0: Σκάθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμή σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματα του από το Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεζμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, επέμεινε χθες πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίαση του μνημονίου. Ας ελπίσουμε ο πόλεμος να τελείωσε πραγματικά. Υπάρχει τουλάχιστον αυτό το μνημόνιο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο φαίνεται ότι θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, έστω και αν αρκετά σημεία πρέπει ακόμα να διευθετηθούν, δήλωσε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους ο Ποντίφικας. Πρέπει πάντα να ακολουθούμε την οδό του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης. Ελπίζουμε να φτάσουμε όντως σε μια λύση, πρόσθεσε ο Παπας Λέων, ο οποίος ευχήθηκε επίσης να μπορέσουν να γίνουν παρελθόν τα πυρηνικά όπλα και το καλό των λαών να αποτελέσει σαφή προτεραιότητα. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενο στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι περιοδίες και επισκέψεις τους σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε. Αλλαγή στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους κύριους Ζαχαριάδη και Παπά. Ναύτες ρωσική φρεγάτα έριξαν χθες προειδοποιητικά πυρά στη μάχη κατά θαλαμιγού που πλησίασε το ρωσικό πολεμικό πλοίο. Το περιστατικό γνωστοποίησε με γνώση του συμβάντος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πηγή. Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο, ωστόσο την Κυριακή Βρετανοί κομμάντος επιβιβάστηκαν και αναχέτησαν ένα υποκυρώσεις πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδου στόλου στη μάχη σε μια προσπάθεια να διακόψουν τα έσοδα από πετρέλαιο που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Το ίδιο αποτέλεσμα σημειώθηκε και στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία, με την Νορβηγία να επικρατεί 3-1 του Ιράκ. Στις 4 το πρωί θα διεξαχθεί ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές συμπόρες και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στα υπόλοιπα επιρωτικά τις μεσευρινές προς απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα επιρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

βλέπετε παγκόσμιο κύπελο, τουλάχιστον ένα παιχνίδι άξιζε τον κόπο. Ήταν αυτό το παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο, το Cabo Verde. Είναι η πιο ωραία ιστορία της μέρας και δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, γιατί αυτό που κάνει τη μυθολογία του ποδοσφαίρου δεν είναι τόσο τα μεγάλα μάτς, τα ωραία γκόλ, οι μεγάλοι παίκτες, οι φάσεις, τα χρήματα, οι ακριβές ομάδες και το καθεξής. Είναι μερικές ιστορίες που φτιάχνουν τη μυθολογία του ποδοσφαίρου. Το πράσινο ακροτήρι είναι νομίζω η πιο πρόσφατη εγγραφή στην μυθολογία της ιστορίας του ποδοσφαίρου. Πράσινο ακροτήρι, Cabo Verde στα πορτογάλικα. Ένα αρχιπέλαγος με 10 ηφαιστειογενή νησιά, μισό εκατομμύριο με 600.000 κατοίκους. Ανεξάρτητο κράτος από το 1975, ήταν πορτογαλική κτήση μέχρι την επανάσταση των Γαριφάλων στην Πορτογαλία, κέρδισε την ανεξαρτησία του. Είναι σήμερα μια από τις λίγες πραγματικές δημοκρατίες στην Αφρική και είναι επίσης ένας μουσικός παράδεισος. Η πιο γνωστή είναι αυτή που ακούτε, η Σεζάρια Εβόρα. Στα εξαγώγημα προϊόντα αυτής της μικρής υπέροχης χώρας, νησιωτικής χώρας, προσθέθηκαν δύο ονόματα ποδοσφαιριστών. Ο ένας είναι ο Πίκο Λόπες, ο σέντερ μπακ της ομάδας, που έσωσε ένα βέβαιο γκολ στο τέλος όταν απέσπασε την ισοπαλία από το μεγαθύριο την Ισπανία, αυτή η αδύναμη χώρα. Έχει μια ωραία ιστορία ο Πίκο Λόπες. Ο πατέρας του ήταν από το πράσινο ακροτήρι, σεφ σε κρουαζιερόπλοιο. Όταν έδεσε το κρουαζιερόπλοιο στο Δουβλίνο για μερικές ημέρες, γνώρισε μια Ιρλανδέζα, την Τζούντι, ξεμπάρκαρε, την παντρεύτηκε, έκανε παιδιά. Ένα από αυτά ήταν ο Πίκο. Μεγάλωσε στο Δουβλίνο, έγινε τραπεζικός υπάλληλος, έπαιζε ποδόσφαιρο ερασιτεχνικά. Τον πήρε η Shamrock Rovers στο ρόστερ της και κάποια στιγμή, λέει, βρήκε στο Facebook ένα μήνυμα σε μια γλώσσα που δεν μπορούσε να διαβάσει. Ήταν πορτογαλικά η γλώσσα του Cabo Verde. Ήταν το μήνυμα από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας του πατέρα του, που τον καλούσε να γίνει μέλος της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Διότι πολλούς ποδοσφαιριστές το πράσινο ακροτήριο δεν έχει κι άλλον έναν, ο οποίος επίσης είναι μεγάλη μορφή, ο τερματοφύλακας, 40 ετών παρακαλώ, ονόματι Βοϊζίνια. Η καλύτερη ομάδα στην οποία έχει παίξει ποτέ στη ζωή του είναι μια ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας. Είναι ο άνθρωπος που με τις αποκρούσεις του σταμάτησε την ισπανική υπερδύναμη και την κράτησε στο 0. Και θα έχετε δει ίσως τις εικόνες που ο άνθρωπος λύνεται στα κλάματα. Εκ των υστέρων είπε, όταν το ρώτησαν γιατί συγκινήθηκε τόσο πολύ, και είπε: συγκινήθηκα γιατί η μητέρα μου ήθελε να είναι εδώ, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να έρθει. Γιατί από τον περασμένο Ιανουάριο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει σε μια σειρά από χώρες, ανάμεσά τους και το πράσινο ακροτήριο, έναν όρο. Προκειμένου να ταξιδέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και με τουριστική βίζα, πρέπει να καταθέσεις μια εγγύηση $15,000 για να είναι σίγουρη η Αμερική ότι δεν θα προσπαθήσεις να μείνεις εκεί περισσότερο από τις μέρες που σου επιτρέπουν. Η καημένη μαμά του Βοϊζίνια δεν είχε $15,000 και συνεπώς δεν ταξίδεψε να δει το παιδάκι της. Το Cabo Verde, το πράσινο ακροτήριο, είναι η πιο ωραία ιστορία της ημέρας από τον κόσμο του ποδοσφαίρου, αλλά δεν αφορά τον κόσμο του ποδοσφαίρου, τους αφορά όλους. Είναι αυτές οι ωραίες ιστορίες που μας κάνουν να αγαπάμε τόσο πολύ το ποδόσφαιρο. Βάλτε στις κακές ιστορίες της ημέρας, η χειρότερη είναι αυτό που συνέβη στο Κίεβο, αυτές οι εικόνες της καταστροφής σε ένα από τα ωραιότερα μνημεία του κόσμου, το περίφημο μοναστήρι της Λαύρας του Κίεβου, της Λαύρας των Σπηλαίων, ο ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου που βομβαρδίστηκε από ντρόουν ρωσικής κατασκευής. Ο Σταύρος Τζίμας, ο συνάδελφος και φίλος, σήμερα στην Καθημερινή μιλάμε τον πρέσβη της Ελλάδας στο Κίεβο, τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, γιατί η πρεσβευτική κατοικία είναι λίγα μέτρα μακριά από τον καθεδρικό. Οι ζημιές, λέει, ήταν τρομακτικές και θα ήταν ακόμη χειρότερες αν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές δεν αγνοούσαν τον κίνδυνο της ζωής τους και τις προειδοποιήσεις να φύγουν από εκεί, και έτσι κατάφεραν να σώσουν μερικά από τα φοβερά κοιμήλια, σοβαρά κοιμήλια που έχει αυτή η εκκλησία, αυτό το μοναστήρι. Όποιος έχει πάει στην περιοχή και το έχει δει, ξέρει. Όποιος θέλει να μάθει κάτι παραπάνω, ίσως θα πρέπει να διαβάσει ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε
πρόσφατα. Συγγραφέας είναι ένας διπλωμάτης και πάλι, που υπηρέτησε στην ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο πριν από τον σημερινό, τον κύριο Δημητρακόπουλο. Ο πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος έχει γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Πριγκίπισσα Άννα». Είναι η ιστορία της Άννας, της πορφυρογέννητης, αδερφή του Βασίλειου Βουλγαροπτώνου, η οποία δόθηκε νύφη στον Βλαδίμηρο, τον πρίγκιπα του Κιέβου, εξαιτίας της. Εκχριστιανίστηκε η Ρωσία του Κιέβου τότε και στις μέρες της χτίστηκε η πρώτη εκδοχή αυτού του Ιερού Μοναστηριού της Αγίας Λαύρας. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε. Ακούτε Sky 100,3. Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα, ημερολόγιο. Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Αργυρό Γεμελιάρη και η Ελένη Μπουλιέρη απαντούν στο 210-48-00-170-174. Εγώ διαβάζω μηνύματα, αν τα στείλετε στο skyradio.gr.

Ιουνίου, σαν σήμερα, 1972, κυκλοφόρησε το θρυλικό άλμπουμ του David Bowie, ο Ziggy Stardust και οι Αράχνες από τον Άρη, ένας από τους πιο σημαντικούς και αξιομνημόνευτους δίσκους στην ιστορία της ροκ μουσικής. Εκτός πενταγράμμου, ο κόσμος έχει τα μάτια στραμμένα φυσικά στην Μέση Ανατολή. Είμαστε στην επαύριο της συμφωνίας, η οποία, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος Τραμπ πριν από λίγες ώρες, υπεγράφει ψηφιακά. Την Παρασκευή θα υπογραφεί σε μια τελετή. Το κείμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα, ίσως βγει και λίγο νωρίτερα. Και έτσι θα μάθουμε τις λεπτομέρειες της, αν και λεπτομέρειες πολλές δεν θα έχει αυτή η συμφωνία, όπως ξέρουμε. Μάλλον τα περισσότερα και τα πιο σημαντικά θα παραπεμφθούν σε κάποιες διαπραγματεύσεις στο μέλλον. Αυτό που κρατώ είναι πρώτον η δήλωση του πρόεδρου Τραμπ, που είπε ότι η ιστορία με το Ιράν τελείωσε, τώρα θα ασχοληθώ με την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες των 7 ισχυρότερων χωρών της γης στο ωραίο Evian της Ελβετίας. Evian Le Bain είναι το όνομα της πόλης, διάσημο για τις πηγές νερού και για τα θέρετρα, για τα μεγάλα ξενοδοχεία, τα οποία ήταν πάντα κάποτε ο τόπος που προτιμούσαν οι βασιλιάδες της Βρετανίας για τις διακοπές τους. Και τα ερωτήματα, τι θα γίνει τώρα? Δηλαδή, ένα ερώτημα είναι αν η συμφωνία αυτή είναι μια νίκη του Ιράν, μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών, μια επιτυχία του Πρόεδρου Τραμπ, μια επιβεβαίωση της δύναμης του Ιράν που ήταν μεγαλύτερη από αυτή που φαντάζονταν οι αντίπαλοι του. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση που αφορά το σπιν, το πολιτικό, που δεν μας ενδιαφέρει και πολύ, να σας πω την αλήθεια. Ένα δεύτερο είναι αν τα αποτελέσματα της συμφωνίας δικαιώνουν αυτές τις 107 ημέρες κόλασης που πλήρωσε ο κόσμος. Πλήρωσε η περιοχή καταρχήν, με περίπου 7.000 νεκρούς στο Ιράν και στο Λίβανο από τους βομβαρδισμούς, ενώ άμαχους νεκρούς, συν το οικονομικό κόστος, συν η οικονομική αβεβαιότητα, συν το πλήγμα στο διεθνές εμπόριο και στην ενεργειακή αγορά. Αλλά και αυτό είναι ένα δευτερεύον ερώτημα. Το πρωτεύον ερώτημα είναι αν αυτή η συμφωνία θα αντέξει στον χρόνο ή αν κινδυνεύει από κάτι να την αρθεί στον αέρα και να επιστρέψουμε στα χαρακόμματα, ή μάλλον εκεί δεν υπάρχουν χαρακόμματα, υπάρχουν απλώς βόμβες, πύραυλοι και drones. Υπάρχουν αρκετά επιχειρήματα ότι θα κρατήσει αυτή η συμφωνία. Ένα επιχείρημα είναι ότι και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν οπωσδήποτε να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Ούτε το Ιράν αντέχει για πολύ ακόμη τα στενά κλειστά, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες αντέχουν την οικονομική πίεση και τη στρατηγική πίεση που μεταφέρουν στον υπόλοιπο κόσμο τα κλειστά στενά και η επίδρασή τους στην παγκόσμια ναυτιλία, στην παγκόσμια ναυσιπλοεία και στις τιμές ενέργειας. Ένας δεύτερος λόγος να κρατήσει είναι ότι στην πραγματικότητα και οι δύο έχουν ξοδέψει τόσα πολλά όπλα που κανείς δεν είναι βέβαιος πόσα τους μένουν ακόμη για έναν ακόμη γύρο πολέμου. Το Ιράν, ας πούμε, υπολογίζεται ότι έχει χρησιμοποιήσει ως τώρα 1.500 πυράβλους και περίπου 5.000 drones, πόσα να έχει ακόμη. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει εκεί τόσο μεγάλο μέρος του οπλισμού τους, ώστε ακόμη κι αν ήθελαν λιγάκι να βοηθήσουν την Ουκρανία, δεν τους περισσεύουν όπλα για να στείλουν εκεί. Υπάρχει κι άλλος ένας λόγος, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ειδικά έχει απελπιστικά έντονη ανάγκη να ανακοινώσει μια νίκη, γιατί η δημοτικότητά του στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει καταρρεύσει στο χειρότερο σημείο που είχε ποτέ πρόεδρος Ηνωμένων Πολιτειών από τότε που υπάρχουν δημοσκοπήσεις στην Αμερική. Γιατί θα μπορούσε να καταρρεύσει συμφωνία? Για πολλούς λόγους. Γιατί, για παράδειγμα, το θέμα των πυρηνικών όπλων παραμένει εντελώς ασαφές. Καμία συμφωνία δεν έχει γίνει, πέραν του ότι θα γίνει κάποια στιγμή μια συμφωνία. Δεύτερον, γιατί υπάρχει ένα πολύπλοκο θέμα με τις κυρώσεις και τα παγωμένα περιορισμένα.
περιουσιακά στοιχεία του Ιράν σε διάφορες τράπεζες του κόσμου. Τρίτο και σοβαρότερο, ίσως καταλυτικότερο, είναι ότι στο Ισραήλ η συμφωνία δεν αρέσει. Ο Νετανιάχου δεν συμφωνεί με τη συμφωνία, δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία και δεν το κρίνει.

0: αυτός θα μπορούσε να είναι ο ένας και επαρκής λόγος ώστε η σημερινή αισιοδοξία να μετατραπεί μετά από ένα χρονικό διάστημα και πάλι σε αγωνία για το τι θα γίνει εκεί. Η κατάσταση είναι αρκετά εύθραυστη. Ας ελπίσουμε ότι τα χειρότερα θα αποφευχθούν. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορεί κάτι να πάει στραβά. Για παράδειγμα, δεν έχουμε όχι απλώς δεν έχουμε ιδέα για το πώς θα ρυθμιστεί το θέμα του πυρηνικού οπλοστασίου, των πυρηνικών αποθεμάτων μάλλον του Ιράν. Δεν έχουμε επίσης ιδέα για το τι στα αλήθεια έχει συμφωνηθεί για τα στενά του Ορμούζ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιμένει ότι στη συμφωνία μπήκε το δικαίωμα του Ιράν και της χώρας που είναι απέναντι στα στενά του Ομάν να βάζουν κάποια διόδια στα πλοία που περνάνε από εκεί. Αν αυτό ισχύσει, τότε προφανώς το πράγμα μπορεί να πάει άσχημα. Τα μάτια τώρα είναι στραμμένα εκεί, στο Εβιάν, στην λίμνη της Γενέβης, στις όχθες της λίμνης της Γενέβης, αυτό το πολυτελές θέρετρο, όπου για τις επόμενες τρεις μέρες οι ισχυροί του κόσμου θα συζητήσουν πρώτον το Ιράν, θα πάνε εκεί και οι εκπρόσωποι του Κατάρ και των Εμμυράτων για να το συζητήσουν. Θα συζητήσουν και την Ουκρανία. Υπάρχει μια ειδική συνεδρία για την Ουκρανία, θα πάει εκεί και ο Ζελένσκι. Η Ουκρανία γενικώς ανεβαίνει στην ατζέντα ως θέμα και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Φιντάν, ταξιδεύει στη Μόσχα. Η Τουρκία, λένε οι πληροφορίες από εκεί, μυρίζεται διαπραγματεύσεις που ξεκινούν και βιάζεται να πάρει θέση στο τραπέζι ως μεσολαβητής.
1: I'd like you to welcome now with a great big fat round of applause my favorite group, the Buffalo Springfield.

έχει σημειωθεί στο περιθώριο του ημερολογίου με τα γεγονότα της ημέρας. Σαν σήμερα 1967 ξεκινούσε στο Σαν Φρανσίσκο το περίφημο καλοκαίρι της αγάπης, Summer of Love. Ήταν το φεστιβάλ μουσικής του Monterey, το πρώτο του είδους, το πρώτο φεστιβάλ στη δεκαετία του 60, πρόδρομος του Woodstock που έγινε δύο χρόνια αργότερα. Αυτό ήταν ο τρόπος που προλόγησε ο παρουσιαστής στη σκηνή τους Buffalo Springfield. Είναι, λέει, το αγαπημένο μου συγκρότημα, είχε πει.

στον κόσμο. Η συμφωνία Αμερική-Ιράν και η αναμονή για τις λεπτομέρειές της είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Η Ουκρανία γίνεται σιγά σιγά ξανά μεγάλο θέμα της ημέρας. Όχι μόνο γιατί είχαμε αυτούς τους φοβερούς ρωσικούς βομβαρδισμούς που κατέστρεψαν ένα μέρος του σπουδαίου μοναστηριού της Λαύρας των Σπηλαίων, αλλά και γιατί είχε νεκρούς στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις. Εδώ το πολιτικό θερμόμετρο, όπως λέει το δημοσιογραφικό κλισέ, έχει ανέβει. Μητσοτάκης για τα ζώα, Ανδρουλάκης για τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και Τσίπρας στην πρώτη συγκέντρωση του κόμματός του μετά την ίδρυση του χτες. Πώς το είπε, σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τις 10 βασικές ρητρές της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ανέφερε πως θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5. Το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έλεγα τα βλέμματα του κόσμου είναι στραμμένα σε αυτή την πολύ όμορφη μικρή πόλη πάνω στη λίμνη της Γενέβης, το Εβιάν, όπου είναι συγκεντρωμένοι οι ηγέτες των 7 πλουσιότερων και ισχυρότερων χώρων του κόσμου. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ήδη εκεί, συνάντησε το Γάλλο πρόεδρο. Είναι μια συγκέντρωση, μια συνεδρίαση του G7 που έρχεται μετά την ανακοίνωση αυτής της συμφωνίας. Συνεπώς όλοι περιμένουμε να δούμε πώς θα περάσει και πώς θα αλλάξει το κλίμα και τι αποφάσεις ενδεχομένως θα προαναγγελθούν. Ο Σταύρος Ιωαννίδης είναι εκεί, είναι στις όχθες της λίμνης της Γενέβης. Σταύρος, την τελευταία φορά που μιλήσαμε ήσουν σε κάτι κατακόμβες της Χαμάς στη Γάζα. Μάλλον καλύτερα είναι εκεί που είσαι τώρα,
4: Αρκετά καλά, Παύλο, καλημέρα. Πολύ καλύτερο το κλίμα, τα λέγε κανείς. Σίγουρα βέβαια τα όσα παρατηρούσαμε και καταγράφαμε στο Ισραήλ, στη Μέση Ανατολή γενικότερα, είναι πεδίο συζήτησης εδώ στη σύνοδο των D7. Και τα λέγε κανείς ότι έχει μονοπολίσει ουσιαστικά τις εργασίες της Συνόδου το θέμα της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Υπάρχουν βέβαια πολύ σημαντικά θέματα στην ατζέντα τα οποία εδώ οι αναλυτές εκφράζουν φόβους πως δεν θα συζητηθούν καν. Ή αν θα συζητηθούν θα είναι απλώς επιδερμικά για να ανοίξουν αυτοί οι άξονες, αλλά δεν θα έχει κάτι επί της ουσίας. Και μην ξεχνάμε πως σε αυτή την σύνοδο δεν θα έχουμε και κοινό ανακοινωθέν από τους ηγέτες. Παύλο, θα έχει ο καθένας κάποιες τοποθετήσεις για τα επιμέρους θέματα, όμως δεν θα έχουμε ένα κοινό ανακοινωθέν. Άρα καταλαβαίνει κανείς πως η σύνοδος πια έχει ως μοναδικό θέμα εντός εισαγωγικών την συμφωνία αυτή.
3: Και την επόμενη μέρα βέβαια, γιατί υποθέτω, γιατί κάπου έχει γραφτεί ήδη ότι ένα μέρος της επόμενης μέρας, ένα θέμα μάλλον της επόμενης μέρας είναι η ανοικοδόμηση του Ιράν και ο πρόεδρος Τραμπ φιλοδοξεί να μαζέψει ένα τεράστιο ποσό που χρειάζεται το Ιράν για να ανοικοδομηθεί και συνεπώς φαντάζομαι ότι θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους να βάλουν λίγο το χέρι στην τσέπη.
4: Θα ζητήσει βοήθεια για δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που λες πραγματικά, ένα ταμείο το οποίο θα αναλάβει την ανοικοδόμηση του Ιράν. Το άλλο που σύμφωνα με πληροφορίες θα συζητηθεί και θα ζητηθεί η συνδρομή των Ευρωπαίων είναι η αποναρκοθέτηση και η αστυνόμευση, αν θέλεις, του ορμούς. Μία πρωτοβουλία την οποία την είχαμε ακούσει και το προηγούμενο διάστημα ανάμεσα στη Γαλλία και στη Βρετανία. Είχαν γίνει συζητήσεις και λέγανε ότι εφόσον θα επιτευχθεί συμφωνία, τότε θα μπορούσαν ενδεχομένως να συνδράμουν αυτές τις προσπάθειες.
3: Σωστά.
4: Είναι κάτι το οποίο έχει πέσει στο τραπέζι. Μένει βεβαίως να δούμε τώρα, έτσι όπως διαμορφώνονται οι νέες ισορροπίες, αν πράγματι μπορεί να υλοποιηθεί μια τέτοια πρωτοβουλία. Είναι γεγονός πάντως, Παύλο, πως ο Τραμπ έρχεται με έναν αέρα νικητή. Έφτασε έτσι χθες. Είδαμε πολύ.
3: Τουλάχιστον όσο δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.
4: Ναι, βέβαια. Και είναι σημαντικό αυτό που λες, διότι θα κληθεί να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις και δύσκολες ερωτήσεις, γιατί σήμερα έχουν προσκληθεί και συμμετέχουν και οι ηγέτες αραβικών χωρών, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ, της Αιγύπτου, και φυσικά θέλουν και εκείνοι να μάθουν λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συμφωνίας. Όπως και οι Ευρωπαίοι βέβαια, οι οποίοι έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο του πολέμου, τις πολύ αυξημένες τιμές της ενέργειας, γενικότερα τις αυξήσεις στα προϊόντα και στα τρόφιμα. Οπότε όλοι έχουν πέσει πάνω στον Ντόναλντ Τραμπ για να μάθουν λεπτομέρειες για το πώς μπορεί πλέον να επιστρέψει αυτό που λέμε η κανονικότητα σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το κλίμα ουσιαστικά, κλίμα πανηγυρικό για τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο. Αβεβαιότητα και όλους τους υπόλοιπους, θα έλεγε κανείς. Και καθώς προετοιμάζεται και αυτή η φιέστα της Παρασκευής για την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία βεβαίως τυπικά γνωρίζουμε ότι έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά, αλλά
3: θα γίνει μια τελετή.
4: Εδώ στη Γενέβη.
3: Μπαίνει, το είπε ο Τραμπ χτες, δηλαδή τώρα που ξεμπέρδεψα με το Ιράν, κάπως έτσι το είπε, τώρα θα ασχοληθώ με την Ουκρανία, άρα φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή αυτό θα είναι το θέμα της συζήτησης εκεί.
4: Και αυτή είναι και η πίεση, αν θέλεις, κυρίως των Ευρωπαίων που συμμετέχουν στη ΔΙΕΠΤΑ, ότι έχουν σηκώσει το βάρος τελευταίους πολλούς μήνες, και το οικονομικό και το στρατιωτικό, και ότι και αυτή, από ό,τι μαθαίνουμε, θα είναι και η εισήγηση του Εμμανουέλ Μακρόν, ότι θα πρέπει να ξεκινήσει κάποια μορφή διάλογος ανάμεσα στις δύο πλευρές για να τελειώσει και αυτός ο πόλεμος. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε πάντοτε ότι σε αυτό το πεδίο ενδεχομένως να υπάρξει και κάποια σύγκληση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη της ΔΙΕΠΤΑ. Άλλωστε είναι και ο Ζελένσκι στην Σερβιάν, μπορεί να υπάρξει κάποια συνάντηση. Ο ίδιος είχε ζητήσει να προσκληθεί και ο Πούτιν, προκειμένου να γίνει μια προσπάθεια διαλόγου. Βεβαίως γνωρίζουμε όλοι πως αυτό δεν κατέστη εφικτό. Μάλιστα είχαμε και αυτή την επίθεση τη ρωσική πριν, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει. Η σύνοδος, το κλίμα δεν είναι καλό. Ακόμη ωστόσο οι πιέσεις κυρίως από τους Ευρωπαίους είναι αυτές. Δηλαδή να ξεκινήσει μια διαδικασία διαλόγου, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος αυτός έχει μπει πια στο 5ο έτος του. Από εκεί και πέρα, τα άλλα μεγάλα θέματα που είναι τουλάχιστον στην ατζέντα είναι βεβαίως ο αντίκτυπος στην οικονομία από τον πόλεμο, είναι η κρίση του έμπολα στην Αφρική, είναι βεβαίως και η τεχνητή νοημοσύνη. Τεράστια θέματα, θα έλεγε κανείς, τα οποία δυστυχώς φαίνεται πως δεν θα έχουν τον χρόνο που θα τους αναλογούσε σε αυτή τη σύνοδο. Λόγω των εξελίξεων.
3: Ναι. Μόνο ότι θα είναι αρκετά μακρά σύνοδος. Είναι και ωραίο το Βιάν. Δεν νομίζω ότι κανείς θα παραπονηθεί να μείνει λίγο παραπάνω.
4: Είναι ένα φρούριο βέβαια το
3: Βιάν. Εννοείται. Το φαντάζομαι.
4: Όλοι οι δρόμοι. Ναι, και είναι ανοιχτικό ότι ήδη από εδώ, από την Γενέβη, υπάρχουν κάποιες πρώτες ζώνες ελέγχου. Και όσο πλησιάζει κανείς βεβαίως τη Γαλλία και φυσικά στα αυτά τα περίπου 70-100 χιλιόμετρα που χωρίζουν τις δύο πόλεις, γίνονται όλο και πιο αυστηροί έλεγχοι, και το Εβιάν είναι πράγματι μια περίκλειστη κομμόπολη αυτή τη στιγμή, και αυτό το θέρετρο στο οποίο γίνεται η σύνοδος το καταλαβαίνουμε. Παρ' όλα αυτά, ναι, θα ολοκληρωθούν αύριο οι εργασίες. Υπάρχει ενδεχόμενο να συναντηθούν ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Τραμπ στο Ελισέ. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη αυτή η συνάντηση, δεν έχει αποκλειστεί όμως. Και την ίδια ώρα βέβαια ξεχνάμε πως και ο Νετανιάχου θέλει να δει τον Τραμπ, διότι υπάρχουν πολλά αγκάθια και στις σχέσεις των δύο πια, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή τη συμφωνία. Σίγουρα, σίγουρα είναι μια εβδομάδα που κάθε μέρα θα βλέπουμε σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το θέμα της λήξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στο πώς θα αντιμετωπιστεί βεβαίως αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε από τον πόλεμο, αυτή η κρίση στην οικονομία, στην διακίνηση των προϊόντων και κυρίως της ενέργειας. Είναι πάντως ενδεικτικό αυτό που σου είπα νωρίτερα, Παύλο, ότι δεν θα υπάρχει, από ό,τι λένε πληροφορίες, ένα κοινό ανακοινωθέν.
3: Ναι, πράγματι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι σε σχέση με όλες, με προηγούμενες συνόδους του G7, μάλλον θα είναι λίγο καλύτερο το κλίμα. Ξαναλέω, όσο ακόμη οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν είναι γνωστές και συνεπώς μένουμε μόνο στο γενικό πανηγυρικό κλίμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο.
4: Μόνο και με το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται πως θα μείνει μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνοδος.
3: Ναι.
4: Θα αποχωρήσει νωρίτερα,
3: όπως έφυγε. Υπάρχει περίπτωση να θελήσει να είναι παρόν στην τελετή της Παρασκευής?
4: Είναι ανοιχτό. Οι πληροφορίες λένε πως θα έρθει ο αντιπρόεδρος, ο Βάνς, αλλά και ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι θα το σκεφτεί, μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα.

θρυλικό τραγούδι του Bob Dylan, το Rolling Stone, ηχογραφήθηκε σαν σήμερα, το 1965. Η μικρή μουσική ιστορία λέει ότι ο Dylan μπήκε στο στούντιο έχοντας απλώς τρεις στίχους στο μυαλό του και ιδέα πώς θα εξελιχθεί το τραγούδι. Το έγραψε ηχογραφώντας το, δηλαδή το ολοκλήρωσε ενώ το έγραφε, με τη βοήθεια δύο σπουδαίων μουσικών, του Al Kooper, που είχε την ιδέα να προσθέσει Hammond στην ενορχήστρωση, και του Mick Brookfield, του κιθαρίστα, ο οποίος έδωσε τον ήχο στην πραγματικότητα του τραγουδιού. Εδώ στην ελληνική επικαιρότητα έχουμε αποχωρισμούς. Ο Αταμάν έφυγε από το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ο Λουτσέσκου έφυγε από το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Έχουμε επιστροφές. Ο Μπράντοβιτς φαίνεται ότι επιστρέφει στην Αθήνα. Ο Γιωτόπουλος επιστρέφει στον Κορίδαλο. Θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον ένα χρόνο. Του χρόνου τον Ιούνιο κλείνει.

ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στο 23, ο Τσίπρας στο 14, το ΠΑΣΟΚ στο 10 και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 8. Η κυρία Καριστιανού φαίνεται να συμπιέζεται στα μονοψήφια και δεν έχει βγει ακόμη και το κόμμα Σαμάρα, αν βγει. Συμπιέζονται ακόμη περισσότερο. Ο Βελόπουλος από το 10 έχει κατέβει στο 6 και η Πλεύση Ελευθερίας φλερτάρει με το όριο του 3%.

0: Σας διαβάζω το ρεπορτάζ της Ματίνας Χαρκοφτάκη. Στο χείλος του κρεμού βρίσκονται τα ελτά, με τα οικονομικά αποτελέσματα του οργανισμού να καταδεικνύουν ότι η βιωσιμότητά του κρέμεται από μια κλωστή. Η διοίκηση της εταιρείας προσβλέπει στην υλοποίηση ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης που θα το επαναφέρει στο δρόμο της κερδοφορίας. Μόνο που αυτή είναι η φράση ενός ρεπορτάζ του 2016. Από τότε έχουν δοθεί 353 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας. Συν ένα δάνειο 115 εκατομμύρια ευρώ, συν μια εθελουσία, συν δύο αναδιαρθρώσεις του δικτύου, και η ίδια φράση του ρεπορτάζ του 2016 επαναλαμβάνεται ακριβώς πανομοιότυπη και σήμερα. Μια χαμένη δεκαετία. Διακοπή, διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Ακούτε το ημερολόγιο, σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 16, είμαστε στα μεθεόρτια της συμφωνίας που μετά από πολλά πηγενέλα τελικά ανακοινώθηκε, υπεγράφει ψηφιακά, περιμένουμε να μάθουμε τις λεπτομέρειές της και περιμένουμε να δούμε και τις συνέπειες της, τουλάχιστον εκεί που μπορούμε άμεσα να τις μετρήσουμε και να τις υπολογίσουμε. Ένας, μάλλον το πρώτο πεδίο που έρχεται στο μυαλό είναι η δρόμη της ενέργειας, η αγορά της ενέργειας. Παρακάλεσα έναν ειδικό, τον καθηγητή ενεργειακής οικονομίας, τον κύριο Κάπρο, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Κάπρο.
1: Καλημέρα,
0: Υπάρχει μια, μάλλον διάχυτη, ας πούμε, αίσθηση ότι δεν είναι απλώς ότι τα πράγματα θα, μετά το τέλος, αν όλα τελειώσανε πράγματι και αν τα στενά του Ορμούζ ανοίξουν και η κατάσταση στην περιοχή ομαλοποιηθεί, ότι θα γυρίσουμε εκεί που ήμασταν. Κάτι θα αλλάξει. Τι λέτε?
1: Δεν το βλέπω αυτό. Όχι,
0: λέτε.
1: Όχι. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι οι αγορές τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου βεβαίως αύξησαν τις τιμές, αλλά δεν αντέδρασαν υπερβολικά όλο αυτό το διάστημα. Δεν είχαμε καταστροφές, ούτε ακραίες καταστάσεις, παρόλη την διακοπή της τροφοδοσίας μέσω του Ορμούς και τις ζημιές που πάθαν οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ και σε άλλα σημεία εκεί στην περιοχή. Και τώρα πάρα πολύ γρήγορα οι αγορές χαλάρωσαν τις τιμές, ανακουφίστηκαν, δηλαδή το περίμεναν πώς και πώς, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό είναι βέβαιο. Το περίμεναν πώς και πώς. Ναι, αυτό που λέω είναι ότι δεν θα είναι λογικό και οι χώρες της περιοχής και οι άλλες χώρες να αρχίσουν να σκέφτονται εναλλακτικές διελεύσεις, δηλαδή εναλλακτικούς τρόπους να μην ξαναζήσουν ένα έμφραγμα των στενών του Ορμούζ. Και το ρωτώ κυρίως γιατί αναρωτιέμαι πώς μπαίνει η Ελλάδα σε αυτό.
1: Η περιοχή έχει οπωσδήποτε τις δυνατότητες να κατασκευαστούν αγωγή επί του εδάφους. Ήδη υπάρχει από τη Σαουδική Αραβία ένας μεγάλος αγωγός, υπάρχει ένας που πηγαίνει μέσω του Ομάν. Και αυτή βέβαια είναι ευάλωτη σε περίπτωση γενικευμένου πολέμου, δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία. Υπάρχει επίσης και το στενό παρακάτω μετά το Ομάν, που είναι οι Χούθοι που το ελέγχουν. Δηλαδή η περιοχή τώρα δεν είναι εύκολη. Αλλά από την άλλη μεριά, τα συμφέροντα των χωρών που παράγουν εκεί, περιλαμβανομένου του Ιράν, είναι τόσο μεγάλα και έχει τόσο μεγάλες επιπτώσεις στην εσωτερική τους οικονομία, που φάνηκε εδώ στον πόλεμο, είναι πολύ δύσκολο να διακινδυνεύσουν, να χάσουν τα έσοδα αυτά. Αυτή είναι η ισορροπία. Είναι μια ισορροπία βέβαια, εντάξει, τρόμου θα την λέγαμε, αλλά δεν πρόκειται να... Δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση να διακινδυνεύσουν, γιατί απλούστατα οι λαοί αυτοί, οι υποδομές τους, οι επενδύσεις τους εξαρτώνται από αυτά τα έσοδα.
0: Ναι, ναι. Άρα αυτός είναι και ένα... Πώς να πω, είναι και ένας παράγοντας που επιτρέπει την αισιοδοξία ότι δεν θα χαλάσει η συμφωνία αυτή, δεν θα ανατραπεί εύκολα μετά από τόση περιπέτεια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θέλω να πω, γιατί και το Ιράν δεν ξέρω αν θα αντέχει ακόμη πολύ χωρίς με τα στενά του Ορμούζ κλειστά.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είναι, ότι δεν αντέχει η εσωτερική οικονομία. Η οποία έχει αναπτυχθεί οικονομικά. Δεν είναι η κατάσταση όπως ήταν πριν από πολλά χρόνια. Όλη η περιοχή εκεί. Και επομένως δεν το διακινδυνεύουν εύκολα. Το μόνο σημείο να επανέλθω στο θέμα της ενέργειας, αυτό το αντικείμενο που οπωσδήποτε θα καθυστερήσει είναι το φυσικό αέριο. Γιατί οι εγκαταστάσεις που πλήγηκαν εκεί χρειάζονται αρκετό καιρό για να επανέλθουν επενδύσεις, κατασκευές, πράγματα, δηλαδή πάνω από χρόνο.
0: Ένα ερώτημα που και εγώ έχω και το διατυπώνουν και οι ακροατές. Γιατί ενώ οι τιμές το πετρέλαιο αποκλιμακώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, οι τιμές στο φυσικό αέριο επιμένουν ψηλά?
1: Πρώτα, είμαστε στις αρχές του καλοκαιριού και είναι γνωστό ότι η κρίσιμη στιγμή για το φυσικό αέριο είναι αυτός, οι δύο μήνες που έρχονται, Ιουνίου και ιδίως Αυγούστου. Εάν ο πόλεμος είχε κρατηθεί και ήταν αυτή η κατάσταση έλλειψης τροφοδοσίας, θα είχαμε εκτείναξη των τιμών του φυσικού αερίου προς το καλοκαίρι. Ο λόγος είναι ότι είναι η εποχή αναπλήρωσης των αποθεμάτων, ιδίως στη Δυτική Ευρώπη, για την προετοιμασία του χειμώνα. Τα αποθέματα είναι υπόγεια του φυσικού αερίου, πολύ μεγάλο διαστάσεων. Δεν έχουμε στην Ελλάδα τέτοια υπόγεια αποθήκη. Και αυτή η αναπλήρωση θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη εάν συνεχιζόταν ο πόλεμος. Mm-hmm. Επομένως, προεξοχλείται κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή, με μικρή αύξηση, να λέμε την αλήθεια, έτσι δεν είναι τίποτα τραγικό. Mm-hmm. Αυτό που θα έρθει, η αυξημένη ζήτηση για την αναπλήρωση των αποθεμάτων τους επόμενους δύο-τρεις μήνες.
0: Μάλιστα. Και επειδή βλέπω πάλι μια κινητικότητα σε ό,τι αφορά τις εξορίξεις εκεί στα οικόπεδα νότια της Κρήτης και στο ενδιαφέρον για τα ελληνικά κοιτάσματα, έχει κάποια εξήγηση αυτό? Συνδέεται, θέλω να πω, με αυτά που συζητάμε?
1: Δεν είμαι σίγουρο, δεν νομίζω ιδιαίτερα. Αυτές οι εξορίξεις είναι πολύ μακρόχρονου ορίζοντα. Και οπωσδήποτε περιβάλλονται από πολύ μεγάλες αβεβαιότητες και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει προεξοφλημένη επενδυτική απόφαση από κανέναν από όλους αυτούς. Γιατί δεν γίνεται να υπάρχει. Πρώτα μιλάμε για πολλά χρόνια, πάνω από δεκαετία. Και αυτές οι εταιρείες θα σταθμίσουν παγκοσμίως που θα βάλουν τελικά τα πολλά χρήματα που χρειάζονται για την πραγματική εξόρυξη.
0: Μάλιστα. Καλό είναι να είμαστε προσγειωμένοι προς αυτό, γιατί έβλεπα έναν διάχυτο ενθουσιασμό γύρω-γύρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάπρο, για αυτή τη
1: συνομιλία. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενοδρομούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται σε μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Συνεπώς δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση, να περάσει ανεκμετάλλευτη, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιάζονταν ξανά, συμπλήρωσε. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεσμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, επέμεινε χθες πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίαση του μνημονίου. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς από την πλευρά του τόνισε ότι η ειρήνη που συμφωνήθηκε πρέπει τώρα να διατηρηθεί. Ως G7 είμαστε ενωμένοι σε αυτό

0: το θέμα, έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί ευκαιρία για τη σταθερότητα της περιοχής και για την παγκόσμια οικονομία. Ο Μέρτς είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Γερμανία είχε ήδη στείλει σκάφη από ναρκοθέτηση στην περιοχή εν ώψη της αναμενόμενης πλήρους επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις τους σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε. Αλλαγή στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους κυρίους Ζαχαριάδη και Παπά. Ναύτες σε ρωσική φρεγάτα έριξαν χθες προειδοποιητικά πυρά στη μάχη κατά θαλαμιγού που πλησίασε το ρωσικό πολεμικό πλοίο. Το περιστατικό γνωστοποίησε πηγή με γνώση του συμβάντος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο. Την Κυριακή οι Βρετανοί κομμάντος επιβάστηκαν και αναχέτησαν ένα υποκυρώσεις πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδους στόλου στη μάχη σε μια προσπάθεια να διακόψουν τα έσοδα από το πετρέλαιο που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, η Γαλλία ανοίξε 3-1 τη Σενεγάλη. Το ίδιο αποτέλεσμα σημειώθηκε και στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία, με την Νορβηγία να επικρατεί 3-1 του Ιράκ. Αυτή την ώρα ξεκινά ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί θα γίνει ο αγώνας Αυστρία-Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι προς απόγευμα αναμένονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, συμπόρες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στα υπόλοιπα υπηρετικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότς Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίρης στη μουσική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάνη σε μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη 210 48 00 170 έως 4.

0: Θες να τα αφήσω κι άλλο,
1: ένα τραγούδι της Προκοπής, να ακούσουμε.
0: Δεν είναι ότι εκνευρίζομαι με τον Νότι που κάθε δεύτερη μέρα παίζει Doors. Έχω και αυτή την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, η οποία κάθε τέταρτη μέρα βάζει μέσα στη λίστα της εκπομπής Doors. Λες και δεν ξέρεις τι θα συμβεί.
1: Ξέρει, κοπέλα.
0: Με το που βλέπει Doors ο δικός μου εδώ, Doors. Λέω παρετούμε πια, δεν μπορώ. Κουράστηκα.
1: Μιλάς πάνω στο τραγούδι, το χάλασες.
0: Θες να το ακούσεις κι άλλο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Να το ακούσουμε, είναι ιδιαίτερο μελωδικό. Άστο, Δήμητρα, πονέσουν τα αυτιά τους, άστο. Όλο πρέπει να στο παίζω, δεν αντέχεις όλο. Τώρα δεν σε αντέχει.
1: Όλο το βλέπω, όλο το δίσκο πράγμα.
0: Σ' αρέσει αυτό, ε. Τι να πω, ρε, τι να πω, δεν παλεύεται ο τύπος, δεν παλεύεται. Λοιπόν, σήμερα τα πολιτικά είναι της πλάκας. Δηλαδή, κάθε μέρα συζητάμε δύο πράγματα. Βαρέθηκα. Πότε θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, μήπως δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τι θα πει ο Καραμαλής που σήμερα ξαναμιλάει, δηλαδή όποιος δεν έχει τι να κάνει φωνάζει τον Καραμαλή να μιλήσει και εμείς είμαστε από πίσω, θα ρίξει κεραυνός ο Καραμαλής. Και το δεύτερο είναι, θα γίνουν προώρες εκλογές. Δεν μπορώ άλλο.
1: Έτσι, δίκιο έχεις.
0: Και είναι ακόμα και Ιούνιος, φαντάσου δηλαδή.
1: Πάντως να... βλέπω ότι είναι πάλι φυλάει παιδάκια, θα πάει σε ένα ρέμα, λέει, και θα το τρέχα γίνε. Άμα ήταν σε 10 μήνες θα γίνει εκλογές, θα πήγαινε στο ρέμα.
0: Άκου τώρα τι έγινε. Αν θυμάστε καλά, εκεί στην τελευταία καλή βροχή που είχε ρίξει το χειμώνα, είχε πλημμυρίσει η Γλυφάδα και ένα ρέμα στο Κόρμπι, στη Βάρη. Το θυμάμαι διότι γύρναγα το βράδυ, μ' είχαν πάρει κάτι περίοικοι, είχε ανεβεί μια γυναίκα πάνω σε ένα δέντρο για να μην πνιγεί, παίρναν τηλέφωνο και πηγαίνανε με το πάσο τους. Και βγαίνω στο Δημήτρη το Γιατζόγλου 11 η ώρα το βράδυ και λέω, ρε παιδιά, μια γυναίκα κινδυνεύει στο Κόρμπι. Και άρχισαν ξαφνικά να με προσπερνούν στη Βουλιαγμένης. Κάτι χάμερ, κάτι πυροσβεστικές, κάτι αυτά, να γίνεται ένας χαμός. Το κινητοποιήσαμε από το Sky. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μεγάλη ζημιά. Κατέβασε τόσα φερτά υλικά που κινδύνεψαν σπίτια στο Κόρμπι, επειδή εκεί υπάρχει ένας χύμαρος ξερός το καλοκαίρι, που άμα κατεβάσει νερό τα παίρνει όλα, σβάρνα. Δεν είχε διευθετηθεί ποτέ. Διευθετήθηκε τώρα με πρωτοβουλία των συναρμοδίων αρχών και του Δημάρχου Βουλιαγμένης Βάρης Βούλας Γρηγόρη Κωνσταντέλου. Να, και σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει να επιθεωρήσει τα έργα. Δηλαδή, κατά τα άλλα, οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27, αλλά ο Πρωθυπουργός δεν έχει αφήσει όχι πια γειτονιά της Αθήνας έργο σε εξέλιξη, έχει ξεκινήσει και τα ρέματα. Μεθαύριο θα πάει στην Πικροδάφνη, δεν ξέρω εγώ, στον Ηλίσσο.
1: Έχει, κάθε μέρα θα κάνει κάτι. Είναι σαφές. Και θα φυλάει παιδάκια.
0: Ρέματα.
1: Ναι, ηλικιωμένος, όλα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό λέω.
1: Και είδα και τον Τσίπρα. Βγαίνει τώρα σε κάθε πλατεία και μιλάει. Πήραμε, λέει, τόσο, σε λίγο θα είμαστε κυβέρνηση.
0: Στο μεταξύ, ο Τσίπρας είναι συλλεκτικός. Εγώ τον ακούω πάντα. Διότι περιμένω την αρκουδιά που θα πει. Δεν είναι μόνο το τώρα το να λες τώρα είμαστε δεύτερο κόμμα, σε λίγο θα είμαστε πρώτοι, θα είμαστε κυβέρνηση, θα πάρουμε πρωτάθλημα και το Champions League. Okay, ο Τσίπρας είναι αυτά. Έχει σκεφτεί και κάθε ομιλία βάζει και μια υπερβολή από αυτά που λες. Άσε μας κι εσύ, για ρίξε ένα ρε εσύ, Δήμητρα.
2: Είναι ζήτημα το θέμα της σταθερότητας, διότι ξέρετε, μπορεί και να χτυπήσει αυτό το τριψήφιο 3 η ώρα το βράδυ. Ξέρετε τι θα πει να χτυπάει το τριψήφιο 3 η ώρα το βράδυ και να μην υπάρχει κανείς να το σηκώσει. Εγώ θα σας πω, επειδή ήμουν 4,5 χρόνια στο Μαξίμου, αυτό το τριψήφιο, το οποίο πολλές φορές το λέμε κόκκινο τηλέφωνο, δεν ήταν κόκκινο καταρχήν, ήταν μαύρο. Και ήταν μια εφεύρεση παλιά, όταν δεν υπήρχαν τα Predator, όπου ήταν ένα τηλέφωνο για να επικοινωνεί ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του, χωρίς να τον ακούνε τρίτοι που θέλουν να κάνουν παρεμβάσεις. Τώρα νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να το έχει καταργήσει εντελώς το τριψήφιο και να συνομιλεί απευθείας μέσω Predator με τους υπουργούς του.
0: Από πού να το πιάσω, πες μου τώρα. Μας μιλάει ο τύπος ο οποίος το τριψήφιο τηλέφωνο το είχε καταργήσει γιατί κάθε βράδυ βρισκόταν στο Μιουζίκ, στο Παγκράτη και τα λέγανε με το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεύτερον, πού να χτυπήσει. Δεν τον έπαιρνε κανένας με αυτά που έκανε το πρώτο εξάμηνο, τα οποία θυμηθήκαμε πρόσφατα με το ρεπορτάζ, με το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρουτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού. Δηλαδή, να μιλούν όλοι για τη διαχείριση κρίσεων, ας πούμε. Okay, να μιλάς κι εσύ για το, για το κόκκινο τηλέφωνο, το που ήταν μαύρο και δεν είναι κόκκινο. Ξέρεις, το σήκωσες στο μάτι για να συντονίσεις τους υπουργούς σου. Το σήκωσες στη μάνδρα. Πού το σήκωσες? Το σήκωσες όταν περνάγανε 10.000 μετανάστες κάθε μέρα από την Τουρκία απέναντι στη σκάλα Σικαμινέα στην πατρίδα μου. Μην τρελαθούμε, ρε παιδί μου. Μίλα μας για κάτι άλλο.
1: Ξέρεις ποιο είναι όμως το θέμα, Βασίλη? Ότι ο Τσίπρας, παρόλο αυτό το πρώτο εξάμηνο που τα έκανε λίμπα, εξακολουθεί να τραβάει κόσμο. Οι οποίοι
0: δεν μπορούν να υπάρχει κόσμο.
1: Με συγχωρείς, 14% και 15% του κόσμου.
0: Και λίγο είναι.
1: Πάει στο Τσίπρα.
0: Και 20. Και 25.
1: Αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλάβανε τι έγινε εκείνο το εξάμηνο.
0: Όχι.
1: Προφανώς το χαρίζουνε. Και προφανώς θεωρούν ότι είναι χειρότερα σήμερα από με το Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι. Νότι, επειδή εκπλήσεις συνεχώς, το έχουμε ξαναπεί. Φαίνεται πολύ καθαρά και αποτελέσματα των εκλογών και από τις δημοσκοπήσεις. Το 60% του ελληνικού λαού πια είναι αντισυστημικό. Εγώ εκπλήσουμε που ο Τσίπρας έχει μόνο 15. Μπορεί να πάρει και παραπάνω.
1: Το 60
0: και γιατί όχι. Γιατί όχι, μες στην κρίνια είμαστε, όλα μας φταίνε, τίποτα δεν έχει γίνει, 9 στα 10 κόμματα λένε ότι ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι θα
1: φύγει. Εντάξει, αλλά το 23 πήρε ο Μητσοτάκης 41 και πήρε και το Πασόκ εκεί, 12-13.
0: Το άλλο 60 που πήγε.
1: Δεν είναι 60 αυτό, 41 και 13-14 είναι 55. 45 λοιπόν είναι απέναντι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Μία φορά είχαμε ένα COVID, κοιμήθηκε ο Θεός. Μία φορά. Δεν είναι το σύνηθες.
1: Δεν μπορεί να πιστέψει ότι 60% του κόσμου είναι. Θέλει.
0: Δεν μπορείς, αλλά
1: δεν
0: αυτό
1: θέλει
0: είναι.
1: Δεν
0: αυτό
1: θέλει
0: είναι. Σε πόσες εκλογές μετά το 9, γιατί μέχρι το 9 ήταν 3 κόμματα, αυτά τα παίρνανε όλα, τελείωσε. Μετά το 9 και την πολυδιάσπαση, πόσες φορές έχεις δει κόμμα να πιάνει 40%?
1: Είναι δύσκολο να πιάσει 40%.
0: Αυτό σου λέω.
1: Δεν είναι καν ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας
0: στο 40%. Μην εκπλήσεσαι ότι από την αντισυστημική ψύχο που αθροίζει πάνω από 30% μαζεύει 15 ο Τσίπρας. Μαζεύουν και άλλα 15 οι υπόλοιποι. Και λίγο είναι. Και δεν απαντούν και όλοι στις δημοσκοπήσεις. Τι έγινε, κύριε Γιαννίρη, έχουμε γραμμή? Ακόμα? Μπλέξαμε. Αυτά. Θα πούμε και άλλα πολιτικά στη συνέχεια, αλλά δεν έχω και τόση αξία. Απλώς σας είπα, αυτό από την ομιλία χθες του κυρίου Τσίπρα, αυτό με ερέθησε και αυτό ήθελα να προβάλλω. Τώρα,
1: και βέβαια το Πασόκ είναι χαμένο στο διάστημα. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε το Πασόκ να είναι κάθε μέρα έξω, όπως κάνει ο Τσίπρας, και να λέει πράγματα σοβαρά, περί άλλων τη βάζει.
0: Και έχει να πει πράγματα σοβαρά.
1: Και δηλαδή, δεν έχει.
0: Εμείς βγάλαμε χθες τον Παύλο τον Χριστίδη και είπε κάποια πράγματα. Μου τα έστειλε κιόλα το παιδί, θα σας τα πω μετά. Έχει δίκιο. Έχει πεδίο δόξης λαμπρό. Αλλά.
1: Πάμε.
0: Αλλάζουμε θέμα. Γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα. Κατά παράκληση του Νότη, είπαμε σήμερα να βάλουμε στην ατζέντα μας αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τους λαγοκέφαλους. Διότι πραγματικά σε τρομάζει λίγο να διαβάζεις ότι αυτό το ψάρι, το τροπικό που δεν ξέρουμε από πού μας ήρθε, δεν είναι μόνο ότι κατακλείζει τις ελληνικές θάλασσες, δαγκώνει κιόλας. Και έχει και κάτι σαγόνια περίεργα. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν αν η πολιτεία έχει σκοπό να κάνει κάτι με αυτό, γιατί διαβάζουμε για κάτι σενάρια, μήπως τα επικηρύξει και τα επιδοτεί την αλληλεία τους για να μειωθεί ο πληθυσμός τους. Παρακαλέσαμε τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρωτοψάλτη.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Χιώτη. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς θέλω να μας πείτε, γιατί εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μας, πόσο σοβαρό είναι σήμερα που μιλάμε το πρόβλημα. Έχουν κατακλείσει, όπως διαβάζω, οι λαγοκέφαλοι τη μισή Ελλάδα, δηλαδή από την Αθήνα μέχρι την Κρήτη, ή όχι?
3: Κοιτάξτε, ο λαγοκέφαλος, όπως είπατε, ήρθε το 2005 στην Ελλάδα. Τότε εμφανίστηκε πρώτη φορά στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Ήρθε από τη διόρυγα του Σουέζ, από την Ερυθρά Θάλασσα. Είναι ένα ξενικό χωροκατακτητικό είδος, εισβολικό που λέμε, και το οποίο αποτελεί μια πραγματική απειλή κυρίως για την ελληνική αλία. Mm-hmm. Είναι ένα είδος το οποίο δυστυχώς στη Μεσόγειο δεν έχει θηρευτές. Αντίθετα με την Ερυθρά Θάλασσα.
1: Δεν έχει εχθρούς, δηλαδή. Δεν έχει αλαψάρια να το σκοτώνει, να το τρώνε.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα, εξαπλώνεται πάρα πολύ εύκολα και προτιμάει τα ζεστά νερά. Άρα η αύξηση της θερμοκρασίας της Μεσογείου σίγουρα έχει συμβάλει στο ότι ο λαγοκέφαλος ήρθε και επεκτείνεται στις θάλασσές μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, που είναι και τα πιο ζεστά νερά. Αλλά όπως είπατε και εσείς, δυστυχώς πλέον η παρουσία του υπάρχει σε όλη την επικράτεια. Τα έχουμε δει από την Κέρκυρα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, σε όλες τις θάλασσες. Αλλά επισημαίνω ότι η συγκέντρωσή του, η μεγάλη, είναι Κρήτη και Δωδεκάνησα.
0: Ωραία.
1: Και είναι Κρήτη τοξικό και ψάρι, το οποίο δεν τρώγεται.
3: Απαγορεύεται, είναι αυστηρά. Δεν πρέπει να καταναλώσει κανείς ποτέ λαγοκέφαλο, διότι είναι τοξικό το ψάρι. Αλλά να σημειώσουμε εδώ ότι η τοξικότητά του είναι εσωτερική. Δηλαδή δεν γίνεται από ένα δάγκωμα λαγοκέφαλου να υπάρξει μεταφορά αυτού του τοξικού υγρού. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνο.
0: Ναι, αλλά έχει κάτι σαγόνια που άμα σου κόψει δαγκόνια.
1: Σαράμφος.
0: Και επειδή αυτά δαγκώνουν τα ψάρια. Εντάξει τώρα, να πας διακοπές στα Δωδεκάνησα ή στην Κρήτη, δύο κορυφαίος τουριστικός περιορισμός, και να φοβάσαι να μπει στο νερό.
3: Όχι,
0: δεν δαγκώσει λαγοκέφαλος.
3: Πρέπει να έχουμε ψυχραιμία. Ο λαγοκέφαλος δεν επιτίθεται γενικά στους ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή ότι πρέπει να λέμε ότι όποτε δεις λαγοκέφαλο θα έρθει να σε δαγκώσει. Δεν υπάρχει αυτό. Έχουν καταγραφεί προφανώς περιστατικά. Ναι. Έχουν καταγραφεί, αλλά κυρίως και πολλές από αυτές τις περιπτώσεις υπήρχε και μία, όχι πρόκληση, αλλά έχω δει, ας πούμε, εγώ βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Πήγαινε κάποιος επειδή ήταν στα ριχά να το χαϊδέψει, ξέρω εγώ, ή να του βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του λαγοκέφαλου. Εντάξει, εκεί πέρα προφανώς.
1: Πόσο μεγάλος γίνεται ο λαγοκέφαλος? Θέλω να πω, είναι μικρό ψάρι, μπορεί να είναι και 5 κιλά.
3: Μπορεί να φτάσει και ένα μέτρο.
1: Ένα μέτρο.
3: Ένα 10. Το μέγιστο είναι 1.10. Εγώ που έχω δει τη μελέτη που έχω στα χέρια μου. Και μπορεί να φτάσει και τα 9 κιλά. Αυτό λέει από τη μελέτη που έχω στα χέρια μου το 2024. Αλλά τα περισσότερα προφανώς είναι μικρότερα από αυτά. Το κακό είναι ότι οι ψαράδες πλέον σε πολλές περιοχές όντως έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, είχαμε πάει την περασμένη εβδομάδα με τον υπουργό, τον κύριο Σχοινά, στην Ιχθυόσκαλα, στη Μηχανιώνα, να κάνουμε μια συζήτηση με τους ψαράδες και τους αλίες και τους εκπροσώπους τους κτλ. Και ένα από τα θέματα προφανώς που μας θέσανε, όπως μας είχαν θέσει και στην Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου όταν την είχαμε επισκεφτεί, είναι το θέμα του λαγοκέφαλου. Διότι πολλοί από
0: αυτούς. Ωραία. Γιατί δεν τους επικυρίσετε?
3: Λοιπόν, ποιο είναι το. Να σας πω. Καταρχάς, υπάρχει ένα παράδειγμα επιδότησης της στοχευμένης αλίευσης τους, αυτό που λέτε να τα επικηρύξουμε, το οποίο έχει γίνει στην Κύπρο, το οποίο επιδοτείται με 4,7 το κιλό. Το οποίο το μελετάμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο εδώ. Πάντως, εντυπωσιακά αποτελέσματα για τη μείωση του πληθυσμού από αυτή τη δράση δεν πρέπει να περιμένει κανείς.
1: Στοχευμένη αλίευση πώς μπορεί να γίνει? Ρίχνεις δίκτυα,
3: πάνε σε περιοχές. Ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ λαγοκέφαλος. Και ειδικά στις αναπαραγωγικές περιόδους, που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή πρέπει να είναι στοχευμένη η αλίευση σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και σε συγκεκριμένες περιοχές.
0: Να τα πιάσεις πριν γεννήσουν, δηλαδή.
3: Ακριβώς, και τα πιάνουν οι ψαράδες και μετά επιδοτούνται. Αλλά αυτό τι θέλει? Θέλει μια σειρά υποδομών, γιατί επειδή είναι τοξικά, όταν φτάσουν στη στεριά πρέπει να μπουν σε ειδικά ψυγεία. Μετά πρέπει να μεταφερθούν με αυτά τα ειδικά ψυγεία για καύση. Η οποία καύση πρέπει να είναι πιστοποιημένη ψυκάμινος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι σωρολογίες, αλλά πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες υποδομές που δεν έχουμε παντού. Η Κρήτη έχει, για παράδειγμα, αλλά δεν ξέρω σε πόσες περιοχές υπάρχουν αυτά. Έχουμε κάνει λοιπόν μια μελέτη, έχουμε ένα σχέδιο, μιλάμε με τους συναδέλφους μας στην Κύπρο και μας λένε για τη δικιά τους την εμπειρία. Δεν έχουν από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, δει μεγάλη μείωση. Αλλά τέλος πάντων είναι και μια οικονομική ενίσχυση.
0: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Ακριβώς. Πρώτον, είναι μια επιδότηση έμεση στους ψαράδες, γιατί θα χρησιμοποιήσουν χοντρά δίχτυα, θα ανεβάσουν πολλά κιλά, θα βγάλουν καλόμερο κάματο.
3: Σωστά.
1: Τα τρώνε τα δίχτυα, τους τρυπάνε τα δίχτυα.
3: Ναι, δηλαδή τι πάνε και τα σκίζουν με τα δόντια τους και τρώνε τα ψάρια που έχουν πιάσει ψαράδες. Και μάλιστα σε μελέτη που έχω δει εγώ, βρήκανε μέσα στο στομάχι του λαγοκέφαλου δίχτυ. Κομμάτι από δίχτυ που είχε κόπει, το είχε δαγκώσει με τα δόντια του. Άρα κάνουν ζημιά στα δίχτυα, τρώνε τα ψάρια, κάνουν ζημιά στους ψαράδες. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Έχουμε ένα σχέδιο το οποίο επεξεργαζόμαστε. Μιλάμε με τους συναδέλφους μας στην Κύπρο. Αλλά ξέρετε, είναι τα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες αυτή την εποχή. Έχουμε και το κόστος του πετρελαίου που τους τελευταίους μήνες έχει εκτιναχθεί και το μεγαλύτερο κόστος για έναν ψαρά είναι το πετρέλαιο. Αν το σκεφτεί κανείς,
0: ναι.
3: Αυτό το οποίο σου απασχολεί πιο πολύ.
0: Ναι, ωραία, επιδοτήστε το πετρέλαιο, επιδοτήστε και την ΕΛΗΕ.
1: Πόσα λεφτά δηλαδή, πόσα λεφτά θα ήταν να επιδοτήσετε τώρα να επιχειρήσετε
3: το ψαρά. Εντάξει, τους επιδοτήσαμε με 15 λεπτά, όπως ξέρετε, στον δίζελ κίνηση. Ναι. Αυτό το μέτρο που ανακοινώθηκε.
0: Οι είναι πολύ λιγότεροι όμως. Άρα το
3: είναι λιγότεροι, αλλά πρέπει να είναι όλα αναλογικά. Ξέρετε, υπάρχει το μέτρο τη αναλογικότητα στην κυβερνητική πολιτική. Δεν μπορούμε να δώσουμε 15 λεπτά στου αγρότε για να πάμε. Αλλά είναι κάτι που το συζητάμε.
1: Όχι, λέω για να επικηρύξει το ψάρι αυτό. Πόσα λεφτά είναι.
3: Συγγνώμη, στην Κύπρο είναι 4,7.
1: Ωραία, πόσα λεφτά δεν από θα είναι.
3: Που έχουμε εμείς, μας λέει για μια τιμή γύρω στα 5 ευρώ.
1: Ναι.
3: Τώρα, δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική αυτή η τιμή για τους ψαράδες, γιατί αυτό έλεγα τώρα, λόγω του κόστους πετρελαίου και των ειδικών εργαλείων και τα
0: πρέπει να βάλετε κάτι παραπάνω για να βγαίνει το κόστος.
3: Αλλά αυτό, για να ξέρετε, για να μπορούμε να το κάνουμε, πρέπει να το εγκρίνει η Ευρώπη. Έχουμε στείλει μια πρόταση στην Ευρώπη. Είμαστε σε επικοινωνία να δούμε πού θα καταλήξουμε. Γιατί αλλιώς μετά θα μιλάει για κρατικές ενισχύσεις και τα λοιπά. Που δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο. Απλώς θέλει μια προσοχή αυτό και χρειάζεται.
0: Άμα περιμένουμε την Ευρώπη, σωθήκαμε.
1: Ναι,
0: κύριε.
1: Θα περάσει το καλοκαίρι, θα έχουν γίνει.
0: Θα φτάσουν στη Χαλκιδική, δεν θα μπορεί ούτε ο Σχοινάς να κάνει μπάνιο στην πατρίδα του.
3: Όχι, μην το λέτε αυτό. Θέλω να
0: πει το λέω,
3: αλλά. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα ποια είναι. Ότι αυτά, επειδή έχουμε την κλιματική αλλαγή και αλλάζουν οι θερμοκρατικοί. Της Μεσογείου. Έχουμε πολλά ξενικά είδη. Αυτό είναι ένα από τα πιο προφανώς επικίνδυνα, αλλά μιλάμε για εκατοντάδες είδη τα οποία έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα να λυθεί. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση την παρακολουθούμε στενά. Είμαστε σε επαφή με τους ιχθυολόγους που είναι ειδικοί. Εγώ τώρα δεν είμαι ιχθυολόγος. Σας λέω τι μου λένε οι άνθρωποι από τη Γενική Διεύθυνση Αλίας και οι επιστήμονες που έχουμε. Εμείς θα ακολουθήσουμε ό,τι πει η επιστήμη. Αυτό κάνει πάντα το Υπουργείο. Ακούει τους επιστήμονες, ακούει τους ειδικούς. Θα καταστρώσουμε το σχέδιο που πιστεύουμε ότι θα είναι το πιο αποτελεσματικό. Θα το υλοποιήσουμε, θα δούμε τα αποτελέσματα. Αλλά θέλει ψυχραιμία. Μην πανικοβληθεί ο κόσμος και πει δεν βουτάω το πέρα στην θάλασσα λόγω του λαγοκέφαλου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλό απόγευμα. Ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον Κάβουρα πάνε και εδώ. Μέχρι να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Το καλοκαίρι που θα ξεσηκωθεί θα ανακοινώσουν τα μέτρα. Θυμήσου το.
1: Πρώτη φορά είναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου τους μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενά τουρμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή, σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη, θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση, εάν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ανέφερε πως θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου στην Γαλλία. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότσης Παπαδόπουλος.
1: Βασιλισιώτης.
0: Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφός μας, ο Μινάς Τσαμόπουλος, για δύο πράγματα ειδικός, στα ποδόσφαιρα και στην αυτιλία. Θα τα πάρουμε με τη σειρά, ξεκινώντας πρώτα από το ποδόσφαιρο. Γεια σου, Μινά.
1: Γεια σου, Μινά.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό Βασίλη.
0: Εσύ, Μινά.
2: Ότι. Ναι.
0: Τέσσερα χι, στους τελευταίους τέσσερις αγώνες έχουν έρθει στο Μουντιάλ και δεν έχω προλάβει να παίξω. Δηλαδή.
2: Δεν τους ενημέρωσες.
0: Έργα μόνο. Και να σου πω.
2: Κοίταξε, είναι περίεργο το Μουντιάλ αυτό. Είπαμε σε τρία διαφορετικά κράτη. Είναι και οι ώρες περίεργες.
0: Και οι
2: τα παιχνίδια που βλέπουμε εμείς εδώ σε σχετικά καλή τηλεοπτική ώρα. Αυτή εκεί είναι μεσημέρι. Δεν τους γίνει γλώσσα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι το ίδιο.
0: Και
2: τα καλά παιχνίδια.
0: Έχουν περάσει
1: και το πράσινο ακροτήρι να σταματάει την Ισπανία.
2: Ντανιέλ Μπατίστα.
0: Ναι, ναι.
2: Το ξέχασε τον Ντανιέλ από το πράσινο ακροτήρι. Σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
0: Τώρα κοίταγα, λέει, ότι ο Δόνης είναι προπονητής στη Σαουδική Αραβία. Δεν το ήξερα.
2: Ναι, είναι ο πρώτος, ναι, ναι.
0: Και πήρε, λέει, βαθμό και είναι η πρώτη φορά που Έλληνας προπονητής πατάει το πόδι του στο Μουντιάλ
1: και παίρνει και
0: βαθμό. Και βαθμό.
2: Τότε που πήγαμε με τον Αλκέτα, δε σταυρώσαμε
0: 3-0, το θυμάμαι.
2: 4-4-2.
0: Ναι, ναι, παίξαμε ωραίο σύστημα. Φάγαμε 4 το πρώτο, 4 στο
2: περιπέτεια.
0: Στο τρίτο.
2: Ήταν τότε που πιάστηκε το Πέο Μαραντόνα, που είχε κάνει χρήση κοκαίνη.
0: Ναι, ναι.
2: Και τώρα... που πήγαινε στην κάμερα και πανηγύριζε.
1: Σήμερα έχει Γαλλία σε Νεγάλη, βλέπω. 10 η ώρα.
0: Ναι. Το μόνο που έλειψε είναι
2: ακροβάτιο. Εμφύλιο.
0: Μεγάλη από τη Γαλλία.
1: Ναι, εμφύλιο.
2: Με την απικία.
0: Μα να σου πω κάτι τώρα. Είναι αυτά τα αποτελέσματα, πιστεύεις, ρεαλιστικά ή απλώς οι ομάδες οι μεγάλες σου λένε «Α, μη φορτσάρω και από το πρώτο παιχνίδι».
2: Για να μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή στο προηγούμενο έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Και δεν τελείωσε, ξεκίνησε στραβά.
0: Αλλά τώρα να φέρνει χιλή η Ισπανία με 27 τελικές, αν μην μπορεί να βάλει γκολ.
2: Βλέπεις.
0: Μου φαίνεται
2: τίποτα.
0: Λίγο...
2: Εμένα, όχι. Εγώ νομίζω ότι στην πορεία θα βρουν όλοι το ρυθμό τους. Αφού περνάνε και οι καλύτερες τρίτες, είναι πάρα πολλές οι ομάδες. Είναι 48 ομάδες.
0: Ναι.
2: Έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Πολύ
2: ακόμα είμαστε στα μέσα Ιουνίου και λίγη 19 Ιουλίου. Ένα μήνα και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Τα πλοία στον Περσικό κόλπο προχωράνε, φύγανε από εκεί.
2: 600 είναι εγκλωβισμένα, δεν κουνιέται τίποτα, περνάνε κάτι λίγα αεριανικών
0: συμπερόντων. Κάτσε, περίμενε τώρα. Είναι 600 εγκλωβισμένα που είναι από την αρχή του πολέμου ή άλλα μπαίνουν, άλλα βγαίνουν και τώρα έχουμε 600 μέσα. Γιατί
2: κάποια είχαν μπει, κάποια είχαν βγει, κάποια είχαν μπει. Αυτή η φωτογραφία της στιγμής των ημερών είναι 600 πλοία.
0: Ναι.
2: Και είναι και αρκετά, πάνω από 300 απ' έξω. Άμα μπει στο Marine Traffic,
0: περιμένουν να μπουν.
2: Είναι κενό αφορτίου και περιμένουν να μπουν να αφορτώσουν.
0: Γιατί...
2: Αλλά δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα αυτή η ιστορία.
0: Λέγαμε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, αλλά κάποιος που ξέρει εκεί το χώρο μου είπε ότι το αμερικανικό ναυτικό στη Ζούλα πέρναγε πλοία και προς τη μια κατεύθυνση και
2: Περνάγανε ελάχιστα. Το στενό αυτό δεν ξέρει.
1: Διάβασα, 127 λέει πλοία πέρασαν τους δύο αυτούς μήνες.
2: Θα τα λένε οι Αμερικάνοι.
1: Ναι, ενώ περνάγανε 100 τη μέρα.
0: Τώρα
2: ναι,
0: είναι...
2: τα στενά δεν κλείνουν, το στενό μάλλον δεν κλείνει ποτέ.
1: Ναι.
2: Ποτέ. Απλώς μειώνεται η ροή των πλοίων.
0: Τώρα οι ναυτιλιακοί παράγοντες με τους οποίους μιλάς, τι λένε, ότι θα ανοίξουν
2: την
0: Παρασκευή.
2: Περιμένετε, έχουν δει πολλά τα μάτια μας.
1: Έτσι,
2: δεν είναι έτσι εύκολο να ανοίξουν. Υπάρχουν και νάρκες εκεί, μην το ξεχνάμε. Το θέμα είναι τι ρόλο θα συνεχίσει να παίζει το Ιράν στην επίβλεψη του χώρου, στη ροή, η παρεμβατικότητά του. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα το Ιράν θα ελέγχει πάλι το στενό. Με το Ομάν λίγο απέναντι.
1: Μα γράφτηκε ότι θα βάλουν και διόδια, είναι δυνατόν.
2: Το ήθελε πάντα αυτό το Ιράν, το είχε πει και πριν κανένα μήνα. Δεν εφαρμόστηκε. Οι Αμερικάνοι είναι αντίθετοι, αλλά λένε ότι είναι μέσα στη συμφωνία, μια συμφωνία την οποία δεν έχει δει κανένας. Λένε ο TJ Van, όπως το λέω εγώ, ότι είναι μια μισή σελίδα. Δεν πρόκειται να αποκατασταθεί φυσιολογική ροή, έτσι απλά.
0: Δηλαδή...
2: Και μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι ένα MOU, Memorandum of Understanding.
0: Και 60 μέρες.
2: Δεν είναι η επίσημη συμφωνία με λεπτομέρειες. Δεν μπορεί να κάνει μια συμφωνία σε μια μισή σελίδα.
1: Ναι, έχουμε και την Ισραήλ απέναντι.
0: Περίμενε. Ναι. Έχω μια απορία. Την Παρασκευή υπογράφεται αυτή η εκεχηρία των 60 ημερών.
2: Ναι.
0: Μέσα στην εκεχηρία δεν έχει προβλεφθεί μια ομαλοποίηση της κατάστασης στα στενά του Ορμούς για αυτές τις 60 ημέρες. Και άμα μετά δεν πάει καλά, ας τα ξανακλείσουν. Αλλά θα κρατήσουν τα στενά του ορμού κλειστά για 60 μέρες.
2: Όχι. Υποτίθεται ότι θα Παρασκευή βγήκε ο Τραμπ σήμερα στο G7 και είπε θα ανοίξουν, θα μπαινοβιάζουν τα πλοία. Τα παιδιά δεν είναι έτσι απλά.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πατά ένα κουμπί, ένα διακόπτη.
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Αυτό θέλω να πω. Θα υπάρξει μια ίσως εντονότερη κίνηση, αλλά όχι.
1: Τα πλοία αυτά που είναι μέσα είναι γεμάτα φορτίο και περιμένουν ή θα πρέπει να γεμίσουν πρώτα και να φύγουν, δεν ξέρουμε.
2: Πολλά είναι γεμάτα.
1: Ναι.
0: Καλά, και τι είναι να γεμίσουν.
2: Και μην ξεχνάτε τώρα ότι έχουμε και άλλο θέμα. Έχουμε πειρατικές επιθέσεις, όχι σοβαρές, αλλά δίνουν δείγματα στον κόλπο του Άντεν, εκεί προς η Εμένη πλευρά. Mm. Και έχουμε και τους Χούθη, οι οποίοι έχουν σηκώσει τη σημαία και λέει θα χτυπάμε Ισραηλινών συμφερόντων πλοία που μεταφέρουν φορτία, που είχαν πιάσει Ισραηλινά λιμάνια, γιατί εκεί είναι ένας άλλος μοχλός πίεσης. Θα μου πεις δεν είναι από πίσω το Ιράν, άλλο το ένα,
0: εντάξει,
2: άλλο το άλλο.
0: Αλλά αν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, ναι, θα στείλει και μια δύναμη επιτήρησης η Αμερικάνη, η Ευρώπη, δεν ξέρω τι, ό,τι έγινε και με το Σουέζ, το ίδιο θα γίνει και με τα στενά του
2: Ορμούζ. Ναι, και τι καταφέρανε, τίποτα, μια τρύπα στο νερό.
0: Δεν ξέρω, αλλά
2: όσο συμπέφτανε να... και μέχρι να εμφανιστούν τα πολεμικά, περνάγανε 36 ώρες.
0: Άμα θέλουν...
2: Τίποτα, ακόμα είναι όλα ρεστά.
0: Ναι.
2: Και η ναυτιλία σου λέει ότι όλα θα φανούν και από τα ασφάλιστρα, τα war risk, ρίσκο πολέμου, και από τους ναύλους οι οποίοι έχουν τον τελευταίο καιρό έχουν ισορροπήσει, δεν υπάρχουν αυτοί οι τρελοί ναύλοι, γιατί όλο το σύστημα και η ναυτιλία τα απορρόφησε και οι κυβερνήσεις. Έχουμε παραγωγή πετρελαίου από τις ΗΠΑ που έχει φτάσει ταβάνι, η Κίνα έχει μειώσει τη ζήτηση κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια, φεύγουν από τη Βενεζουέλα, έχουν χαλαρώσει οι κυρώσεις από τη Ρωσία. Χρησιμοποιούν τους αγωγούς που δεν μπορούν να ισοφαρίσουν την απόδοση που ήταν στο πικ, αλλά τέλος πάντων στέλνουν πετρέλαιο προς το Γιαμπού, το λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα, και εκεί είναι το κρίσιμο σημείο, γιατί άμα αρχίζουν και βαράνε οι Χούθοι, εκεί πάνε τα μεγάλα, τα διαιτητή δεξαμενόπλαια άνω των 300.000 τόνων. Θα υπάρχει μια διαταραχή πάλι.
1: Και έχουμε και το Ισραήλ, το οποίο λέει δεν είμαι ικανοποιημένος από τη συμφωνία, γιατί είναι εναντίον των εθνικών συμφερόντων μου.
2: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτό σας λέω. Υπάρχει μια συνεχή διατάραξη. Δεν έχουμε ηρεμήσει. Δεν θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα όπως ήταν πριν το Μάρτι. Έχουν βρει, χώρες έχουν φορτώσει, έχουν αποθηκεύσει πετρέλαιο, έχουν αλλάξει δρομολόγια, θαλάσσια, αυτά που σας είπα από τις χώρες που εξάγουν και έχουν αυξήσει την παραγωγή τους. Έχει δημιουργηθεί μια άλλη κατάσταση πλέον και να ανοίξουν τα στενά δεν θα είναι ποτέ τα ίδια, γιατί έχουν καεί πλέον όλοι στο χυλόφιστανα και το γιαούρτι και έχουν βρει και ψάχνουν να βρουν εναλλακτικές οδούς, οι οποίες θα καθιερωθούν όμως. Δεν θα είναι έκτακτες. Γιατί σου λέει, άμα στραβώσουμε πάλι σε ένα χρόνο, 6 μήνες, 8 μήνες, θα έχουμε πάλι τα ίδια.
1: Σωστό.
0: Μινά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να καλό μεσημέρι.
0: Ο Μινάς Τσαμόπουλος, κυρίες και κύριοι, τον ακούτε μαζί με τον Νίκο Σταματέλο κάθε Σαββατοκύριακο στις 5.30 έως στις 7. Λοιπόν, έχω πει πολλές φορές ότι αυτοί που θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Α, εδώ το Sky να ακούνε από το πρωί, τον Άρη, τον Παύλο, εμάς. Έχει 50 θέματα. Άμα διαβάζουν και τρεις εφημερίδες σοβαρές που υπάρχουν, γιατί τρεις σοβαρές υπάρχουν πια στην Ελλάδα. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή αυτό το απίστευτο θέμα. Τα ΕΛΤΑ έχουν συσσωρεύσει τόσα πολλά δέματα και γράμματα προς αποστολή προς τους αποδέκτες τους που δεν μπορούν, λέει, να τα φέρουν πέρα, και η διοίκηση ζήτησε από τους υπαλλήλους που δεν ασχολούνται με το courier να προσφέρουν μία μέρα εθελοντική εργασία για να αποσυμφορηθούν, να αποσυμφορηθεί αυτός ο φόρτος που έχει συγκεντρωθεί στις αποθήκες των ΕΛΤΑ.
1: Είναι γεμάτα. Κάποια από καταστήματα έχουν γεμίσει
0: και
1: θέματα. Και...
0: Είμαστε σοβαροί. Έχεις τον πελάτη που έρχεται και πληρώνει ό,τι του ζητήσεις για να στείλει το δέμα του εκεί. Και δεν μπορείς να πάρεις προσωπικό. Έχεις κλείσει πόσα υποκαταστήματα το προηγούμενο διάστημα, ξεσηκώθηκαν όλες οι γειτονιές στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια για δήθεν περικοπή κόστους. Ρε παιδί μου, τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβεις ότι το δημόσιο δεν είναι καλός μάνατζερ. Δεν είναι. Δεν μπορεί να τα καταφέρει. Γιατί πολύ απλά πάει ένας διοικητής φιλότιμα να κάνει τη δουλειά και έρχονται από πάνω και το φορτώνουν με ρουσφέτια.
1: Το ξέρουν.
0: Αλλά ας τελειώνουμε. Ή ας κλείσει.
1: Αν το κλείσει όμως.
0: Ή ας πουληθεί.
1: Ξέρεις ότι πήγαν να κλείσουν κάποια. Κλείσαν από τα 204 που θέλουν να κλείσουν, νομίζω 50-54, κάτι τέτοιο. Τα άλλα παραμείναν ανοιχτά.
0: Ναι, ρε Νότι.
1: Στην επαρχία ιδιαίτερα. Ο άλλο που. Εγώ ξέρω, ξέρω από το Ζαγόρι. Το Ζαγόρι είναι ένα τεράστιο μέρος. Έχει ένα ΕΛΤΑ.
0: Ωραία.
1: Άμα το κλείσει αυτό το ΕΛΤΑ εκεί.
0: Θα πάει ο ιδιώτης και θα ανοίξει ένα δικό του.
1: Σιγά μην ανοίξει, δεν μπορεί να μπει αυτό ποτέ. Δεν μπορεί να κερδίσει ποτέ ο ιδιώτης.
0: Και πώς
1: μπορεί. Δεν μπορεί να κερδίσει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική όμως.
1: Αυτό λοιπόν. Να πει λοιπόν ότι δεν μπορώ να κάνω κοινωνική πολιτική.
0: Με τα
1: αυτό.
0: Πάντα.
1: Ή θα βάλω κάπου που έχει ΕΛΤΑ, έχει και άλλα πράγματα. Έχει και ΚΕΠ, έχει και άλλα πράγματα που προσφέρω και θα είναι όλα μαζί.
0: Γιατί ρε Συνότη τα Σκρούτς τα έχουν λύσει όλα αυτά και σε κάθε γειτονιά έρχεται, παραγγέλνεις κάτι στο Σκρούτς και έρχεται σε μια θηρίδα στη γειτονιά σου, ανοίγεις, παίρνεις το δέμα σου και τελείωσε. Πώς οι άλλοι το έχουν βρει, είναι τέτοιες διάνοιες
1: όχι.
0: Που το κάνανε και δεν μπορεί να το μιμηθούν τα ΕΛΤΑ.
1: Θα μπορούσαν, είναι σαφές.
0: Γι' αυτό σου λέω λοιπόν, δεν είσαι καλός μάνατζερ. Τελείωσε. Πουλατό. Να τελειώνουμε. Γιατί τώρα να σου πω κάτι. Ποιος τα πληρώνει τώρα τα ΕΛΤΑ.
1: Το Σκρούτς πας και το παίρνεις εσύ από κάπου που υπάρχουν αυτές οι θηρίδες.
0: Να πας και στα ΕΛΤΑ.
1: Το φέρνεις στο σπίτι σου.
0: Να μην το φέρνεις στο σπίτι.
1: Να αλλάξει αυτόν τον τρόπο.
0: Ας τα αλλάξει. Εμένα ξέρεις τι με νοιάζει. Όταν μου στέλνει μια πιστωτική κάρτα η τράπεζα και μου στέλνει ένα μήνυμα ότι σας εστάλει η κάρτα. Να μου έρχεται η ρημάδα πριν λήξει.
1: Εντάξει,
0: η προηγούμενη.
1: Δεν θα έπρεπε να στείλει από τα ΕΛΤΑ η τράπεζα. Θα έπρεπε να στείλει από μια ιδιωτική εταιρεία.
0: Λέει αφού η τράπεζα, ας βοηθήσω το δημόσιο φορέα, μη μου πούν ότι βοηθώ τον ιδιώτη. Και ο κάθε ένας από αυτούς που το κάνουν, ας πούμε.
1: Ωραία. Και η κάρτα σου περιμένει τρεις μήνες τώρα σε ένα.
0: Χάνεται.
1: Σε ένα
0: περιμένει
1: κατάστημα.
0: Τρεις μήνες. Παίρνω ένα μήνυμα και λέει: περάσαμε και δεν σας βρήκαμε. Πότε περάσατε ρε παιδιά και δεν με βρήκατε? Γιατί μου δώσατε ραντεβού και σας είπα να έρθετε. Τι θα πει, περάσαμε λέει από το σπίτι και δεν σε βρήκαμε. Μα δεν πρόκειται να με βρείτε στο σπίτι. Αν με πάρετε τηλέφωνο θα σας πω ότι είμαι εδώ, στο Φάλιρο. Να έρθετε να με βρείτε.
1: Σωστή.
0: Δηλαδή αυτά έχουν λυθεί σε όλο τον κόσμο. Στα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να λυθούν.
1: Και στα ΕΛΤΑ Courier θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Αλλά νομίζω που την κλείσανε και αυτή την υπηρεσία.
0: Να σου πω κάτι. Να ανοίξω εγώ ένα μαγαζί να μου το πληρώνεις εσύ.
1: Εγώ γιατί δεν το πληρώνω.
0: Γιατί τα ΕΛΤΑ τα πληρώνεις.
1: Έλατε.
0: Άμα είναι να κάνουμε τον επιχειρηματία όλοι μας με λεφτά των τρίτων.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πάρει μια απόφαση το κράτος και να πει: έχω εδώ 10.000.
0: Ας την πάρει. Όχι, να πει: είμαι ανίκανος.
1: Αν δεν την έχεις, βάλε το κάπου αλλού.
0: Να βγει ο Μητσοτάκης και να πει: είμαι 8 χρόνια πρωθυπουργός. Αναγνωρίζω ότι είμαι ανίκανος να διαχειριστώ τα ΕΛΤΑ και τα κλείνω. Άμα θέλει κάποιος άλλος λεβέντης να έρθει να τα πάρει να τα δουλέψει, να έρθει να του τα κάνω δώρο με 1 ευρώ. Πώς έκανε τον ΟΣΕ, θυμάσαι πόσο πούλησαν τα τρένα. Έτσι ας πουλήσεις και τον ΕΛΤΑ, αφού δεν μπορείς. Και μου λες τώρα ότι 350 εκατομμύρια λέει κόστησε.
1: Μα ποιος θα τον πάρει τα ΕΛΤΑ όμως? Κανένας δεν πάρει. Μπαίνουν 30 εκατομμύρια μέσα το χρόνο.
0: Κλείστο αδερφέ, δεν με νιάζει. Μην κάνεις τον επιχειρηματία.
1: Έχει όμως χίλιους υπάλληλους που έχει.
0: Τι να κάνουμε, ας
1: βγάλει. Κάτι να κάνει με αυτούς.
0: Να πληρώσει μια κεφαλή, να τους κάνει μια εθελούσια, να τους μετατάξει κάπου αλλού. Αλλού δεν λένε ότι δεν
1: βάλει στα νοσοκομεία. Να τους βάλει κάπου αλλού.
0: Άμα τους βάλει τον ΕΛΤΑ στα νοσοκομεία, σωθήκαμε. Αλλημονό. Μας. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι για να βρίσκω λύσεις. Άμα είναι, να αναλάβουμε και τη διακυβέρνηση της χώρας. Εμείς είμαστε για να επισημαίνουμε τα προβλήματα. Και εδώ βλέπω ότι αυτό το πρόβλημα με κνευρίζει. Κάθε τρεις και λίγο ασχολούμαι.
1: Κοίτα, εκλογές έρχονται. Θα τα λύσω. Μου τα έξω. Θα τα κλείσει. Κάτι θα κάνει.
0: Μην κάνει τίποτα προσλήψεις. Να πει. Α, τα ΕΛΤΑ.
1: Τα ΕΛΤΑ να πάνε.
0: Ρε, παιδιά.
1: Δεν δουλεύετε κιόλας. Εκεί να πάνε.
0: Ναι, ναι. Θες μια ωραία δουλειά που θα πας και δεν θα δουλεύεις.
1: Ωραία. Τα ΕΛΤΑ.
0: Θα κοιτάς τα δέματα. Έχει και δροσιά μέσα. Αυτό φοβάμαι. Μην έρθουν μετά τις εκλογές οι επόμενοι και πούν. Εκεί που πληρώναμε 350 για τα ΕΛΤΑ, τώρα κοστίζουν 500.
1: 350 εκατομμύρια παρακαλώ. Όχι 350 έτσι γενικώς.
0: 350 εκατομμύρια, αυτό λέω. Και σου λέει μετά, τώρα είναι λαϊκισμός για τα λεωφορεία να πληρώνω το εισιτήριο. Εδώ πληρώνεις τα ΕΛΤΑ. Χίλιες φορές θα πληρώνεις το λεωφορείο. Για κάποιον φτωχό που δεν έχει και το 1 ευρώ είναι λογαριασμός, δώσ' το τζάμπα μια κάρτα διαρκείας. Και ας παίρνει και από ένα δέμα στη μασχάλη, μια που παίρνει το λεωφορείο, το παραδώσει πιο κάτω.
1: Είδες αυτό το φοβερό το φιλμάκι που ένα καταμαράν πλοίο παίρνει από κάτω ένα ισοπλοϊκό. Σκοτώνονται. Ναι. Είχε 8 άτομα μέσα, 4 πνίγια.
0: Το είδα. Τι θες τώρα να πούμε.
1: Αυτά να προσέχουν.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνεται κόλαση αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο.
0: Κάθε καλοκαίρι.
1: Μπήκα μια φορά σε ένα λιμάνι μέσα και γινότανε.
0: Ναι, αύριο να μας τα πεις όμως, γιατί το θυμήθηκες αφού έχουμε
1: τώρα το είδα το φιλμάκι.
0: Σημείωσε τις σκέψεις σου. Αύριο είναι όλη η εκπομπή δικιά σου να μας πεις μνήμες από τις θαλάσσιες μεταφορές εκεί αυτά που λέμε. Ναι. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Αύριο Νότης, πάλι με Doors κανονικά.
1: Αύριο στη μία λοιπόν, ραντεβού. Γεια σας.
0: Σε βρίζουν για τους Doors, δεν το κάνεις θέμα. Που σου λένε ρε φίλε. Ρε φίλε, τι
1: σταμάτα να μιλάς, να ακούσουμε το τραγούδι.
0: Α, έτσι λένε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά τουρμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούδ Πεζεσκιάν περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Συνεπώς δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση να περάσει ανεκμετάλλευτη, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ. Τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιάζονταν ξανά, συμπλήρωσε. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματα του από το Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεσμολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί επέμενε χθες πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίωση του μνημονίου. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς από την πλευρά του τόνισε ότι η ειρήνη που συμφωνήθηκε πρέπει τώρα να διατηρηθεί. Ως G7 είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα, έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί ευκαιρία για τη σταθερότητα της περιοχής και για την παγκόσμια οικονομία. Ο Μέρτς είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Γερμανία είχε ήδη στείλει σκάφη από ναρκοθέτηση στην περιοχή εν ώψη της αναμενόμενης πλήρους επαναλειτουργίας των στενών τουρμούς. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χτες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο

0: Διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά του στους κυρίους Ζαχαριάδη και Παπά. Να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, συμφώνησαν οι ηγέτες της G7, όπως αναφέρει το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό, ενώ κάνει λόγο περί νέας ορμής και περί ουκρανικής πρόοδου στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες. Η G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα, παρά το ότι ο ρωσικός στρατός βάζει στο στόχαστρο σταθμούς παραγωγής και το δίκτυο διανομής. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Το ίδιο αποτέλεσμα σημειώθηκε και στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία, με την Νορβηγία να επικρατεί 3-1 του Ιράκ. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία, με την Αργεντινή να προηγείται στο ημίχρονο 1-0 με γκολ του Μέση στο 17ο λεπτό. Στις 7 το πρωί θα διεξαχθεί ο αγώνας Αυστρία-Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

σα ημέρα, καλό πρωινό. Είμαστε στο μέσο τη εβδομάδα. Είναι Τετάρτη, το 17ο πρωινό του μήνα του Ιουνίου, του 6ου μήνα του έτου. Εδώ βρισκόμαστε στον Sky 100,3, 5 και 9 πρώτα λεπτά για να συντονίσετε τα ρολόγια σα με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Ελλάδα αλλά και στο διεθνέ πεδίο, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με όλε τι ειδήσει και τα ρεπορτάζ και φυσικά οι δηλώσει των πρωταγωνιστών, οι οποίε είναι στο προσκήνιο και βεβαίω όλα αυτά τα οποία έχουμε με τι ειδήσει μα που καθημερινά εδώ σα ενημερώνουμε με την έναρξη του νέου πρωινού και φυσικά με την έναρξη των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky. Με τον Νότι μας αυτό το πρωινό του κάτσε και πολύ ωραίο το κουτί σήμερα του Νότι, διότι θα έχει τη χαρά να έχει πρωτίστως 9 η ώρα εδώ θα είναι ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, με όλα αυτά τα οποία έχουμε και ερωτήματα που έχετε θέσει στον Άρη Πορτοσάλτε. Θα τα ακούσετε και τις απαντήσεις που θα δώσει ο κύριος Θεμιστοκλέους και τα υπόλοιπα τα οποία συμβαίνουν με τα ελληνικά νοσοκομεία. Ενώ στις 10 είναι, έχει σηκωθεί όρθιος τώρα ο Νότης, αλλάζει, βάζει από το μπλε, βάζει το πράσινο, διότι φιλοξενείται σήμερα στο κεντρικό θάλαμο του Sky με τον Παύλο Τσίμα, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Και πολλά άλλα φυσικά στο δύο ώρο του με τον Γιώργο τον Ψάλτη, όπου θα ακούσετε πολλά και ενδιαφέροντα και δικά σας ζητήματα και δικά σας θέματα και φυσικά στην υπόλοιπη επικαιρότητα με τον κύριο Ξανθόπουλο, τον νέο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, 11.30 με τον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο, ενώ στη 1.30 μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε ετοιμάσει με τον Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο, με τον κύριο Δημήτρη Μπινιάρη, το μέλος των μεσητών της Αττικής και τέως πρόεδρο της Ομοσπονδίας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα διαμερίσματα, με τα ακίνητα, τι γίνεται, νίκη, αγορές, ποια είναι η κατάσταση της αγοράς, όλα αυτά για τα οποία και εσείς ρωτάτε και εσείς μας στέλνετε καθημερινά τις δικές σας επισημάνσεις αλλά και παρατηρήσεις και αυτά τα οποία ζείτε οι ίδιοι. Τώρα σε μια περίοδο που δεν έχουμε τους φοιτητές, δεν έχουμε τους μαθητές, δεν έχουμε όλη αυτή τη μεγάλη κοινότητα και αυτή τη μεγάλη κίνηση του πληθυσμού σε άλλες πόλεις της χώρας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σήμερα, 1.30 με τον Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο. Και φυσικά όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα εδώ και ό,τι άλλο προκύψει φυσικά θα είμαστε στην παρέα σας. Ένα λοιπόν πρωινό όμορφο να έχετε. Ο Νότης Παπαγιαννάκος, είπαμε, στη ρύθμιση του ήχου. Ο Θανάσης Καραγιάννης, δημοσιογραφική επιμέλεια. Μουσικές πινελιές πάντοτε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο και σήμερα η κυρία Ριρόγη Εμελιάρη στο 210-48-00-170-174. Και φυσικά οι δικές σας καλημέρες, τα σχόλια και παρατηρήσεις μέσω του κινητού και του διαδικτύου. Τα δικά σας μηνύματα λοιπόν θα τα διαβάσουμε εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Η όρεκη για την ειρήνη στον Περσικό κόλπο, το απόρριτο σχέδιο για το τέλος του πολέμου και όλο αυτό το παρασκήνιο και οι 12 όροι, 12 είναι οι όροι της συμφωνίας, αυτές τις δύο σελίδες που φαίνεται ότι υπάρχει αυτό το προσχέδιο, αποκαλύπτει το ελληνικό δίκτυο Channel 12, κανάλι 12, και έχουμε φυσικά όλες τις πληροφορίες και όλα αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται μέσω αυτής της, μέσω αυτού του καναλιού, του ελληνικού μέσου ενημέρωσης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι εδώ, όλοι αυτοί οι όροι της συμφωνίας βρίσκονται εδώ και φυσικά όλα αυτά περιμένουμε την Παρασκευή να υπογραφούν εκεί στο Evian της Ελβετίας, της Γαλλίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα τα συζητήσουμε, θα ακούσουμε. Είναι και στην Ελβετία, είναι εκεί ο ανταποκριτής μας, ο συνεργάτης μάλλον, ο Σταύρος Ιωαννίδης, άφησε τα του πολέμου, πήγε εκεί όπου μπαίνει το τέλος του πολέμου, αυτό θέλουμε να πιστεύουμε και να έχουμε στα θετικά των ημερών και των ανακοινώσεων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουμε τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Φυσικά έχουμε και την, είπαμε, η σύνοδο G7 και το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο κοντά στην Λουκέρνη. Όλα αυτά έτσι 7 διαδραματίζονται. Γαλλία, Evian G7 και Παρασκευή, Ελβετία, Λουκέρνη, η υπογραφή αυτής της συμφωνίας έτσι ώστε να υπάρξει το τερματισμός του πολέμου. Από την άλλη βεβαίως πολλές εσωτερικές ειδήσεις εδώ έχουμε την πορεία των αρχηγών, των πολιτικών αρχηγών του Πρωθυπουργού και όχι μόνο στις γειτονιές της Αθήνας και του Λεκανοπεδίου. Με ατάκες, με επαφή με τον κόσμο, κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνεται όχι μόνο προεκλογικά, αλλά σχεδόν σε ανοχημηνιαία, σε μηνιαία βάση, ώστε να έχουν και να ακούν τι ακριβώς γίνεται πέραν των γραφείων και των συνεργατών που μεταφέρουν αυτά. Καλό είναι οι ίδιοι να είναι καθημερινά, είπαμε, όσο το επιτρέπει το πρόγραμμα τους, και στις γειτονιές των πόλεων και της χώρας. Όλα αυτά λοιπόν βέβαια στον δρόμο προς εκλογές. Ο Τζάμπα 1 και Τζάμπα 2 υπόσχονται πολλά. Το Τζάμπα πέθανε από τον Πρωθυπουργό.
Ο κ. Ανδρουλάκης εχθές τον ΣΕΒ είπε για το δικό του πρόγραμμα και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Ο κ. Τσίπρας εκείνος στις γειτονιές της Αττικής και αυτός. Είπαμε πολλά τα οποία ακούσαμε και εχθές και στη συνέχεια. Έχουμε αναταραχές νοτιμού στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Φάμελος ξυλώνει κάποιους, επαναφέρει κάποιους άλλους. Όλα αυτά βεβαίως στο βαθμό που κανείς ασχολείται και ενδιαφέρεται για αυτά. Έτσι έχει να κάνει και αυτό είναι το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Από την άλλη, έχουμε ειδήσεις γύρω από το της οικονομίας. Έχουμε πώς θα γίνει η ρύθμιση των χρεών προς το δημόσιο σε 72 δόσεις. Ετοιμάζεται, περιμένετε. Έχουμε τις αναδρομικές αυξήσεις σε συνταξιούχους και σε πιο ασφαλισμένους του δημοσίου θα δοθούν 39 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε τα ζητήματα πλαφών στους τόκους καταναλωτικών δανείων, όρια σε ετήσιο επιτόκιο και ποσό από προνομής. Όλα αυτά βεβαίως τα οποία αφορούν την καθημερινότητα και τα νοικοκυριά όλα. Και έχουμε ξανά για ακόμη 2 χρόνια στο τιμόνι του ΣΕΒ ο κ. Θεοδωρόπουλος μετά και τις χθεσινές εκλογές και τις νέες αρχιερεσίες που είχαμε. Μέσα εκ νέου στην φυλακή ξανά ο Γιωτόπουλος για τουλάχιστον έναν χρόνο, που του δίνεται ξανά το δικαίωμα να κάνει αίτηση αποφυλάξης. Όλα αυτά βεβαίως και με αντιδράσεις προκλήθηκαν από αυτήν την κίνηση και βεβαίως από αυτήν την εξέλιξη. Όλα λοιπόν θα τα συζητήσουμε, όλα θα τα ακούσουμε και επίσης μια από τις ωραίες ειδήσεις, είναι 2 ωραίες ειδήσεις που βρίσκω από την εφημερίδα Η Καθημερινή. Η Ελλάδα νότι είναι στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης η ελληνική γλώσσα μπαίνει στην Amazon, στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, κατ' οποίο το ζητάγανε πολύ και εντός και εκτός Ελλάδος και φυσικά πάρα πολλοί κόσμοι από τα πανεπιστήμια. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στις συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός και με τον αρμόδιο της Amazon και ιδιοκτήτη της Amazon, όλα αυτά τα οποία φέρουν αυτές τις ειδήσεις. Πάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους όπως έχει επιμεληθεί μέχρι και αυτή την ώρα η Αθηνά Μαρά και συνέχεια η ακρόαση των ρεπορτάζ. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μιας οριστικής συμφωνίας, όπου θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή, όπως έχουμε πει, στην Ελβετία, σε ένα πολυτελέστατο ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι το ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο εθέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Παραπάντως, στην ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με ντρόνους που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο. Πιστεύω πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεσμπολά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, ο κ. Αργατζή, επέμεινε χθες πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίαση του μνημονίου. Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς από την πλευρά του τόνισε ότι η ειρήνη που συμφωνήθηκε πρέπει τώρα να διατηρηθεί. Ως G7 είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα, έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί ευκαιρία για τη σταθερότητα της περιοχής και για την παγκόσμια οικονομία.

0: Ας ελπίσουμε ο πόλεμος να τελειώσει πραγματικά. Υπάρχει τουλάχιστον αυτό το μνημόνιο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και το οποίο φαίνεται θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, έστω και αν αρκετά σημεία πρέπει ακόμη να διευθετηθούν, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ποντίφικας. Στην εσωτερική επικαιρότητα, επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από την Βουλιαγμένη, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος σε σενάρια των προώρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων συζητά σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Την πρότασή του για την έμφυλη βία και την προσθήκη στο Σύνταγμα με τη ρητή αναφορά ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους έφερε συζήτηση το ΠΑΣΟΚ. Αλλαγή στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Κράτης Φάμελος μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Περεβέζης Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαριστούμε ΔΕ για τη συνεργασία και την προσφορά του κ. Ζαχαριάδη και παπά. Οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και οι επιζώντες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίσσονται πλέον στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στα μέσα Ιουλίου ενεργοποιείται η νέα ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τον έφκασε έως και 72 δόσεις. Εκτιμάται ότι αφορά 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις με χρέη 95 δισεκατομμύρια ευρώ και συνοδεύεται από αυστηρούς κανόνες συνέπειας αλλά και μια σημαντικά ευεργετήματα για όσους ενταχθούν και τηρήσουν αυτή τη συμφωνία. Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα ενώ ταυτόχρονα σταματούν και οι κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ ενώ το επιτόκιο θα ανέρχεται στο 5,84% όσο είναι δηλαδή και το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης. Τρένο στα υπέρογκα επιτόκια καταναλωτικών δανείων και επιστοτικών καρτών βάζει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Προβλέπονται ανώτατα όρια στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και το συνολικό ποσό που θα αποπληρωθεί περιορίζεται οι κρυφές χρεώσεις και ενισχύεται η προστασία των δανειολήπτων με υποχρέωση εξέτασης ρυθμίσεων πριν από κατασχέσεις. Οι νέες διατάξεις αφορούν δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και συμβάσεις που θα συναφθούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026. Αναδρομικές αυξήσεις και βελτιωμένο τρόπο υπολογισμού συντάξεων για χιλιάδες συνταξιούχους του δημοσίου και που εξαιρέθηκαν από τότε το νόμο Κατρούγκαλο προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται δικαστική λειτουργή, το κύριο προσωπικό του νομικού συμβουλίου του κράτους, οι ιατροδικαστές, μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημίων, διπλωματικοί υπάλληλοι, γιατροί του ΕΣΥ, στρατιωτικοί και άλλοι, όπου συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2017 και μετά. Οι συντάξεις τους αναπροσαρμόζονται ώστε να αντιστοιχούν στο 80% των αποδοχών των ενεργεία με το συνολικό κόστος όλων των διατάξεων του νομοσχεδίου να φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 39 εκατομμύρια ευρώ αναδρομικά. Το τιμόνι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών θα συνεχίσει να κρατάει για ακόμη μια διετία ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος μετά και την επανεκλογή του από τα μέλη του Συνδέσμου σε τη Γενική Συνέλευση. Στη θέση των αντιπροέδρων επανεξελέγησαν η κυρία Εκατερίνα Άρη, ο κύριος Ιαμισής, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο έρχεται για πρώτη φορά και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αλφα Μπάνκ, ο κύριος Ψάλτης, αναλαμβάνοντας επίσης θέση αντιπροέδρου. Περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην Εύβοια. Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού, όταν δύο μαθήτρες άρχισαν να διαπληκτίζονται για άγνωστη αιτία. Με αποτέλεσμα, σε λίγα δευτερόλεπτα, η λογομαχία να μετατραπεί σε βίαιη συμπλοκή, με τα κορίτσια να ανταλλάσσουν χτυπήματα μπροστά στα μάτια δεκάδων μαθητών τους. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. από σήμερα και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των μοναδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν το απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Σε κάθε τόσο εκτακτής ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται για τους επόμενους τρεις μήνες η αλόνισος με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Την εξέλιξη αυτή χαιρέτησε ο Δήμαρχος του νησιού, τονίζοντας πως θα συμβάλλει στην επιτάχυνση των απαραίτητων διαδικασιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση νερού αυξάνεται σημαντικά λόγω της τουριστικής κίνησης. Με την ίδια υπουργική απόφαση, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται και το νησί της Τίνου, ενώ παρατείνεται για ακόμη τρεις μήνες το αντίστοιχο καθεστώς στο μεγανήσι της Λευκάδας. Διαβεβαιώσεις ότι η ελληνική αλφάβητος θα είναι διαθέσιμη στις πλατφόρμες Kindle και Alexa δόθηκαν από τον Senior Vice President της Amazon, τον κύριο Πάνο Παναή, καθώς συναντήθηκε χθες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ένταξη της ελληνικής γλώσσας στο Amazon Kindle Direct Publishing ζητούσαν πανεπιστημιακοί αλλά και ομογενείς. Υψηλής ποιότητας είναι τα νερά κολύμβησης στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Τα πιο καθαρά νερά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει η Κύπρος, στην οποία το 100% των δειγμάτων που ελήφθησαν από 123 σημεία ήταν αρίστης ποιότητας. Ακολουθεί η Ελλάδα με 97,1% με τις μετρήσεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε 1.734 ακτές κολύμβησης. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει σήμερα Τετάρτη τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ήδη πλήττονται από πλημμύρες. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την πιθανότητα εμφάνισης ανεμοστροβίλων με μεγάλη διάρκεια καταστροφικών ρηπών ανέμων που θα αγγίζουν και τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, καθώς και για χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του μπέιζμπολ. Και στην αθλητική επικαιρότητα και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Το ίδιο αποτέλεσμα σημειώθηκε στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία, με την Νορβηγία να επικρατεί 3-1 του Ιράκ. 4 ώρες έχει ξεκινήσει ήδη ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία. Στο 17ο λεπτό είχαμε το πρώτο γκολ, ενώ πριν από λίγο, στο δεύτερο μήχρονο, έχει το δεύτερο γκολ η Αργεντινή. Οπότε κερδίζει 2-0 την Αλγερία. 7 το πρωί η Αυστρία υποδέχεται την Ιορδανία. Τις 10 βασικές λοιπόν ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκαλύπτει το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησε αυτό προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο θάνατο του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος. Το Ερβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή μεθαύριο στην Ελβετία σε ένα πολυτελές κοινοδοχειακό συγκρότημα με θέα τη λίμνη των 4 καντονιών κοντά στη Λουκέρνη. Περισσότερα από τον αμφιστερμένο μας στην Ελβετία, τον Σταύρο Ιαννίδη.
1: Μπούργενστοπ της Ελβετίας, πολύ κοντά στη Λουκέρνη και περίπου μία ώρα μακριά από τη Ζυρίχη. Αυτός είναι ο τόπος που σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας θα μπουν υπογραφές για το τυπικό μέρος αυτής της συμφωνίας, διότι όπως έχουν πει και οι Αμερικανοί, έχει υπογραφεί ψηφιακά προς το παρόν, όμως η Φιέστα θα γίνει σε αυτό το ορεινό θέρετρο, μια πολύ καλά ασφαλισμένη περιοχή, την οποία πρότειναν σύμφωνα με πληροφορίες οι εκπρόσωποι, οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ και συμφώνησαν βεβαίως και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Αρχικά οι πληροφορίες έλεγαν πως θα γίνει εδώ στην Γενέβη, όμως φαίνεται πως επικράτησε η συγκεκριμένη περιοχή, αυτό το θέρετρο που όπως είπαμε είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμο. Υπάρχει δίπλα ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο που εκεί αναμένεται να καταφτάσουν οι συμμετέχοντες στην τελετή και βέβαια τα μέτρα που πρόκειται να λάβει και ο στρατός αλλά και η αστυνομία θα είναι τέτοια που δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε κανέναν. Όπως σας είπα είναι ένα θέρετρο πολύ κοντά στην Ζυρίχη, όμως πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει κανείς, μόνο με τελεφερή και με πλοίο μπορεί να προσεγγίσει κανείς από τη Λουκέρνη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι στρατηγική τοποθεσία. Τώρα, από την άλλη πλευρά βεβαίως αυτό που έχει σημασία πια είναι τα όσα ακούσαμε σήμερα κατά τη δεύτερη μέρα εργασιών της G7, όσα είπε ο πρόεδρος Τραμπ για το Ιράν, ότι δηλαδή δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο διότι θα ξεσπάσει η κόλαση όπως ανέφερε, αλλά και την διάψευση πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να επενδύσουν στο Ιράν κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της χώρας. Είχε ενδιαφέρον και η συζήτηση για την Ουκρανία με τον πρόεδρο Τραμπ να φαίνεται διατεθειμένος όπως είπε να ασκήσει πίεση στη Μόσχα μέσω κυρώσεων, οικονομικών κυρώσεων, προκειμένου να ξεκινήσει ο διάλογος για την Ουκρανία, κάτι για το οποίο πιέζουν και οι Ευρωπαίοι.
0: Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεσμπολά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας έτσι για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής τώρα της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αργατζή, επέμεινε νωρίτερα πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράν παραβίαση του μνημονίου. Ο Γερμανός τώρα καγκελάριος, ο κ. Φρίντριχ Μέρτς, τόνισε ότι η ειρήνη που συμφωνήθηκε πρέπει να τηρηθεί. Ως G7 είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα, έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί ευκαιρία για σταθερότητα στην περιοχή αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Ο κ. Μέρτς είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Γερμανία έχει ήδη στείλει σκάφη από ναρκοθέτη στην περιοχή εν ώψη της αναμενόμενης πλήρους επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Σε αυτό το πλαίσιο και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν μετά τις οικονομίες, η τιμή τώρα του πετρελαίου υποχώρησε κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου ως αντίδραση σε αυτή την προοπτική του πλήρους ανοίγματος του στενού του Ορμούζ. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent κυμαίνεται στα 78,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 75 και 76 δολάρια. Είμαστε ακριβώς 5:30. Τίτλοι ειδήσεων με την Αθήνα Μαράκη, ό,τι νεότερο υπάρχει, και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Η Χεσμπολάχ ανέφερε πως θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

5.33 και 100.3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Και Αγίου Ισμαήλ μάρτυρος, Αγίου Φίλικος, Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ. Χρόνια σας πολλά. Όλα αυτά. Και με το Ιώτα και χωρίς το Ιώτα στην αρχή. Σήμερα λοιπόν, ανατολή του ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 10 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Και το 1885 νότιμο, το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο Γάλλων προς Αμερικανούς. Το 1937 ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Κουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. Το 1961 σαν σήμερα εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνθας στο Μον Παρνές από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράστασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελο Ελλάδος. Το 1972 5 άντρες λαμβάνουν την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εξωτερικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate σου άσχετον το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. Ενώ το 2012 η μεγάλη ανάδοση Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην χώρα μας. Τα αποτελέσματα τότε το 2012 είναι Νέα Δημοκρατία 29,66%, ΣΥΡΙΖΑ 26,89%, ΠΑΣΟΚ 12,28%, Ανεξάρτητη Έλληνες 7,51%, Χρυσή Αυγή 6,92%, Δημάρ 6,26% και ΚΚΕ 4,5%. Το 1898 γεννιέται ο Έσερ, το 1920 γεννιέται ο Φρανσουά Ζακόπ, βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος βιολόγος, ενώ το 1936 γεννιέται ο Κεν Λόουτς, Βρετανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. 1996 φεύγει από τη ζωή ο Τόμας Κουν, Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων», ενώ το 2007, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Τζιανφράκο Φερέ, Ιταλός μόδιστρος, και το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Μαμακάρης, Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού. Και Θεοδόση Πάνου, για σένα, ναι, σαν σήμερα.

Και από το Στραβίνσκι πάμε Θεοδόση Πάνου και πάλι. Καλημέρα. Στο 1943 από Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός παραγωγός και entertainer, ο Barry Manilow γεννιέται στο Brooklyn της Νέας Υόρκης. Ορθότερο Manilow, έτσι όπως σωστά το λέω, ενώ της, και από Στραβίνσκι τώρα στην Κοπακαμπάνα, για να χορέψουμε λιγάκι.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Έτσι άφησα για να χορέψει ο Γιάννης με τον Παναγιώτη και με τον Μάνο, με συγχωρείτε. Ο Παναγιώτης με την Άννη, ενώ καλυχορεύει και ο Νίκος με την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, συναδέλφος. Η Κατερίνα Σερίτη, δεν ξέρω αν έχει φτάσει και χορεύει με τον Διονύση εκεί, καθώς ακούνε Sky. Καλημέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Καλημέρα, Τάκη από το Λαγονίση, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Ο Τάσος Κάρλος και αυτός, ο Τρίσο θα μιλήσει και επίσης. Καλημέρα και στη Φόφη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Λάμπρο από το Βουμπερτάλ. Καλημέρα, καλό πρωινό. Να σε καλά σε όλη την ομογένεια από όπου και αν είστε και από όπου μας ακούτε. Εγώ θυμίζω, μια που είμαστε εδώ και σε ωραίες μουσικές, θυμίζω την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε που μας προσκαλεί όλες και όλους σε μια ξεχωριστή συναυλία. Κλασικό ραντεβού πλέον εκεί στο Σεπτέμβριο. Αυτό το Σεπτέμβριο θα είμαστε στις 14 του μηνός στο Παναθηναϊκό Καλυμμένο Στάδιο, διότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε φέτος τίμα. Και θυμάται τον Μάνο Λοΐζο, διότι ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία πραγματικά, όπου συμμετέχουν αφιλοκερδώς η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάντι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσελεγοπούλου, η Μαρία Φαραντούρη και η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια θα βρείτε στο ticketmaster.gr αλλά και στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα, όπως πάντα ξέρετε, από τη συναυλία αυτή και όχι μόνο, από όλες τις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε θα διατεθούν για την αγορά δαντελίων και φυσικά για ενέργειες που στοχεύουν μόνο και μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος. Από τώρα τις θέσεις σας θα είμαστε όλες και όλοι εκεί 14 το μηνός, 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλυμμένο Στάδιο. Θέλω να συνεχίσουν να χορεύουν οι συναδελφοί και να έτσι να ο Κολοκυθάς πρώτος, καλά, αυτό είναι δεδομένο. Χορεύει και εδώ με τη Μαρία στον καρέκλα του όμως, για δεν χορεύει, ή σηκώνεται. Α, τα μόρτισερ μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, κάτι ξέρει ο Νότης, Γιάννη μου, δεν ξέρω εγώ, δεν φταίω εγώ, ο Νότης. Λοιπόν, η αρχηγή, τώρα πάμε σε άλλο χώρο, πάμε στον πολιτικό χώρο. Οι αρχηγοί λοιπόν έχουν πάρει πάνω τους την ιονή προεκλογική μάχη με τις περιοδίες να πυκνώνουν, τις δημόσιες παρεμβάσεις πληθαίνουν και τους τόνους διαρκώς πραγματικά να ανεβαίνουν στο επίκεντρο της σύγκρουσης. Μπαίνουν τώρα και τις τελευταίες ώρες, εκτός των άλλων, η παροχολογία και τα θέματα της καθημερινότητας με αιχμή την ακρίβεια. Ένα δεύτερο επίπεδο τριβής είναι κατά περιδιαχείριση των κρίσεων, αλλά και το κόκκινο τηλέφωνο. Δεν υπάρχει κόκκινο τηλέφωνο, έτσι το είχα να πει. Το ξέρουμε. Ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντέλη.
1: Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται τα κόμματα, ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και ακοστολόγητες υποσχέσεις με αφορμή τις πρόσφατες προτάσεις για δωρεάν εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες, ενώ η αντιπολίτευση της χρεώνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
2: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
3: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είπε σε μια συνέντευξή του ότι είναι πολύ θυμωμένος με την ακρίβεια. Το 2019 ένα τυπικό καλάθι βασικών αγαθών κόζε 38,6 ευρώ. Σήμερα το ίδιο καλάθι κοστίζει πάνω από 62 ευρώ. Άρα ο θυμός του Πρωθυπουργού μάλλον είναι ο θυμός της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός δεν τον νιώθει για να πάρει πρωτοβουλίες.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σήμερα βρέθηκε στην Κύπρο και συναντήθηκε με τον κύριο Χρυστοδουλίδη εν ώψη της αυριανής διάσκεψης του Ινστιτούτου του, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα για να το απαντήσει δεικτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Έστειλα τότε, έδωσε εντολή να πάει ελληνική φρεγάτα και τον Μπαρμπαρός άλλαξε κατεύθυνση. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης, που τώρα μας λέει τάχα μου δήθεν περί σταθερότητας, εδέχθη, φαντάζομαι, κάποιο τηλέφωνο για το Horus Race, πήγε και είπε ότι φυσάει αέρας και το παίρνουν τα κύματα.
5: Ειδικά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής άμυνας και διαχείρισης κρίσεων, καλό είναι να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό πριν μιλήσουμε. Για το κάζους Μπέλη, γιατί δεν μίλησε? Κάποια δύσκολη κρίση, όπως τις δεκάδες που διαχειριστήκαμε εμείς, τις διαχειρίστηκε ο κ. Τσίπρας. Ποιος μιλάει για διαχείριση κρίσεων? Ο άνθρωπος που είπε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος για την νίκη στη μάχη της δεύτερης θέσης με το Πασόκ και πλέον επιδιώκει να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη από την πρώτη κάλπη, όπως είπε.
4: Αφού πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει κατανοήσει ποιος είναι αυτός, ποια είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία του κύριου Μητσοτάκη, και αυτό τελείωσε, τώρα ήρθε η ώρα όχι για να δούμε ποιος, αλλά πώς θα νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη και στις πρώτες κάλπες, όχι στις δεύτερες.
3: Η ανακύκλωση συστημάτων εξουσίας που έχουν αποτύχει διαχειριστικά και έχουν χρεοκοπήσει ηθικά, δεν μπορούν να προσφέρουν καμία σταθερότητα. Σταθερότητα για αυτούς είναι στασιμότητα για εσάς. Με ρωτώ κίνδυνο την οπισθοδρόμηση.
6: Τον Απρίλιο του 23, ένα μήνα πριν τις πρώτες εκλογές, είχαμε ποσοστά γύρω στο 30-33% και μετά πήραμε 41%. Η Νέα Δημοκρατία θα πάει καλά στις επόμενες εκλογές.
7: Μάλιστα.
6: Θα εργαστούμε προφανώς. Θα πάμε όσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε μέχρι την τελευταία μέρα.
8: Είναι χρέος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκη εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας.
9: Μόνο θλίψη και αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας και τα λοιπά υποδεκανίκια του Μαξίμου θεωρούν τους Έλληνες ζητιάνους και επέτες και τους μιλούν πολιτικά αντίγια για επιδόματα.
10: Μέλη προς τον κύριο Τσίπρα εκτοξεύουν τα άλλα κόμματα της αριστεράς.
11: Στείνουν και τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους.
12: Όταν μιλάς για εντυμότητα, να εξηγείς πόσο έντιμο ήταν να γνωρίζει το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 18 ότι είχαν καεί ζωντανοί τουλάχιστον 60 με 70 άνθρωποι στο Νέο Βουτζά, το μάτι στη Ραφίνα, και να παριστάνεις τον ανήξερο μπροστά στις κάμερες για να γλιτώσεις το πολιτικό κόστος.
0: Επίθεση τώρα κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από την Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι φωνές οι οποίες πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα που δεν έχουμε. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, οι πολίτες αξιολογούν τις κυβερνήσεις με βάση τα αποτελέσματα στην καθημερινότητά τους. Αναφερόμενος σε σενάρια περί πρόωρων εκλογών, το διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις τους σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Είναι κάτι το οποίο το κάνει εδώ και 3 χρόνια. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιο είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς. Θα τους το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Αυτό το οποίο κάνω σήμερα εδώ στα 3Β το κάνω 3 χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι την ημέρα που θα γίνουν το 2027 οι εθνικές εκλογές. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας.
0: Αλλαγής τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στην συνεδρία συλλογική ομάδα εχθές ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνεδρική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής ο κ. Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος ηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Παρεβέζης Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά του κ. Ζαχαριάδη και παπά. Σαν άρτησε ο κ. Ζαχαριάδης, ανέφερε πως μετά από συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο του κόμματος, συμφώνησαν ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση. Η ίδρυση του κόμματος του Άλεξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να τα αγνοεί. Προσέτη μεταξύ άλλων συνάρτησή του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινίκου.
12: Συνεχίζεται η αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ με ντόμινο αλλαγών. Ο Κώστας Ζαχαριάδης είχε επιλέξει το τελευταίο διάστημα να απέχει από τα μέσα ενημέρωσης και είχε αποφασίσει να αποχωρήσει από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Τα καθήκοντά του ανέλαβε ο Χρήστος Γιαννούλης, που κατήχε μέχρι πρότινος τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
13: Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει και το χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα.
12: Αντικαθιστώντας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τον Νίκο Παπά, ο οποίος το τελευταίο διάστημα του ασκεί σκληρή κριτική για τις επιλογές του σε σχέση με τις συνεργασίες, τις δύο θέσεις κοινοβουλευτικών εκπροσώπων αναλαμβάνουν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κώστας Μπάρκας. Την αντικατάστασή του σχόλιασε ενδεικτικά ο Νίκος Παπάς.
14: Ουδής αναντικατάστατος.
12: Οι μάχες των δύο στρατοπέδων σχετικά με την πορεία του κόμματος συνεχίζονται αμύωτες, με την αντιπαράθεση μεταξύ του Σωκράτη Φάμελου και του Παύλου Πολάκη να κλιμακώνεται σήμερα. Ο Χανιώτης, βουλευτής πιστός στη γραμμή της αυτόνομης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν υπάρχει συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάλεσε τους βουλευτές του κόμματος να επιλέξουν πλευρά.
15: Το πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά γεγονός να υπάρχει απόφαση κεντρικής επιτροπής ενός κόμματος που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα, μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν. είναι, πρέπει με έναν τρόπο να πάρει σάρκα και οστά, που δεν βλέπουμε να παίρνει ούτε και μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Σοκράτης ο Φάμερος στο Κόκκινο και επανέλαβε τα ίδια ακαταλαβίστικα πράγματα. Εγώ δηλώνω ξανά ότι παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ.
13: Δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και γι' αυτό διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας. Έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος.
12: 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν τις εξελίξεις και δεν αποκλείεται είτε να ανεξαρτοποιηθούν είτε να παραιτηθούν το επόμενο διάστημα.
7: Η Κεντρική Επιτροπή με πλειοψηφία αποφάσισε ότι θα συμπορευτούμε με το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε στον Αλέξη του Τσίπρα το απόλυτο δικαίωμα να επιλέξει αυτός ποιος θα είναι ή όχι στα ψηφοδέλτια. Τα σίδια και ρεζερβέ, τέλος.
12: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασε με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα μένουμε και με όλη την ανάλυση και τα νέα δεδομένα που έρχονται και αναλύει ο προϊστάμενος του πολιτικού μας ρεπορτάζ, ο Ντόνις Αντζουλέτος, εχθές με τη Λένα Φιλτζάνη.
16: Τι είχαμε σήμερα? Είχαμε την αποχώρηση ενός στελέχους, του Κώστα Ζαχαριάδη, από το σκληρό πυρήνα των συνεργατών του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος ήθελε μια πιο καθαρή γραμμή σε σχέση με τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και είχαμε ταυτόχρονα μια αντικατάσταση ενός άλλου στελέχους, του Νίκου Παπά, που μαζί με τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου αποτελούν το αντίπαλο δέος του Σοκράτη Φάμελου. Άρα λοιπόν, εδώ ανοίγει ένας πόλεμος και υπάρχουν δύο δρόμοι.
17: Ο γρήγορος και της υπομονής. Ποιο θα διαλέξουν?
16: Υπάρχει ο δρόμος της υπομονής που είπες, ότι οι βουλευτές και τα στελέχη δεν πρέπει να αποχωρήσουν, να περιμένουν να οριμάσουν συνθήκες, ίσως και δύο μήνες, Σεπτέμβριος, για να δουν τι μπορεί να γίνει, ποια φόρμουλα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει μαζί με την Ελλάς. Και εδώ ενδεχομένως βοηθούν και οι δημοσκοπήσεις, γιατί η εξαήλωση του κόμματος σε 1,5% οδηγεί τον κόσμο να λέει δεν έχουμε άλλο δρόμο, πρέπει να πάμε τον Αλέξη Τσίπρα. Και ο άλλος δρόμος είναι να βιαστούν στελέχη, να φύγουν, να αποχωρήσουν φυγόκεντες δυνάμεις και το κόμμα, αλλάζοντας τις ισορροπίες των οργάνων, να περάσει στα χέρια του Παύλου Πολάκη και να δούμε στις εκλογές και Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ. Και σε όλα αυτά, βεβαίως, να αναμένουμε ποιο θα είναι το νέο σήμα του Αλέξη Τσίπρα, αν υπάρχει.
0: Τώρα, όσο φουντώνουν οι φήμες για δημιουργία κόμματος από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τόσο αγριεύουν και οι επιθέσεις που δέχεται και οι ενστάσεις των Γαλλέζων στελεχών προς τον πρώην Πρωθυπουργό. Μετά τον κύριο Αντώνη Μπακογιάννη που ήταν χθες εδώ, φιλοξενούμενο του Δημήτρη Οικονόμου και του Άκη Παυλόπουλου, και ο Νίκητας Κακλαμάνης που, όπως είπε, θα σταθεί απέναντί του. Όλες πάντως οι παρεμβάσεις έχουν έναν συγκεκριμένο προσανατολισμό και συγκεκριμένο ύφος. Η Πινελόπη Γκάλιος ρεπορτάζ.
17: Σε δυσεπίλητο γρίφο εξελίσσονται οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και η φημολογία περί δημιουργίας νέου κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τυχόν κραδασμούς που θα προκαλέσει στη δεξιά πολυκατοικία, με τον πρόεδρο της Βουλής και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να χαρακτηρίζουν λάθος μια τέτοια κίνηση.
18: Εάν γίνει αυτό πράξη, σίγουρα σας λέω ότι και πάλι θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Αλλά εξίσου ξεκάθαρα σας λέω ότι αν γίνει πράξη θα αντιπαρατηθώ μαζί του. Είμαι προχρεωμένος να στηρίξω το κόμμα μου και την παράταξή μου όπως εγώ το εννοώ. Θεωρώ ότι είναι λάθος.
19: Με σεβασμό στον κύριο Σαμαρά, ναι. Προσωπικό και πολιτικό, διότι διατέλεσα και υπουργός του,
20: ναι, ναι.
19: Και
20: ναι.
19: Θέλω να το υπογραμμίσω αυτό. Θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κάποια μικρή ζημιά στην κυρία Λατινοπούλου, στον κύριο Βελόπουλο και σε εμάς, και νομίζω, πρέπει να το πω, θα κάνει μια μεγαλύτερη ζημιά στην πολιτική του παρακαταθήκη.
17: Να το σκεφτεί καλά, προτρέπει τον πρώην Πρωθυπουργό η Ντόρα Μπακογιάννη και αποκλεί κάθε πιθανότητα επαναπροσέγγισης με το μεσήνιο πολιτικό.
21: Το δίσεξα Μαρτίν Ουκανδροσοφού, αυτό πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι θα το σκεφτεί πάρα πολύ ο κύριος Σαμαράς να προχωρήσει να κάνει ένα κόμμα απέναντι στην παράταξη που τον τίμησε και τον έκανε αρχηγό και τον έκανε και πρωθυπουργό. Περιθώρια προσέγγισης δεν βλέπω. Όπως από την άλλη μεριά πιστεύω ότι οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται σήμερα ο κύριος Σαμαράς είναι άνθρωποι που ήδη δεν καταγράφονται στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
17: Παρά τον χωριστό δρόμο που επέλεξε ο Αντώνης Σαμαράς, υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζουν να εκφράζουν την προσωπική τους εκτίμηση, η οποία εδράζεται στο πρωθυπουργικό παρελθόν του.
22: Με τον Αντώνη Σαμαρά διατηρώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια μία πολύ προσωπική σχέση. Ξέρει το σεβασμό που έχω γι' αυτόν, δεν αλλάζει. ακόμη και αν ασκεί, κατά τη γνώμη μου, άδικη κριτική στην κυβέρνηση, ήταν ένας πάρα πολύ καλός πρωθυπουργός που κράτησε την Ελλάδα όρθια.
1: Θα του έλεγα, πρόεδρε, μην το κάνεις. Μην το κάνεις για την υστεροφημία σου, μην το κάνεις για την παράταξη που σε τίμησε. Είναι λάθος.
17: Η τελευταία δημόσια παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο ερμηνεύτηκε ως ξεκάθαρο μήνυμα των προθέσεών του.
0: Διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους σχεδόν 390.000 ευρώ επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή έπειτα από ελέγχους πραγματοποίησε για την τήρηση του επιτραπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους και για την αντιμετώπιση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων. Σε εταιρεία λοιπόν που δραστηριοποιείται στον κλάδο των σοκολατοειδών. Επιβλήθηκε διηγητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 310.000 ευρώ για υπέρβαση επιτραπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 33 κωδικούς των προϊόντων τους. Πάμε στη δίκη των Τεμπών τώρα, διότι η πρόεδρος του δικαστηρίου απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους, όχι όμως φυσικά πρόσωπα, αλλά δεν τους αναγνώρισε το ένομο συμφέρον για να δηλώνουν επανάσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Εκτός διαδικασίας και η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
12: Μόνο οι συγγενείς θυμάτων και οι επιζώντες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, αλλά και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στην πολύκροτη δίκη που διεξάγεται στη Λάρισα. Οι δικαστές του Τριμελούς Αφετηρίου Κακουργημάτων απέβαλαν τους δικηγορικούς συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης με το σκεπτικό ότι δεν έχουν ένομο συμφέρον.
5: Είναι μια πολύ σημαντική νίκη το γεγονός ότι το δικαστήριο ομόφωνα δέχθηκε την παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας για όλα τα αδικήματα, απέρριψε δε όλες τις αντιρρήσεις που είχαν διατυπωθεί από πλευράς κατηγορουμένων σε σχέση με την παράσταση οικογενειών, θυμάτων και τραυματιών.
12: Την αντίδραση των συγγενών θυμάτων προκάλεσε η απόφαση του δικαστηρίου να παραστεί το ελληνικό δημόσιο που στρέφεται σε βάρος των τριών κατηγορουμένων σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου τους.
20: Η πλευρά των θυμάτων έκανε λόγο για μια προκλητική απόφαση, καθώς όπως ισχυρίστηκαν οι συνηγοροί της, το ελληνικό δημόσιο, αποθήτης και υπεύθυνος για την σιδηροδρομική τραγωδία, επιχειρεί τώρα να εμφανιστεί ως θύμα.
23: Ο θήτης που είναι το δημόσιο παριστάνει το θύμα και έρχεται δήθεν για αποζημίωση για κάποια μηχανήματα, τροχαίο υλικό που έχει. Είναι προσβολή απέναντι στην έδρα, προσβολή απέναντι στους συγγενείς.
12: Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, στη δίκη παρίστανται πλέον περισσότερα από 150 άτομα, στην πλειονότητά τους συγγενείς θυμάτων και τραυματίες.
24: Ήταν μια γενναία πράξη για το αυτονόητο, ότι δηλαδή σε αυτή τη δίκη οι άνθρωποι αυτοί που χάσαν τους δικούς τους, είναι αυτονόητο ότι έχουν άμεση βλάβη.
12: Στην επόμενη δικάσιμο θα εξεταστούν αιτήματα που έχουν τεθεί για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης.
0: Πίσω στον Κορυδαλό, με τη χθεοπολή σοφία της Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά και την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πρέπει και τα 25 χρόνια ποινής να τα εκτίσει στη φυλακή. Η απόφαση αποτελεί νομολογία και άρα δεσμεύει τις δικαστικές αρχές και για άλλες 48 περιπτώσεις που μπορεί να ακολουθήσουν με τις σκανδάλες του ρεπορτάζ.
12: Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε το απόγευμα της Δευτέρας στις φυλακές Κορυδαλού. Λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος πέρασε ξανά την πύλη των φυλακών του Κορυδαλού, από όπου είχε βγει πριν από 25 ημέρες βάσει της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου αναιρέσει την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχικό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη, κάνοντας δεκτή την πρόταση του δισεγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Αμέσως μεταβρέθηκε στη Γενική Αστυνομική Διευθύνση Αθηνών, όπου και πέρασε τη νύχτα. Νωρίτερα, μόλις έγινε γνωστή η απόφαση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν έξω από το σπίτι του Λάμπρου της 17 Νοέμβρη στο Βύρονα.
25: Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, άνδρες της Όπτια και ένα περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας φτάνουν έξω από το διαμέρισμα όπου έμενε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. 6 και 4 ο ίδιος κατεβαίνει από το διαμέρισμά του με ένα σακ βαγιά στα χέρια, επιβιβάζεται στο ταξί μαζί με τη δικηγόρο του και παίρνει το δρόμο για τις φυλακές.
12: Ένα οικοδομικό τετράγωνο μετά μπήκε σε όχημα της ελληνικής αστυνομίας που τον μετέφερε στις φυλακές. Σήμερα στις 8.30 το πρωί, φορώντας χειροπέδες, ο αρχηγός του 17 Νοέμβρη μεταφέρθηκε στα δικαστήρια Πειραιά. Η διαδικασία στην εισαγγελία Εφετών Πειραιά διήρκησε περίπου μία ώρα και εξήλθε για να οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλού, που θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής των ισοβίων.
25: Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε στον Σκάι για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
3: Είναι... Εσείς πώς, όταν είδατε τον Γιωτόπουλο να βγαίνει από τη φυλακή, τι σκεφτήκατε?
21: Τι θέλετε να σας πω τι σκέφτηκα? Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στον δρόμο.
25: Ενώ η Έλενα Κρήτα με μια ανάρτηση στα social media σχολίασε.
4: Βλέπουμε έναν άνθρωπο 82 χρονών να επιστρέφει στη φυλακή. Επιστρέφει γιατί σε αυτή τη χώρα η πολιτική πίεση, ο ποινικός λαϊκισμός και η δίψα για ποινές μέχρι σε σχάτων αποδεικνύονται εργαλείες χειρότερα από τις αρχές του νομικού πολιτισμού.
25: Η αποφύλακησή του ήταν η πέμπτη κατά σειρά προσπάθειά του παρά τις αρνητικές εισηγήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια από εισαγγελικούς λειτουργούς και δικαστικά συμβούλια.
0: Αυτά από εμάς. 3-0 η Αργεντινή της Αλγερίας κερδίζει. Στο πόσο έχει ακόμα, τελείωσε, έχουμε 6 λεπτά καθυστερήσεις. Ο Γιώργος Ψάλτης θα σας πει το τελικό σκορ.
6: Ο Μέση έξω, δεν
0: ναι, καλά.
6: Αυτή είναι 41 αυτός.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι.
6: Το πάει το γράμμα.
0: Ναι, πάει
6: το γράμμα.
0: Στον εμιλικό σου λέει ο Νότης.
6: Μα μακάρι, που.
0: Έρχεται, δεν σταματάει, πάει. Πόσο?
6: 6 μουντιάλ.

0: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενατουρμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται σε μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των ιρανικών κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Συνεπώς, δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση, να περάσει ανεκμετάλλευτη, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ. Τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιαζόταν ξανά, συμπλήρωσε. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι η συμφωνία είναι στην πραγματικότητα πολύ απλή και πως το Ιράν θα επωφεληθεί από αυτήν αν συμπεριφερθεί σωστά. Αν σταματήσουν να χρηματοδοτούν την τρομοκρατία, αν σταματήσουν να υποστηρίζουν την ανοικοδόμηση του προγράμματος πυρηνικών όπλων, μπορούν στην πραγματικότητα να αποκομίσουν κάποια πραγματικά ωφέλη. Αν δεν κάνουν τίποτα από αυτά, δεν θα κερδίσουν τίποτα, είπε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν με κάθε τρόπο, πρόσθεσε ο κύριος Vance. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με ντρόουνς που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεσμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί επέμεινε χθες πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίαση του μνημονίου. Στον απόϊχο της ανακοίνωσης για ένα πλαίσιο συμφωνίας Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενοπλίων πέρασαν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας συνολικά περίπου 3,8 εκατομμύρια.

0: Καριαβάρη Ελιάργου Πετρελαίου, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης της εταιρείας ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanker Trackers, τα οποία επιβεβαιώθηκαν μέσω δορυφορικών εικόνων των πλοίων. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, το αδιέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις τους σε δήμους και περιφερίες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε. Αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε ΔΕΗ για τη συνεργασία και την προσφορά του στους κυρίους Ζαχαριάδη και Παπά. Να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, συμφώνησαν οι ηγέτες της G7, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό, ενώ κάνει λόγο περί νέας ορμής και περί ουκρανικής προόδου στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες. Η G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα, παρά το ότι ο ρωσικός στρατός βάζει στο στόχαστρο σταθμούς παραγωγής και το δίκτυο διανομής. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαιρού, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία, η Νορβηγία επικράτησε με 4-1 του Ιράκ. Ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία έληξε πριν από λίγο, με την Αργεντινή να επικρατεί με 3-0. Στις 7 το πρωί θα διεξαχθεί ο αγώνας Αυστρία-Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: τη ηλικία του Νότο τραγούδι, να ξέρετε, γιατί μου λέει τι τραγουδάρα είναι αυτή. Στα νιάτα μου το άκουγα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά και σήμερα. Τετάρτη μέσα τη εβδομάδα, Sky 100,3. Έβαλε κολλάκι ο Μέση, ε. Έβαλε κολλάκι. Πόσο είναι 39, πόσο είναι αυτό. Είναι από του μεγάλου πλέον. Τώρα εντάξει, δεν παίζει όλο τον αγώνα. Σε λίγο που παρακολούθησα κάποια στιγμή, εντάξει, αντικαταστάθηκε. Λογικό το βρίσκω, διότι πού να αντέξει εδώ, δεν αντέχει να πα για καφέ στα 39 υπό κανονικέ συνθήκε που θα κάθεσαι. Όχι να παίζει και μπάλα. Λοιπόν, και έχει λέει Αυστρία-Ιορδανία στις 7 το πρωί. Δηλαδή, τι ώρα θα είναι εκεί, ρε παιδί μου, 12 το βράδυ, ας πούμε, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι παίχτες. Διάβαζα ενδιαφέροντα πράγματα για την εθνική ομάδα, λέει, του Ιράν, που μετά το τέλος του αγώνα που είχε χθες, τους ζήτησαν, λέει, να φύγουν την ίδια στιγμή. Οι ίδιοι θεωρούσαν ότι θα παραμείνουν τη νύχτα, γιατί ήταν αργά το βράδυ, λέει, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά οι αρχές, λέει, εκεί τους ζήτησαν να μετακινηθούν και να πάνε πάλι, λέει, στο Μεξικό, που είναι ουσιαστικά η έδρα τους, παρακαλώ πάρα πολύ. Η απόσταση, λέει, είναι μικρή, δεν είναι 120 χιλιόμετρα, 130, κάτι τέτοιο, ή μίλια, δεν θυμάμαι. Η οποία, λέει, με το αεροπλάνο γίνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα το κλίμα που υπάρχει από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτείων προς τους παίκτες της εθνικής ομάδας του Ιράν. Τι στο εμπαρόδο, τώρα να το πούμε και αυτό, γιατί θα κουβεντιάσουμε αργότερα για τα στενά του Ορμούς, για το κλίμα που υπάρχει εκεί γύρω από τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κανονικότητα και πότε θα έρθει, αν θα έρθει. Διάβαζα ότι, πώς το λένε, 69 λέει δεξαμενόπλια έχουν πάρει εντολές να πάνε να περάσουν, να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί, λέει, περιμένουν συμβόλαια τα οποία πρέπει, λέει, να υλοποιηθούν, παρακαλώ πάρα πολύ. Καθοδόν με ρότα προς τον Περσικό κόλπο, σύμφωνα με στοιχεία, λέει, Maritime Data, 69 δεξαμενόπλια και μερικά από αυτά, λέει, είναι και τα λεγόμενα τεράστια, τα πολύ μεγάλα, τα οποία μεταφέρουν, λέει, και 2 εκατομμύρια βαρέλια. Ποσότητες, όχι βαρέλια. Έτσι, ποσότητες 2 εκατομμυρίων βαρελιών. Υπολογίζεται, λέει, ότι θα απαιτηθούν έως και 150 από αυτά τα τεράστια πλοία για μεταφορά μεγάλης, να μην πω πάλι τεράστιες ποσότητας, λέει, ημερησίως, που έχουν λείψει, λέει, από τη διεθνή αγορά στη διάρκεια της κρίσης. Αλλά καθίστε να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή, που θα πέσουν υπογραφές σε πεντάστερο, λέει, ή εξάστερο ξενοδοχείο κάπου στην Ελβετία. Από την άλλη μεριά όμως θέλω να πω ότι δεν θέλω να ξεχάσουμε λίγο τώρα, με αφορμή την ιστορία αυτή, δεν πρέπει να ξεκινήσω έτσι, αλλά δεν έχει σημασία, άλλα είχα στο μυαλό μου να σας πω, θα σας τα πω και αυτά. Λοιπόν, τι είχαν υποθεί στις 107 μέρες πολέμου από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου για το σημερινό καθεστώς των μουλάδων κλπ. Ότι θα τους φάμε, ότι θα τους κάνουμε, ότι θα τους αλλάξουμε. Ψάχναμε να βρούμε ηγεσία, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Αν θα είναι ο Πεχλαβή, που τον Πεχλαβή, ο Πεχλαβή δεν λέγεται αυτός, Παχλαβή, πώς λέγεται αυτός. Ο γιος του Σάχη, ο οποίος είναι κάπου στην Αμερική και αυτός εκεί μεροκάμα, το ξέρετε τώρα. Υδρώνει όλη μέρα, δεν είναι, τι να κτέσπαντουν. Αυτά είναι. Άμα είσαι από το κατάλληλο DNA, Νότι, κατάλαβες τώρα, έτσι. Αν δεν είσαι από το κατάλληλο DNA, πρέπει να δουλεύεις με ροκάματο του τρόμου. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Ενδιαφέρουσα πάντως δεδομένα προέκυψαν και από τη σύνοδο του G7, κυρίες και κύριοι, στη Γαλλία. Θα σας πω μετά μια καταπληκτική εικόνα που έβλεπα, δεν ξέρω αν θα παίξει στις ελληνικές τηλεοράσεις, το είδα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με την κουβέντα που έκανε η κυρία Μελώνη, η οποία, η κυρία Μελώνη, σας θυμίζω, είναι ένα 60, με τον Αμερικανό Πρόεδρο, να της κάτι να λέει η Ιταλίδα και να της έχει, να έχει σηκώσει το δίκτυ και να κουνάει το δίκτυ μπροστά στο πρόσωπο του Δονάλτιου, και να παραμένει ο Δονάλτιος εκεί να ακούει τα επιχειρήματα προφανώς της Ιταλίδας Πρωθυπουργού. Όπως επίσης πολύ ενδιαφέρον, λέει, είχε και η στιγμή που ο καγκελάριος πήγε, λέει, και έδωσε για τα 80 χρόνια του, για τη γενέθλια, λέει, του Αμερικανού Προέδρου, μια φανέλα της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας. Ωραία, έβλεπα τα μάτια των υπολείπων, πώς το λένε, ηγετών του G7 που ήταν γύρω-γύρω. Χαμογελούσαν βέβαια, αλλά ψιλοδαγκώθηκαν κάποιοι, να σας πω την αλήθεια. Θυμίζω βεβαίως ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει καταγωγή από τη Γερμανία, μην το ξεχνάτε αυτό. Ο Δονάλτιος. Κατά τα άλλα, ψηλές θερμοκρασίες χθες, για να ξεκινήσουμε με τον κανονικό τρόπο, Νοτάκο. Λοιπόν, διότι βλέπω χθες 35 άρια χτύπησε στη Θήβα. 35 και 3, όπως και στη Στυλίδα. Και, και στο Λαγκαδά και στη Χαλάστρα, πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Εν τω μεταξύ έρχεται, διαβάζω σε μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Λαγουβάρδος, ένας ισχυρός καύσωνας, όχι σε εμάς, ευτυχώς, δόξα τω μεγαλοδύναμο, Ιβηρική Χερσόνησο και Γαλλία. Οι θερμοκρασίες λέει τις επόμενες μέρες, διαβάζω σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάρτησης του κύριου Λαγουβάρδου, στο climatebook.gr, θα ξεπεράσουν, λέει, τους 45 βαθμούς Κελσίου. Είναι η δεύτερη φορά, θυμίζω, που η συγκεκριμένη περιοχή θα χτυπήσει τόσο ψηλές θερμοκρασίες. Οι προβλέψεις δείχνουν αποκλίσεις της μέσης θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς πάνω από τη μέση τιμή, λέει, της περίοδου από το 1991 μέχρι το 2020, για τις επόμενες 7 ημέρες. Θα βράσουν οι περιοχές αυτές. Θα βράσουν. Η ακραία αυτή θερμή εισβολή αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες μέρες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο θερμικής καταπώνησης για εκατομμύρια πολίτες, ενώ ενδέχεται να επιβαρύνει τα συστήματα ηλεκτροδότησης, να αυξήσει τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών και να επηρεάσει, λέει, την καθημερινότητα σε πολλές περιοχές Ευρώπης. Εμείς εντωμεταξύ, το ατελείο εμείς εννοώ τα Βαλκάνια, Βαλκάνια, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Ρωσία κλπ. 4 με 6 βαθμούς λίγοι χαμηλότερο σε σχέση με τις κανονικά για την εποχή θερμοκρασίες. Και όπως ακούσατε και την κυρία Σούζη νωρίτερα, βλέπουμε βροχούλες σήμερα, ε. Σε καλό δρόμο είμαστε. Μην το πείτε ούτε του παπά, που λένε. Ούτε του παπά. Γιατί φτάσαμε 17 του μηνός σήμερα, ε. Τετάρτη μέσα της εβδομάδας. Νηστεία και περισυλλογή, λέει το εορτολόγιο. Ισαύρου Βασιλείου, Ινοκεντίου, Ερμίου, Ερμίου, Περεγρίνου, τι ωραία ονόματα. Υπατίου, Φιλονίδου, Ιερομάρτιου, τι ωραία ονόματα και περίεργα είναι αυτά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, παιδιά. Μεταξύ μας δεν υπάρχει κανένας από αυτά τα ονόματα, όπως καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, μπορεί να υπάρχουν οι εκπλήξεις. Ό,τι και να πει κανείς, ενδιαφέρον έχει. 6 και 3 ανατολή του ηλίου, δηλαδή εδώ και 1 τέταρτο, ξεκίνησε το δρομολόγιο και Δύση 9 παρα 10. 9 παρα 10, άρα λοιπόν μέρα μέχρι 9 και 4. Εύκολα. Εύκολα. Είμαστε ακόμα 21-22 θα του πάρει το σύστημα. Α, τώρα που λέω 21, μην το ξεχάσω. Είναι η μέρα του πατέρα την Κυριακή. Επειδή το, εντάξει, λέμε για τη μάνα, μάνα είναι μόνο μία και πατέρα, θεωρητικά, και πατέρας μόνο ένας. Σωστά, σωστά. Το λέω γενικά και ειδικά, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε γύρω από τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, τι λέει ο Βασίλης, καλημέρα. Ο παππούς Μέση έβαλε λίγη τα 3 γκολ. Βγήκε στο 80 για να αποθεωθεί. Ναι, αλλά δεν το κατάλαβα ότι δεν αντέχει. Είδα λίγο, σας λέω, και τα 3 αυτός τα έβαλε. Μπράβο. Δεν προλάβαινα να δω το σύνολο του αγώνα και τα γκολ, τα καλύτερα. Καλημέρα, Βασίλη. Είναι παιχτάρα μεγάλη, δεν το κουβεντιάζω, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι πέρασε, ε. Όχι ότι. Είναι από τα πρόσωπα τα οποία η αλήθεια είναι, ακόμα και εμείς οι άσχετοι περί ποδοσφαίρου, το απολαμβάνουμε το ζήτημα. Πόσο είναι το πετρέλαιο σήμερα, 79 το δολάριο, το βαρέλι, ε? 79 ανώτι, 78 και 7 για την ακρίβεια. Να δούμε πότε θα πέσουν οι τιμές από τα δηληστήρια, όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Ασμάτογλου. Άκουσα χθες το κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι παρακολουθούμε, λέει, για τις τιμές. Προφανώς θα παρακολουθούν για τις τιμές. Γιατί ακούω τον Πρωθυπουργό που και αν πηγαίνει τώρα, θες ήταν στη Βάρη Βούλα βουλιαγμένη, να λέει για την ακρίβεια. Είπε βέβαια και τα άλλα όσον αφορά αυτά που τάζουν τώρα τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, έτσι. Είναι μαθηματικά αυτά είναι ευκολονόητα. Και αυτά τα οποία νομοσχέδια, τα οποία έχουν έρθει κλπ., δεν έχουν έρθει τυχαία. Είναι προγραμματισμένα για να δοθούν κάποιες ανάσες. Έχουμε και τις 72 δόσεις, έχουμε και το πλαφόν στους τόκους των κατανοητικών δανείων. Όρια, λέει, σε ετήσιο επιτόκιο και ποσό αποπληρωμής, αλλά όχι με αναδρομικότητα. Σκεφτείτε τώρα, για να έρθει η κυβέρνηση να πει πλαφόν στους τόκους κατανοητικών δανείων, τι γινότανε με τους κρυφούς όρους. Τι γινότανε, μόνο αυτό σας λέω. Επαναλαμβάνω, οι νέες διατάξεις αφορούν δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις για συμβάσεις που θα συναυθούν από τις 20 Νοέμβρη του 26 και μετά. Γιατί τόσο πολύ αργά? Δηλαδή, υπάρχει κάποιος λόγος που ξεκινάμε από 20 Νοεμβρίου? Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει, ας πούμε, λόγω τώρα από 1 Αυγούστου? Ε? Αλλά επαναλαμβάνω, σκεφτείτε σε τι κατάσταση ήταν οι όροι των δανείων και οι κρυφές χρεώσεις για να αποφασίσει η κυβέρνηση να κάνει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, καλλιεργά παρά ποτέ ψάλτη. Σωστό, σωστό. Και μπράβο που γίνεται. Ε, αλλά προφανώς υπέρογκα επιτόκια, κρυφή όρη. Για να δούμε. Θα βάλει τάξη το σύστημα αυτό ή θα χρειαστεί και άλλο περαιτέρω? Γιατί κάποιες τρύπες, κάτι θα βρουν και η άλλη πλευρά για να κάνει. Εν τω μεταξύ, διαβάζω σήμερα, Νίκο Φιλιππίδη, για την ιστορία του φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων. Άλλη πονεμένη ιστορία. Τα λέγαμε εδώ με τον κύριο Νικολακόπουλο, το κουβεντιάζουμε από το 20. Τώρα έχουμε 26. Γράφει λοιπόν ο Νίκος Φιλιππίδης, που ασχολείται με τα οικονομικά, πέρασαν, λέει, 13 χρόνια από την πρώτη εξαγγελία για τον φορέα επαναμίσθωσης της πρώτης κατοικίας, για να προστατευθεί η πρώτη κατοικία με μια ακόμα δικλίδα ασφαλείας, και 6 χρόνια μετά την ψήφιση. Έχει ψηφιστεί δηλαδή, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί το σύστημα αυτό, Νότι. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Για να αποκτήσει ανάδοχο ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων και υπό κανονικές συνθήκες να ξεκινήσει από το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους η ιστορία αυτή. Η ιστορία αυτή τι λέει με λίγα λόγια? Ότι θα μπορείς, αφού η υπόλοιπη περιουσία σου πουληθεί, τέλος πάντων, για να βγουν κάποια χρήματα από τα χρέη που μπορεί να έχεις από ένα δάνειο, να προστατεύσεις την πρώτη σου κατοικία, να τη δώσεις στον φορέα αυτόν, να μείνεις μέσα στο σπίτι με ένα ενίκιο που μπορεί να σε συνδράμει οικονομικά και η πολιτεία, και μετά την πάροδο κάποιων ετών θα έχεις τη δυνατότητα, αφού είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου, να ξαναπάρεις το σπίτι στα χέρια σου. Αλλά, ξαναλέω, έπρεπε να περάσουν 6 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου για να υλοποιηθεί και αυτή η ασφαλιστική δικλίδα. Και πόσοι μείνανε, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα και σώσανε για 6 χρόνια? Διότι δεν είναι όλοι ματαχτσίδες που λέμε. Ήταν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πήραν ένα δάνειο, αλλά η κρίση τους έφερε όπως τους έφερε, τα ξέρετε, αλλά μην τα ξαναλέμε, και οδηγήθηκαν εδώ που οδηγήθηκαν. Πόσοι άντεξαν 6 χρόνια να βλέπουν να μην εφαρμόζεται ο νόμος? Σωστό το μέτρο? Σωστό το μέτρο. Προφανώς είναι σωστό. Το θέμα είναι η καθυστέρηση υλοποίησης του μέτρου. Δεν θα μπορούσε να τρέξει πιο γρήγορα? Θα μπορούσε να τρέξει πιο γρήγορα και να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι, ξαναλέω, πραγματικά θα μπορούσαν να σώσουν την πρώτη τους κατοικία. Γιατί αυτή είναι η ουσία της διαδικασίας. Όλα τα άλλα είναι απλώς για να κάνουμε κουβέντα. Λοιπόν, πολλά θέλω να σας πω, και για τη συνάντηση Βαρθολομέου Ερντογάν, και για το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας χθες ήταν στη Μόσχα και συναντήθηκε με τον Μεσχέ, πώς λέγεται, τη γάτα της διπλωματίας, την Αλεπού της διπλωματίας, τον κύριο Λαυρόφ. Αλλά και αυτά που τεκταίνονται στην Κύπρο, με ένα, διαβάζω σήμερα τα κυπριακά πρωτοσέλιδα, με ένα πόρισμα που ούτε λίγο ούτε πολύ αφήνει υπονοούμενα για τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη, που έβαλε και μια ανακοίνωση ο ίδιος για ιστορίες περίεργες. Η αλήθεια είναι, θα μου πεις, ψάλτη, πέφτεις από τα σύννεφα? Δεν πέφτω από τα σύννεφα για οτιδήποτε. Απλώς θέλω να πω ότι η ιστεροφημία είναι μεγάλη υπόθεση. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Θα μου πεις, η ιστεροφημία είναι το ζήτημα μόνο? Σωστό και αυτό. Και από τις καλές ειδήσεις της ημέρας, έβλεπα χθες αναλυτικά τα στοιχεία που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι, έχουμε, λέει, τα δεύτερα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να κολυμπάμε, που λέει και ο Νότης, ο οποίος είναι και χειμερινός κολυμβητής. Μας περνάει μόνο η Κύπρος. Αλλά αν κατάλαβα καλά από αυτά που διάβασα, έχουμε τα περισσότερα σημεία στα οποία γίνεται έλεγχος των νερών της θάλασσας, και είμαστε, επαναλαμβάνω, η δεύτερη με 97,1% άριστης ποιότητας νερά για να κάνουμε τις βουτιές μας. Βέβαια, εντάξει, τα νερά, ωραία, ωραία χρώματα κλπ. Κάτι γίνεται με τους λαγοκέφαλους τώρα, δεν έχω καταλάβει να σας πω την αλήθεια. Είτε μπαίνω στα κοινωνικά δίκτυα, είτε βλέπω δελτία ειδήσεων, είτε ξέρω εγώ, μιλάω δεξιά και αριστερά, όλοι μου λένε για τους λαγοκέφαλους. Δεν θα μπαίνουμε στη θάλασσα. Μία η λαγοκέφαλη και μία τα καρχαριοειδή που κυκλοφορούν και στον Κορινθιακό. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει καμπάρι. Μου λέγανε, μου στείλανε υλικό από τη, κάπου από τη Βιωτία, στα παράλια της Βιωτίας. Στον Κορινθιακό εμφανίστηκε λίγο 3 μέτρα καρχαρίας. Καρχαριόπουλο. Να τα, να τα. Βέβαια. Γελάω, συγγνώμη, αλλά. Είναι καταπληκτικός. Με σκορδαλιά, έλεγε ένας φίλος μου που μου στείλε το υλικό χθες. Λοιπόν, αυτά καταλάβατε. Καταλάβαμε να λέτε. Τι θα γίνει τώρα με αυτό το λαγοκέφαλο, παιδιά. Μπήκε, λέει, και εμείς σε δαγκώσει. Γιατί άμα σε δαγκώσει, ζήτω που καήκαμε. Αυτά είναι τα ωραία. Να μπαίνουμε στη θάλασσα τώρα και για άλλους λόγους. Μήπως μας κάτσει κανένας λαγοκέφαλος. Ναι. Εντάξει. Υπάρχουν και αυτά, τι να κάνουμε τώρα. Κλείνοντας, γιατί φτάσαμε και 27. Στο πρώτο θέμα της καθημερινής σήμερα έχει ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον. Που λέει ότι η επόμενη μέρα με την ιστορία των στερών του Ορμούς ενδεχομένως να στείλει πλοία του πολεμικού ναυτικού στην περιοχή. Αυτά τα οποία είναι στην ιστορία των ασπίδων. Θυμάστε που είναι οι ασπίδες κάτω εκεί με τους Χούθη και λοιπά και τους πειρατές και τα σχετικά, για αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Ενδεχομένως να υπάρξει και ελληνική συνδρομή στην ιστορία αυτή. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Προς το παρόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mov.com και στο 211-1365.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ. Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο!
5: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια mor.com.
7: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τις 12 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα θανάτου ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή, σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη, θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο, με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ωραία φάτσα ο Ναράτσο, το έχετε καταλάβει. Κυρία Βαρσάμι, τρελαίνεται για τα ιταλικά και κάθε μέρα έτσι μας προωθεί την ιταλική μουσική. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει πρωί-πρωί. Θα τα κουβεντιάσουμε, θα τα συζητήσουμε. Έχουμε να πούμε πολλά και την επόμενη ώρα έχουμε να πούμε και 2-3 πράγματα, νομίζω, και για την ιστορία των στενών του Ορμούζ που έχει ένα ενδιαφέρον. Να δούμε λίγο τι λένε οι άνθρωποι που ξέρουν το χώρο, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ποια θολά σημεία υπάρχουν. Γιατί πραγματικά πέφτουν οι τιμές και αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό μήνυμα όσον αφορά το κόστος των καυσίμων για πολλά και διάφορα πράγματα. Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι πότε θα υπάρξει αυτό που λέμε η αποκατάσταση της ομαλής ροής από τα δηληστήρια ή τις εγκαταστάσεις, τέλος πάντων, εκεί, οι οποίες ενδεχομένως να έχουν πάθει ζημιές, ή για να επανέλθουν σε κανονικούς, επαναλαμβάνω, ρυθμούς και να αρχίζουν να προωθούν καύσιμα σε ολόκληρο τον πλανήτη, διότι είναι κομβική σημασία τα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε στις 8 παρά, μάλλον 7.30 εκεί, από ό,τι έχω προγραμματίσει να κάνουμε μια κουβέντα. Να θυμίσω ότι σήμερα υπάρχει και κινητοποίηση των εργαζομένων του ΕΦΚΑ. Θα συζητήσουμε γιατί γίνεται αυτό, γιατί σήμερα υπάρχει 24-ωρη κινητοποίηση. Όπως επίσης να θυμίσω ότι σήμερα υπάρχει μια κινητοποίηση που κάνουν εμπλεκόμενοι στο χώρο της υγείας, οι οποίοι δεν εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά. Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που γίνεται για τα συγκεκριμένα ζητήματα στο χώρο της υγείας και υπάρχουν και ειδικότητες οι οποίες θέλουν και αυτές οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων αυτών να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αυτά σε γενικές γραμμές έχουμε προγραμματίσει. Έχουμε και άλλα πράγματα και θα τα βάλουμε σε μία τάξη. Να πω καλημέρα καταρχάς στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα Δημήτρη. Από την Γλυφάδα είναι το καθημερινό δρομολόγιο. Καλώς εγώ των πραγμάτων μας, τον Νοέμβριο, Δημήτρη, και μετά έχετε για βρυσούλες, λόγκι, βουνά, ραχούλες, από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα στη γειτόνισά μου, σήμερα πάει στη Λαϊκή στην Πεύκη. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Σήμερα είναι παγκόσμια μέρα αποερήμωσης του μεγαλύτερου κινδύνου στο περιβάλλον. Σήμερα, από ό,τι βλέπω, ναι, είναι η παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας, από ό,τι διαβάζω. Κύριε Κιμιώνη. Λοιπόν, θα γίνουμε σαν χάρα, λέει ο κύριος Κιμιώνης. Το θέλουμε, έλατε. Ξέρω εγώ. Δεν πολύ ασχολούμαστε με το περιβάλλον. Όχι εμείς, άλλοι. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. Λίγη πρωινή λέει θολούρα από το ύψος, λέει, στο κέντρο υγείας της Ραφίνας. Λοιπόν, να είσαι καλά Πάνο μου για τα υπόλοιπα. Εκεί στη Πατοβασίλισσα εγώ μεγάλωσα, να ξέρεις. Και αν δεν το ξέρεις, το υποπτεύεσαι, υποψιάζουν αυτό το οποίο έγραψα. Σαν σήμερα, παιδιά, το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Θυμίζω ότι το άγαλμα της ελευθερίας είναι δώρο των Γάλλων. Vive la France! Στους Αμερικανούς, το 1885. Ενώ σαν σήμερα, λέει, το 1961, εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο, το Mont Parnasse, στην Πάρνηθα, από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία, λέει, και του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Του γεραιότερου, έτσι, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, για να μπερδευόμαστε. Λοιπόν, ενώ σαν σήμερα θυμίζω ότι συλλαμβάνονται, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες 5 άτομα την ώρα προσπαθούσαν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το περίφημο σκάνδαλο Watergate, που παραιτήθηκε και ο Νίξον το 1974. Ενώ το 2012 είχαμε εκλογές σήμερα στη χώρα. Ήταν οι δεύτερες εκλογές που έγιναν. Ρε, τι έχουμε περάσει. Νότι, κουνάς το κεφάλι σου, Θυμάσαι, Νότι, Παρά το γεγονός ότι μεγαλώνεις, θυμάσαι. Μπράβο, Νότι. Λοιπόν, είχαμε ακούσει τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία 29-66. ΣΥΡΙΖΑ 26-89. Κοντοζήγωνε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. ΠΑΣΟΚ 12-28. Ανεξάρτητοι Έλληνες, Πάνος Καμένος δηλαδή, 7-51. Χρυσή Αυγή 6-92. Δημάρ 6-26. Και ΚΚΕ 4,5%. Μάλιστα, αυτά ήταν τα αποτελέσματα των εκλογών του 2012. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, εκτός από τον κύριο Νότι Παπαγιαννάκου που είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων και έχετε την καλημέρα του, καλημέρα και την κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, η οποία είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-174. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις. Αν υπάρχει κάτι στο δρόμο, Τώρα που λέω για τον δρόμο, τι γίνεται στον δρόμο. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία, για να δούμε. Λοιπόν, εντάξει, αμέσως, το ρεύμα ανόδου, αλλά όχι ήπια πράγματα, αλλά το ρεύμα ανόδου βλέπω ότι έχει κινησούλα, όπως επίσης και στη λεωφόρο Αθηνών εκεί στο Χαϊδάρι. Επαναλαμβάνω όμως, σαφέστατα μετά το κλείσιμο των σχολείων τα πράγματα είναι, όπως λέει και ο Κώλιο Μιχάλης, ελαφρώς καλύτερα. Και την κλασική κίνηση που έχει εκεί πέρα στη, πώς λέγεται αυτό πέρα, είναι, στο Καματερό, πώς λέγεται εκείνος ο δρόμος, λέγεται Φιλής, λεωφόρο Φιλής. Το Καματερό είναι ένα σημείο, βλέπω εκεί πέρα, που είναι, έχει κάποια ζωρισματάκια. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο για τα πρωινά μας. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά, τα οποία θα ακούσετε, υποψιάζομαι, στο 7 με 7 και 4 με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίλη, το πρωινό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι που λατρεύει τους Ιταλούς, το έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλά. Και ο Πολιτογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, που είναι εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα, μάλιστα. Για να δω λοιπόν και τα υπόλοιπα μηνύματα. Λοιπόν, ο Βασίλης μας είπε για τον Μέση, τον παππού. Ο Κυριάκος λέει: με τέτοια αίτια απόφευγαν οι Αμερικανοί. Πάλι καλά, λέει, που δεν στέλνουν τους Ιρανούς πίσω στην Τεχεράνη μετά από κάθε αιώνα. Τους έχω ικανούς, Κυριάκο, να ξέρεις. Λοιπόν, μην σας πω τι διάβαζα. Διαβάζω πολλά και το θέμα είναι να μην μπερδευόμαστε όλοι μαζί παρέα. Πάμε στον Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη. Μου φαίνεται, λέει, πως εκεί θα βράζουν και εμείς θα αποκτήσουμε τροπικό κλίμα με βροχές και υγρασία. Α, αναφέρεσαι στην Ιβηρική Χερσόνησο και στη Γαλλία, Από τη μία καύσωνε, λέει, και από την άλλη μπουρίνια. Ο καιρός έχει αρχίσει να θυμίζει, λέει, περισσότερο χαρακτήρα παρά εποχή. Λες να έχει χαρακτήρα περίεργο εδώ στη Βαλκανική Χερσόνησο. Άραγε. Καλημέρα, Αβραάμ. Λοιπόν, στις Σέρες, λέει, οι αριθμοί δεν προκαλούν απλώς ανησυχία, προκαλούν σοκ. 1208 θάνατοι και μόλις 102 γεννήσεις μέσα σε 5 μήνες. Με τέτοια αναλογία, σε λίγο δεν θα συζητάμε για ανάπτυξη, αλλά για το ποιος θα μείνει να τη δει. Λοιπόν, σήμερα έβλεπα, νομίζω ότι το έβλεπα στην εφημερίδα Τα Νέα, έχει γίνει μία έρευνα με αφορμή το πρόβλημα του δημογραφικού και λέει τα εξής. Ακούστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είναι στοιχεία τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, είναι έρευνα που έχει κάνει το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών με επικεφαλή τον κύριο Βίρονα Γκοτζαμάνι και λέει ότι, ακούστε, σε σύνολο, λέει, 882 ληξιαρχείων, 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γέννηση, προσέξτε, από την αρχή του έτους μέχρι το Μάιο. Επαναλαμβάνω, από τα 882 ληξιαρχεία, τα 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γέννηση και από αυτά 59 είναι σε νησιά, ενώ λύσε ληξιαρχεία 36 δημοτικών ενωτήτων της Αττικής δεν υπήρξε κανένα νέο γέννητο. Δηλαδή, και εδώ που είμαστε μαζεμένοι όλοι, υδροκεφαλισμός βαρβάτος, δηλαδή τα 5 εκατομμύρια από τα 9,5 που είμαστε εδώ στο λεκανοπέδιο, 36 δημοτικές ενότητες δεν έχουν καταγράψει κανένα νεογέννητο. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, από τις 1035 δημοτικές ενότητες, οι 66 το 2024, πριν από 2 χρόνια, δεν άκουσαν ούτε ένα κλάμα μωρού. Σήμερα, λέει, ο αντίστοιχος αριθμός ενδεχομένως να αγγίζει τις 80 δημοτικές κοινότητες. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι, υπολογίζεται, λέει, ότι φέτος οι γεννήσεις θα είναι λιγότερες από πέρυσι και δεν θα φτάνουν τις 65.000. Οι αριθμοί είναι απίστευτοι όσον αφορά το ζήτημα, όπως εξελίσσεται, της δημογραφικής βόμβας. Και δεν φτάνουν μόνο ούτε τα οικονομικά μέτρα, πάρτε ένα επίδομα για το παιδί ή, ξέρω εγώ, να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί κλπ. Πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά γενικά. Από τις αμπίσεις είναι εύκολο, Ψάλτη? Ενδεχομένως εύκολο δεν είναι. Αλλά δεν είναι εύκολο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μειωμένες γεννήσεις δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, από ό,τι διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ της συναδέλφου, της κυρίας Εύης Σαλτού. Ελπίζω να λέω σωστά το όνομά της, συναδέλφου. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 24 γεννήθηκαν 3,5 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περίοδο 61-2024 ο μέσος όρος ήταν, λέει, πολύ μεγαλύτερος. Ενώ το 64 είχαμε 6,8 εκατομμύρια παιδιά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή γερνάει η γυραιά Ήπειρος ακόμα περισσότερο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά δεν ευχάριστα νέα. Καθόλου ευχάριστα νέα. Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα. Μάνα είναι μόνο μία, λέει ο Αλέξανδρος, για να κάνει και χιουμοράκι. Αλέξανδρε, σωστό είναι αυτό. Σαν τη μάνα δεν έχει, δεν το κουβεντιάζω. Αλλά και ο πατέρας ο Έρμος, σε γενικές γραμμές θέλω να πω έτσι. Γιατί υπάρχουν και τα τραγελαφικά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά και ο πατέρας ο Έρμος, είπαμε την Κυριακή, είναι η μέρα του πατέρα. Ο Τάκης μου λέει με τόσες καρχαρίες, Φλόριντα γίναμε. Τι Φλόριντα, τώρα έβλεπα, σας λέω ότι τα πλάνα που μου στείλε από κινητό το έχουν τραβήξει. Εν τω μεταξύ έχει βγει ο καρχαρίας, παιδιά, έξω. Όχι ότι είναι ζαλισμένος και δεν είναι με αυτά κλπ. Στον Κορινθιακό. Έχει βαθιά νερά ο Κορινθιακός και έχει και ρεύματα. Ποιος ξέρει, που κάποιο πλοίο ήρθε μαζί παρέα. Είπαμε, από τη μία οι καρχαρίες και από την άλλη οι λαγοκέφαλοι. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εξαιρετικό θα έλεγα. Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν παρατέταρτο. Λέει ο Βασίλης, λίγη και καλή, λέει, δεν χρειάζομαι να γίνουμε Πακιστάν, λέει, για να αυξήσουμε τον πληθυσμό. Ναι, μα δεν είναι το θέμα του Πακιστάν. Το θέμα είναι τι γίνεται. Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, τι πολιτικές πρέπει να ακολουθούν, μακρόπνοες πολιτικές. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Το πρέπει να επιμείνεις και να επομείνεις το βάρος του κόστους των προγραμμάτων τα οποία πρέπει να επιμείνεις. Να αποφασιστούν και να υλοποιηθούν. Λοιπόν, θυμίζω, όλοι μαζί μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Έρχεται η μεγάλη συναυλία του Σεπτέμβρη, 14 Σεπτεμβρίου. Είναι κομβικό σημείο για τα πολιτιστικά αλλά και τα περιβαλλοντικά δεδομένα. Το όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν προσκαλεί το κοινό σε αυτή τη μεγάλη συναυλία. Τίτλος, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Στο Καλλιμάρμαρο βεβαίως. Το κλασικό ραντεβού του Σεπτέμβρη του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και από ό,τι βλέπω, μεγαλώνει η λίστα των τραγουδιστών οι οποίοι θα συμμετάσχουν αφιλοκερδώς στη μεγάλη αυτή συναυλία αφιερωματική στο Μάνο Λοΐζο. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Αλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Και υποψιάζομαι θα έρθουν κι άλλοι. Εισιτήρια το ticketmaster.gr, πληροφορίες το όλοι μαζί μπορούμε.gr. Ως γνωστόν, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δέντρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά, κανονίστε την πορεία σας, προγραμματιστείτε παρακαλώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις.
1: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις καλή θέληση και να βάζεις τον τοίχη όλο και ψηλότερα. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Με ξεπάρτησαμε, Θράκων.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία. Ο τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Στον Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξέ το!
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας 7:33. Πού είναι φίλος μου ο Λάζαρος, έχει στείλει ένα ερώτηση. Λέει, αυτοί οι φίλοι του Εθνικού Πάρκου, γιατί είναι φίλοι, τι λόγο έχουν, γιατί μένουν στην περιοχή. Γιατί δεν είναι εχθροί, ξέρω εγώ, εσύ Λάζαρε. Αλλά δεν έχει ένα ενδιαφέρον κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην περιοχή που αναδεικνύουν κάποια πράγματα. Το αν είναι φίλοι ή δεν είναι φίλοι δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή στην οποία ζουν. Αυτό είναι το ενδιαφέρον για μένα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Είμαι επαγγελματίας οδηγός και κάθε μέρα λέει, βλέπω τα χάλια των ελληνικών δρόμων που έχουν αστρωθούν εδώ και 40 χρόνια. Λέει ο Κώστας, μάλλον απογοητευμένος. Επίσης λέει, επειδή μένω στη Δαφίνα, όλη η περιοχή μαζί με την Αρτέμιδα είναι θεοσκότεινη τη νύχτα, ανύπαρκτη διαγράμμιση και ελλιπή σήμανση. Κάποια στιγμή θα γίνει κάτι σοβαρό και μετά θα λέμε το σημείο Καρμανιόλα. Καλημέρα Κώστα. Γενικά θα πρέπει να υπάρχει φως. Θυμάμαι Δημήτρη Αβραμόπουλο, το θυμάστε τώρα. Σαν τώρα μου έρχεται εμάς τους ηλικιωμένους οι εκλάμψεις Νότι που έλεγε φως, περισσότερο φως. Ο τότε υποψήφιος για δήμαρχος και αργότερα δήμαρχος της Αθήνας. Πάντοτε το φως παίζει καταλυτικό ρόλο. Το πρωί σήμερα, για να καταλάβετε, δεν είχαμε ρεύμα στην περιοχή μου. Ξύπνησα 3 ώρα το πρωί, τι πάγανε οι συναγερμοί. Έφυγα πως έφυγα, δεν μπορείτε να φανταστείτε, με το κινητό στο χέρι, με ανοιχτό το φακό ήμουνα. Και αυτό παρατηρούσα. Δεν είχαμε κάποια τετράγωνα, δεν είχαν οδικό φωτισμό. Σκοτάδι πίσω. Άσχημο πράγμα και επικίνδυνο προφανώς τη νύχτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Λέμε, κουβεντιάζουμε, ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων για δύο μεγάλα, πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν, τα οποία μετέφεραν σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος πάντων ήταν τα πρώτα τα οποία μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο στις αγορές. Ινδία, Ιαπωνία, εκεί τέλος πάντων Κίνα κλπ. Ένα μεγάλο ερώτημα λοιπόν είναι τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, τι λένε οι άνθρωποι πέριξ της αγοράς για την εξέλιξη των πραγμάτων μετά την επίσημη υπογραφή που θα πέσει την Παρασκευή στην Ελβετία. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό είναι ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, που με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ξέρει πάρα πολύ καλά το κλίμα το οποίο επικρατεί και το οποίο διαδραματίζει και σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και στην πορεία και μεταφοράς όλων των προϊόντων από τη συγκεκριμένη περιοχή που λείπουν και έχουν ακριβήνει τιμές πάρα πολύ, αλλά και τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και οι φόβοι, οι ανησυχίες οι οποίες υπάρχουν. Και πάμε τώρα να μας εξηγήσει κάποια πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κοντζιά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη και καλημέρα και στους ακροατές μας. Μια καλή μέρα, μια καλή εβδομάδα έχει ξεκινήσει.
0: Για να δούμε.
1: Να το πούμε.
0: Αυτό με αυτή την ελπίδα ζούμε όλοι, να σας πω την αλήθεια. Μετά τις 107 μέρες πολέμου, οι διεθνείς τιμές πέφτουν. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι κάτω από τα 80. Το Brent είναι στα 78 και 7 τώρα, με μια μικρή πτώση. Και 75 και 7 είναι το αμερικανικό, το λεγόμενο ελαφρύ. Η ουσία όμως της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, εσείς που ξέρετε τα πράγματα από μέσα, είναι το κλίμα. Υπάρχει κλίμα, ή μάλλον. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η ιστορία της συμφωνίας και της εφαρμογής της, και αναφέρομαι κυρίως στα περίφημα στενά του Ορμούς, γιατί διαβάζω σήμερα ότι μπορεί να υπάρχουν και νάρκες και πρέπει κάποιοι να πάνε να τις μαζέψουν, ενδεχομένως να πάνε και ελληνικά πλοία. Υπάρχει ενδιαφέρον, λέει, έχουν κλείσει κάποια πρώτα ραντεβού και φεύγουν μεγάλα πλοία να πάνε στην περιοχή για να μπουν σε εγκαταστάσεις, αν έχουν πάθει ζημιές ή όχι, αυτό θα το δούμε αργότερα, να φορτώσουν για να φύγουν. Κάποιοι λέγανε ότι ενδεχομένως αυτή η ιστορία ενεργοποιεί δεύτερα και τρίτα πλάνα για αγωγούς οι οποίοι θα δώσουν ανάσα σε κάτι μελλοντικό που μπορεί να υπάρξει. Τι γίνεται, τι συμβαίνει?
1: Κύριε Ψάλτη, τα λέτε πάρα πολύ σωστά και όχι μόνο εσείς, αλλά και όλοι οι δημοσιογράφοι συνάδελφοί σας στο Sky. Πραγματικά έχετε αποτυπώσει αυτό το οποίο είναι το σήμερα, οι ανησυχίες για το αύριο και το πώς μπορούμε να αποσυμφορήσουμε, γιατί για την ναυτιλία το κλειδί δεν είναι απλά η ανακοίνωση, είναι πλέον η ασφαλής διέλευση. Η ασφαλής διέλευση μπορεί να είναι σε όλα τα επίπεδα. Τα είπα τώρα, δηλαδή κάνατε μια πολύ ωραία ανακεφαλαίωση. Αν θα έχουμε νάρκες, δεν το γνωρίζουμε. Αν υπάρχουν σημεία τα οποία θα είναι τα ασφαλή περάσματα, δεν το γνωρίζουμε. Ακόμα ξέρουμε ότι πλοία περνάνε, όπως και χτες το βράδυ. Ναι. Πολύ σωστά είπατε. Προσθέθηκε και άλλο ένα πλοίο. Οπότε έχουμε βάλει γύρω στα 5,5 εκατομμύρια βαρέλια που έχουν βγει ιρανικό πετρέλαιο. Με την ανοχή, ευλογία, πείτε όποια λέξη είναι πιο σωστή.
0: Των Αμερικανών, που από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι,
0: ουσιαστικά ήραν τον αποκλεισμό, επιτρέπουν δηλαδή, με βάση τα λόγια τη δηλώση που έχει κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ότι...
1: Ακριβώς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η Washington αποδέχεται ότι το Ιράν θα μπορεί άμεσα να πουλά το πετρέλαιο και όλα τα καύσιμα με waivers, με waivers πλέον. Δηλαδή δεν υπάρχουν κυρώσεις. Υπάρχουν εξασφαλίσεις ότι μπορούν να κάνουν το εμπόριό τους πλέον, θα λέω εγώ, και ανατολικά και δυτικά. Γιατί μέχρι τώρα το πετρέλαιο αυτό πήγαινε μόνο ανατολικά. Πήγαινε στις χώρες που αναφέρατε. Ινδία, Κίνα. Γενικά πήγαινε μόνο στην Αποανατολή. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, εάν αρθούν οι κυρώσεις και ελευθερωθούν και τα παγωμένα χρήματα του Ιράν, που πιστεύω ότι είναι μέρος των 12 σημείων της συμφωνίας, γιατί σίγουρα δίνεις και παίρνεις για να μπορέσεις να καταλήξεις σε μια συμφωνία η οποία να γίνει και αποδεκτή από το σκληροπυρηνικό, από ό,τι βλέπουμε, καθεστώς του Ιράν, γιατί είναι ένα πολύ σκληροπυρηνικό.
0: Το οποίο επιβίωσε, κύριε.
1: Ναι, 108-109 μέρες, νομίζω σήμερα μετράμε την 101η μέρα.
0: Σωστό, ξαναλέω.
1: Είναι πολύ μεγάλο.
0: Επιβίωσε το καθεστώς. Διότι θυμίζω αρχικά οι δηλώσεις που είχαν γίνει από τον Αμερικανό πρόεδρο είναι θα τους εξαφανίσουν όλους.
1: Ακριβώς. Εμείς είδαμε ένα τεράστιο ανθεκτικό, τουλάχιστον πολεμικά και στρατιωτικά κράτος, αλλά και διπλωματικά. Νομίζω ότι έχουν σταθεί χρησιμοποιώντας το μεγάλο του όπλο που τελικά αποδείχθηκε να είναι τα στενά του.
0: Βέβαια, κομβική.
1: Και αυτό ήταν που δημιούργησε ένα πολύ μεγαλύτερο πρεσάρισμα σε όχι μόνο την Αμερική ή το Ισραήλ ή τις δύο, ας πούμε, άμεσα.
0: Όλο τον πλανήτη.
1: Σε όλο τον πλανήτη. Δεν υπήρχε ένας ο οποίος να πει, ένα κράτος το οποίο να μην είχε τουλάχιστον
0: επηρεαστεί
1: από αυτό.
0: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Κάτι πρακτικό, γιατί μου το λέγατε και χθες και θέλω να το ακούσουν και οι φίλοι ακροατές. Πότε πιστεύετε ότι μπορεί να επιστρέψει η κανονικότητα? Έτσι απαντήσατε και χθες. Χαμογελώντας απαντήσατε και χθες. Για πετε μου λοιπόν, πότε το βλέπετε να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα?
1: Κύριε Ψάλτη, η απάντηση που σας έδωσα για χθες και θα τη δίνω συνέχεια είναι ότι ούτε ο Γιάννης ο Κοτζιάς μπορεί να σας το πει, ούτε κανένας αυτή τη στιγμή, αν θα είναι 5-10 ένας μήνας, 5-10 μέρες ένας μήνας ή 5 ή 10 μήνες.
0: Ο λόγος?
1: Κανείς δεν το ξέρει, γιατί πρέπει όταν με το καλό στη Λουκέρνη μπουνε οι υπογραφές με το Μελάνι, γιατί πλέον από ό,τι έχουμε ακούσει έχουν μπει ψηφιακές υπογραφές. Η συμφωνία είναι υπογεγραμμένη ψηφιακά.
0: Ναι.
1: Τον καιρό που ζούμε σημαίνει και πολλά πράγματα ότι υπάρχουν ψηφιακές υπογραφές. Άρα μιλάμε για μια συμφωνία που δεν είναι θεωρία, αλλά έχει μπει στο τραπέζι. Αλλά εγώ το πηγαίνω πρακτικά. Μόλις μάθουμε ότι ανακοινώθηκε ότι μπήκανε με Μελάνι οι υπογραφές και αρχίσουν τα πλοία να νιώθουν την ασφάλεια, θα πάρουν το κάθε ένα πλοίο απάνω την εντολή του να περάσει από τη συγκεκριμένη ασφαλή διαδρομή. Αυτό μόλις το δούμε να γίνεται σε σειρά και μόλις το δούμε να υπάρχουν πλοία τα οποία περάσανε χωρίς κανένα πρόβλημα, καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά 400 πλοία που βρίσκονται μέσα από τα στενά του Ορμούζ, 400 πλοία ξηρού φορτίου και δεξαμενόπλοια, θα αρχίσουν σιγά σιγά να σηκώνουν άγκυρα και να αποχωρήσουν. Ναι. Βρίσκονται μερικά πλοία μέσα εκεί από πριν από τις 28 Φεβρουαρίου. Καταλαβαίνετε ότι 3,5 μήνες, ένα πλοίο να είναι μέσα σε μια περιοχή, είτε φορτωμένο, είτε άδειο, που περιμένει να πάει σε ένα τέρμιναλ να φορτώσει και να φύγει.
0: Μεγάλη ιστορία.
1: Είναι πολύ μεγάλη ανακούφιση, αλλά να σας πω ότι δεν μπορούν να φύγουν και αυτά τα 400 πλοία μαζικά, όλα μαζί.
0: Σωστό είναι.
1: Πρέπει
0: αυτό.
1: Να πάρουν σειρά,
0: ναι. Ή να φορτώσουν
1: την ασφαλή σειρά, ή να πάνε να φορτώσουν. Οπότε θα έχουμε ένα σταδιακό άδειασμα της λίμνης, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, αλλά θα ξαναγεμίζει.
1: Θα ξαναγεμίζει
0: προφανώς από τα άλλα.
1: Από άλλα 600 πλοία που βρίσκονται απ' έξω.
0: Για περιμένουν. Ερώτημα. Οι εγκαταστάσεις οι οποίες είναι μέσα, θυμίζω ότι κάποιες από αυτές έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν κλείσει, έχουν κλειδώσει για κάποιους λόγους.
1: Η εγκατάσταση του υδροποιημένου αερίου είναι κατεστραμμένη κατά το 7-8 με 10% της από αυτό που παρήγαγε.
0: Σημαίνει θέλουν και χρόνο.
1: 3 με 4 χρόνια, 5 χρόνια λένε. Είναι μεγάλο το διάστημα αυτό για την αποκατάσταση. Και δεν ξέρουμε, εκεί που σας είπα ότι θα πάνε να φορτώσουν, το οποίο μπορεί να είναι ένας θερματικός σταθμός, μπορεί να είναι ένα λιμάνι. Αν αυτό το λιμάνι έχει υποστεί μια σοβαρή ζημιά, ή ο θερματικός σταθμός έχει υποστεί ζημιά, ή η υποδομή που τροφοδοτεί με φορτίο αυτό το θερματικό σταθμό, ενδέχεται όλο αυτό να πρέπει να αξιολογηθεί, γιατί αν οι ζημιές, όπως λέει και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, είναι μια ανακοίνωση που διαβάσαμε αρχή της εβδομάδας τώρα, ότι χρειάζονται γύρω στα 25 δισεκατομμύρια για να επανέλθουν οι ενεργειακές υποδομές που έχουν υποστεί ζημιά τεράστια.
0: Εντάξει, το ποσό είναι ένα μεγάλο θέμα όντως. Λεφτά εκεί έχουν, αλλά θέλει και χρόνο για να αποκατασταθούν όλα αυτά. Δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Και μαγικά λεφτά μπορεί να βρεις.
0: Δεν υπάρχει ο τρόπος.
1: Πόσο χρόνο χρειάζεται για να τα επαναφέρεις. Οπότε γι' αυτό λέμε, μου λέτε να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Πρώτον, είναι. Τι εννοούμε κανονικότητα? Εννοούμε απλά ασφαλή διέλευση πλοίων ή εννοούμε τις ροές όπως είχαμε πριν? Όλα αυτά είναι βήμα-βήμα, αξιολόγηση και μπορούμε μετά να κάνουμε ταμείο. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι σίγουρα δεν θα είναι κάτι που θα διάσει σε 10 μέρες. Αυτό είναι σίγουρο. Θα χρειαστούμε μια περίοδο τουλάχιστον 2 μηνών. Εγώ θα έλεγα να περάσει το καλοκαίρι, να φτάσουμε λίγο στις ενεργειακές ανάγκες του χειμώνα, γιατί μην ξεχνάμε ότι και για το αέριο. Αυτή η περίοδος τώρα των επόμενων 2 μηνών είναι σημαντικότατη, γιατί γίνεται το στοκάρισμα των αποθήκων.
0: Η
1: αποθήκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αποθήκευση, για να καλύψουμε τους χειμερινούς μήνες.
0: Κλείνοντας, σωστό. Κύριε Πρόεδρε, επίσης σας έλεγα, γιατί και αυτό έχει ακούγεται και το διάβασα σε σενάρια, ότι υπάρχουν πλέον από τις χώρες εκεί της περιοχής, με την εμπειρία, η δρομολόγηση και των άλλων σχεδίων. Δηλαδή, να μην το ξαναδούν το έργο, άρα ενεργοποιούν δεύτερα και τρίτα σχέδια, που ουσιαστικά ενδεχομένως να είναι και αγωγοί, οι οποίοι θα μεταφέρουν από εκεί που παράγεται η πρώτη ύλη σε μια περιοχή που να προσπερνάει τα στενά του Ορμούζ ενδεχομένως. Άρα θα δούμε και άλλα έργα να γίνονται εκεί με αφορμή την εμπειρία των 108 ημερών του πολέμου.
1: Ο αγωγός θα είναι σίγουρα, και όπως υπάρχουν δύο αγωγοί, τα ανέφερε και θέσαμε ο κύριος Κάρπος στο ραδιόφωνο σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις δεύτερη εναλλακτική, όπως γίνεται τώρα από την Ερυθρά Θάλασσα για δρομολόγηση της Σαουδικής Αραβίας, το East West. Αλλά όμως μην ξεχνάτε και κάτι, ότι αυτό μπορεί να είναι το επόμενο πλάνο, μπορεί να είναι το Plan B ή το Plan C, ο αγωγός. Αλλά αν θέλεις στρατηγικά να κάνεις ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, χτυπάς και τον αγωγό κάποιο.
0: Σωστό, καλά.
1: Όμως δεν συζητάμε να μην κάνεις Plan B. Καλό είναι να έχεις Plan B και να έχεις και ένα Plan C. Σωστό. Το οποίο νομίζω ότι συζητιέται στην έρημο, ειδικά στην άμμο, να μπορέσεις να περάσεις χιλιόμετρα από αγωγούς. Ο East West είναι 12.000 χιλιόμετρα, όχι 12 χιλιόμετρα, είναι 12.000 χιλιόμετρα. Είναι τεράστια
0: η απόσταση.
1: Ακριβώς. Και από τη στιγμή που αυτό το δούλεψε, γιατί αναδρομολόγησε 7 εκατομμύρια βαρέλια από την Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία βγήκανε όλο αυτό το διάστημα των 3,5 μηνών και μπήκανε στην αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Και χρησιμοποιήθηκαν σαν ενέργεια. Μεγάλη ανακούφιση, αυτό σας το λέω, είναι αυτό που παρακολουθούμε, ότι τουλάχιστον κάλυψε το ίμιση της απώλειας που είχαμε μέσα από τον Αραβικό κόλπο.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κοντζιάτη, καλημέρα μου, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, καλημέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Και εκεί έχει πάρα πολύ παρασκήνιο, να ξέρετε, τώρα και με τους Έλληνες ναυτικούς και με τους πλοιοκτήτες που μπαίνουν τα πλοία και τα συμβόλαια και πάρα πολλά. Και τις υπηρεσίες που πρέπει να υπάρχουν στα λιμάνια για να εξυπηρετήσουν τα πλοία. Μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κολλή Μιχάλη καταρχάς. Για την κίνηση. Έλα, Δημήτρη, μας γρήγορα.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλώς. Λόγω τροχιού ατυχήματος, με λίγα λόγια, κατεβαίνοντας την Κηφισού μετά τη γέφυρα μεταμόρφωσης, ακινητοποιήστε, φίλες και φίλοι, και μέχρι να φτάσετε στα ΚΤΕΛ πηγαίνετε σημειωτών. Εναλλακτικά μπορείτε να μπείτε Αχαρνών Πατησίων, μέσα από το Γαλάτσι, βεβαίως, Βεϊκό, αν σας εξυπηρετεί, να κατέβετε την Κηφισίας που είναι καλή ακόμα, ή στους Αγίους Αναργύρους να πάτε, μέσω της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Άλλο ένα τροχιό ατύχημα έγινε στην άνοδο της Μεσογείων, κοντά στο νομισματοκοπείο, και έτσι από το Χολαργό προς το νομισματοκοπείο. Το οποίο έχετε προβλήματα, και η κάθοδος Μεσογείων στο Χολαργό έχει αρκετή κίνηση. Ο Σκαραμαγκάς, βεβαίως, η άνοδος της Κηφισού από τη Λένορμαν και πάνω, ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η παραλιακή όμως προς τον Πειραιά, εδώ στο Νέο Φάλιρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Βλέπω στο στενό του Ορμούς, μου επιτρέπετε, ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων, διότι λέγεται Θαλασσινή. Λοιπόν, με στίγμα αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, να βρίσκεται στο δρόμο για να βγει από το μέσο των στενών του Ορμούς, από τον Περσικό κόλπο προς τα έξω. Παντού υπάρχουν Έλληνες. Λοιπόν, για να πάμε τώρα λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλετε να ταξιδέψετε στο Παρίσι? Η Nova και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Με αφορμή τη σειρά του καναλιού Η Πουλιβασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Εμον Μάρτι, που διαδραματίζονται στη Γαλλία, ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Nova θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητή τηλεόραση Nova, δηλώστε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επίλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόραση Nova που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν μιλάμε για στεγάνο στα ρατσόν, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία. Και με την αυστηρότερη, παρακαλώ πολύ, ευρωπαϊκή πιστοποίηση με πρόσθετο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα, Λέανδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Ιπποκράτους 33.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα, καλύτερα Κάλμπαρι.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
5: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
6: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
7: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
5: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάγκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάγκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
8: τώρα στην κίνηση. Επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
9: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου ατυχήματος. Μεγάλες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί που κινούνται και στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού, στην άνοδο της Λεωφόρου Μεσογείων λόγω τροχαίου στο ύψος του Νομισματοκοπίου, στον Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα λόγω τροχαίου, αλλά και στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ανέφερε αργά χθες βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Τα δύο υπερδεξαμενόπλια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενόπλων μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τις 12 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας αποκαλύπτουν στο μεταξύ διεθνή μέσα ενημέρωσης. Προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του ορμούς και έναρξη των διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Παράλληλα, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν περιέγραψε τη συμφωνία ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις έγιναν από ντρόνς που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών αν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματα από το Λίβανο, δήλωσε η Χεζμπολάχ. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε όλη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσωπού τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε για τη συνεργασία και την προσφορά του στους κ. Ζαχαριάδη και Παπά. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 άτομα, ενώ αναζητούνται άλλα 5. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα πλησιάζει το 1 εκατομμύριο. Στην περισυλλογή 38 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησε περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη, η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ και η Αργεντινή νίκησε 3-0 την Αλγερία με χατ-τρικ του Μέση. Σε εξέλιξη αναμέτρηση, Αυστρία-Ιορδανία 1-0 στο ημίχρονο.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει.

0: EnduroStick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Παπά. Θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2-6-82-0-23-809 το τηλεφωνό μας. Αστάθεια και παροδικές βροχές, θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό στη συνέχεια. Ξεκινά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Από σήμερα η κωδική ασφάλειας για το μηχανογραφικό, για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Κάθε πέρσι και καλύτερα, λιγότεροι θα πάνε φέτος διακοπές. Σε αυξημένη επιφυλακή πυροσβεστική μετά τις πρώτες φωτιές. Ξεκίνησαν οι δράσεις στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας, Μνημείο Πεσόντων στο Ανόγιο. Ολέθριες οι συνέπειες της απαγόρευσης της μετακίνησης των κτηνοτρόφων. Σαν σήμερα το 1885 το άγαλμα της Ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Το 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο Πάρνηθας Μον Παρνές. Το 1964 διακόπτεται στην παράταση ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελο Ελλάδος. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Σήμερα η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Ίσαυρο τον Διάκονο και τους συναυτομάρτυρες, καθώς και τους Αγίους Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ, τρεις αδελφούς που κατέχουν ξεχωριστή θέση στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας. Οι μορφές τους υπενθυμίζουν ότι η πίστη στον Χριστό υπήρξε πολλές φορές υπόθεση θυσίας και μαρτυρίου. Λέμε χρόνια πολλά λοιπόν στον Ισμαήλ, στον Σαβέλ και στον Ισαυρό. Είναι Δετάρτη, 17 Ιουνίου, 13 λεπτά μετά τις 8. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα.

0: Ναι, φώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπεται για σήμερα στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Hello, it's me.
0: Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τώρα αύριο περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην ευρύτερη περιοχή, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες αρχικά στον Ιόνιο και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές ή όμπρους, κυρίως το μεσημέρι. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Θερμοκρασία από 17 έως 30 και 31 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Υπήρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στους 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή θερμοκρασία στην Πρέβεζα, υπάρχουν έντονες νεφώσεις, στη θερμοκρασία 26 βαθμοί. Θα επικρατεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια, θα υπάρχει και υγρασία. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 27 βαθμοί. Στο 100% υγρασία. Σταθερά σήμερα. Πολύ υγρές συνθήκες αναμένονται το απόγευμα.

νεφώσεις και στη Λευκάδα, με το θερμόμετρο να δείχνει 22 βαθμούς. Θα επικρατεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια και εδώ θα έχουμε υγρασία. Στο 100% βρίσκεται η υγρασία αυτή τη στιγμή. Έντονες νεφώσεις στο Δεσποτικό, με το θερμόμετρο να δείχνει 21 βαθμούς. Ανάλογο το σκηνικό του καιρού στη Φιλιππιάδα, με 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Στην Πάργα θα έχουμε κατά τόπους ηλιοφάνεια. Έντονες νεφώσεις στο Καναλάκι.

Γενικά θα είναι μια μέρα έτσι με αρκετά σύννεφα και υψηλά ποσοστά υγρασίας. Η αίσθηση της ζέστης είναι πιο έντονη από την πραγματική θερμοκρασία λόγω της υγρασίας.

Μια άλλη γυναικοκτονία, κυρίες και κύριοι, έχει έτσι δημιουργήσει σοκ στην κοινωνία, όχι μόνο στην κοινωνία της δράμας, αλλά παντού, γιατί είναι ένα θέμα που δυστυχώς μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα. Ένας 50χρονος αστυνομικός, το έχετε ακούσει σίγουρα, σκότωσε την ενδιαστάση 45χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, μέσα στο σπίτι τους, ενώ εκεί βρισκόταν και το ανήλικο παιδί του.

Ακόμα μια γυναίκα προστίθεται στην μακρά αιματοβαμένη λίστα της ελληνικής πραγματικότητας. Η πρόσφατη γυναικοκτονία της Θεοδώρας στη Δράμα είναι η τρίτη που καταγράφεται μέσα στις πρώτες 15 ημέρες του Ιουνίου του 2026 και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και κοινωνική αντίδραση. Η πρωτοβουλία κατά των γυναικοκτονιών καλεί σε συμβολική διαμαρτυρία μπροστά από την αστυνομική διεύθυνση Αττικής με στόχο να αναδειχθεί το πρόβλημα της έμφυλης βίας και να αναγνωρίζονται αυτές ως δολοφονίες, ως γυναικοκτονίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, οι γυναικοκτονίες στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, προστασίας των θυμάτων, αλλά και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Η υπόθεση της Θεοδώρας έρχεται να υπενθυμίσει με τραγικό τρόπο ότι η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, τραγουδάμε χωρίς φόβο είναι. Ανέβηκε, είναι η ελληνική απόδοση ενός τραγουδιού από το εξωτερικό, από το Μεξικό συγκεκριμένα. Τραγουδάμε χωρίς φόβο και μιλάμε χωρίς φόβο.

0: Όλες αυτές οι γυναίκες είχαν όνομα, κυρίες και κύριοι. Συνεχείς γυναικοκτονίας δείχνουν ότι η εμφυλιβία παραμένει ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να ληφθούν μέτρα πρόληψης και προστασίας, ώστε να μην χαθούν άλλες ζωές. Μαζί μας, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Προέφεσας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φύλλα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεσα. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
4: Όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
1: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
5: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία ΩΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
8: Άραξον.
7: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
8: Άραξον, λέμε.
7: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
8: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
1: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
9: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
1: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
9: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
9: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
1: Στον Λούρο Πρέβεζας.
9: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής. Κεντρικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
10: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
11: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
11: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

42 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook, 2620-23-809 το τηλεφωνό μας. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω: Φίλιππος σκληρός για την ίδρυυση. Ενισχύσαμε τα αντλιοστάσια και τις γεωτρήσεις. Δεν φαίνεται να υπάρξει πρόβλημα στις νότιες περιοχές. Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η περιοχή του Αγίου Νικήτα είναι ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μπορεί να προχωρήσει άμεσα παρέμβαση στο μονοπάτι. Γεράσιμος Αρματάς για το δρόμο στα Σύφωτα. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι γνωμοδότηση. Ή την τελική κρίση θα την κάνουν οι αποκεντρωμένοι και το Υπουργείο. Διακοπή ρεύματος στην Οικιάνα την 5η 18 του μήνα. Ποιες περιοχές επηρεάζονται στο lefkathatoday.gr. Κυκλοφοριακό χάος, παραλίες, υποπίεση στην Οικιάνα και κίνδυνος πυρκαγιάς του Πασά. Ποιος ελέγχει το νερό στα πλωτά μπαστούνια του Βλυχού, το χωριό έχει εγκαταληφθεί. Πάντε σπίτι, αυξήσατε τα δημοτικά τέλη, αλλά η καθαριότητα είναι χειρότερη από τα χρόνια των μνημονίων. Σεπτέμβριος 2026, ο νέος στόχος για την παράδοση του οδικού έργου Λευκάδας Ακτίου. Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του Πρέβεζα Today.gr. Μνημείο Πεσών των Υπερπατρίδων αναγυρθεί στο Ανώγιο Πρέβεζα. Δε Πρέβεζας, υπερβολικές και καταστροφολογικές ανακοινώσεις για το νοσοκομείο Πρέβεζας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ξεκίνησαν οι δράσεις στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας. Με 99 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή η Περιφερειακή Επιτροπή. Στον εισαγγελέα ειδικογραφία για εμπρισμό 2 οχημάτων στα Γιάννενα από περιοχή της Πρέβεζας ο δράστης που ταυτοποιήθηκε. Ένας ακόμη διασώστης μοτοσυκλετιστής του ΕΚΑΒ στην Πρέβεζα. Αμβρακικός, οικολογική απειλή είναι ευκαιρία για την τοπική αλληλεία των Μπλεκαβούρη. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ. 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

Στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη εκπαιδευτική δράση, ένα ειδικά σχεδιασμένο εργαστήρι στον κινηματογράφο για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Μιλήσαμε και χθες με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, τον κύριο Κοτσίνη. Μας είπε και για το φεστιβάλ αλλά και τη συγκεκριμένη δράση. Το εργαστήρι, να σας πω εγώ, ότι θα γίνει το Σάββατο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι και απευθύνεται σε μαθητές οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν καλά αγγλικά. Στόχος της δράσης είναι η εξοικείωση των νέων με τις βασικές πτυχές της κινηματογραφικής δημιουργίας μέσα από μαθήματα που καλύπτουν το μοντάζ, το σενάριο, τη σκηνοθεσία και τα κινούμενα σχέδια. Η ταινία, κεντρικό σημείο του εργαστηρίου, αποτελεί προβολή ταινίας η οποία πραγματεύεται ένα επίκαιρο θέμα, τη σεξουαλική παρενόχληση. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα τα κορίτσια, που συχνά παραμένει δύσκολο να συζητηθεί ανοιχτά. Με μια διακριτική και ευαίσθητη προσέγγιση, η ταινία δημιουργεί ένα ασφαλές πλαίσιο προβληματισμού και έκφρασης. Ξεχωρίζει επίσης η εξαιρετική ερμηνεία της κοφής ηθοποιού, που προσδίδει στην ταινία ιδιαίτερη ένταση και αυθεντικότητα. Παίρνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, μελέτη συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθρωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έκαιρα δυσκολίες και να δοθούν κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα. Στόχος να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις.

0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες.
4: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
5: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
7: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πώς θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
10: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
13: Health, από το φαρμακείο της φύσης.

0: ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred, 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση.

100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου νωρίτερα. Ένα στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σέδρα Χαλανδρίου και στο λιμάνι του Πειραιά από την Αιτιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, στους Καραμαγκάς, στις ανόδους Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης, στην Παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στα δύο ρεύματα της Λατικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας. Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοιο του Ιράν βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, ανέφερε αργά το χθες το βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλασσίων μεταφορών. Τα δύο υπερδεξαμενόπλαια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενοπλοίων μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τις 12 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας αποκαλύπτουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Ταχεράνης. Παράλληλα, μεταδίδεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ, Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις έγιναν από ντρόνς που είχαν στόχο

0: 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση εάν δεν τερματίσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο, δήλωσε η Χεσμπολά. Μετά την ψήφιση στα τέλη Ιουνίου του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών, αναμένεται να ισχύσουν τα νέα κατάσχετα όρια των τραπεζικών λογαριασμών. Το κατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ τον μήνα, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών το κατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στις 2.200 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, η προστασία δεν παρέχεται αυτόματα. Η διάταξη προβλέπει ότι για να ισχύσει η προστασία για οφειλές προς το δημόσιο, ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΔΕ από τον οφειλέτη ως μοναδικός εκατάσχετος λογαριασμός. Εάν υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας, σύνταξης ή καταβολής ασφαλιστικών παροχών, δηλώνεται αποκλειστικά αυτός. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στην Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τον ο κ. Μητσοτάκης, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνεννητική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Για την περισυλλογή 38 οπαδών αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησε περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Οι 38 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ούδας στα Χανιά. Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο πρωτοκύπελο ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη, η Νορβηγία 4-1 το Ιράκ, η Αργεντινή 3-0 την Αλγερία και με το χάτρικ του Μέση και η Αυστρία νίκησε 3-1 την Ιορδανία.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: ζητάτε την τέλεια σκίαση, δεν έχετε παρά να πάτε στην GSP Καρτσονίκας και να ανακαλύψετε την απόλυτη εμπειρία. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο, είναι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. GSP Καρτσονίκας, λοιπόν, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, εδώ στην Πρέβεζα. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: 18 λεπτά μετά τις 9, είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Είχαμε τις πρώτες πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Ήπειρο, αρκετά νωρίτερα από την περίοδο κατά την οποία συνήθως καταγράφεται η μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Το γεγονός αυτό προκαλεί μια γενικότερη ανησυχία στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ψηλές θερμοκρασίες, υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Κάτι που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Το γνωρίζουμε πολύ καλά και στην Πρέβεζα εμείς, ειδικά μετά τις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές. Είχαμε περιστατικά το Σαββατοκύριακο, ένα από αυτά ήταν στον Οροπό, αλλά και στον Κρυφοβόγιο Ανίνο. Την ίδια ώρα η πυροσβεστική συνεχίζει τους ελέγχους για την πρόληψη των πυρκαγιών. Χαρακτηριστική περίπτωση ότι στην Κοσμηρά Ιωαννίνων επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.562 ευρώ για καύση χόρτων σε οικοπαιδικό χώρο. Δεν καίμε. Απογορεύονται οι καύσεις από την 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Τώρα να πω ότι οι Δήμοι απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας. Θυμίζουν ότι έχει δοθεί παράταση ως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και των ακάλυπτων χώρων. Όλα αυτά, αφού καθαριστούν τα οικόπεδα και οι ακάλυπτοι χώροι, θα πρέπει να υποβληθεί και η σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, γιατί και εκεί υπάρχει πρόστιμο. Και πρόστιμο υπάρχει εάν δεν καθαριστούν τα οικόπεδα, και πρόστιμο αν δεν δηλωθεί ο καθαρισμός, και μεγαλύτερο πρόστιμο αν υπάρχει ψευδής δήλωση καθαρισμού του οικοπαίδου ή του ακάλυπτου χώρου.

0: Σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση με πέρσι είναι τα οικονομικά των ελληνικών οικοκυριών. Έχει γίνει μια έρευνα γι' αυτό. Θα μου πείτε ότι δεν χρειαζόμασταν έρευνα για να μας πει ότι η κατάσταση των οικονομικών μας είναι σε χειρότερη κατάσταση. Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι η συζήτηση για τις καλοκαιρινές διακοπές δεν αφορά πλέον το πού θα πάμε, αλλά αν θα τα βγάλουμε, αν θα τα βγάλουμε οικονομικά, αν βγαίνουμε οικονομικά για να πάμε. Η ψαλίδα ανάμεσα στα εισοδήματα και το κόστος του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα έχει ανοίξει σε βαθμό που το δικαίωμα στην ξεκούραση μοιάζει πλέον πολυτέλεια για τους, για τους περισσότερους. Οι δυσκολίες των Ελλήνων πολιτών να κάνουν διακοπές φέτος το καλοκαίρι καταγράφει μέρος της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Σύμφωνα με την έρευνα της κοινής γνώμης, την ερώτηση αν η οικονομική σας κατάσταση είναι καλύτερη ή ίδια από ότι πριν ένα χρόνο, το 47% δηλώνει χειρότερη, το 45% ίδια και μόλις το 7% δηλώνει ότι είναι καλύτερη. Η δημοσκόπηση επιβεβαιώνει το γνωστό μοτίβο των τελευταίων ετών, όπου μόνο ένας στους δύο σχεδιάζει να κάνει διακοπές το καλοκαίρι. Σύμφωνα με την έρευνα της ΑΛΚΟ, τα ελληνικά νοικοκυριά μοιάζουν να ζορίζουν το περισσότερο σε σχέση με πέρσι. Το 47% δηλώνει ότι δεν θα πάει διακοπές, ενώ το ποσοστό αυτό πέρσι βρισκόταν στο 43%. Οι λόγοι που αποτρέπουν τους πολίτες από την απόφαση να πάνε διακοπές είναι το κόστος διαμονής, η κάλυψη άλλων αναγκών, το κόστος των εισιτηρίων και το κόστος του φαγητού. Από αυτούς που λένε ότι θα πάνε διακοπές, το 46% δηλώνει ότι θα επιλέξει συγγενικό σπίτι, το 37% ξενοδοχείο, το 12% Airbnb και το 5% κάμπινγκ. Οι ίδιες μέρες δηλώνει το περισσότερο, οι περισσότεροι που θα πάνε διακοπές και οι ίδιες μέρες με πέρσι, ενώ το 21% δηλώνει λιγότερες μέρες. Εμείς είμαστε από τους τυχερούς. Γιατί έχουμε θάλασσα, τη θάλασσα δίπλα μας, μπορούμε να κάνουμε διακοπές όλο το καλοκαίρι. Έχουμε και την έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, όπου και εκεί μας λέει ότι ένας στους δύο θα κάνει διακοπές φέτος. Σε όσους θα πάνε, οι 8 στους 10 επιλέγουν οικονομικούς προορισμούς, αν είναι δυνατόν σε εξοχικό σπίτι, ιδιόκτητο ή φίλων συγγενών, για να περιορίσουν τα έξοδα. Μικραίνει και η διάρκεια των διακοπών. Τώρα θα μου πείτε, όλα αυτά που συζητιούνται στις έρευνες, με την εικόνα που βλέπουμε τα τριήμερα στους δρόμους, στην κίνηση, στα λιμάνια, στα λεωφορεία, στα διόδια, με τις πληρότητες, τους τουριστικούς προορισμούς. Ποιοι είναι αυτοί που πηγαίνουν διακοπές? Γιατί ενώ συνέχεια γκρινιάζουμε ότι δεν βγαίνει ο μήνας, υπάρχουν μέρη που δεν πέφτει καρφίτσα το Σαββατοκυριακό. Για να το δούμε και λίγο αυτό. Για να το δούμε, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes!
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: Infonet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740
5: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα.
4: Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
8: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gilaros, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
9: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
10: Κτίσμα.
9: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
10: Κτίσμα.
9: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
11: www.ktismabathandroom.gr.

0: 90,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Αν αναζητάτε την τέλεια σκίαση, τότε μπορείτε να την ανακαλύψετε στην GSP Γκαρζονίκας εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίων 165. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Λεωφόρο Ιωαννίων 165 και εκεί θα βρείτε εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας. Και όχι μόνο.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastentes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

39 λεπτά μετά τις 9, περάσαμε στο τελευταίο ημέρο της σημερινής εκπομπής. Είναι Δετάρτη, 17 Ιουνίου. Ρίχνοντας έτσι μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων, έτσι σας μεταφέρουμε κάποια σημεία. Ναυτεμπορική ρίχνει δίχτυα στην προσέλκυση επενδυτών, απογευματινή διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών, Δημοκρατία τέλος στα ψηλά γράμματα, πλαφών στα επιτόκια και στο κόστος δανείων. Ελεύθερος τύπος τι κερδίζουν οικοκυριά και συνταξιούχοι, εστία, μεγάλο μέρος της βάσεως της Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Η εφημερίδα των συντακτών, το 13ωρο γίνεται καθεστώς. Καθημερινή, δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούς. Ρίζοσπάστης, εκατοντάδες χώρους δουλειά στο απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιουνίου. Τα νέα, ψηλά γράμματα τέλος, τα καταναλωτικά δάνεια. Κόντρα, μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων.

από σήμερα έως την 3η 30 Ιουνίου οι υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων θα μπορούν να προσέρχονται στα λύκειά τους για την απόκτηση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας προκειμένου να υποβάλουν το μηχανογραφικό ή το παράλληλο μηχανογραφικό. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, για έκτακτες περιπτώσεις η εξυπηρέτηση των υποψηφίων θα συνεχιστεί και τον Ιούλιο που θα παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία. Παράλληλα, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από 17 έως 30 Ιουνίου, δικαίωμα δημιουργίας κωδικού έχουν και οι φωτεινοί τελειόφοιτοι που δεν συμμετείχαν στις παραλλατικές εξετάσεις, προκειμένου να διεκδικήσουν μια θέση εισαγωγής στις δημόσιες ΑΕΚ, τα πρωινή ΑΕΚ δηλαδή, μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού.

Όχι μία, όχι δύο, ούτε τρεις, αλλά πέντε φάλαινες εμφανίστηκαν στο Ιόνιο νότια της Λευκάδας και συγκεκριμένα προς το Σπαξός. Είναι ανάρτηση στο TikTok αυτό. Πρόκειται για ένα σπάνιο θέαμα που εντυπωσίασε όσους βρεθήκαν στην περιοχή. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά διακρίνονται να κινούνται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, αναδυόμενα επανειλημμένα στην επιφάνεια της θάλασσας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι ήχοι που ακούγονται να παράγουν, οι οποίοι πιθανότατα συνδέονται με διαδικασίες επικοινωνίας. Το Ιόνιο αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους βιότοπους για τα κοιτώδη στη Μεσόγειο, με περιστασιακές εμφανίσεις φαλαινών και δελφινιών να καταγράφονται κάθε χρόνο. Εμείς ξέρουμε και τις εμφανίσεις των δελφινιών, δεν είναι περιστασιακές στον Αμβρακικό. Αλλά αυτό που είδαμε στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις πέντε φάλαινες είναι ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Ωραία, καλοκαιρινό τραγούδι αναμνήσεις. Μας γεμίζει το συγκεκριμένο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, και κάπως έτσι. Με καλοκαιρινή διάσταση φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής ενημέρωσης των Πρίσμων. Ό,τι είχαμε να πούμε μέχρι αυτή την ώρα σας το είπαμε. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Το ότι καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι. Έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί, την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Ασφάλεια σπιτιού. Ασφάλεια υγείας. Εξατομικευμένα προγράμματα. Άμεση εξυπηρέτηση. Αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
5: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
6: Τώρα στην Κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην Κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
2: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
12: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη,

0: Αρχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχιών ατυχημάτων νωρίτερα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφία προς τη Βουλή, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου αλλά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα σήμερα το πρωί στόχου στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετέδωσαν μέσα ενημέρωση του Λιβάνου. Με αυστηρή απάντηση έχει απειλήσει ο Ιρανικός στρατός αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτείων, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ένα ιδιωτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σχεδιασμένο για την ενίσχυση των επενδύσεων στο Ιράν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της συμφωνίας Τεχεράνης Ουάσιγκτον, ενώ ήδη υπάρχουν δεσμεύσεις για περισσότερα από τα μισά χρήματα, δήλωσε πηγή που έχει γνώση της συμφωνίας μιλώντας στο Reuters. Το ταμείο έχει στόχο να προσφέρει και στις δύο πλευρές οικονομικά κίνητρα για να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Η ύπαρξη του ταμείου ήταν γνωστή, αλλά το Reuters αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι υπάρχουν ήδη δεσμεύσεις για περισσότερο από το μισό ποσό και ότι θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιωτικά κεφάλαια. Τα πρώτα τρία ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο βγήκαν από τη ζώνη του αποκλεισμού, τον οποίον επέβαλαν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε σε νεότερη ενημέρωση εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Μετά την ψήφιση στα τέλη Ιουνίου του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών, αναμένεται να ισχύσουν τα νέα ακατάσχετα όρια των τραπεζικών λογαριασμών. Το ακατάσχετο για οφειλές προς δημόσιο και τράπεζες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το μήνα, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στα 2.200 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, η προστασία δεν παρέχεται αυτόματα. Η διάταξη προβλέπει ότι για να ισχύσει η προστασία για οφειλές προς το δημόσιο, ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΔΕ από τον οφειλέτη ως μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός. Αν υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας, σύνταξης ή καταβολής ασφαλιστικών παροχών, δηλώνεται αποκλειστικά αυτός. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τον Κυριάκο Μητσοτάκης, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Είναι προκλητικό, κύριε Μητσοτάκη, να μιλάτε για τζάμπα όταν μεθοδικά εξυπηρετείτε τους λίγους και στέλνετε καθημερινά το λογαριασμό στους πολλούς, απάντησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε επί των ημερών του κ. Μητσοτάκη, το τζάμπα απογειώθηκε. Τζάμπα φορολογική άφεση στις τράπεζες, τζάμπα προνόμια στα φαντς, τζάμπα διευκολύνσεις στα καρτέλ. Για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό δικυκλιστή συνελήφθη 34χρονη στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, η 34χρονη υπήκοος Ρωσίας, ενώ βρισκόταν ακινητοποιημένη σε ερυθρό σηματοδότη, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της χωρίς να πραγματοποιήσει προηγούμενο έλεγχο. Με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να τραυματιστεί ελαφρά διερχόμενος μοτοσυκλετιστής. Η οδηγός αποχώρησε από το σημείο χωρίς να προβεί στις ενέργειες που προβλέπει η νομοθεσία. Έπειτα από αναζητήσεις, αστυνομικοί την εντόπισαν και τη συνέλαβαν.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη με 2 γκολ του Εμπαπέ και έναν του Μπαρκολά, ενώ η Αργεντινή νίκησε 3-0 την Αλγερία με χατ-τρικ του Μέση. Η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ και η Αυστρία νίκησε την Ιορδανία 3-1. Το απόψινό πρόγραμμα του παγκόσμιου κυπέλου περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 8 θα παίξουν Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμά και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ο Μαρίνο Πούση Μίτσοβιτς είναι το φαβόρι για να αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου.

0: φρέσκου στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Σήμερα αναμένεται να λυθεί και επίσημα η συνεργασία με τον Ρουμάνο τεχνικό. Παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας θα αποτελέσει ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
3: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα. Ακούτε Sky 100,3. Είναι το ημερολόγιο αυτή τη ωραία, λίγο συννεφιασμένη ημέρα. Ξημέρωσε όμως τη σκιά ενός μεγάλου στάρ. Ο ήρωας της ημέρας είναι αυτός, ο Λιονέλ Μέση. 38 στα 39, έκτο παγκόσμιο κύπελο της ζωής του. 16 γκολ μέχρι τώρα και έχει ακόμη παιχνίδια πολλά να δώσει. Ένα hat-trick, συν ένα που έβαλε και ακυρώθηκε ως offside. Ο Λιονέλ Μέση είναι χωρίς αμφιβολία ο πρώτος στάρ. Και να σας πω την αλήθεια, πολύ θα ήθελα να είναι ο στάρ αυτού του Μουντιάλ. Χτες έπαιξαν και άλλοι στάρ και βάλαν γκολ, και ο Κιλιάν Εμπαπέ για τη Γαλλία και ο Χάλαντ για την Νορβηγία. Περιμένουμε σε λίγο τον Χάρι Κέιν για την Αγγλία και τον Μόντριτς για την Κροατία και τον Κριστιάνο Ρονάλντο για την Πορτογαλία. Αλλά ο Λιονέλ Μέση έχει αυτό το κάτι διαφορετικό. Το νιώθει κανείς όταν βλέπει όλους τους συμπαίκτες του να τρέχουν τρελοί από χαρά, να τον αγκαλιάσουν, να τον αποθεώσουν κάθε φορά που βάζει γκολ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αν προσέξετε, συνήθως τα γκολ του τα πανηγυρίζει μόνος του στο σημειάκι του κόρνερ. Είναι 17 Ιουνίου σήμερα, μια τέτοια μέρα, 1972, αναμνήσεις της ημέρας στο ημερολόγιο. Μια διάρρηξη στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Washington. 5 διαρρήκτες συλλαμβάνονται από σύμπτωση, κατά λάθος. Έχουν απάνω τους εξοπλισμό παρακολούθησης, υποκλοπών, και κάπως έτσι ξεκίνησε η μεγάλη υπόθεση που σφράγισε την αμερικανική ζωή για δύο τουλάχιστον δεκαετίες, η υπόθεση Watergate. Σαν σήμερα, 2012, οι δεύτερες εκλογές, οι εκλογές της ανασύνταξης του πολιτικού σκηνικού, είχε γίνει συντρίμια στις εκλογές του Μαΐου. Οι εκλογές επανελήφθησαν. Η Νέα Δημοκρατία από 18 που είχε πάρει το Μάιο πήγε στο 29 και κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 16 που είχε πάρει το Μάιο πήγε στο 26 και κάτι. Το ΠΑΣΟΚ κρατήθηκε στο 12, στο 12,2 από 13,2. Μετά ήταν ανεξάρτητοι Έλληνες, Χρυσή Αυγή, Δημάρ, ΚΚΕ. Το θυμίζω γιατί υπάρχει μια πιθανότητα να ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον όσον αφορά την μέθοδο των διπλών εκλογών. Η μεγάλη της ημέρας είναι από το πρωί αυτή. Δύο μεγάλα τάνκερ, σούπερ τάνκερ του Ιράν, μετέφεραν για πρώτη φορά ιρανικό πετρέλαιο έξω από τα στενά του Ορμούζ, περνώντας το αμερικανικό μπλόκο. Η πρώτη εφαρμογή μιας συμφωνίας που θα υπογραφεί την Παρασκευή και εξακολουθεί να είναι γεμάτη με κάποια αισιοδοξία, αλλά και με κάποιους φόβους και κάποια ερωτηματικά. Αυτό που είναι ως υποσημείωση απεσιοδοξίας είναι αφενός η δήλωση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών ότι τίποτε δεν θα τελειώσει αν το Ισραήλ δεν αποχωρήσει ο στρατός του από τα εδάφη του Λιβάνου, και αν από την άλλη μεριά το Ισραήλ δεν έλεγε ότι εμείς έχουμε τα δικά μας συμφέροντα, δεν φεύγουμε. Εδώ στα δικά μας, το θέμα που είναι στους περισσότερους τίτλους στις πρώτες σελίδες εφημερίδων είναι οι ρυθμίσεις οικονομικές, μια κοινοτική οδηγία που ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο και βάζει όρια στα επανωτόκια πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων. Νέα έχουν τίτλο ψηλά γράμματα τέλος στα καταναλωτικά δάνεια. Η απογευματινή έχει τίτλο διπλό μπλόκο στα επανωτόκια των τραπεζών. Ο ελεύθερος τύπος τι κερδίζουν οικοκυριακιά και συνταξιούχοι. Η κόντρα ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Της καθημερινής το πρώτο θέμα είναι πιο κοντά στο μεγάλο θέμα του κόσμου, δηλαδή η είδηση, πως η πληροφορία μάλλον, πως δύο ελληνικά πολεμικά πλοία θα συμμετέχουν στην εκστρατεία για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Τι άλλα θέματα έχει η μέρα? Έχει, εκτός από την μεγάλη συμφωνία της Παρασκευής που θα τη δούμε στις λεπτομέρειές της, ήδη δόθηκαν χτες από ένα Ισραηλινό μέσο ενημέρωσης κάποια στοιχεία για το τι περιέχει. Στην πραγματικότητα είναι μια συμφωνία να ανοίξει ο διάλογος, δεν είναι μια συμφωνία κυριολεκτικά. Δεύτερο, το δικό μας θέμα είναι αυτά, οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονομικών. Στην Κύπρο, πολύ μεγάλο θέμα, το πόρισμα της αρχής για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Μια τεράστια έρευνα που κράτησε χρόνια με αφορμή τις αποκαλύψεις ενός συναδέλφου μου, δημοσιογράφου, του Μακάριου Δρουσιώτη. Είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με τίτλο «Κράτος Μαφία». Το ερεύνησε η αρχή και το πόρισμά της το επιβεβαιώνει. Και ένα ακόμη θέμα στο περιθώριο των μεγάλων θεμάτων της επικαιρότητας, αλλά με ιδιαίτερη σημασία, είναι η συνάντηση χθες του Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ταϊπ Ερντογάν. Φαίνεται πως γίνεται ένα βήμα για να επαναλειτουργήσει κλειστή από το 1971 η θεολογική σχολή της Χάλκης, που είναι ο βασικός αιμοδότης του Πατριαρχείου. Αν έχετε πάει πρόσφατα στη Χάλκη, θα έχετε δει ότι τα κτίρια εκεί ανανεώνονται, επιδιορθώνονται, η σχολή γίνεται από την αρχή και πάρα πολύ ωραία. Το θέμα είναι να λυθούν και τα νομικά θέματα ώστε να λειτουργήσει με κάποιο νομικό καθεστώς αποδεκτό και από την τουρκική πολιτεία αλλά και από το Πατριαρχείο. Κάπως έτσι τελειώνει η ατζέντα της ημέρας και έρχομαι αμέσως στον καλεσμένο της ημέρας, γιατί το σημερινό ημερολόγιο έχει καλεσμένο. Είναι στο στούντιο, είναι ο πρόεδρος Πασόκ, ο κύριος Νίκος Αντουλάκης.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Είστε καλά.
0: Τα είδατε τα γκολ του Μέση?
1: Δεν έχω δει καθόλου Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Ακόμη δεν έχω δει ούτε ένα δευτερόλεπτο.
0: Να σας πω την αλήθεια, και εγώ δεν έχω δει ούτε ένα μάτσα, αλλά βλέπω τις φάσεις εκ των υστέρων για να δω τι γίνεται.
1: Ελπίζω ότι θα πάμε προς το τέλος, να έχουμε το χρόνο να το παρακολουθήσουμε.
0: Σας βλέπουμε και εσάς και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη όλο και συχνότερα σε περιοδίες, σε ομιλίες, σαν να κουρδίζετε το εκλογικό ρολόι. Εσείς με τι προσανατολισμό δουλεύετε? Δηλαδή θεωρείτε ότι οι εκλογές θα γίνουν πότε? Δουλεύετε με προοπτική, με ημερολόγιο ποιο?
1: Εμείς δουλεύουμε με ημερολόγιο πολιτικής αλλαγής, γιατί η ώρα της πολιτικής αλλαγής νομίζω έχει έρθει. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία, αυτό είναι ένα προνόμιο του εκάστοτε πρωθυπουργού. Εμείς οφείλουμε όμως να δουλεύουμε για να είμαστε έτοιμοι με τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα ανά πάσα ώρα και στιγμή, τα οποία είναι τα εξής. Έχουμε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο για όλα τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους, του κράτους δικαίου, της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, των θεσμών. Έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό και ανανεωμένο αλλά και με εμπειρία, νομίζω υψηλού επίπεδου, που μπορεί να δημιουργήσει συνδυασμό μιας αξιόπιστης κυβέρνησης, και έχουμε και δύο άλλα πλεονεκτήματα. Το πολιτικό ήθος, που φαίνεται από τον τρόπο που εκφέρουμε δημόσιο διάλογο, που συνεισφέρουμε στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια συζήτηση, χωρίς ακρότητες, χωρίς τοξικότητα, χωρίς να χτυπάμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους κάτω από το τραπέζι, όπως δυστυχώς μας έχουν συνηθίσει και από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από την προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Και ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι η πολιτική αυτονομία. Εμείς εξαρτήσεις δεν έχουμε από κανέναν Έλληνα ολιγάρχη, και αυτό νομίζω φαίνεται από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν όλα τα μίντια γενικότερα στη χώρα, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό, αν θέλει, μια πολύ καλή προϋπόθεση για να έχει μια σοβαρή, αξιόπιστη και ανεξάρτητη από σφαίροντα κυβέρνηση χώρα.
0: Είπατε, χρησιμοποιήσατε τη λέξη αξιοπιστή αρκετές φορές. Τι δεν είναι αυτό που δεν μοιάζει αξιόπιστο? Είναι το σύνθημα πρώτη με μία ψήφο διαφορά. Γιατί αυτό θα έπρεπε να υποστηρίζεται κάπως από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και δεν υποστηρίζεται.
1: Θέλω να σας πω ότι αξιόπιστο, η αξιοπιστία κρίνεται αν αυτά που λες είναι σοβαρά και αν μπορούν να υλοποιηθούν. Το αποτέλεσμα μιας κάλπης δεν κρίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Άρα δεν είναι θέμα αξιοπιστίας ο πολιτικός στόχος. Είναι θέμα πίστης στον αγώνα και στην προσπάθεια για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Εμείς λοιπόν, κύριε Ζήμα, λέμε κάτι απλό. Αν το ΠΑΣΟΚ πάρει την εντολή, η χώρα θα έχει μια άλλη κυβέρνηση, σταθερή, προοδευτική, αξιόπιστη, που θα βάλει κανόνες στην αγορά, που θα βάλει σοβαρά θεσμικά εμπόδια στη διαφθορά που έχει κλιμακωθεί τα τελευταία χρόνια. Εμένα, αν με ρωτάτε και σαν άνθρωπο πέρα από πολιτικό, δεν περίμενα ποτέ μια μεταμνημονιακή Ελλάδα, με τα όσα πέρασε η νέα γενιά, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι έμποροι, όλοι, με καταστροφή του 25% του ΑΕΠ, με χιλιάδες Έλληνες να μεταναστεύουν, το πολιτικό σύστημα να συνεχίσει τις ίδιες διεφθαρμένες και σκοτεινές πρακτικές. Άρα για μας πολύ κρίσιμο είναι να μπουν σοβαρά εμπόδια στη σημερινή κλιμάκωση της διαφθοράς.
0: Ένα-ένα, να τα πάρουμε. Να μείνω στα προγραμματικά. Έχετε, αυτό αναγνωρίζετε νομίζω γενικά, ότι κατά καιρούς έχετε παρουσιάσει προτάσεις προγραμματικές που έχουν ενδιαφέρον και μοιάζουν συγκροτημένες. Αλλά τώρα έγινε ένας τεράστιος θόρυβος για το θέμα. Βγήκατε εσείς και είπατε των μεταφορών. Βγήκατε και είπατε δωρεάν εισιτήριο στους κάτω των 24. Βγήκε ο Τσίπρας και πλειοδότησε δωρεάν γενικώς. Ο Μητσοτάκης είπε ο τζάμπα 1 και ο τζάμπα 2.
1: Περίπατο πήγε το rebranding. Yeah. Μια από τα ίδια.
0: Ναι, αλλά και η δικιά σας υπόσχεση μοιάζει στον αέρα. Και βγαίνει και ένας σοβαρός άνθρωπος. Χρησιμοποιώ τον. Να τελειώσω. Βγαίνει ένας σοβαρός άνθρωπος, ο καθηγητής Αντώνης Λιάκος, και κάνει κριτική στον Τσίπρα. Δεν ξέρω αν πιάνει και εσάς, φαντάζομαι, ότι το πρόβλημα των συγκοινωνιών σήμερα δεν είναι το εισιτήριο. Είναι ότι έχουμε δρομολόγια ακανόνιστα, αραιά, αναξιόπιστα, δεν ξέρεις πότε θα έρθει, δεν ξέρεις πότε θα φτάσει, και μέσα όταν μπαίνεις ασφυκτιάς από τη βρώμα.
1: Που προσέξτε, επειδή την χάνει να είμαι πολιτικός μηχανικός και να έχω τέτοιο συγκοινωνιακά και έχω μία άποψη, θα με συγχωρέσει ο κύριος Λιάκος, προφανές θα που λένε υπαρκτά προβλήματα πρέπει να διορθωθούν, εγώ έβαλα κάτι άλλο στη συζήτηση. Εγώ έβαλα κάτι διαφορετικό. Προφανές θα χρειαζόμαστε περισσότερα δρομολόγια, περισσότερους σειρμούς, περισσότερο προσωπικό. Αυτά είναι γνωστά προβλήματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Εγώ έδωσα κάτι άλλο, που είναι το εξής απλό. Το θέμα η νέα γενιά να αποκτήσει μια κουλτούρα σχέσης με τα δημόσια μέσα μεταφοράς και να δώσουμε ένα κίνητρο, δεν είναι πας, ούτε ρουσφέτη, ούτε πελατειακή πρακτική. Είναι η αντίληψη ότι η νέα γενιά πρέπει με ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο, και μιλώ και για τις δημόσιες μεταφορές, για θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την ευαισθητοποίηση, με την αειφορία, με την ανακύκλωση. Είναι μια ολόκληρη αντίληψη που νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε χώρο στη νέα γενιά, ώστε να γίνει πραγματικά μια νέα γενιά ευρωπαϊκή του μέλλοντος. Βλέπω λοιπόν ότι κάποιοι υποτιμούν το μέτρο αυτό. Ναι. Το βάζουν στα όρια του πελατειακού και του τζάμπα.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν θα κάνω μια απλή ερώτηση. Τα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ για να έχουν αυτή την πρόνοια στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, νέοι άνθρωποι που δεν έχουν εισοδήματα οι περισσότεροι,
0: ναι, αν είναι κάτω των
1: 24, νέοι άνθρωποι που πρέπει να μάθουν, όπως και στην Ευρώπη, να ζουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που αύριο μεθαύριο θα χρησιμοποιούν και ως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας με μια εργασία. Αυτό δίνει μια άλλη αντίληψη για το πώς αντιμετωπίζουμε το μέλλον της χώρας και όχι πώς βλέπουμε πελατειακά μια γενιά. Γι' αυτό βλέπετε ότι το βάλαμε και σε ένα πλαίσιο ευρύτερο που έχει να κάνει με το ότι τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα έχουν μεγάλα θέματα ρύπασης. Τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα έχουν κακή ποιότητα ζωής. Τα έβαλα σε ένα πλαίσιο δίπλα από την κοινωνική κατοικία, γιατί βλέπω τα νέα παιδιά πια κάνουν δημογραφικό, συγγνώμη, μηχανογραφικό. Όχι βάσει του τι θέλουν να σπουδάσουν ή των δεξιοτήτων τους ή των φιλοδοξιών τους, αλλά βάσει της τσέπης,
0: ναι, που μπορούν να
1: του
0: ζήσουν.
1: Πατέρα, της μητέρας, του παππού και της γιαγιάς. Άρα έβαλα και την ατζέντα της κοινωνικής κατοικίας. Έχω λοιπόν τον Πρωθυπουργό και θα πάω μετά στον κύριο Τσίπρα και λέει τζάμπα τα 35 εκατομμύρια. Του φανήκανε πολλά, 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Και θα σας εξηγήσω γιατί είναι τζάμπας για όλους αυτούς. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια που τα πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερο, 300.000 ευρώ.
0: Εννοείται τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
1: Βέβαια, όταν υπήρχαν δυνατότητες να τα πληρώσουμε 50 και 60.000 ευρώ. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ από Χερσόνησο Άγιο Νικόλαο έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Είναι τζάμπας όταν μοιράζει εκατοντάδες εκατομμύρια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε διάφορους ημετέρους με υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες. Παράδειγμα, λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Θυμάστε τι έχω καταγγείλει.
0: Ναι.
1: Κύριε Τσίμα,
0: ναι.
1: Είναι δυνατό στην επιστολική ψήφο να βάζουν στημένο διαγωνισμό 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, που στα 5,5 εκατομμύρια
0: λέτε
1: η διαφορά. Ναι, όταν έχει 3.000.
0: Το πάντα είναι ότι αν θέλει να γίνει κάτι και να ξεφύγει, να μην χαθεί στι διαδικασίε, στι διαγωνιστικέ των εστάσεων στο Συμβούλιο τη Επικρατεία κ.ο.κ., πρέπει να βρει τρόπο.
1: Έχει σχέση το Συμβούλιο Επικρατεία με ένα διαγωνισμό που αφορά την επικοινωνιακή εκστρατεία τη επιστολική ψήφου, σα παρακαλώ.
0: Όχι,
1: σας παρακαλώ.
0: Όχι.
1: Όταν έχεις ένα διαγωνισμό με 5,5 εκατομμύρια και η διαφορά των τριών προσφορών είναι 3 με 5 χιλιάρικα, δεν είναι στημένος διαγωνισμός. Άρα είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Εγώ λοιπόν είπα ένα μέτρο εφαρμόσιμο, φτηνό, είναι λίγα τα χρήματα και θα δώσουμε την δυνατότητα σε μια γενιά να μάθει να ζει με τις δημόσιες συγκοινωνίες που βεβαίως πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα που αφορούν και τις επόμενες
2: γενιές. Έχουμε πολλά συγκεκριμένα.
1: Μόνο για την κοινωνική κατοικία. Αν θυμάστε, και εδώ μας έχουν περιφρονήσει. Λένε, τι είναι αυτά που λέτε, κοστίζουν δισεκατομμύρια. Πριν από μερικές μέρες, είπα κάτι απλό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον οδικό χάρτη του Next Generation EU για το 2026, είχε μία πρόνοια. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αδιάθετο το Ταμείο Ανάκαμψης από τις αναπτυξιακές τράπεζες όλων των Ευρωπαϊκών κρατών για να κάνουν έργα όπως τις κοινωνικές κατοικίες. Ξέρετε ποια να αντιμετώπισε. Να βγαίνουν οι στελέχοι της Δημοκρατίας, άκουσα την κυρία Βούλτεψ και άλλους, να λένε: καλά, ήταν ευρωβουλευτής και δεν ξέρει τους κανόνες. Να δουν λοιπόν τον οδικό χάρτη, είναι σελίδα 11, για να δει η κοινωνία ποιοι την κοροϊδεύουν. Λεφτά μπορούν να βρουν για να ασκήσουν πολιτικές για τους νέους. Τεράστιο θέμα το κόστος ενοικίου για τη νέα γενιά και για φοιτητές και για νέες οικογένειες. Η Ευρώπη τους δίνει τη δυνατότητα και αυτοί ξέρετε τι κάνουν. Μας κοροϊδεύουν όλους κανονικά. Γιατί? Διότι προφανέστατα τα χρήματα αυτά θέλουν να πάνε σε άλλους οικονομικούς παράγοντες της χώρας.
2: Κάνουμε εδώ διάλειμμα, γιατί πρέπει να προλάβουμε να συζητήσουμε και πολλά και συγκεκριμένα οικονομικά και τα θέματα της ακρίβειας και αυτά που είπατε χτες στο ΣΕΒ για την βιομηχανική πολιτική και για τα πολιτικά τα γενικότερα. Κάνουμε όμως ένα διάλειμμα, γιατί έρχονται διαφημίσεις. Να σας θυμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αν χρησιμοποιείτε την κάρτα Mastercard της Εθνικής στις συναλλαγές σας, στις αγορές και τις πληρωμές, έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε εισιτήρια προσκλήσεις για τις μεγάλες παραστάσεις του καλοκαιριού του θεάτρου, του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Να σας θυμίσω επίσης ότι αν είστε κάπου που χρειάζεστε γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, αλλά δεν την έχετε γιατί δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα, η απάντηση είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Γρήγορο ίντερνετ παντού, δύναμη και αξιοπιστία και χωρίς εξοπλισμό. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά.
5: Ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-023500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 2 2681-0-6163.
7: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
8: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
5: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάση νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Πρωτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη Φωκίδας. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψε ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Καλημέρα ξανά, είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026. Έχουμε αρχίσει μια συζήτηση με τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, για την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Να σας πω τώρα, σας ρώτησα για αυτό που έκανε εντύπωση. Το θέμα των εισιτηρίων στα μέσα μεταφοράς, το δωρεάν για τους 24, μέχρι τα 24 ετών ή δωρεάν για όλους. Μου εξηγήσατε ποια είναι η δική σας λογική, αλλά η εντύπωση που μένει είναι: βγαίνει ο Ανδρουλάκης και λέει δωρεάν για τους νέους ως 24, βγαίνει ο Τσίπρας και λέει δωρεάν για όλους, 0-1.
1: Εγώ το βλέπω λογικό όμως αυτό, να ξέρετε. Γιατί είναι άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο πράγμα ο Τσίπρας. Και νομίζω και τότε είμαστε κάτι εντελώς διαφορετικό. Παρουσιάζεται από τον τρόπο που παρουσιάζουμε μέτρα. Και δηλαδή, ο τρόπος που τοποθετούμαστε. Δηλαδή, όταν λες κάτι συγκεκριμένο που υπάρχει σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που το έχουν πάρει απόφαση οι Δήμοι, που έχει μια αντίληψη όπως αυτή που σας παρουσίασα, και αν λες τζάμπα για όλους με ένα κόστος περίπου 350 εκατομμύρια και που δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Δηλαδή υπάρχει μια περίπτωση του Ταλίν, αλλά με ένα πολύ χαμηλό κόστος, διότι το Ταλίν είναι πολύ μεγάλη πρωτεύουσα και πόλη. Οι υπόλοιπες πόλεις δεν είναι όπως εδώ που είναι Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, που εκεί πρέπει να δούμε τι θα γίνει για τους κάτω 24. Εκεί οι υπόλοιπες είναι 30-40 χιλιάδων κατοίκων.
0: Εκεί αλήθεια μπορεί να γίνει, γιατί ας πούμε η Πάτρα είναι και πανεπιστημίου πόλη. Το Ηράκλειο έχει φοιτητές.
1: Εμείς λέει,
0: βεβαίως. Δεν είναι δημόσια η συγκοινωνία, πώς το
1: έχουμε. Μπορεί να γίνει με κάτι επιδότηση, αλλά ξεκίνησαμε από κάτι που το είχαμε τεκμηριώσει. Ωραία. Εγώ θέλω, επειδή περάσαμε μια δύσκολη εποχή διχόνιας, λαϊκισμού, υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα, με πρωταγωνιστή τον κύριο Τσίπρα. Εγώ τι δείχνω? Ότι εμείς κινούμαστε σε μια άλλη κατεύθυνση. Ότι η χώρα μπορεί να αλλάξει με ορθολογισμό, σοβαρότητα και προοδευτική αντίληψη για τα πράγματα. Αν είναι να πάμε πάλι στο 2012 και 2015. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη για να φέρουν κόκκινα δάνεια, να τα παίρνουν τα φαντς και να εκβιάζουν τους πολίτες, τους δανειολήπτες. Να λέμε να ασκήσουμε τα μνημόνια και να έχουμε ξανά μνημόνια. Να λέμε ότι θα καταρρύσουμε τον έμφυα, αλλά ένα έμφυα να μένει. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Εγώ λοιπόν τι λέω? Έχουν κρυθεί. Και η μία περίπτωση του κύριου Μητσοτάκη έχει κρυθεί. 7 χρόνια τώρα βιώνουν μια συγκεκριμένη κατάσταση. Έχει βιώματα πολλά ο ελληνικός λαός. Και η προηγούμενη κατάσταση και αυτή κρίθηκε. Άρα η χώρα με μία επιλογή στο Πασόκ και στο πρόσωπό μου θα πάει μπροστά. Θα γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα χωρίς τις κακές εμπειρίες του χθες.
0: Ναι. Υπάρχει από την άλλη μεριά η αντίληψη που λέει ότι εάν το Πασόκ έχει το αντιδεξιό DNA του, τότε λογικά, αν μετά τις εκλογές είτε είναι το Πασόκ πάνω από το κόμμα του κύριου Τσίπρα, είτε ο κύριος Τσίπρας πάνω από το κόμμα πάνω από εσάς, στις κάλπες εννοώ, των επόμενων εκλογών, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα βρείτε, να πάτε μαζί, γιατί με το άθροισμά σας μπορεί να δώσει κυβέρνηση, ενώ ο καθένας μόνος του δεν θα μπορεί.
1: Εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο. Για αυτόν τον στόχο θα παλέψουμε, θα αγωνιστούμε και ελπίζω οι πολίτες να τιμήσουν αυτά που σου είπα προηγουμένως. Αξιοπιστία, σοβαρότητα, πολιτικό ήθος, αυτονομία από τα συμφέροντα. Είμαστε ανεξάρτητοι, ο λόγος μας και οι πράξεις μας είναι ανεξάρτητες, χωρίς περιορισμούς, γιατί για να κάνεις πράξεις κάποια πράγματα πρέπει να μπορείς και να τα κάνεις πράξεις, διότι όταν σε υιοθετούν κάποιοι ισχυροί, προφανέστατα δεν έχει τους ίδιους βαθμούς ελευθερίας από το να κερδίσει τις εκλογές με κάποιους άλλους όρους και άλλους κανόνες, με περισσότερη διαφάνεια. Τώρα, νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και δεν το λέω έτσι αυτό με ένα δείγμα κομματικού πατριωτισμού. Το βλέπω γιατί συναντώ ανθρώπους που δεν έχουν επιλέξει θα ψηφίσουν, είναι στην αναμονή. Έχει περάσει το σχέδιο Μητσοτάκη ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Θέλω να το πω αυτό. Είναι μια νίκη επικοινωνιακής Νέας Δημοκρατίας με τη βοήθεια πολλών δημοσιογράφων και ισχυρών μίντια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, το επαναλαμβάνω. Είναι άλλη δική μου διαδρομή. Άλλη είναι του Πρωθυπουργού και άλλη είναι του κύριου Τσίπρα. Εμένα ούτε με διορίσαν αρχηγό του Πασόκ κάποιος κύριος Αλαβάνος ή η οικογενειακή μου παράδοση με έκανε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησα, τα έχω κάνει όλα μόνος μου, με πολλή προσπάθεια, πολύ κόπο και δεν νομίζω ότι έχω ξαπατήσει ποτέ τους πολίτες, ούτε έχω κάνει παιχνίδια διαφθοράς. Άρα νομίζω ότι η διαδρομή μας μέχρι σήμερα δείχνει και ένα διακριτό τρόπο άσκησης της πολιτικής, άρα και αύριο άσκηση της εξουσίας. Γιατί εν τέλει, ποιος είναι ο πολιτικός στόχος του Πασόκ? Να αλλάξουμε κουλτούρα διακυβέρνησης. Να έχουμε ένα πρωθυπουργό που θα νιώθει και θα είναι ένικος στο Μαξίμου και όχι ιδιοκτήτης του Μαξίμου, και θα έχουμε πάνω απ' όλα μια νίκη του κράτους των θεσμών. να φύγουμε από το κράτος των ημετέρων και να πάμε στο κράτος των θεσμών και να φύγουμε από το κράτος λάφυρο που έχουμε σήμερα και να πάμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου.
0: Ωραία. Τώρα, το υπαριθμό, μιλήσατε χθες στο σύνδεσμο, στο ΣΕΒ, για τη βιομηχανική πολιτική, αλλά είπατε κάτι και για τα θέματα της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Τα στοιχεία τα πρόσφατα λένε ότι ο μέσος όρος πληθωρισμού στην Ευρωζώνη 3,2, στην Ελλάδα 5. Όσα δίνει στοιχεία, η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα ανάμεσα στις 38 του όσα στο επίπεδο ακρίβειας, μετά την Κολομβία και την Τουρκία. Άρα έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημα το διαπιστώνουμε.
1: Δεν το δέχεται όμως ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση.
0: Ο Πρωθυπουργός σε 20 λεπτά από τώρα θα παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο αυτό το πόσο κάνει. Μια εφαρμογή που είναι μια
1: μέτρηση τώρα
0: ελέγχου των τιμών.
1: Η ακρίβεια για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται βούληση, ελέγχου στην αγορά.
0: Έχετε μια καλύτερη ιδέα από αυτό?
1: Θα σας πω. Να αξιολογήσουμε κατάσταση και να κάνει Νέα Δημοκρατία. Είδαμε καλάθια της νοικοκυράς. Είδαμε καλάθια του Αγίου Βασίλη. Είδαμε πλατφόρμες. Το αποτέλεσμα είναι ένα απλό, το 2019 τυπικό καλάθι βασικών αγαθών κόστιζε 38,6 ευρώ. Τώρα κοστίζει 62 ευρώ, 60% πάνω. Άρα απέτυχαν. Και το πιθανότερο είναι να έχουμε μια νέα αποτυχία βάσει και τις εμπειρίες που έχουμε από τις προηγούμενες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Τι λέμε εμείς? Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι και από τη ΔΜΕΑ και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο. Έχουν μεγάλες καθυστερήσεις σε επίπεδο ελέγχων και αποτελέσματος. Έχουμε δείγματα σε πολλές περιπτώσεις. Και οι έλεγχοι αυτοί δεν αποκαλύπτουν τους πυρήνες της ακρίβειας, που για μας είναι και εσωτερικές υπερτιμολογήσεις πολυεθνικών εταιριών. Δηλαδή ένα ίδιο προϊόν μιας πολυεθνικής Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία και σε άλλες χώρες είναι 30% κάτω από την Ελλάδα. Να μας εξηγήσουν πώς γίνονται αυτές οι υπερτιμολογήσεις. Δεν γίνεται έλεγχος. Αλλά και ακόμη ο έλεγχος που γίνεται στο ράφι είναι επιφανειακός. Δεν πρέπει να πίνουμε μόνο στο τέλος. Πρέπει να βλέπουμε όλη την αλυσίδα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν ρωτήσετε ένα κυβερνητικό στέλεχος τι έχουν εισπράξει από πρόστιμα σε σχέση με το τι έχουν κερδοσκοπήσει τα ολιγοπόλια, ειδικά των τροφίμων, της ενέργειας, θα δείτε την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής. Ο λόγος που περιγράψα τα στοιχεία αυτά που μας κατάσχουν στις χειρότερες περιπτώσεις είναι ότι δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους.
0: Αρκεί αυτό, γιατί θέλω να πω υπάρχει ένα θέμα κόστους. Δηλαδή, λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, είμαστε ακριβοί γιατί έχουμε το υψηλότερο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη. Η ενέργεια στην Ελλάδα κοστίζει ακριβά. Ο παραγωγός για διάφορους λόγους λέει επίσης, εννοώ στον πρωτογενή τομέα, έχω υψηλότερο κόστος. Αυτό αντιμετωπίζεται? Υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση για να το αλλάξει?
1: Είδατε πώς πάμε σε μια άλλη συζήτηση. Εσείς λέτε για αυτά που παράγονται στην Ελλάδα, για αυτά που λέμε δεν είναι μόνο ότι παράγεται στην Ελλάδα.
0: Εννοείται.
1: Ναι, μα εδώ υπάρχει το εξής. Το φτηνό παραγόμενο προϊόν άλλων χωρών πουλιέται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από τις χώρες παραγωγής.
0: Αυτό είναι θέμα ελέγχου.
1: Αυτό
0: είναι θέμα ελέγχου.
1: Εδώ μιλάμε για ένα πάρτι, μια business, την οποία την επέτρεψε η κυβέρνηση, γι' αυτό έχουμε τόσο υψηλό πληθωρισμό. Ένα ακόμη στοιχείο πριν πάω στον κ. Θεοδωρόπουλο. Ενέργεια. Είπε ο κ. Μαρινάκης, γιατί τα λένε και με μια ευκολία, τους φεύγουνε, ότι ένα στοιχείο του πληθωρισμού που επιμένει είναι η υψηλή μας εξάρτηση στο εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και ποιος την έκανε αυτή την εξάρτηση? Δεν είναι έργο της εποχής Μητσοτάκη? Με Τσίπρα, Καμένο και Μητσοτάκη, η χώρα ενώ δεν είχε προηγουμένως τέτοια εξάρτηση στο φυσικό αέριο, ποτέ, απέκτησε. Ακόμη και η πέμπτη μονάδα, η υπερσύρωνη ομάδα, μονάδα της Πτολεμαΐδας, τη μετατρέπουνε βιαίως σε φυσικό αέριο, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει δυνατότητα παράτασης ζωής μιας υπερσύγχρονης μονάδας. Άρα αυτοί που καταγγέλουν και λένε
0: αυτό βέβαια είναι κομμάτι μιας πράσινης μετάβασης.
1: Ναι, αλλά οι Γερμανοί, μα υποστηρίζω, αλλά ακόμη και οι Γερμανοί που την υποστηρίζουν και την ξεκίνησαν μετά τη Φουκουσίμα, αν θυμάστε, τι έκαναν? Αξιοποιούν τα νέα χρονικά όρια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή κρίση και πρέπει να προσαρμοστούμε. Άρα δεν μπορεί να λες ότι ένας λόγος που έχουμε ισχυρό πληθωρισμό είναι ότι είμαστε ευάλωτοι από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και εσύ να είσαι αυτός που έκανε αυτή την εξάρτηση, αλλά και να την επιταχύνεις ακόμη περισσότερο.
0: Ωραία. Το μέτρο ΦΠΑ που έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές, η δικιά σας πρόταση είναι να μειωθεί ο φόρος προστέμενης αξίας στα τρόφιμα ή, εν πάση περιπτώσει, στα ίδια τα βασικά για τη ζωή ενός ανθρώπου. Η κυβέρνηση απαντάει ότι αυτό είναι άδικο, γιατί τον ΦΠΑ τον πληρώνουν όλοι, και οι έχοντες και οι μη έχοντες, τους αφήνω να πληρώνουν ακριβά και μετά τα υπερέσοδα που μου δίνει ο αυξημένος ΦΠΑ τα μοιράζω στοχευμένα ως επίδομα σε εκείνον που έχει ανάγκη. Δεν είναι πιο δίκαιο αυτό?
1: Όχι, δεν είναι πιο δίκαιο. Διότι κάνεις μια κοινωνία επιδομάτων, μια κοινωνία εξαρτήσεων. Αυτά δεν είναι ευρωπαϊκά μοντέλα. Αυτά είναι λατινοαμερικάνικα μοντέλα. Τι σημαίνει το πολλές φορές το λατινοαμερικάνικο μοντέλο? Εργαλειοποιώ τον πληθωρισμό που είναι πολύ υψηλό σε αυτές τις χώρες. Βγάζω έσοδα από τους έμεσους φόρους, όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, που είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη στη χώρα μας, και μετά τα κάνω πας και τα δίνω δωράκια όπου θεωρώ ότι έχω εκλογικό ακροατήριο. Θέλω να σου πω το εξής, γιατί εδώ μιλάμε μια άλλη αντίληψη για την πολιτική. Μπορεί να υπάρξει μείωση ΦΠΑ και να περάσει τα τρόφιμα? Εμείς είπαμε τρία βασικά αγαθά. Αν θυμάστε, ρύζι, πατάτες, αλεύρι. Μα το έκανε η Κύπρος. Η Κύπρος πήγα πριν από 1,5 μήνα και μου εξήγησε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ότι μηδένισαν το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Είχαν κάνει ελέγχους πριν την απόφαση του μέτρου, κατέγραψαν τις τιμές στις αλυσίδες, εφάρμοσαν το μέτρο και όποιος δεν το σεβάστηκε και δεν πέρασε τη μείωση στις τιμές, πλήρωσε πολύ μεγάλα πρόστιμα. Άρα εγώ ρωτώ κάτι απλό. Αν το κατάφερε η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν μπορεί να το καταφέρει η Ελλάδα? Για ποιο λόγο? Δεν θέλουν ούτε να ελέγξουν την αγορά, διότι αυτό θα δημιουργήσει εντάσεις με ισχυρά ολιγοπόλια που θέλει να τα έχει καλά η κυβέρνηση, ούτε θέλουν να μειώσουν το ΦΠΑ, διότι έχουν μία άποψη και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ότι βοηθάει τα έσοδα ο πληθωρισμός, άρα θα έχουν κάβα για πριν τις εκλογές.
0: Το άλλο θέμα που συζητήθηκε πολύ και δημιουργεί μια αίσθηση αναξιοπιστίας είναι, λέτε εσείς, ας πούμε, 13ος μισθός.
1: Πριν πάμε εκεί, να σχολιάσουμε τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Διότι χθες έγινε μια μεγάλη παρουσίαση και πραγματικά έχει μια αξία να μιλήσουμε και για τη βιομηχανία μας. Διότι η Ευρώπη βάζει στόχους. Εγώ λέω κάτι απλό, κύριε Τσίμα. Μην γινόμαστε εφευρέτες. Η Ευρώπη τι είδε? Η βιομηχανική της πολιτική δεν είναι σωστή. Με αποτέλεσμα να χάνονται επιχειρήσεις που πάνε σε άλλες χώρες. Τώρα λοιπόν έχει ένα οργανωμένο σχέδιο και λέει: βάζω ένα στόχο. 2035. Το 14% βιομηχανικά παραγόμενο προϊόν στο ΑΕΠ της Ευρώπης να γίνει 20%. Mm-hmm.
0: Είναι εμείς, η έκθεση Ντράγκη και Λέτα.
1: Ναι. Εμείς πόσο έχουμε? 9.
0: Ναι.
1: Άρα είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν άκουσα κάποιον να λέει: ωραία, θα ανέβει η Ευρώπη 5 και εμείς 5. Θα γίνει 14. Πώς το καταφέρουμε? Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα για τη διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση του θέματος. Η κυβέρνηση, πολλές φορές έχω καταγγείλει, ότι είναι 5% άδικο να φορολογούνται τα μερίσματα σε μια μεταμνημονιακή Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ το είχε 15%, ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε 10%, Νέα Δημοκρατία 5%. Εμείς λέμε ότι είναι άδικο σε μια χώρα υπερφορολόγησης. Συγχρόνως όμως υπάρχει το εξής παράλογο. Όταν μια βιομηχανία στην Ελλάδα επενδύσει τα κέρδη της σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, μπορεί να εκπέσει φορολογικά μόλις το 10% της επένδυσης ετησίως. Πρόκειται για ένα από τα χειρότερα, δυσμενέστερα καθεστώτα στον ΟΣΑ όσο αφορά την μεταχείριση φορολογικών επενδύσεων. Δηλαδή, όσο αφορά τη μεταχείριση της επανεπένδυσης.
0: Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι το κέρδος που μοιράζεται στους μετόχους φορολογείται λιγότερο από το κέρδος που επενδύεται σε
1: κεφάλαια? Θέλω να πω κάτι πολύ απλό που θα το καταλάβει κάθε ακροατή σας. Όσο αφορά τη διαχείριση της επανεπένδυσης, έχουμε από τα χειρότερα φορολογικά καθεστώτα στον ΟΣΑ και όσο αφορά τα μερίσματα, έχουμε ένα από τα καλύτερα. Άρα τι λες στον επιχειρηματία? Μοίραζε μερίσματα και άσε τις επενδύσεις. Καταλάβατε ότι είμαστε διαφορετικοί? Εμείς τι λέμε? Να αυξήσουμε ραγδαία την δυνατότητα να εκπίπτει περισσότερος φόρος από το 10% και να αυξήσουμε συγχρόνως και το φόρο στα μερίσματα άνω των 100.000 ευρώ μερίσματα. Άρα εδώ δημιουργούμε τα κίνητρα της επανεπένδυσης. Και να βάλω ένα ερώτημα. Ακούτε από πολλούς αναλυτές, οικονομολόγους, ότι το θέμα της χώρας είναι το λεγόμενο επενδυτικό κενό. Ότι λείπουν επενδύσεις. Και απαντώ.
0: Μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια.
1: Δεν είναι αυτό ένα ζήτημα που βάζει εμπόδιο σε επενδύσεις. Ή θέλουμε μια Ελλάδα που 1 στα 2 ευρώ που έρχονται να είναι επενδύσεις σε real estate, άρα να έχουμε ανάπτυξη αφελληνισμού της ελληνικής οικονομίας. Εγώ λέω να καταρριθεί Golden Visa, να βάλουμε περιορισμούς, να σταματάμε να βαφτίζουμε ανάπτυξη το ξεπούλημα της περιουσίας μας και να δώσουμε κίνητρα σε πραγματικές επενδύσεις. Θέλετε ακόμα ένα κίνητρο? Angel Visa. Θέλουν Visa? Να δίνουν ένα σημαντικό ποσό για επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογία, τη μεταποίηση, τον πρωτογενή τομέα, τη βιομηχανία και να παίρνουν Visa. Αντί και για... όχι με αγορά κινητών.
2: Αντί να αγοράζουν Visa. Ωραία. Διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο. Επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
11: Το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
13: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
14: Ναι, πάμε.
15: Πού θα πάμε?
16: Κρήτη.
14: Μήλο.
13: Κρήτη λέω κι εγώ.
14: Μήλο.
16: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
14: Ναι.
16: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ.
19: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
20: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
21: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
20: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
22: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Λοιπόν, τελευταία σελίδα του ημερολογίου της συζήτησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Η ατζέντα έχει πολλά θέματα, αλλά δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Οπότε πρέπει να πάω γρήγορα στο πολιτικό, καταρχήν.
1: Απλά για να κλείσω κάτι στο προηγούμενο. Εμείς χθες παρουσιάσαμε ολοκληρωμένη πρόταση και για τα βιομηχανικά πάρκα,
2: ναι,
1: που είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση στη χώρα μας, και για θέματα επιδότησης ενέργειας βάσει του ιταλικού μοντέλου για να πέσει το κόστος παραγωγής και για τα εγχώρια προϊόντα, όπως είπατε προηγουμένως. Θα σου φέρω ένα στοιχείο για να απαντήσω στη Νέα Δημοκρατία. Τι λέει? Μα έχουν αυξηθεί εξαγωγές. Αυτό λένε συνεχώς. Είναι λάθος να συγκρίνουμε την Ελλάδα των μνημονίων με την Ελλάδα του σήμερα. Πρέπει να συγκρίνουμε την Ελλάδα του σήμερα με την Ευρώπη του σήμερα. Αυτό το κάνει τεχνιέντος κυβέρνηση για να ρίξει την μπάλα στην εξέδρα. Ακούστε λοιπόν, με χώρες ανάλογου μεγέθους με την Ελλάδα. Η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Δανία εμφανίζουν διπλάσιες εξαγωγές αγαθών ως ποσοστό το έψυχες με εμάς. Ενώ η Αυστρία και η Βουλγαρία τριπλάσιες. Αυτή είναι η Ευρώπη του σήμερα που έχουμε χρέος να φτάσουμε ή και να ξεπεράσουμε.
2: Ωραία. Να δούμε λίγο το πολιτικό τοπίο. Θα πάμε σε εκλογές μεγάλης αβεβαιότητας. Η κυβέρνηση έχει ένα πολύ βασικό επιχείρημα, θα το πει με όλους τους τρόπους. Ο κόσμος έχει αναστατωθεί. Μας τριμγυρίζουν πόλεμοι, απειλές, κρίσεις όλων των ειδών. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερό τιμόνι και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι.
1: Και ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα.
2: Και αυτό. Και ποιος θα σηκώσει 3 η ώρα το τηλέφωνο. Όμως το επιχείρημά της σε έναν κόσμο είναι πολύ πιστικό. Διότι όντως ο κόσμος αισθάνεται ότι είμαστε σε τρικυμία παγκόσμια και χρειαζόμαστε. Ο Μητσοτάκης λέει: σας αρέσω, δεν σας αρέσω. Εμένα με ξέρετε, εγώ είμαι και έχω και καλό πέρασμα έξω. Από εκεί απέναντί μου είναι περιπέτεια. Γιατί δεν ξέρω τι σχήμα θα είναι, ποιος θα συμμετέχει, τι κυβέρνηση μπορεί να φτιάξει ο Ανδρουλάκης με ποιον, ο Τσίπρας με ποιον και ούτω καθεξής.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι τα επιχειρήματα είναι απλά. Τους γνωρίζουν και τους δύο. Γνωρίζουν τι είπαν και τι έκαναν και πού βρέθηκε η ελληνική κοινωνία και πού βρίσκεται σήμερα. Είναι καιρός για μια νέα αρχή. Και εγώ εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα. Με ισχυρό κράτος δικαίου, ισχυρό κοινωνικό κράτος και ανθεκτική παραγωγή. Και όχι παραγωγή ημετέρων, οι οποίοι αδυστυχώς δεν θα αντέξει σε παγκόσμιες αναταράξεις. Αλλά επειδή πρέπει να απαντήσω και στο τηλέφωνο, στις 3 η ώρα. Δηλαδή το λέει αυτό ποιος πρωθυπουργός. Δεν το διανοήθηκε να το πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο πρωθυπουργός, ο οποίος εγώ λέω χτυπάει το τηλέφωνο 3 το μεσημέρι, να μην τον ξυπνήσουμε. Μην του χαλάσουμε τον ύπνο. Και το ρωτάει κάποιος. Κυριακό, το καλώδιο θα ποντιστεί διασύνδεσης Κύπρου, Κρήτης. Ναι, ιού και πότε. Όταν λοιπόν σε θέματα ζωτικά για τα εθνικά μας συμφέροντα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σε μια εποχή μεγάλων ανακατατάξεων και αστάθειας, εσύ ξεκίνησες ένα έργο που ο λόγος που το ξεφερνάρει ότι πέρασε ο τζαμπουκάς του Ερντογάν, εγώ δεν το δέχομαι. Ότι αυτός ο πρωθυπουργός μπορεί να έχει ως επιχείρημα το ποιος μετά από μένα. Ναι, μπορούμε να κάνουμε μια νέα αρχή. Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στρατηγική. Η χώρα θέλει πολιτική αλλαγή. Και νομίζω ότι οι πολίτες θα πιστώσουν στο ΠΑΣΟΚ και τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία και το πρόγραμμά του. Θα δώσω και ένα παράδειγμα για τα εθνικά θέματα. Περνάει σήμερα ο φάκελος για την Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ άσχημος για την Τουρκία. Ιδιαίτερα και για τα εσωτερικά της θέματα. Για τον τρόπο που χειριστεί ο Ερντογάν τους πολιτικούς αντιπάλους και ειδικά το Κεμαλικό Κόμμα και τους Κούρδους. Έχει όμως με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και μία τροπολογία που βάζει για πρώτη φορά μέσα καταδίκη για το νομοθέτημα που θέλουν να φέρουν στην Τουρκία Εθνοσυνέλευση για τη Γαλάζια Πατρίδα. Ναι. Εμείς λοιπόν το αναδείξαμε όταν η Νέα Δημοκρατία δεν είχε πει κουβέντα, το Υπουργείο Εξωτερικών κουβέντα, και όχι μόνο το αναδείξαμε, αλλά με τη δική μας πρωτοβουλία, σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταδικάσει την Τουρκία σε ενδεχόμενη τέτοια νομική πρωτοβουλία.
2: Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Σας άκουσα. Ευχαριστώ που κάνατε τον κόπο να είστε εδώ. Νομίζω ότι
1: εγώ
2: η συζήτηση είχε, ήταν μια γεύση της, του πολιτικού κλίματος των επόμενων μηνών, μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
1: Εύχομαι του χρόνου να ξανάρθω τέτοια εποχή και τα πράσινα να είναι σε ακόμη πιο καλή κατάσταση.
2: Όλα τα πράσινα.
1: Είμαστε λίγο.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Να σας θυμίσω πρώτον ότι αν έχετε μια μεγάλη, μεσαία, μικρή, πολύ μικρή επιχείρηση, η Cosmote Telecom σας προσφέρει το πρόγραμμα Magenta One Business. Συνδυάζετε σταθερά με κινητά της επιχείρησης, κερδίζετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά και παίρνετε μια σειρά δωρεάν υπηρεσίες όπως Internet Backup. Να σας θυμίσω επίσης ότι στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας φιλοξενείται μια πάρα πολύ ωραία έκθεση που αξίζει τον κόπο να δείτε. Λάμπρος Ορφανός, εκφάνσεις χαρακτικής. Ο Λάμπρος Ορφανός είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης που έχει, είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν υπογράψει τα ελληνικά χαρτονομίσματα στην ιστορία, την εικόνα τους. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στην φετινή νύχτα μουσείων, θα λειτουργεί μέχρι το Μάρτιο του 27. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
14: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
5: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα.

0: καφέκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στις Βασιλίσσες Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο και ενώ ο Ιρανικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσει. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ένα ιδιωτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδιασμένο για την ενίσχυση των επενδύσεων στο Ιράν, περιλαμβάνεται στο πλαίσιο συμφωνίας Τεχεράνης-Ουάσιγκτον, ενώ ήδη υπάρχουν δεσμεύσεις για περισσότερα από τα μισά χρήματα. Την είδηση γνωστοποίησε στο πρακτορείο Reuters πηγή που έχει γνώση της συμφωνίας. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το ταμείο έχει στόχο να προσφέρει και στις δύο πλευρές οικονομικά κίνητρα για να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Η ύπαρξη του ταμείου ήταν γνωστή, αλλά το Reuters αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι υπάρχουν ήδη δεσμεύσεις για περισσότερο από το μισό ποσό και ότι θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιωτικά κεφάλαια. Τουλάχιστον τρία πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού των Ιρανικών Λιμανιών, ανέφερε αργά χθες βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Τα υπερδεξαμενόπλια μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Νέα ακατάσχετα όρια στους τραπεζικούς λογαριασμούς αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά την ψήφιση στα τέλη του Ιουνίου του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών. Το ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ τον μήνα, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στα 2.200 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, η προστασία δεν παρέχεται αυτόματα, καθώς η διάταξη προβλέπει ότι για να ισχύσει η προστασία για οφειλές προς το δημόσιο, ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ανακοίνωση.

0: ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων από τον οφειλέτη ως μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός. Αν υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας, σύνταξης ή καταβολής ασφαλιστικών παροχών, δηλώνεται αποκλειστικά αυτός. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στον δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε σήμερα στο Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ για την καθολική δωρεάν πρόσβαση όλων των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δεν είναι τίποτα μπροστά στο 1 δισεκατομμύριο από το πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια της ανακύκλωσης που, όπως ανέφερε, τα πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερο. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 34χρονη, καθώς μετά από τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δικυκλιστή εγκατέλειψε το σημείο. Το περιστατικό συνέβη στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, όταν η 34χρονη υπήκοος Ρωσίας, ενώ βρισκόταν ακινητοποιημένη μπροστά σε ερυθρό σηματοδότη, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της χωρίς να ελέγξει, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να τραυματιστεί ελαφρά διερχόμενος μοτοσυκλετιστής. Η οδηγός αποχώρησε από το σημείο εγκαταλείποντας τον τραυματία. Το πρωί της επόμενης ημέρας συνελήφθη. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ, η Αργεντινή 3-0 της Αλγερίας με hat-trick του Μέση, ενώ η Αυστρία νίκησε την Ιορδανία με σκορ 3-1. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό.
2: Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματα μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Συντροφιά σας, όπως μάλλον κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή, για να είμαι πιο ακριβής. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και θα πάμε συντροφιά μαζί σας μέχρι τις 12 παρά 5. Είμαστε περίπου 1/4 μετά τις 11. Την καλημέρα μας στους φίλους που μας ακούν στην Λευκάδα, στην Πρέβεζα, στην Άρτα, στην Ετωλοκαρνανία και προφανώς σε όσους μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από τις live πλατφόρμες όπως το live24radio.gr. Πριν από λίγο, όσοι ήσασταν συντονισμένοι στη συχνότητα μας, ακούσατε την συνέντευξη, συζήτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα και στο Sky Radio. Πολύ γρήγορα, πολύ επιγραμματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το επιχείρημα που βάζουν και έμπειροι δημοσιογράφοι, ότι δηλαδή ακούγεται από κυβερνητικής πλευράς ότι από τη μία ο νέος πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η σταθερότητα και από την άλλη τα υπόλοιπα κόμματα είναι το άγνωστο για την κυβερνησιμότητα. Αν είναι έτσι, θα μπορούσε να πει κανείς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να τις καταργήσουμε τις εκλογές, να μην έχουμε ποτέ κάποια πολιτική αλλαγή. Τι τις θέλουμε? Να έχουμε τη σταθερότητα. Η σταθερότητα άλλωστε είναι ταυτόσιμη με ένα και μοναδικό κόμμα, με μία και μοναδική οικογένεια. Νομίζω ότι αυτά τα επιχειρήματα είναι τελείως στρεβλά, έρχονται ενάντια στον πυρήνα της ίδιας της δημοκρατίας και προφανώς δεν προσφέρουν κάτι ουσιαστικό σε έναν πολιτικό διάλογο που χρειάζεται να γίνει εν όψη των εκλογών. Οι κάλπες, όποτε και αν στηθούν, πλέον όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε μπει σε αυτή την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Απόψε πνίγομαι, χρειάζομαι αέρα. Και επειδή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν συγκεκριμένα εκλογικά ευρήματα αναφορικά με τις εκλογές, φαίνεται ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να λάβει την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, όποτε και αν γίνουν εκλογές, με κάποιον άλλον θα κληθεί να κυβερνήσει. Τουλάχιστον αυτό θα προσπαθήσει στην πρώτη εντολή. Τώρα αν πάμε σε δεύτερες κάλπες δεν ξέρω τι θα συμβεί. Επομένως, η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι μόνη της ως εταίρος σε μια τέτοια πιθανή κατάσταση. Επομένως, θα κληθεί να συγκυβερνήσει. Με αυτόν που θα κληθεί να συγκυβερνήσει δεν ξέρουμε ποιος είναι. Οπότε και αυτό μπορεί να είναι άγνωστο. Να μην έχει ξανασυμβεί δηλαδή και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό το λέω διότι έχουμε πήξει λίγο στον δημόσιο διάλογο, όπως είπα και στην αρχή, ότι οι υπόλοιποι πολιτικοί σχηματισμοί είναι το άγνωστο και η σταθερότητα έχει ένα και μόνο πλαίσιο, ένα και μόνο φορέα.

Λοιπόν, στείλτε μας και τα μηνύματά σας. Πληκτρολογείτε πολύ εύκολα. Χρήστος Τσούτσης στο ίδιο έργο θεατέ σε Facebook, Twitter και Instagram. Και από εκεί βάζουμε και τα δικά σας ερωτήματα, τα δικά σας ζητήματα στην συζήτηση. Άλλωστε, πρώτη στην προτεραιότητα για μας είναι να δίνουμε το μικρόφωνο σε εσάς, τους ακροατές μας.

Εμείς λίγο θα πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε εδώ, συντροφιά του Prisma Radio 91.6. Έχουμε εξελίξεις, έχουμε την ιστορική συμφωνία στα διεθνή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Βέβαια, οι προκλήσεις από την πλευρά του Ισραήλ δεν σταματούν. Ουσιαστικά λειτουργεί ως ένα κράτος που τσιγκλάει, ας μου επιτραπεί ο όρος, προφανώς το Ιράν στην προκειμένη περίπτωση, για να προκαλέσει αντιδράσεις. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αν αυτό γίνεται με κοινή συνεννόηση των δύο χωρών, ΗΠΑ και Ισραήλ. Παρόλα αυτά, έρχεται σίγουρα στον αντίποδα μιας, ξανατονίζω, ιστορικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που νομίζω χαιρετίζεται όχι μόνο από τον ΟΗΕ, τα Ηνωμένα Έθνη δηλαδή, αλλά από κάθε normal πολίτη. Το στρατιωτικό κράτος του Ισραήλ επιμένει σε μια λογική εντάσεων, επιθέσεων και, εν πάση περιπτώσει, τορπιλισμού ενδεχομένως αυτής της συμφωνίας. Εδώ, κακά τα ψέματα, αμφισβητείται η ίδια η ισχύς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και θα φανεί κατά πόσον ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, θα αναγκαστεί να συγκρουστεί και σε ποιο βαθμό με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιάμιν Νετανιάχου.

0: έχουμε σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς το Πρέβεζα Jazz Festival, το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival ολοκληρώθηκε το προηγούμενο διάστημα. Περνάμε στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, Short Encounters, με την σφραγίδα του συμπολίτη μας, κινηματογραφιστή και κριτικού κινηματογράφου, του κύριου Κυριάκου Κοτσίνη. Κάνει πρεμιέρα το φεστιβάλ σήμερα μέχρι την Κυριακή και ο πολιτισμός δεν σταματά εδώ, καθώς ακολουθεί το 44ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας και ο 300ος Διαγωνισμός Χοροδιών, το Χοροδιακό Φεστιβάλ με την σφραγίδα της αρμονίας είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική και σπουδαία διοργάνωση. Όπως καταλαβαίνετε, η Πρέβεζα είναι στο επίκεντρο του πολιτισμού, ανέφερα αυτές τις τρεις μεγάλες εκδηλώσεις. Στη συνέχεια έχουμε και το 3-on-3 Basketball Tournament από πλευράς Νικόπολης. Είμαστε σε ρυθμούς εκδηλώσεων σημαντικών. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε στον Prisma Radio 91.6. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Η νέα εποχή έφτασε.
3: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 2682-021-149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
5: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
7: www.ktismabathandroom.gr.
8: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδα Σταόλ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
9: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
10: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
9: Με κοροϊδεύεις. Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
10: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσινάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
11: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
12: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
11: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
14: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
15: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
16: Yes!
17: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
18: Υποδήματα STEP.
19: Μόδα.
18: Ποιότητα.
19: Επωνυμία.
18: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
20: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
18: Geox,
20: Lacoste,
18: Gant,
20: Replay,
18: Sakiris Malas,
20: US Polo,
18: Boss,
20: Cricket,
18: Damiani,
20: Skechers,
18: Versace,
20: Robinson
18: και πολλές άλλες.
20: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
18: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
20: Αερόσολα,
18: Piccadilly, Maxi Therapy,
20: Pace Comfort,
18: Skechers Memory Foam.
20: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
18: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
20: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
18: και σκουφά.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζα.
2: Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, για όσους συντονίστηκαν τώρα μαζί μας. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης. Είμαστε περίπου 3 λεπτά μετά τις 11.30. Και σχολιάζαμε λίγο πριν την πολιτική επικαιρότητα, η οποία τρέχει. Φαίνεται λοιπόν το επόμενο διάστημα εντός καλοκαιριού ότι τα στελέχη, το βαρύ πυροβολικό της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας θα κατευθυνθεί προς την επαρχία. Ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης θα βρεθεί στην Ηλία. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη βρέθηκε και στο θεσπρωτικό Πρέβεζας τις προηγούμενες ημέρες για μια εκδήλωση προς τιμήν του αστυνομικού Μάτι, ο οποίος είχε δολοφονηθεί από την 17 Νοέμβρη. Μια εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Θεσπρωτικού, της Ομορφωτικός Σύλλογος της περιοχής. Μάλιστα στην εκδήλωση παρέστη και ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης, πλήθος στελεχών της κυβέρνησης. Μετατράπηκε και αυτήν η εκδήλωση σε μια εμφάνιση γαλάζιων στελεχών. Ευκαιρία είχε να τονωθεί και το κλίμα. Τα μηνύματα όμως ήταν διαφορετικά. Ήταν μια εκδήλωση για άλλο πράγμα. Είδαμε κάτι άλλο σε σχέση με την παρουσία των κεντρικών στελεχών. Είπαμε άλλωστε, έχουμε μπει σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Οπότε το βαρύ πυροβολικό, επιστρέφοντας αυτό που σας έλεγα αρχικά, θα κάνει εξορμήσεις ανά την χώρα, ανά την επικράτεια, το βαρύ πυροβολικό της κυβέρνησης. Ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης θα βρεθεί στην Αχαΐα. Στην Έτωλο Καρνανία θα βρεθεί ο νέος γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Κυρανάκης, μαζί με τον κύριο Κικίλια, ενώ αναζητείται θαραλέος υπουργός να συνοδεύσει τον κύριο Κυρανάκη στη Μεσσηνία. Λέμε θαραλέος γιατί μην ξεχνάμε ότι η Μεσσηνία αποτελεί το κάστρο και την έδρα του Αντώνη Σαμαρά και περιμένουμε και την επάνωδο του κύριου Σαμαρά στα πολιτικά πράγματα.

Ο Τζάμπας πέθανε, λέει το Μαξίμου. Διαβάζουμε στο άρθρο της έμπειρης συναδέλφου, της Λόρας Ιωάννου, στο D-News. Ενώ ετοιμάζει προεκλογικό μπαζούκας με παροχές, μια ομολογουμένως συγκεκριμένη αντίφαση. Με τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή σταματούν και όλα τα επιδόματα. Το Full Pass ήδη είναι παρελθόν. Η επιδότηση στο diesel τελειώνει μόλις περάσει ο μήνας. Με τη μόνη ενεργή επιδότηση λοιπόν, φίλοι και φίλες, να παραμένει μέχρι και τον Αύγουστο η επιδότηση στα λιπάσματα. Ο Τζάμπας πέθανε, υποστηρίζει ο κ. Μητσοτάκης, κατηγορώντας για παραχολογία τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό διότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, κατέθεσαν μια πρόταση για δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σε αυτή την πρόταση με συγκεκριμένο όριο, ηλικιακό δηλαδή, μέχρι τους νέους 24 ετών. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι αυτό μπορεί να ισχύει για όλους τους πολίτες στα μεγάλα αστικά κέντρα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για αυτήν την περίοδο. Την ώρα που η ίδια κυβέρνηση λοιπόν αναζητά τρόπους να μετατρέψει τις παροχές της ΔΕΘ σε προεκλογικό μπαζούκας, λέει η Λόρα Ιωάννου, την ίδια στιγμή κατηγορεί για τον τζάμπα που πέθανε τους υπολείπους πολιτικούς αρχηγούς. Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα, ο τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον τζάμπα 2. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει, είπε από τη Βάρη ο πρωθυπουργός, ξεκινώντας την προσπάθεια αποδόμησης της αντιπολίτευσης.

έχουμε και τις πρώτες διαρροές σε σχέση με τη μείωση φόρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με το σκεπτικό της κυβέρνησης, οι διαρροές για μείωση φόρων σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις εν ώψη ΔΕΘ, αλλά και οι μυστικές διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν, ώστε να μπορέσει να δώσει σε παροχές πολύ περισσότερα χρήματα από το 1 δις που έχει στην άκρη, είναι θεμητές. Αυτές είναι οι διαρροές αναφορικά με το περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Αλλά τι κρύβει η αποδόμηση της αντιπολίτευσης που επιχειρεί το Μέγαρο Μαξίμου? Τι φοβάται άραγε η κυβέρνηση και προσπαθεί προκαταβολικά να πείσει τους πολίτες να κλείσουν τα αυτιά τους στην κριτική και τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, αν όχι το κακό εαυτό της? Διότι οι μισοί ψηφοφόροι της προφανώς δηλώνουν δυσαρεστημένοι, επειδή εκτιμούν, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις, ότι με τη συνταγή της κυβέρνησης δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά μέχρι τώρα ούτε η ακρίβεια, ούτε το στεγαστικό πρόβλημα, ούτε οι παθογένειες του κράτους.

0: Ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας που έρχονται. Πολλές οι ερωτήσεις και για τα πολιτικά τεκτενόμενα, αλλά και για τη συγκρότηση, την πιθανή συγκρότηση των ψηφοδελτίων των κομμάτων σε αρκετούς νομούς. Αυτό το ερώτημα ομολογουμένως δεν έρχεται μόνο για την Πρέβεζα. Έχει έρθει και ένα ερώτημα και από φίλο από την Άρτα. Είναι ακόμα νωρίς. Γίνεται μεγάλη συζήτηση βέβαια. Θα δούμε αυτήν τη συζήτηση που θα καταλήξει το επόμενο διάστημα.
1: Και εξουσία.

Εμείς σιγά σιγά θα σας πούμε αντίο, θα σας αποχαιρετήσουμε. Με τέτοιες ωραίες μουσικές θα σας αφήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή, πάντα στις 11 στον Prisma Radio 91 και 6 και στο ίδιο έργο θα

Ακούσαμε τον Σοκράτη Μάλαμα και κάπου εδώ λέμε αντίο με μια μουσική επιλογή εξίσου αγαπημένη. Θα σας αποχαιρετήσουμε με Θανάση Παπακωνσταντίνου.

0: Επιδερμίδα πόρτα. Αναζωογονημένη, σφριγγυλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο fernideco.gr.

0: 91,6.
1: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
4: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Και τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
9: Να ζήσετε!
10: Πάσε εμένα πρώτα.
11: Η
0: αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε.

0: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
0: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο και ενώ ο Ιρανικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσει. Τα πρώτα τρία ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο βγήκαν από τη ζώνη αποκλεισμού, τον οποίο επέβαλαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε σε νεότερη ενημέρωση η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρέλαιου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ένα ιδιωτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδιασμένο για την ενίσχυση των επενδύσεων στο Ιράν, περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της συμφωνίας Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ενώ ήδη υπάρχουν δεσμεύσεις για περισσότερα από τα μισά χρήματα. Την είδηση γνωστοποίησε στο πρακτορείο Reuters πηγή που έχει γνώση της συμφωνίας. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το ταμείο έχει στόχο να προσφέρει και στις δύο πλευρές οικονομικά κίνητρα, ώστε να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Νέα ακατάσχετα όρια στους τραπεζικούς λογαριασμούς αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά την ψήφιση στα τέλη Ιουνίου του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών. Το ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το μήνα, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στα 2.200 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, η προστασία δεν παρέχεται αυτόματα, καθώς η διάταξη προβλέπει ότι για να ισχύσει η προστασία για οφειλές προς το δημόσιο, ο τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων από τον νοφιλέτη ως μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Βούλα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, διαψεύδοντας παράλληλα κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε σήμερα στο Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως ανέφερε, το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ για την καθολική δωρεάν πρόσβαση όλων των νέων ως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δεν είναι τίποτα μπροστά στο 1 δισεκατομμύριο από το πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια της ανακύκλωσης, που όπως τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης τα πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερο. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι η πορεία της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στον απόϊχο των πρόσφατων επεισοδίων στην Αλβανία με φόντο τα επενδυτικά σχέδια στην αλβανική ακτογραμμή βορείως του Αυλώνα, ο κύριος Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι σε πλήρη επαγρύπνηση. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό όρκο το εφετείο, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως έδρας, με αποτέλεσμα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού. Απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε το πρωί στον Δεσπότη Γρεβενών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κατοικία. Εκτιμάται ότι πρόκειται για τον 85χρονο έννοικο του σπιτιού. Την επιχείρηση της πυροσβεστικής που παραμένει

0: σε εξέλιξη δυσκολεύει το γεγονός ότι έχει καταρρεύσει τμήμα της σκεπής. Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη με 2 γκολ του Εμπαπέ και 1 του Μπαρκολά, ενώ η Αργεντινή νίκησε 3-0 την Αλγερία με hat-trick του Μέση. Η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ, ενώ η Αυστρία νίκησε την Ιορδανία με σκορ 3-1. Το απόψινό πρόγραμμα του παγκοσμίου κυπέλου περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις στις 8 Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει το Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Σήμερα αναμένεται να λυθεί και επίσημα η συνεργασία με το Ρουμάνο τεχνικό. Παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Ομάδας της Πορτογαλίας θα αποτελέσει ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αν μπορεί να δίνει καλύτερα.
2: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
3: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, την οποία θέλω να ξεκινήσω στηρίζοντας τη ζωή του Κωνσταντοπούλου, η οποία τα κατάφερε. Το είχαμε προβλέψει ότι κάποια στιγμή θα συνέβαινε και αυτό. Τσακώθηκε με γονείς θυμάτων. Η δίκη για τα Τέμπη διεκόπη, διότι τσακώθηκε η ζωή με κάποιους γονείς θυμάτων, και επειδή θυμίζω ότι έχουμε προβλέψει ότι κάποια στιγμή θα τσακωθεί και με τον εαυτό της, δίνω 3-4 μήνες. Και όσο πέφτουμε, οι μήνες θα γίνονται περισσότεροι, θα μικραίνουν, το διάστημα θα πλησιάζει, θα έρχεται όλο και πιο κοντά.

Διαβάζω ότι συγγενείς θυμάτων, γονείς την κατηγόρησαν για πολιτική σκοπιμότητα. Τη ζωή του Κωνσταντοπούλου, βρε αδεόφοβη, για πολιτική σκοπιμότητα. Ενώ δεν καταλαβαίνω το «την κατηγορήσανε». Το να κατηγορήσει τη ζωή του Κωνσταντοπούλου για πολιτική σκοπιμότητα είναι σαν να κατηγορήσει μια βρύση ότι τρέχει νερό από μέσα της. Ένα κουνούπι ότι τσιμπάει. Τι να κάνει το κουνούπι,

0: Τέλος πάντων, τι μου λέει ο Δημήτρης, αργίε σήμερα, έχει πάει και τέταρτο, ωραίος, δεν φταίω εγώ. Έχουμε μια δυσκολία στο Sky με την τήρηση των ωραρίων. Δεν είμαστε λίγο φλού. Αλλά αυτό είναι καλύτερο, είναι λιγότερη δουλειά για μένα, έτσι δεν θέλω να το... δεν το καταγγέλλω σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον Πρωθυπουργό μας, ο οποίος χτες είχε περιοδία στα νότια προάστια. Τώρα τι περιοδία είναι αυτή, ότι κατέβηκε μέχρι την παραλία. Τέλος πάντων, τι λέμε, περιοδία, γιατί όχι. Και στην οποία είπε...
1: Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει πια.
0: Γιατί πια υπάρχει μόνο πας. Όχι Τζάμπα, πας. Ρε Κυριάκο, άστα όχι, άστα, κόνα να τους κοροϊδέψουμε, δεν λέω, είναι για κοροϊδία οι άνθρωποι, είναι αστεί. Αλλά μην βγαίνεις, δηλαδή θέλω να πω και λες, όχι ο Τσάμπας, ποιο Τσάμπας πέθανε, ο Τσάμπας ζει και βασιλεύει. Αν υπάρχει, εντάξει, φοράει μια στολή και λέγεται πας, αλλά εδώ είναι μαζί μας, είναι ανάμεσά μας. Τον ακουμπάμε, τον αγγίζουμε, τον απολαμβάνουμε. Πω, δεν μπορεί να έχεις δώσει πας και μέχρι και για τα προφυλακτικά των πιτσιρικάδων πάνε στα νησιά, που δεν είναι κακό, έτσι δεν το... Αλλά δεν μπορείς να το έχεις κάνει αυτό και να λες ο Τσάμπα δεν υπάρχει πια. Πώς δεν υπάρχει, αν υπάρχει λέει. Γιατί και για αυτή την κυβέρνηση και γενικά για όλες τις κυβερνήσεις δεν είναι, και για μένα θα ήταν έτσι, δεν το... Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο από το να είσαι χουβαρντάς με τα λεφτά των άλλων. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να φωνάζεις «Περάστε κόσμε», αλλά το χέρι να μην μπαίνει στη δικιά σου τσέπη, να μπαίνει στον άλλον. Αλλά τι να κάνουμε, που ανησυχεί όσο να είναι ο Κυριάκος, διότι εκεί που τον είχαμε σίγουρο νικητή, παιδιά, των εκλογών και πιθανόν αυτοδύναμο, μπορεί, δεν ξέρεις. Τώρα πια αυτή η πιθανότητα, δεν θα πω εξαφανίζεται, που εξαφανίζεται, αλλά απομακρύνεται, πάρα πολύ, διότι εμφανίστηκε κι άλλος για αυτοδυναμία. Τώρα αυτοί τι είναι, σύντροφοι, είναι συναγωνιστές, ποιος ξέρει τι είναι. Τέλος πάντων, η Γρατσία είναι η φίλη της Μαρίας των Ψεκιών, της Προέδρου του κόμματος Ελπίδα να χωθεί Καριστιανού στη Βουλή, η οποία μας ενημερώνει ότι...
2: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
3: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
2: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις. Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
4: Στο κόμμα το δικό σας, η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία.
2: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
4: Όχι, κανείς. Καλά.
0: Το αποκλείσει, γιατί να το αποκλείσει, εδώ δεν το αποκλείουν στο Πασόκ. Δεν είναι, όλοι δεν μπορούν να αποκλείσουν την αυτοδυναμία. Δηλαδή σε κάθε χωριό ένας τρελός και στο δικό μας όλοι. Εγώ παρόλα αυτά δεν θέλω να αφήσω αναξιοποίητη αυτή την ευκαιρία και να πω στα στελέχη του κόμματος Ελπίδα για την Καριστιανού να χωθεί στη Βουλή ότι είμαι έτοιμος να παίξω ένα στοίχημα με όποια τέτοια θέλουν, όποια απόδοση θέλουν. Να το πούμε 10, να δώσουμε 20 απόδοση, να δώσουμε 30. Δηλαδή να βάλουμε ένα χιλιάρικο στοίχημα, άμα πάρουν αυτοδυναμία θα μου δώσουν ένα χιλιάρικο. Άμα δεν πάρουν θα τους δώσω 30. Όχι ανάποδα. Άμα πάρουν αυτοδυναμία θα του δώσω 30, άμα δεν πάρουν θα μου δώσω ένα χιλιάρικο. Και με 100 απόδοση εγώ το παίζω αυτό το στίγμα. Δεν έχω πρόβλημα. Αφού υπάρχει μια κάποια πιθανότητα, είναι μια καλή ευκαιρία νομίζω. Για αυτούς. Είναι πολυμέτωπη η προσπάθεια για την αυτοδυναμία του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Ο καθένας πασχίζει να βάλει το λιθαράκι του. Κανένας βέβαια δεν το έχει κάνει τόσο καλά όσο ο Νίκος και ο Τζοκόντος. Ο Αλέξης μας, έτσι θα το καθιερώσουμε, παιδιά. Δεν θα λέμε πια ούτε Τσίπρας, ούτε πρόεδρος, ούτε ο Τζοκόντος.
3: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι σωγραφισμένος.

0: Αλέξη μας, τον οποίο ξαναπολαύσαμε χτες, να βάλουμε άλλο έργο, το αγαπημένο μου. Τώρα δύσκολο να βγάλεις κάτι αγαπημένο από το Τζοκόντο, αλλά αυτό το πράγμα με τα αγγλικά του, ρε παιδιά, για τα οποία θυμάστε ότι είπε κιόλας ότι εγώ πήγα σε φροντιστήριο, γι' αυτό δεν είναι καλή η προφορά μου. Εντόπισε δηλαδή το πρόβλημά του στις ξένες γλώσσες και συγκεκριμένα στα αγγλικά, στην προφορά, και έτσι δεν σταματάει, δεν κολώνει πουθενά, είναι, δεν τρέπεται με τίποτα, και έτσι
1: το μήνυμα ότι το there is alternative που λέγανε κάποτε για τη Margaret Thatcher στα ελληνικά.
0: Εν τω μεταξύ είναι όλα λάθος. Λέει, το λέγανε αυτό στα ελληνικά για τη Μάργαρετ. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Δεν θα κάτσουμε να ερμηνεύσουμε και να εξηγήσουμε τώρα την ποίηση. Η ποίηση είναι ποίηση. Δεν εξηγείται. Όπως δεν εξηγείται και το πώς βρίσκει τα χρήματα ο Αλέξης. Ποιος τον χρηματοδοτεί, ποιος του τα σκάει για ίδρυμα και κόμμα. Δεν είναι μόνο το κόμμα, παιδιά. Δεν είναι μόνο οι συγκεντρώσεις. Δεν είναι μόνο οι γραφειάρες. Δεν είναι μόνο. Είναι και το ίδρυμα για το οποίο έχουμε μάθει από το στέλεχος, από τη συντρόφισσα Μαριζέτα, ότι δεν χρηματοδοτείται από το κράτος. Ποιος του τα σκάει, το Αλέξη μας, και γιατί? Για να γελάσουμε, εντάξει. Το εύκολο, το γιατί είναι το εύκολο. Μην ακούτε τώρα που ότι θέλει να τον προωθήσει για τα συμφέροντα. Τα τρίχες κατσαρές, σιγά. Για να γελάμε, τον πληρώνουν και μπράβο τους. Ποιοι είναι αυτοί, δεν ξέραμε, δεν ξέρουν και οι ίδιοι στην Ελλάδα, δεν ξέρανε μάλλον. Εδώ ο σύντροφος Αλμπάνης από την Ελλάς, του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, είναι καλεσμένος στο σταμάτι το Ζαχαρό και τον ρωτάει τα λεφτά που τα βρίσκεται, ρε παιδιά, εσείς, και τα κάνετε όλα αυτά.
2: Μιλάτε συνεχώς, μιλάει το Ελλάς, για διαφάνεια, όπως κάνουν όλα τα κόμματα, για να είμαι τίμιος, δεν είστε μόνοι ούτε πρωτοπόροι. Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
3: Α, μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
2: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
3: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία.
0: Με λίγα λόγια, τι με νοιάζει εμένα ποιος πληρώνει το κόμμα? Εγώ κόμμα ήθελα να κάπου να είμαι σε ένα τέτοιο. Ποιος το πληρώνει, σιγά, τι έγινε, να πούμε. Εδώ αριστεροί είμαστε έτσι κι αλλιώς, δεν μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, οπότε δεν μας ενδιαφέρουν πολύ. Θα περίμενε κανείς να απαντήσει, όμως όχι, παιδιά, γιατί τελικά φαίνεται ότι ο σύντροφος Αλμπάνης έμαθε πού βρίσκει τα χρήματα η Ελλάς, του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη.
3: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
2: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
3: Κανένα δεν το χρηματοδοτεί. Αυτοχρηματοδοτείται.
0: Αυτοχρηματοδοτείται. Πώς λέμε, αυτοικανοποιούμε. Δηλαδή με ποιον κάνει σεξ, αυτοικανοποιούμε. Ποιος σου δίνει τα χρήματα, αυτοχρηματοδοτούμε. Σπέρνω κάτω στο έδαφος, φυτρώνω τα λεφτόδεντρα και πάω εγώ μετά και τραβάω τα χρήματα πάνω από τα λεφτόδεντρα. Και υπάρχουν και ποικιλίες που βγάζουν 500 άρικα κατευθείαν. Γιατί δεν είναι όλα τα λεφτόδεντρα τα ίδια. Αυτοί θα έχουν λεφτόδεντρο με 500 άρικο. Και πάνε και τα παίρνουν και αυτοχρηματοδοτείται το κόμμα. Δεν κατάλαβα. Εγώ αυτή είναι η ερμηνεία που δίνω. Ο Σταμάτης ο Ζαχαρός έδωσε μια άλλη, ότι βάζουν, τσοντάρουν όλοι από κάτι.
2: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
3: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Από την τσέπη του τα βγάζει ο Αλέξης ο Τσίπρας? Πού τα βρήκε ο Αλέξης ο Τσίπρας? Γιατί θέλω να πω, δεν είναι μόνο ότι πόσο δηλώνει, κάνα 300 χιλιάρικα συνολικό και συνολικές καταθέσεις. Αυτή είναι η περιουσία, 300 χιλιάρικα. Ακόμα και το εξοχικό του στο Νίκη είναι. Και μάλιστα ο άνθρωπος ευτυχώς που βρήκε να το πληρώνει 5 εκατοστάρικα στο Σούνιο εκεί το εξοχικό. Και κάπως έχει και ένα εξοχικό άνθρωπος να πηγαίνει να ξεσκάει λίγο από την προσπάθεια. Τι, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Περισσότερη χρηματοδότηση σε λίγο. Εγώ θα σας μιλήσω για τον διαγωνισμό. Για το διαγωνισμό της Σίτζετς, στον οποίο και σήμερα ένας από εσάς θα κερδίσει διπλό εισιτήριο για όλους τους προορισμούς της Σίτζετς. Αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε τη Σίτζετς, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας, αφού από το Μαντούδι της Εύβοιας, το οποίο απέχει μόνο 2 ώρες από την Αθήνα με αυτοκίνητο, φτάνετε στη Σκιάθο σε 40 λεπτά, στη Γλώσσα σε 40 λεπτά πάλι, στη Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά και στην Αλόνισο σε 2 ώρες. Οι αναχωρήσεις είναι και πρωινές και απογευματινές. θαυματινές. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Αν SeaJets κερδίζετε καλοκαίρι, κερδίζετε και ένα εισιτήριο για δύο άτομα. Χωρίς γιοταχή, για όποιο πηγαίνει, είναι το εισιτήριο έτσι, για όποιο προορισμό της SeaJets θέλετε, χωρίς γιοταχή και με εξαίρεση το διάστημα από 9 μέχρι 24 Σεπτεμβρίου. Για να το κάνετε αυτό, 48 170 170-174, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση που θα την κάνουμε σε κανένα 20 λεπτό. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
4: Δεν θα υπάρξει αδίποτε συνεργασία.
5: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
4: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις. Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
6: Στο κόμμα το δικό σας, η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία.
4: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
6: Όχι, καλά.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον.
8: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
9: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
10: Άραξον.
9: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
10: Άραξον λέμε.
9: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
10: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον, αλλά δεν ακούς.
11: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
12: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
11: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
12: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
11: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
12: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
11: Στον Λούρο Πρέβεζας.
12: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
11: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
13: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
13: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
7: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
5: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
15: Μέσα σε κατοικία που ξέσπασε πυρκαγιά εντοπίστηκε απανθρακωμένη σωρός. Εκτιμάται ότι πρόκειται για τον 85χρονο ένοικο του σπιτιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
16: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
17: Τι κάνεις?
18: Καλά, με χαρά.
17: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
19: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
20: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
21: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
22: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
23: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Αργυρό Γεμελιάρη, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, όπου τηλεφωνείτε στο 210-48-00-174 έως 170 έως 174 για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό της E-Jets. Ένας από εσάς θα κερδίσει και σήμερα ένα ειστήριο, ένα διπλό, δύο ειστήρια με επιστροφή για όποιον πιο προορισμό θέλετε. Ο Τζιοβάνι Μπουκάγκος, επειδή μιλάμε για το πού βρίσκει τα λεφτά, ποιος χρηματοδοτεί το ίδρυμα και το κόμμα του Αλέξη. Δεν είναι μόνο το κόμμα, είναι και κοντζάμ ίδρυμα. Έχει μισθά το ίδρυμα, έχει ανθρώπους, έχει... Και λέει ο Τζιοβάνι Μπουκάγκος, πιλωρέ, όταν πληρώνεις μόνο 500 για νίκη, περισσεύουν για να χρηματοδοτήσει ένα κόμμα. Τι δεν καταλαβαίνεις. 500 για νίκη στο εξοχικό, μεγάλο εξοχικό, τρομερή ευκαιρία 500 ευρώ. Δηλαδή αυτό είναι που λέμε μην το πεις ούτε του παπά. Το λες ψιδηριστά, βρήκα ένα τέτοιο 5 εκατοστάρικα. Τι λες ρε παιδάκι μου, αυτό το πράγμα, 5 εκατοστάρικα στο ζωή. Επειδή είμαι άξιος διαπραγματευτής, όχι όπως το έχω αποδείξει άλλωστε. Εν πάση περιπτώσει, συζητάμε για αυτό το μυστήριο της χρηματοδότησης, γιατί όλοι οι άλλοι ξέρουμε, χρηματοδοτούνται από τα κορόιδα. Σίγουρα. Δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να γίνεται, αλλά σίγουρα έχουμε τη χρηματοδότηση από τα κορόιδα. Ο Αλέξης δεν μπαίνει από τα κορόιδα ούτε μισό ευρώ. Εννοώ για το κόμμα, δεν έχει κάποια επιχορήγηση. Πώς το γυάλο τα βρίσκει τα λεφτά. Η Μαριζέτα μας είπε ότι το ίδρυμα δεν χρηματοδοτείται από το κράτος. Πώς το γυάλο, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, όχι. Εν πάση περιπτώσει, ο σύντροφος Αλμπάνης μιλάει στο σταμάτη το Ζαχαρό. Θυμίζουμε ότι είπε τελικά τα βάζει από την τσέπη του Αλέξη μας.
1: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς.
2: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Από την τσέπη του. Από την τσέπη του και αλλά θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει γιατί...
2: Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Παρότι είναι άνεργος.
2: Τι είναι άνεργος ο Αλέξης.
1: Δεν εργάζεται, δεν παίρνει, δεν είναι πια βουλευτής.
2: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
2: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή. Υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
0: Αυτό μου θυμίζει ένα φοβερό ανέκδοτο που λέει... Τι γίνεται, ρε Θωμάκη, ρε, έχω να σε δω. Πώς πάει, τι που δουλεύεις, δεν δουλεύω. Λέει, άνοιξε ένα δικό μου, άνοιξε έναν οικοανοχή. Εγώ δικό μου, γιατί. Μα, πολύ ωραία. Έχεις μέσα κορίτσια, έχεις δύο ωραία κορίτσια. Έλα, προς το παρόν το δουλεύω μόνος μου. Και θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα νούμερα, η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης μας έχει πλουτίσει ξαφνικά. Θα το πούμε αυτό. Δηλαδή, το 2019 πάω στο πόθεν έσχεστο του, έτσι. Είχε καταθέσεις 141 χιλιάρικα, δύο ακίνητα. Το 2024 έχει 6 ακίνητα και 315 χιλιάρικα καταθέσεις. Δηλαδή, από το νου αυξάνονται και τα ακίνητα και οι καταθέσεις του. Δεν λέω, ο άνθρωπος είναι ικανός και γι' αυτό... Αλλά είναι πολλά λεφτά και αυτά. Και μάλιστα τα ακίνητα αυξήθηκαν απότομα. Από το 23 που ήταν 2 τα ακίνητα και 259.000 οι καταθέσεις, στο 24 πάμε 6 ακίνητα και 315.000 οι καταθέσεις. Τι άλλο κέρδισε κανένα τζόκερ. Που και πάλι 4 ακίνητα με το πρέπει να είναι σε τζάκποτ γερό. Εκτός αν αγόρασε τίποτα γκαράζ για να τα εκμεταλλεύεται. Αλλά και πάλι αυξήθηκαν και οι καταθέσεις του, έβαλε και στην πάντα 50 χιλιάρικα, τι διάολο. Μπράβο Αλέξη! Και πάλι όμως, δεν φτάνουνε για να χρηματοδοτήσεις Ινστιτούτο και κόμμα. Αμείνουμε με αυτό τον καμίο. Ποιος τα σκάει στον Αλέξη, ποιος είναι ο χρηματοδότης, ποιοι είναι οι χρηματοδότες του. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ένας. Στο δείπνο ηλιθίων την ταινία δεν ήταν ένας που διοργάνωνε τα γεύματα, ήταν πολλοί. Οπότε πρέπει να βρούμε πού βρίσκει τα λεφτά ο Τζοκόντος και πώς ξαφνικά βρέθηκε με 4 κινητά παραπάνω. Ρε, τι άνθρωπος είναι αυτός. Γιατί όταν τον είχαμε πρωθυπουργό, δεν φανόταν ότι έχει ικανότητες να. Δηλαδή ήταν αυτός που ήταν σαν να είχαν τρύπες στα χέρια του. Του δίνεις 500 ευρώ και να φεύγανε και να μην έκανα δεκάρικο. Ξαφνικά όμως φαίνεται ότι έμαθε ίσως.
3: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι στραφισμένος.
0: Το οποίο αυτό να πούμε ότι αν είναι για άνθρωπο κανονικό, είναι στραβισμός λέγεται. Άμα νομίζεις. Και είναι και φοβερά απειλητικό. Δηλαδή να σε παρακολουθεί κάποιο συνέχεια όπου και να είσαι, είναι τρομακτικό. Αλλά όπως είπαμε, ο Τζοκόντα είναι εργοτέχνης. Οπότε δεν τον κρίνουμε ως άνθρωπο, τον κρίνουμε ως εργοτέχνης.

Ο Τζίζους Κασέλ τον χρηματοδοτεί Περιστέρα. Είσαι σεξτής και δεν το σκέφτεσαι. Μα τα πόθεν έσχεσαι τους είναι κοινά παιδιά. Είναι μαζί Περιστέρα, τι είναι, καθηγήτρια δεν είναι κάπου. Πόσα βγάζει Περιστέρα και χρηματοδοτεί. Πόσα είναι πια αυτά τα λεφτά. Και ο Μιχάλης ο Γάμα, όπως και άμα δίνεις φτηνό ενίκιο στο Σούνιο, σου μένουν και στην άκρη. Γιάννο μου, μέσα δεν υπάρχουν που σιγά μην έβγαλε, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι έβγαλε, γράφει Γιάννα, καμιά 500 χιλιάρικα έβγαλε από το βιβλίο, σιγά ρε παιδιά. Ρε μη μασάτε αυτά που λένε για τις προπαραγγελίες και αυτά, δεν είναι η προπαραγγελία, δεν είναι αγορά, είναι άλλο πράγμα, μην τρελαίνεστε, μη μασάτε ό,τι ακούτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ μιλάμε για εισοδήματα του 24, δεν υπήρχε το βιβλίο.

0: Ο Λουστράγκος με Κασελάκι όλο πετάς μπιχτές για τα ακτοπλοϊκά ειστήρια. Τα κορόιδα και τα κορόιδα. Δηλαδή, εγώ που πήγα φέτος τρεις φορές Μύκονο και δύο στην Πάρο και ανέβασα στα social τόσες ωραίες φωτογραφίες που σιγά μην τις βλέπετε από την τσέπη μου να τα πλήρωνα όλα αυτά. Αντί για ευχαριστώ, ακούμε και κατηγορίες. Έχει δίκιο. Γιατί πάει η influencer, πάει η Μύκονο. Τις πληρώνουμε εμείς το ειστήριο, ένα μέρος, την αύξηση. Την πληρώνουμε γιατί δεν αυξάνονται τα ειστήρια στις οικονομικές θέσεις και αυτά, επειδή πληρώνει το κράτος στους πάει στους πλειοκτήτες. Λοιπόν, σαν θέλετε τόσα πάρτε τα. Αλλά δεν θα αυξήσετε το ειστήριο. Πάει μετά influencer με το ίδιο εισιτήριο, δηλαδή με επιδότηση από την τσέπη μας, και βγάζει τον ποπό της, τα μπούτια της και τέτοια. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα? Δεν είναι μια υπηρεσία που καλό είναι να την πληρώσουμε? Ή ο influencer με τους κοιλιακούς και πάλι τα μπούτια και τέτοια, δεν είναι έτσι? Είναι συμπεριληπτική εκπομπή, δεν θέλω να... Αλλά ήμασταν στο κόμμα του Τζοκόντου στην Ελλάς, όπου πάνε πάρα πολύ καλά με τους αριθμούς. Έχουμε ένα πρόβλημα, αλλά είπαμε, οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς. Να, εδώ ο σύντροφος Σαουλίδης. Ο σύντροφος Σαουλίδης ήταν Πασόκος. Αλλά δεν τον πολύ παίζανε και σου λέει, θα πάω στο άλλα παιδάκια που μπορεί να με παίζουν λίγο περισσότερο, και έκτοτε βγαίνει πιο συχνά στην τηλεόραση.
1: Το 90% του ελληνικού λαού θέλει πολιτική αλλαγή. Μια πολιτική αλλαγή.
2: Δεν γίνεται, δεν βγαίνουν τα νούμερα με το 90%.
0: Συγγνώμη, δεν βγαίνουν 90%, δεν βγαίνουν. Όλα τα νούμερα, οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς που μπλέκεστε στα νούμερα δεν βγαίνουν. Εδώ το Κουκουέ είπε ότι είναι με το 95% του πληθυσμού. Με όσοι δεν το ψηφίζουν, τα ακούσαμε χτες. Δεν θα είναι το 90% που θέλει πολιτική αλλαγή, και αυτοί που ψηφίζουν με Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, και αυτοί αλλαγή θέλουν. Και λίγα είπε 90, θα μπορούσε να πει και 140%. Σιγά τι έγινε, σαν πως μπαίνει πρόστιμο άμα λες μπούρδες. Αν έμπαινε θα χροκοπήσει εγώ πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, ο ίδιος ο σύντροφος Σαουλίδης μας λέει το σχέδιο, πώς θα βρει τα λεφτά η Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του Μιχάλη, πώς θα βρει. Θα αυξήσει την φορολογία.
3: Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου.
0: Αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Όταν ακούτε πολύ πολυσύλλαβες λέξεις, να ξέρετε ότι υπάρχει κάποια παγαποντιά στη μέση. Εν πάση περιπτώσει, το κάνει πιο συγκεκριμένο ο σύντροφος Σαουλίδης.
3: Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυρογιάννη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
4: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί. Μάλιστα.
0: Κάναν άλλη τη διαίρεση για μένα. Βγαίνει περίπου 2,5 δις κατά μέσο όρο ο καθένας από αυτούς που βγάζουν 900 εκατομμύρια και πάνω. Πρέπει να πει ότι αυτοί που βγάζουν 900 εκατομμύρια πόσα θα πληρώνουν. Οπότε κάποιοι άλλοι θα πληρώνουν πόσα εκατομμύρια εφορία. Πάλι σχεδόν όλα θα τους τα πάρουν, δεν βγαίνουν δηλαδή τα νούμερα, δεν είναι τέτοιο. Αλλά δεν έχει και σημασία, παιδιά. Και εγώ θα πω, δηλαδή επειδή το σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, θα πω γιατί εγώ κορόιδο είμαι. Μήπως να πω, θα πάρω από 1000 αφημί 8 δισεκατομμύρια. Γιατί να μην το πω? Θα μπορεί να μου πει κανείς και πού και ποιος και ποιοι είναι αυτοί και τέτοια. Κάθονται οι δημοσιογράφοι και μου λένε, α, τι μου λέτε. Αντί να ρωτήσουν, ας πούμε, πόσο βγάζει το ανώτερο από τα 1500, πόσο δηλώνει το δέκατος, για να μπορούμε να έχουμε μια τάξη μεγέθους, να καταλαβαίνουμε αν αυτά που λένε είναι μπούρδες. Απ' την άλλη, θα μου πεις γιατί να πει κάτι με δημοσιογράφου, είναι τόσο φανερές μπούρδες που χρειάζονται ανάλυση. Και θα το κάνουν και με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Διότι οι άνθρωποι είναι ίδιοι, έτσι δεν έχουν. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι, να εδώ, στέλεχος της Ελλάς από λίγο παλαιότερα.
5: Αυτό το στέλεχος το οποίο είναι επαθές είναι όλα αυτά τα οποία το χαρακτηρίζουμε, και το 5% του πλούσιου αφάνικης, το 100% είναι ένα χρέος το οποίο δεν το αναγνωρίζουμε και δεν μπορεί να πληρωθεί αυτό το χρέος. Πρέπει να επιβιώσει ο ελληνικός λαός και να πληρωθούν καθιστές και να πληρώνουμε τα παρατόκια και τα παρατόκια των παρατοκίων. Το χρέος πρέπει να διαγραφεί. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τους συμπεριλαμβανομένους μηχανισμούς, οποίοι είμαστε ενταγμένοι, γιατί είναι μηχανισμοί καταστροφής, αφέμαξης, φασιστικοποίησης από ό,τι φαίνεται και από τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία των κοινωνιών. Να δεσμευτούμε να βγούμε και από το Ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να βγούμε και από το Ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγε ο σύντροφος Δρίτσας πριν καμιά δεκαριά χρόνια, 11, 12. Τώρα είναι στην Ελλάδα με τον Αλέξη σιγουριά. με τον Τζοκόντο, συγγνώμη, τον άλλο, ο Τζοκόντος είπαμε είναι. Λοιπόν, πριν πάμε στον Δημήτρη τον Κολιο Μιχάλη.
6: Πυκνή ροή, ναι, μικρές καθυστερήσεις, ναι, μποτιλιαρίσματα όχι. Τι προσέχετε λοιπόν, προσέχετε το Σκαραμαγκά, τη Σχιστού και λιγότερο τη λεωφόρο Αθηνό Σκαραμαγκά και λιγάκι την περιφερειακή Αιγάλιο, εκεί που σας βγάζει κοντά στη λίμνη Κουμουνδούρου, στο κέντρο της Αθήνας τη Σταδίου και λιγότερο τη Βασιλής Σοφίας προς τους Αμπελοκήπους και μια πυκνή ροή έχουμε στην Κηφισία σε Φιλοθέ Ψυχικό και στα δύο ρεύμα της Κηφισού. Πυκνή ροή, τίποτα παραπάνω.
0: Ευχαριστώ Δημήτρη, εγώ να σας θυμίσω ότι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, έτσι είναι η ημερομηνία της φετινής μεγάλη συναυλία στο Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλή Μάρμαρο. Πάλι αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήρια τα προμηθεύεστε από την ticketmaster.gr και πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Επίσης, να σας πω ότι το μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός FIBA 3x3 της χώρας επιστρέφει. Το στοίχημα Aegean Ball Festival δίνει ξανά ραντεβού στη Σύρο από 26 μέχρι 28 Ιουνίου για τρεις ημέρες γεμάτες μπάσκετ, θέαμα και συγκινήσεις. Με οικοδεσπότη το Γιώργο Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Festival συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. 26, 27 και 28 Ιουνίου, στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο. Εκεί που το μπάσκετ συναντά το Αιγαίο, υπόλοιπες διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί για την κλήρωση.
7: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
8: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
7: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις. Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
9: Στο κόμμα το δικό σας, η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία.
7: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
9: Όχι,
7: κανείς.
9: Καλά.
10: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, χρόνια ειδονή.
11: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
12: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
11: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
13: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
14: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
13: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
14: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
13: Waterpark, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
14: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
13: Τηλέφωνο 26820-51100.
14: Waterpark, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
15: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
16: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πώς θα τα βρω?
17: Στην Κιβωτό.
16: Και πού είναι αυτό?
17: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
18: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
19: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
18: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
19: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
18: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Όσους συμπολίτες θα μετρήσουμε στις επόμενες εκλογές που δεν το είδαν. Γιατί όπως έλεγε και ο πρόεδρος μέχρι και... Λοιπόν, αντίχριστε, να πούμε καταρχήν, πολλοί δεν το είδαν, αλλά κάποιοι δεν άντεξαν τα νεύρα τους να το βλέπουν. Να βλέπουν αυτούς όλους τους αδίστακτους αριβίστες του ΣΥΡΙΖΑ και τον άλλο τον άνθρωπο παγώνη και τέτοια να παίζουν ζάρια τις ζωές των ανθρώπων και να χαμογελούν. Το άλλο είναι ότι πολλοί που δεν το είδαν πάλι ξέρουν τι έγινε το 15-19 και πόσο καταστροφικοί και επικίνδυνοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, αξίζει να το δείτε, παιδιά, το ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστόπος και το ντοκιμαντέρ στις 17 Νοέμβρη, τα δύο ωραιότερα προγράμματα της ελληνικής τηλεόρασης με διαφορά για φέτος. Είναι τα μόνα που καθόμουν και έβαζα τέτοιο να τα δω. Είχα να πατήσω, να πω τι ώρα έχει πάει, να βάλουμε να δούμε Sky. Έχω να το πω, δεν θυμάμαι από πότε στη ζωή μου. Για οποιοδήποτε κανάλι. Και το έκανα για αυτά στις δύο εκπομπές. Γιατί τη δικιά μου την είχα δει το βίντεο, γι' αυτό αλλιώς θα έβαζα και τη δικιά μου μέσα. Λοιπόν, κλήρωση. 64 είστε σήμερα. Πατάμε get random και... 2. Βασιλική Χαραλαμποπούλου. Η Βασιλική, καλό ταξίδι Βασιλική. Κέρδισε το εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής από τη Σίτζετ. Και εγώ τελείωσα με αυτό. Καλό ταξίδι Βασιλική, τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων, και αλλιώς αύριο πάλι εδώ στις 12. Καλό μεσημέρι.
2: Δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε συνεργασία.
3: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
2: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις. Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
4: Στο κόμμα το δικό σας, η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία.
2: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
4: Όχι,
2: κανείς.
4: Καλά.
0: Είναι κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξε το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένη. μένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
10: Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα η παρουσίαση από τους συναρμόδιους υπουργούς ανάπτυξης και ψηφιακής διακυβέρνησης της νέας πλατφόρμας posokani.gov.gr. Μέσω αυτής οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σχεδόν 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, η πλατφόρμα επιτρέπει την αναζήτηση φθηνότερων εναλλακτικών προϊόντων αλλά και την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών σε βάθος περίπου 2 μηνών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι ήδη διαθέσιμα, οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά, ενώ η βάση προϊόντων θα ανανεώνεται ανατρίμηνο ώστε να ενσωματώνει τις αλλαγές που καταγράφονται στην αγορά. Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε το πρωί στόχους στο νότιο Λίβανο και ενώ ο Ιρανικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσει. Τα πρώτα τρία Ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο βγήκαν από τη ζώνη αποκλεισμού, τον οποίο επέβαλαν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στο στενό του Ορμούς, ανακοίνωσε σε νεότερη ενημέρωση η Εξειδικευμένη Υπηρεσία Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Μεταφορών. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους 2 μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα κατάσχετα όρια στους τραπεζικούς λογαριασμούς αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά την ψήφιση στα τέλη Ιουνίου του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών. Το ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το μήνα, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στα 2.200 ευρώ το μήνα. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε εχθές ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες στη Βούλα.

0: Από το πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια της ανακύκλωσης που, όπως ανέφερε, τα πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερο. Σαφές μήνυμα προς τα Τίρανα ότι η πορεία της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στον απόϊχο των πρόσφατων επεισοδίων στην Αλβανία, με φόντο τα επενδυτικά σχέδια στην αλβανική ακτογραμμή βορείως του Αυλώνα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι σε πλήρη επαγρύπνηση. Ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων και της ζωής Κωνσταντοπούλου σημειώθηκε στη διάρκεια της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Ντέμπη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, η ένταση ξεκίνησε όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου άφησε αιχμές για τη νομική υπεράσπιση κάποιων παραγόντων της δίκης, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στα περιμπαζώματος και στις έρευνες πάνω στα συντρίμμια, προκειμένου να υποστηρίξει την άποψή της σχετικά με την τηλεοπτική κάλυψη. Έντονη ήταν η αντίδραση ορισμένων συγγενών που διαφώνησαν με τα λεγόμενά της και της επιτέθηκαν λεκτικά, τονίζοντας ότι δεν της επιτρέπουν να αναφέρεται γενικά στα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Όπως είπαν, τα λεγόμενά της γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού. Σε εξέλιξη είναι από τις 8 το πρωί πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη Φωκίδας, χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Νωρίτερα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρεί και με εναέρια μέσα. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στη Μάνδρα 20χρονος ημεδαπός για ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και κρατώντας ένα αμορτισέρ μήκους περίπου 50 εκατοστών, είχε εισβάλει νωρίτερα σε κατάστημα επί της οδού Σαλαμίνος, απείλησε την υπάλληλο, αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγε. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη στον Ασπρόπυργο. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια έκανε.

0: σπάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
2: Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίδης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170 έως 4.

0: το τραγούδι. Το πιστεύεις ότι το τραγούδι είναι 36 ετών?
1: Το πιστεύω. Το πιστεύεις ότι σήμερα δεν παίζουμε Doors?
0: Όχι.
1: Κοίτα πόσο ωραία τραγούδια έχουμε, μας έχεις πήξει μέχρι και οι ακροατές. Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Σου στέλνουν τραγούδια των Doors, αλλά για να μην παίζεις τα ίδια και τα ίδια.
0: Όχι, λέει Love Street, να παίξουμε Love Street. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι,
0: μόλις
1: τον άλλο μήνα θα το παίξουμε. Έχω πήξει στους Doors. Κομμένοι για ένα μήνα οι Doors.
0: Είναι δυνατόν?
1: Ναι, αίρεση, δεν μπορώ. Φτάνει. Λυπήσουμε λίγο. Καλοκαίρι είναι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να το πω νωρίς γιατί χτες το ξέχασα. Έχουμε δύο εισιτήρια για σας για να πάτε διακοπές στην Κρήτη. Η Anek Lines έχει την καλοσύνη να μας δωρίζει και σήμερα εισιτήρια. Ένας τυχερός θα κερδίσει δύο εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή, είτε για το δρομολόγιο Πειραιάς Ηράκλειο είτε για το δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά. Μπορείτε να ξεκινήσετε από τώρα να τηλεφωνείτε στο 210-48-0-170-174. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει. 2 παρά 5 η κυρία Δήμητρα Σταματίου θα κάνει την κλήρωση.
0: Δεν γλιτώνουμε με τίποτα, λέει το σκίτσο του Πετρουλάκη. Όπου και να κάθεσαι, ο Τσίπρας σε βλέπει και ο Μητσοτάκης σε ακούει.
1: Καλό, καλό, καλό. Έξυπνο. Το δίνω. Έχουμε διάφορα ωραία να σας πούμε σήμερα και χαριτωμένα, αλλά πριν από όλα αυτά θα πάμε στη Λάρισα, διότι στη δίκη των Τεμπών που συνεχίζεται χωρίς ουσιαστικά να έχει αρχίσει ακόμα, γίνονται διάφορα χαριτωμένα. Ο Χρήστος Νικολαίδης που τα λέει και ωραία είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου Χρήστο.
0: Γεια σου Χρήστο.
2: Γεια σας, γεια σας. Από τη Λάρισα, από αυτή την περίφημη αίθουσα την οποία συνεχίζεται για 11η μέρα σήμερα η εκδίκαση της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών.
0: 11 μέρες μόνο.
1: Και συζητάνε διαδικαστικά ακόμα, έτσι δεν είναι?
2: 11η δικάσιμος είναι η σημερινή. Και δυστυχώς όλες οι προηγούμενες έχουν αναλωθεί σε διαδικαστικά θέματα. Δεν έχουμε μπει δηλαδή ακόμα στην ουσία της υπόθεσης. Και ακόμα και σήμερα συζητούνται τα αιτήματα που έχουν προβάλει, που έχουν διατυπώσει, που έχουν υποβάλει τις προηγούμενες ημέρες οι δικηγόροι.
1: Ωραία. Σήμερα γιατί υπήρξε ένταση μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και των συγγενών, κάποιων από τους συγγενείς των θυμάτων?
2: Υπήρξε ένταση όταν στη διάρκεια της αγόρευσής της η κυρία Κωνσταντοπούλου, μια αγόρευση η οποία διήρκησε συνολικά περίπου μια μισή ώρα. Και κρατήστε το παρακαλώ αυτό.
0: Το λακωνίζει στη Φιλοσοφίν. Το ξέρεις.
2: Στη διάρκεια λοιπόν αυτής της αγόρευσης, στο πρώτο 20 λεπτό.
1: Συγγνώμη, να σε διακόψω. Δεν μπορώ να σε διακόψω. Θα το πεις. Θέλω να σου πω το εξής. Μου είπαν τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ότι χθες στη συνεδρίαση, μόλις ανακοίνωσε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου πρέπει να αποχωρήσει για να πάει στη δίκη των Τεμπών, οι βουλευτές αγκαλιαζόντουσαν μεταξύ τους. Γιατί είπανε, α, ωραία, θα έχουμε μια ωραία συνεδρίαση. Συνέχισε, Χρήστο, συγγνώμη,
2: τώρα με την κλάση και δεν θέλω να παραβώ τις αρχές του ρεπορτάζ που παραθέτουμε μόνο τα γεγονότα και όχι προσωπικές απόψεις, αλλά με την κλάση και θα το κάνω. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποιες φορές αυτό το στοιχείο είναι στοιχείο βασανισμού για τους δημοσιογράφους και για όλους τους ανθρώπους που παρακολουθούν τη δίκη. Δηλαδή, να παρακολουθείς μια αγόρευση η οποία υπερβαίνει τη μία μισή ώρα.
0: Εντάξει.
2: Για πράγματα τα οποία έχουν κριθεί και είναι βέβαιο έτσι, ότι δεν υπάρχει. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει και μια διαδικασία μέσα στο δικαστήριο που να
1: βάλει. Ναι, η έδρα, γιατί όριο. Δεν είπε, κύριε συνήγορε, ακουστήκατε, το βλέπουμε συχνά στα δικαστήρια.
2: Έχετε από 10 λεπτά για παράδειγμα.
0: Fast forward. Δεν μπορεί να fast δίνετε, forward, ναι.
2: Δεν μπορεί να δίνεται απεριόριστος χρόνος στους συνηγόρους για να επιχειρηματολογήσουν και να ξεκινούν. Και ακούστε λιγάκι, έπρεπε να επιχειρηματολογήσει επί του αιτήματος για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης, ένα, και δύο, επί της υποχρεωτικής παρουσίας των κατηγορουμένων. Mm-hmm. Λοιπόν, επ' αυτών των δύο ζητημάτων ξεκίνησε να αγορεύει, θυμίζοντας την υπόθεση από την αρχή, τους νεκρούς που είχαμε υποτίθεται, τους οποίους με έναν πλάγιο τρόπο θέλησε να συνδέσει με την προσπάθεια μεθόδευσης και συγκάλυψης, μέχρι και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα η ίδια η πρόεδρος του δικαστηρίου να παρέμβει να την διακόψει και να της πει, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν δικάζουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ. μέχρι και για τον Κυρανάκη που έγινε γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, δηλαδή, οι συγγενείς σε ποιο σημείο αντέδρασαν?
2: Ναι, να επιστρέψουμε λοιπόν σε αυτό. Όταν λοιπόν στη διάρκεια αυτής της αγόρευσης της κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στις έρευνες που κατά την άποψή τους έπρεπε να γίνουν πάνω στα συντρίμια και δεν έγιναν σωστά και γίναν από κάποιους άλλους ανθρώπους, κάποιες άλλες οργανώσεις και όχι από τις επίσημες αρχές, τότε υπήρξε η αντίδραση κάποιων συγγενών των νεκρών που θέλησαν να πάρουν το λόγο να τη διακόψουν με έναν μάλλον έτσι τρόπο εκτός της διαδικασίας, λέγοντάς της ότι δεν γνωρίζει από αυτά τα πράγματα και καλά θα κάνει να μην μιλάει για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε σε αυτά τα σχόλια, λέγοντας κάποια πράγματα τα οποία αρέθησαν ακόμα περισσότερο και όλο και περισσότερους συγγενείς θυμάτων. Κάποια στιγμή την ακούσαμε να λέει ότι δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι δηλητηριάζουν τις ψυχές σας εναντίον μου. Οι συγγενείς των θυμάτων απάντησαν ότι δεν της δίνουν ποτέ το δικαίωμα να μιλάει εξ ονόματος του δικού τους θύματος. Να μην μιλάτε, λέει, για δήθεν εκπροσωπώντας τους 57 νεκρούς, να μιλάτε μόνο για τους εντολείς σας. Ήταν ένα ακόμα θέμα το οποίο έτσι κατά κάποιο τρόπο προκάλεσε την ένταση. Στη συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου άφησε κάποιες αιχμές εναντίον του συνήγορου μιας εκ των οικογενειών των θυμάτων, του κυρίου Καλογύρου, θέλοντας να σημειώσει ότι με μειωτικό τρόπο κάποιοι προσπαθούν να βάλουν προσκόμματα στη διαδικασία. Αυτό ηλέκτρισε την ατμόσφαιρα ακόμα περισσότερο, με τον κύριο Καλογύρου να απαντά ότι επιτέλους μας έχει εξαντλήσει σταμάτα αυτή την τακτική. Στη συνέχεια τους και κάποιους άλλους συγγενείς θυμάτων να καταφέρονται με χαρακτηρισμούς εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι κανένας δεν της δίνει το δικαίωμα να μιλά ως ο άνθρωπος ο οποίος θέλει και μόνο αυτό στη δικαιοσύνη και εκπροσωπεί τους πάντες σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν τους εκπροσωπεί τους πάντες και παίζει διάφορα πολιτικά και επικοινωνιακά.
1: Τώρα η δίκη συνεχίζεται.
2: Εκείνη την ώρα η δίκη διέκοψε για περίπου 20 λεπτά λόγω αυτής της έντασης.
1: Ναι.
2: Στη συνέχεια άρχισε και πάλι η συνεδρίαση με την κυρία Κωνσταντοπούλου να αγορεύει σε πολύ πιο ήπιους τόνους αυτή τη φορά. Ολοκλήρωσε μετά από καμιά ώρα και στη συνέχεια
1: άλλη μια ώρα.
2: Ναι. Και το δικαστήριο στη συνέχεια
0: ο Φιντέλ Κάστρο μίλαγε 4 ώρες, οπότε μπορεί να καταλάβετε ότι μπορεί να κάνετε, είσαστε τυχεροί.
1: Και τελικά Χρήστο, η κάλυψη μάλλον για από τα ΜΜΕ απορρίφθηκε. Δηλαδή μπορείτε να είστε παρόντες οι δημοσιογράφοι, αλλά απαγορεύεται αναπαραγωγή ήχου και εικόνα, σωστά?
2: Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι ότι το νομικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ σφιχτό σε αυτή την περίπτωση. Για να επιτραπεί η συλλογή οπτικοακουστικού υλικού, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, θα πρέπει να συνενέσουν όλοι οι παράγοντες της δίκης. Και η εισαγγελία και η διάδικη.
1: Καλά, αν το επέτρεπαν θα γινόταν σοου, δεν θα γινόταν δίκη.
2: Αυτό ήταν ένα από τα επιχειρήματα τα οποία ακούστηκαν. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μια τέτοια ομοφωνία, γιατί ένας από όλους αυτούς να διαφωνήσει, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος. Δηλαδή εφαρμόζεται υποχρεωτικά ο νόμος.
0: Και αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κανένας όταν δεν μιλάει σε μια δίκη ως δικηγόρος, αλλά ως πολιτικός και προσβλέπει να μαζέψει ψήφους από αυτά που λέει.
2: Ναι, να σας πω έτσι χαρακτηριστικά ότι ένας εκ των δικηγόρων είπε ότι το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση που έχουμε καταγραφεί δημοσιογραφική θα είναι από τα πρόσωπα τα οποία έχουν διτή ιδιότητα και είναι και εδώ ως συνήγοροι, αλλά έχουν και πολιτική ιδιότητα. Ένας άλλος σημείωσε ότι η θέαση, έτσι όπως την έχουμε την καταγράψει το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει γίνει με τρόπο που είναι αποκρουστική για τους συγγενείς των θυμάτων. Άρα η δημοσιότητα μπορεί να καταρακώσει ανθρώπους και να προκαλέσει ψυχικά τραύματα σε ανθρώπους που είναι ήδη καταρακωμένοι. Είναι δηλαδή, ακούστηκαν επιχειρήματα ένθεγκα και ήθεν. Από εκεί και πέρα όμως και η ίδια η εισαγγελέας, την αγόρευσή της, τάχθηκε κατά της οπτικοακουστικής κάλυψης της δίκης, αιτιολογώντας τις θέσεις της, υπενθυμίζω ότι η συνένεσή της είναι αναγκαία για να εφαρμοστεί ο νόμος, είπε ότι δεν συνενεί γιατί εκτιμά ότι η κάλυψη καταστρατηγεί την απαγόρευση επικοινωνίας μεταξύ των μαρτύρων αλλά και επειδή ούτως ή άλλως έχει διασφαλιστεί πλήρως η αρχή της δημοσιότητας με την ανεμπόδιστη είσοδο πολιτών.
1: Ωραία, Χρήστο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ο Χρήστος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι, από τη Δίκη των Τεμπών.
0: Κάτσε, η Δίκη των Τεμπών ξεκίνησε τέλη Μαρτίου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έχει διακόψει το Πάσχα, μετά διακόψα ένα μήνα για να ξαναφτιάξουν
0: την αίθουσα. Τώρα, δύο μήνες και από τους δύο μήνες να έχουν 11 μέρες.
1: Δεν είναι δυνατόν, αλλά είναι. Γιατί σου είπα, σου θυμίζω ότι διέκοψε για ένα μήνα για να βάλουν επιπλέον καθίσματα.
0: Ναι.
1: Ενώ λέγανε στην αρχή ότι είναι. Δηλαδή, όλοι μαζί φταίνε
0: ναι,
1: στο ότι υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.
0: Αλλά πάντως καταλαβαίνεις ότι αυτό πάει για το μετά το 2030.
1: Καλά τώρα, είσαι υπερβολικός.
0: Τι
1: βάζεις πολύ αλάτι.
0: 7 χρόνια κάτσε η δίκη του δολοφονημένου από την Χρυσή Αυγή.
1: Οι παράγοντες της δίκης εκτιμούν ότι μέσα σε 2 χρόνια θα έχουμε τελειώσει.
0: Αλλά.
1: Έτσι λένε, τι να σου πω, εγώ δεν είμαι ούτε νομικός, αλλά τώρα είναι τα διαδικαστικά. Μετά θα μπουν στην ουσία ότι είναι τεράστιος ο φάκελος, ότι θα καθυστερήσουμε, θα καθυστερήσουμε. Θα διακόψει τώρα ένα μήνα για το καλοκαίρι. Τον Αύγουστο διακόπτουν τα δικαστήρια. Αλλά εντάξει, τσούκου τσούκου γίνεται δουλειά. Λοιπόν, τώρα σήμερα έχουμε και την πλατφόρμα αυτή που παρουσιάζει η κυβέρνηση, τώρα ολοκληρώθηκε, το πόσο κάνει. Το είδες αυτό? Μη γελάς ρε εσύ αμέσως, μη γελάς.
0: Δηλαδή με συγχωρείς, κάνανε 7 χρόνια να κάνουν μια πλατφόρμα.
1: Όχι, υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες. Υπάρχει
0: όχι,
1: το site του καταναλωτή.
0: Το ειδικό αυτό είναι το ότι μπορείς να δεις τη μέση στο εξωτερικό, ρε παιδί μου. Ναι. Τώρα υπάρχει.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι μπορείς να δεις
1: όχι
0: τα μπισκότα
1: αυτό
0: που παίρνεις, πόσο κάνουν εδώ και πόσο κάνουν στο εξωτερικό.
1: Ναι. Δηλαδή, άμα είναι πιο φθηνά στο εξωτερικό,
0: θα τσαντίζεσαι. Θα τσαντίζεσαι γιατί και έφτανε πιο φθηνά στο εξωτερικό στην Ολλανδία από εδώ.
1: Και θα τα αγοράσεις.
0: Και δεν μπορείς να τα αγοράσεις από εκεί.
1: Όχι, είδα ότι έχει ορισμένα και καλά. Δηλαδή, βάζεις, ας πούμε, ένα ελαιόλαδο, ρε παιδί μου, μια συγκεκριμένη μάρκα. Σου βγάζει αμέσως σε πόσα σούπερ μάρκετ είναι διαθέσιμο, με την τιμή του καθενός. Άρα ξέρεις ποιος το πουλάει φθηνότερα. Αλλά άμα εκεί που το πουλάνε φθηνότερα είναι 30 χιλιόμετρα από εκεί που μένεις, θα πάρεις τα μάξι να πας 30 χιλιόμετρα να πάρεις φθηνό το λάδι. Δηλαδή όλα αυτά είναι. Αλλά τώρα το λέω αυτό γιατί μου είπανε μια απίθανη ιστορία, ρε Συνώτη. Απίθανη πραγματικά. Έχει ανοίξει το πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσύφωνα».
0: Ναι, ναι.
1: Ακούω διάφορους
0: κυβερνητικούς
1: που λένε εδώ άλλαξε ο θερμοσύφωνά σου με 50% έκπτωση, γιατί σου δίνουν ένα βάουτσερ, το δίνεις αυτόν που το στο μαγαζί και σου κάνει 50% έκπτωση. Άκου τώρα τι μου είπε ένας φίλος που πήγε να πάρει θερμοσύφωνα. Πήρε το βάουτσερ, δόξα τω Θεώ, πάει σε ένα μαγαζί. Λέει, θέλω το θερμοσύφωνα τάδε. Λέει, μάλιστα, πόσο κάνει? 805 ευρώ. Μάλιστα, του λέει. Έχω και ένα βάουτσερ. Α, του λέει, περίμενε. Αυτή η τιμή που σου είπα ήταν χονδρική. Λιανική κάνει 1200. Λέει, μα εγώ σε ρώτησα πόσο κάνει πριν να το χαράσω εγώ. Δεν είμαι έμπορος. 1200 με το βάουτσερ. Φεύγει. Πάει σε άλλο μαγαζί. Λέει, θέλω τον τάδε θερμοσύφωνα. Πόσο κάνει? 850 ευρώ. Λέει, έχω και ένα βάουτσερ. 1300 ευρώ. Δεν δίνει κανείς το θερμοσύφωνα στην τιμή του όταν το πεις έχω βάουτσερ. Και γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Γιατί θα πληρωθεί αργότερα, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Ναι. Ένα μαγαζί που έχει 10-15 θερμοσύφωνες σου λέει, θα ξεπουλήσω εγώ σε 2 μέρες, θα πάρω τα μισά λεφτά και τα άλλα μισά που είναι το κεφάλαιο, η συρμαγιά της του μαγαζιού, ποιος ξέρει πότε θα τα πάρω. Και έχουν μείνει όλοι οι κάτοχοι με το βάουτσερ στο χέρι, θερμοσύφωνα δεν πουλάει κανένας, έχει γίνει ένα γιουσουρούμ και έχουν και την κυβέρνηση που λέει, εμείς σας δώσαμε τζάμπα θερμοσύφωνα.
0: Ναι, αλλά αυτό τον έλεγχο που τον κάνεις τόσο εύκολα, δεν μπήκε κανένας να τον κάνει. Και αν πήρε μεγάλο.
1: Το έχουν πάρει χαμπάρι. Θα το πάρουν κάποια στιγμή.
0: Ναι, σιγά μην τον έχουν πάρει χαμπάρι. Τώρα πώς
1: αλλά
0: θα
1: και
0: το
1: πώς το σωστό θα ήταν, γιατί το σχεδιάσανε αρπακόλα.
0: Πας να κάνεις εγχείρηση στα μάτια σου σε ένα κέντρο και του λες πόσο κάνει, 1000 λεφτά. Έχω και μια ασφάλεια ιδιωτική. Α, τότε η τιμή είναι άλλη.
1: Ναι.
0: Είναι χ.
1: Παντού τα ίδια.
0: Είναι χ συν τόσο. Μα αυτό είναι ντροπή όμως.
1: Να μείνουμε στο θερμοσύμφωνα. Αφού θα το επιδοτήσεις 50%, γιατί δεν λες αμέσως στο ιδιοκτήτη, πήγαινε πάρτο, στείλε μου την απόδειξη και θα σου βάλω εγώ στο λογαριασμό το 50% της αξίας.
0: Γιατί τότε θα κάνει 2.000 θερμοσύμφωνας.
1: ναι, αλλά κάτσε. Μη μου πλασάρεις ένα μέτρο που στην ουσία δεν λειτουργεί και μου λες μετά πάρε ανακαινίζω, πάρε θερμοσύμφωνα, βάλε ηλιακό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ναι, άμα δεν δουλεύεις στην αγορά. Αυτό ήθελα να πω. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά, έχουμε κι άλλα να πούμε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα. Είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που λειτουργεί στην Αθήνα, με τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Λειτουργεί ήδη στην Οδό Υποκράτους. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
0: Και εγώ να πω, απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπε στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands.

0: περισσότερα στο nova.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα, ανεκτές τόνισε. Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο και ενώ ο Ιρανικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσει. Σε άμεση εκεχηρία στο Λίβανο κάλεσαν οι ηγέτες των χωρών της G7, οι οποίοι χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία σε κοινή ανακοίνωσή τους από το θέρετρο Εβιάν στη Γαλλία. Διευκρίνησαν ότι στον απόϊχο του πολέμου με το Ιράν σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησαν οι χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στη Βούλα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Την πρώτη πρόβλεψη για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για τη φετινή αντιπυρική περίοδο προβλέπει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη. Σύμφωνα με το χάρτη, υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για αύριο σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο και Κάσο, καθώς και στο Ηράκλειο και το Λασίθι Κρήτης. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
14: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
15: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
16: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
17: Η νέα εποχή έφτασε
18: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
17: Infonet Πληροφορική.
18: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
17: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
18: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
17: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
18: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
17: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
17: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
18: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
17: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
19: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
20: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
21: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
20: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
22: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
23: www.ktismabathandroom.gr.
24: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
25: Πάνω εκεί πρέπει να μπει το κέρδος του. Άρα μια τιμή κάτω από το ευρώ τετραγωνικό δεν θα μπορούσε.
26: 3,8,24, 240 ή το κέρδος. Δηλαδή λέτε ότι υπάρχουν σπίτια νεότευκτα που θα τα βρεις 300 χιλιάρικα.
25: Όχι, είπα ότι αυτό είναι το κόστος του κατασκευαστή. Είπα ότι θα βάλει και ένα χιλιάρικο το μέτρο, διότι έχει 22% χώρο, έχει...
27: Άρα 4.000 το τετραγωνικό.
25: Ναι, ξεκινάμε με 4.000 το μέτρο.
26: Άρα 400 χιλιάρικα.
25: Στα 100 μέτρα 400 χιλιάρικα.
26: Ναι, στα 100 μέτρα. Ωραία. Αφήστε τα καινούργια σπίτια. Υπάρχουν σπίτια που είναι μιας 20ετίας. Θέλω να πω, έχουν χτιστεί με τον νέο οικοδομικό κανονισμό, που είναι και ενδεχομένως και καλοσυντηρημένα, δηλαδή μια χαρά σπιτάκια. Αυτά πόσο κοστίζουν? Γιατί εγώ που έκανα μια έρευνα πριν από κάτι μήνες, 250-300 χιλιάρικα.
25: Περίπου ένα ανακαινισμένο παλιό, την αντίστοιχη περιοχή, έχει γύρω στις 3.000 το μέτρο. Γύρω. Τώρα, ξέρετε αν έχει πάρκινγκ, αν δεν έχει. Αν έχει αυτονομία θερμάνσεως, αν δεν έχει, μπορεί να είναι και 2,5. Ναι. Δηλαδή, ξαρτάται.
27: Ναι. Τώρα, γιατί ανεβήκαν τόσο πολύ άγρια τα τελευταία 5 χρόνια?
26: Το,
27: δηλαδή,
26: σπίτι μου ένα ήταν. Το πρόγραμμα
27: ήταν. Η χρυσή βίζα ήταν. Τι ήταν?
25: Νόμιζα, εντάξει, ήταν η ανάπτυξη.
27: Α, η ανάπτυξη λέτε.
26: Ναι, τώρα έτσι όπως το λέτε, ακούγεται ότι ήταν ως κάτι αναπόφευκτο. Αλλά εδώ ακούμε ότι υπάρχουν χιλιάδες σπίτια κλειστά που αν κινητροδοτούντο θα ήταν ανοιχτά.
25: Υπάρχουν χιλιάδες κλειστά σπίτια και αυτό που δεν ακούγεται είναι ότι τα περισσότερα κλειστά σπίτια δεν είναι αυτά που κάποιοι ιδιώτες από έτσι θελισμό κρατούν κλειστά ή από τρέλα. Είναι το γεγονός ότι δεκάδες, μάλλον εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή να έχουν κόκκινα δάνεια, είναι αγορασμένα από φαντς, δεν διατίθενται στην αγορά. Και δεν διατίθενται στην αγορά και πρέπει να ακουστεί αυτό οπωσδήποτε. Γιατί όταν έχεις αγοράσει ένα δάνειο στο 25% ή στο 20% ή στο 30% και προσπαθεί να το πουλήσεις στο 100% που είχες πάρει πλέον τόκον για όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή στο 130%, Βεβαίως και υπάρχει δυσκολία σε αυτό. Βεβαίως και δεν είναι ευκαιρία να αγοράσει ένα ακίνητο από πάντα. Είναι στη τιμή τη αγορά. Την έβλεγε
26: και αυτό. Αυτοί κάνουν και δημοπρασία. Για... Δεν είναι, λένε, πουλάνε
25: ένα σπίτι. Αλλά οι δημοπρασίες, κάνουν, αλλά οι δημοπρασίες είναι ένα άλλο κίνδυνο που δεν είναι εύκολο να λάβει μέρο ο καθένα.
26: Δηλαδή.
25: Δηλαδή, κοιτάξτε, ένα ακίνητο από πληστηριασμό έχει τεράστιου κινδύνου που ο μέσο πολίτη, δηλαδή εγώ προσωπικά δεν τον αναλάμβανα. Τεράστιους ελέγχους. Δεν είναι
26: όχι,
25: αυτό
26: που προσέξτε. Κόσμος, δεν μιλάω για τον πληστηριασμό που αγοράζεις ένα σπίτι χωρίς να το δεις. Εγώ μιλάω ότι πας ένα μεσίτη, καλή ώρα σαν και εσάς, αλλά ναι, ανήκει σε φαν το διαμέρισμα και σου λέει,
25: α, ναι,
26: κάνει 190.000, αλλά θα το πάρει αυτός που θα δώσει τα περισσότερα. Και ενώ η τιμή πώλησης είναι 190, φτάνει 250-260.
25: Αυτό είναι ένα τρίκ που έκαναν και κάποια γραφεία.
26: Είναι σωστό αυτό.
25: Καθόλου σωστό δεν είναι, αλλά είναι μέσα στην αγορά, δεν είναι παράνομο. Δηλαδή ξεκινάς από 190. Λες εσύ, Χιώτης, είναι 195. Σου λέει, μάλιστα κύριε Χιώτη, θα συνειδητοποιήσουμε.
26: Ναι.
25: Σε ξαναπαίρνει τηλέφωνο, σου λέει, κοιτάξτε, επειδή και ένας μπινιάρης έχει δώσει πάνω από 195, για δείτε τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε. Ξεκινάς ξανά εσύ, 205. Εντάξει, σου λέει, είναι και κάποιοι άλλοι. Και αφού στο τέλος μείνουν οι 3-4 επικρατέστες, τους φωνάζουν τους 3-4 επικρατέστες να δώσουν την τελική προσφορά.
26: Αν δεν τους φωνάζουν, διαλύουν το διαγωνισμό και σου λέει, άρα έχει ζήτηση το σπίτι. Και ξανακάνουν δεύτερη κίνηση με 230.
25: Αυτά τα τερτύπια, με αυτά τα τερτύπια, καταρχάς εμείς ως σύλλογος δεν συστήνουμε στα μέλη μας να κάνουν τέτοιου είδους διαμεσολαβίες. Δεν μπορούμε να το απαγορέψουμε, νόμιμο είναι, απλά δεν το συστήνουμε.
26: Ναι.
25: Όμως αυτά τα τερτύπια δεν βοηθούν την αγορά. Δηλαδή δεν πουλάνε πολλά σπίτια έτσι. Πουλάνε ελάχιστα.
27: Πώς θα μπορούσε η κυβέρνηση να μεγαλώσει την προσφορά των ακινήτων αυτών, ας πούμε, των κλειστών.
25: Βάζοντας πολύ μεγάλη φορολογία, ειδικά στα funds που διακρατούν κλειστά σπίτια, ενώ τα έχουν αγοράσει έναντι πινακίου φακής και μάλιστα επιπιστώσει.
27: Και γιατί δεν το κάνει αυτό η κυβέρνηση.
25: Αγοράζω εγώ όλα τα σπίτια του κόσμου. Επιπιστώσει, αγοράζω εγώ σήμερα όλα τα σπίτια του κόσμου.
27: Γιατί δεν το κάνει λοιπόν η κυβέρνηση αυτό.
25: Γιατί το κάνει η κυβέρνηση, δεν είναι και τόσο απλό, φαντάζομαι. Θα πρέπει να νομοθετήσουν, να βρουν κάποια νομοθετικά εργαλεία, δεν ήταν κάτι απλό. Αλλά είναι κάτι που πραγματικά θα πρέπει να το κάνει και που θα τη βοηθούσε, γιατί είναι ένα λαϊκό μέτρο, θα έλεγα.
26: Αυτό που διαβάσαμε, ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι από το σπίτι μου 2 που έχουν πάρει την προέγκριση του δανείου, αλλά δεν βρίσκουν σπίτι να αγοράσουν, ισχύει.
25: Ισχύει. Και το σημαντικότερο είναι ότι και οι άλλοι δύσμηροι που πήραν το σπίτι μου 1 και αρκετοί από αυτούς το σπίτι μου 2 ήταν άνθρωποι που κανονικά δεν είχαν τα εχέγγυα της χρηματοδότησης. Οι περισσότεροι, έτσι. Κάποιοι τα είχαν, απλά πήγανε για να πάρουν καλύτερο επιτόκιο. Και τι συνέβη. Προσπαθώντας να αγοράσουν σπίτι, και τελικά αυτοί που αγόρασαν, ας πούμε, τι έπαθαν. Αγόρασαν μεν το σπίτι με ένα επιδοτούμενο από την κυβέρνηση επιτόκιο, δηλαδή με χαμηλότερο τόκο, αλλά το αγόρασαν πιο ακριβά από όσο έκανε, έχοντας προπληρώσει τα ωφέλη των μελλοντικών 20-25 ετών από τόκους που θα έχουν. Και αυτό γιατί έγινε, γιατί κάθε φορά που βάζουμε μια παράμετρο κρατική και λέμε τα σπίτια από 80 ως 120 μέτρα που κάνουν από 150 ως 250 χιλιάδες και είναι από 15 ως 25 ετών μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα, τι κάνουμε, φωτογραφίζουμε συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων. Έτσι δημιουργούμε.
26: Πάνε διοκτήτες και το ανεβάζουν.
25: Μα δεν πάνε, είναι φυσικό. Δηλαδή, εσείς, αν είστε ιδιοκτήτες σε ένα σπίτι που σας παίρνει ένα πελάτη το μήνα, ξαφνικά σας έφερνα 62 πελάτες, τι θα κάνατε.
26: Το πουλάγα όσο πιο ακριβά μπορούσα.
25: Ακριβώς. Αυτός είναι ο νόμος της αγοράς και της ζήτησης.
27: Σπρώχνει αυτό τι είπες πάνω.
25: Είναι ο καπιταλισμός, δηλαδή, ας το αποδεχτούμε. Τίποτα δεν είναι δωρεάν.
27: Αυτές οι στατιστικές που λένε ότι για να πάρεις ένα διαμέρισμα καινούριο 70 τετραγωνικό πρέπει να δουλεύεις 15,3 χρόνια και να μην ζεις, ας πούμε, να παίρνεις όλα τα λεφτά και να τα βάλεις στο σπίτι, εφταθούν.
25: Σε αυτά το πως θα βγάζεις και το πως θα δηλώνεις, γιατί είμαστε και στη χώρα που δεν δηλώνουμε πως θα βγάζουμε.
26: Μα αυτό είναι. Εγώ πιστεύω ότι από το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2 οι περισσότεροι δικαιούχοι είναι παιδιά νέα που οι μπαμπάδες τους έχουν μαύρο χρήμα.
27: Και δεν
26: το δηλώνουν.
27: Και δίνουν την πρωτοκαταβολή εκεί.
26: Έτσι, δίνουν μπροστά τα μαύρα και μετά πάνε και παίρνουν ένα δανειάκι.
25: Είναι λίγα τα μαύρα εκεί. Τι τα μαύρα, είναι λίγα τα μπροστά χρήματα. Είναι, ξέρω εγώ, 30-40 χιλιάδες.
26: Εξαρτάται τη συμφωνία που κάνεις. Άμα είμαι ιδιοκτήτης και μου φέρεις παραπάνω μαύρα, δεν θα φαίνονται στο συμβόλαιο, αλλά εγώ θα τα έχω βάλει. Και αυτό είναι μια διαδικασία αθέμητου ανταγωνισμού. Αυτό θέλω να πω.
25: Είναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ο κανόνας. Περισσότερο πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε διαδικασίες που να απλοποιούν, δηλαδή να έχουμε λιγότερη φοροδιαφυγή και περισσότερο εμφανές χρήμα. Επί παραδείγματι, βλέπω τώρα που γίνεται μια διαβούλευση και δίνουν στους συμβολιογράφους να είναι οι συμβολιογράφοι το one-stop shop. Δηλαδή, οι άρχοντες, ναι, όλο το συμβολέο, όλα θα γίνονται εκεί. Θα έχει ένα λογαριασμό ο συμβολιογράφος, όχι προσωπικότερο, ένα άλλο λογαριασμό. Εκεί θα βάζει ο αγοραστής τα λεφτά. Ο συμβολιογράφος θα τα δίνει. Εκεί θα βάζει ο αγοραστής. Ο συμβολιογράφος θα τα μεταφέρει στον πολιτή. Δηλαδή, βλέπω που γίνονται κινήσεις γι' αυτό, για να αποφευθεί κάπως το οποιοδήποτε μαύρο χρήμα. Απλά χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις. Παραδείγματος χάρη στην Ελβετία που το κάνουν αυτό το σύστημα, δεν παίρνει ο συμβολιογράφος μόνο τα χρήματα του συμβολέου. Παίρνει και όλων των συντελεστών του. Τι είστε εσείς, κύριε μηχανικός, μάλιστα, η αμοιβή σας εδώ. Τι είστε εσείς, κύριε δικηγόρος, η αμοιβή σας. Τι είστε εσείς, μεσίτης, η αμοιβή σας. Και μετά ο συμβολιογράφος πληρώνει. Άρα εκεί δεν μπορείς να πεις, ας το, μην κόψουμε απόδειξη, άσε το ΦΠΑ, πάρτε από εδώ, δώστε από εκεί.
26: Μάλιστα.
25: Δηλαδή, λίγο κύριε πρέπει να, όταν προσπαθούν να νομοθετήσουν, να παίρνουν όλους τους υπόψη παράγοντες της αγοράς. Ας ελπίζουμε τώρα να ακούνε Sky.
26: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
25: Εγώ σας ευχαριστώ.
26: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Δημήτρης Μπενιάνης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Μεσητών της Αττικής. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω ότι το Πανεπιστήμιο Κύλη υπέβαλε προς πιστοποίηση 5 νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τα προγράμματα αυτά είναι Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ, Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία, Δημοτική Εκπαίδευση και Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομικά. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
27: Και εγώ να πω ότι Nova και η Viasat Epic Drama χαρίζουν ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, στο Παρίσι. Με αφορμή τις σειρές του καναλιού Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μον Μάρτι, που διαδραματίζονται στη Γαλλία, ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Nova θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, δήλωσε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επίλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
0: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, Νομικής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
1: Νιάου. Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
2: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
2: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήβρα, τις Πέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Σύνορα. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
26: Δήμητρα, πριν φύγουμε, δεν μας λες και έναν αριθμό από το 1 ως το 67?
13: Το
26: 60. Το 60. Η κυρία Εύα Τσαγκαράκη, με κινητό που τελειώνει σε 070, κερδίζει τα δύο εισιτήρια της ANEC Lines. Καλές διακοπές, κυρία Εύα. Οι υπόλοιποι ξανά προσπάθεια αύριο. Κάποια στιγμή θα το πετύχετε. Έχουμε ακόμα. Μέχρι την Παρασκευή θα δίνουμε εισιτήρια. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
27: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
23: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
28: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
23: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
28: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
23: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
28: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ με προσφορά γνωστή.

0: άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
5: Άσε με γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJet. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJet. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας. Με SeaJet ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: SeaJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις?
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.

είναι ο ίσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριαντάφυλλος.

0: μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα. Ακούτε Sky 100.3, ακεντρικό μαγκαζίνο και ειδήσεις σε τίτλους. Άρχισαν να περνούν από τα στενά του Ορμούζ ιρανικά τάνκερ. Θα δούμε τι υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τη συμφωνία στην οποία, όπως λένε, κατέληξαν. Σενάριο για συμμετοχή του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στην επιχείρηση αποναρκοθέτησης των στενών, αποκαλύπτει η Καθημερινή.
1: Στην αποναρκοθέτηση, όπου εκεί θυμάστε και στην G7, όλοι οι Ευρωπαίοι, εφόσον προχωρήσει αυτή η συμφωνία, είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν. Προφανώς πρέπει να αλλάξει όμως και το mandate που υπάρχει για τις επιχείρησεις ασπίδες. Άλλωστε αυτή θα είναι μια επιχείρηση που δεν θα έχει ούτε καν αμυντικό πρόσημο.
2: Πέρασαν τα πρώτα 3 μεγάλα τάνκερ φορτωμένα με ιρανικό πετρέλαιο, ιρανικά τάνκερ, και πέρασαν από τον αμερικανικό αποκλεισμό.
0: Νέα εργαλεία για τον καταναλωτή στη μάχη της ακρίβειας με εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών. Ανεβάζει στροφές και η ΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή σε χώρους εκδηλώσεων, πολύ το μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και τουριστικούς προορισμούς. Αντιδράσεις από επαγγελματίες για το ψηφιακό πελατολόγιο.
3: Τόσα χρόνια που δεν σας είχαμε πιέσει με αυτά τα ψηφιακά εργαλεία, δεν υπήρχε παραβατικότητα και φοροδιαφυγή στον κλάδο σας.
4: Λένε ότι δεν έχουμε αφορολόγητο όριο, όλοι οι επαγγελματίες. Φορολογούμαστε με τεκμαρτά εισοδήματα. Και αυτή τη στιγμή το μέσο εισόδημα που φορολογεί το κλάδος ο δικός μας είναι 17.000 ευρώ και αυτά τα νούμερα τα γνωρίζετε.
3: Θεωρείτε κακό τη θέσπιση τεκμαρτού σε ένα κλάδο ο οποίος δήλωνε μέσα μηνιαία εισοδήματα 300-350 ευρώ.
0: Ενδιαφέρον διάλογος από τη μία εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, από την άλλη ο γραμματέας των εργαζομένων στα συνεργεία αυτοκινήτων, και όλο και μεγαλύτερος εφιάλτης για τους ψαράδες αλλά και τους λιώμενους. Αποδεικνύεται ο λαγοκέφαλος. Μας έχει καταστρέψει, λένε οι αλείς, οδηγίες για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το δάγκωμα και έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επικήρυξη, να το πούμε έτσι, με 5 ευρώ το κιλό για κάθε λαγοκέφαλο, έχει στείλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
5: Είναι περισσότερο οικονομική ενίσχυση των ψαράδων αυτή από τις επιπτώσεις του λαγοκέφαλου. Δεν είναι τόσο πολύ ότι αν το κάνουμε αυτό θα δούμε δραστική μείωση στους πληθυσμούς τους. Το κάνουν κατά αναπαραγωγικές περιόδους, σε στοχευμένες περιοχές. Είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε.
6: Έχουνε τόσο γερά δόντια που ακόμα σπάνε 2 χιλιοστά αγκίστρι. Το σπάνε. Το κόβουν στη μέση.
7: Κάνει πολύ βαθύ κόψιμο. Άρα μιλάμε για ένα ανοιχτό τραύμα. Ένα βαθύ ανοιχτό τραύμα. Αν υπάρχει αιμορραγία, θα πρέπει να ασκήσουμε άμεση πίεση στο σημείο που αιμορραγεί.
0: Και από ό,τι λένε, αυξάνεται διαρκώς ο πληθυσμός τους και στις ελληνικές θάλασσες. Γενικά στη Μεσόγειο είναι η άνοδος της θερμοκρασίας αυτή που προκαλεί την εισβολή τους σε αυτά τα νερά. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια αναλυτικά. Δήμητρα Σταματίου σήμερα στον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη Περσαμπόλια στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και όπως πάντοτε ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Γεια σου Δημήτρη μου.
8: Καλό σας μεσημέρι και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από την Παιανία, από τα Σπάτα, η Αττική Οδός, το ρεύμα προς την Ελευσίνα, στο ύψος που σας περιέγραψα, της Παιανίας, έχει ένα πρόβλημα, έχει ένα μποτιλιάρισμα, δεν θα το έχει για πολύ ακόμα από ό,τι μαθαίνω βέβαια, γιατί έχει πάθει βλάβη ένα φορτηγό, υπάρχει εκροή λαδιών με λίγα λόγια και έχουν ρίξει ή της Αττικής Οδού ήδη άμμο στο σημείο. Ελπίζω να ελευθερωθεί ο δρόμος, ο οποίος είναι κατά τη μειωμένες λωρίδες, όπως αντιλαμβάνεσαι, στο σημείο και να φύγει και αυτό το μποτιλιάρισμα. Πάμε όμως στα άλλα προβλήματα που έχουν αρχίσει το τελευταίο διάστημα να ταλαιπωρούν τους οδηγούς στη Λεωφόρο Κηφισού. Και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν βραδυπορίες. Ακόμα περισσότερο στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο. Ο Σκαραμαγκάς ομοίως, κυρίως η

0: και το εξωτερικό, εδώ κολλάνε πολυεθνικές, και έτσι, εφόσον λειτουργήσουν οι νόμοι της αγοράς και του ανταγωνισμού, κάτι που σηκώνει πολύ συζήτηση, να δημιουργηθεί μια πίεση προς τα κάτω, μια μείωση των τιμών προς τα κάτω, έτσι. Το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα, είχαμε και σε λίγο, θα τις ακούσουμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, θα μας το εξηγήσει η Έλενα Χελβατζόγλου, ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Έλενα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Γνωρίζουμε ότι η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά και αυτήν τη φορά όπλο της κυβέρνησης είναι το νέο ψηφιακό εργαλείο, το πόσο κάνει.gov.gr. Η παρουσίαση της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής έγινε αρχικά σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια αναλυτικά από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τι κάνει, ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές σε 9,5 με 10.000 προϊόντα. Ποια είναι η διαφορά με το e-καταναλωτή? Δεν πρόκειται για μια απλή καταγραφή προϊόντων. Η μία διαφορά είναι ότι οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό καλάθι αγορών, χωρίς να προβούν στην αγορά όμως, και να εντοπίσουν ποιος προμηθευτής προσφέρει την καλύτερη τιμή, επιλέγοντας αυτό που τους εξυπηρετεί περισσότερο. Επίσης, οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν πόσο κοστίζουν τα αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, κάτι που αναμένεται να ενισχύσει τη διαφάνεια και να πιέσει την αγορά να λειτουργήσει σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού. Τέλος, να πούμε ότι βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι η ανανέωση των τιμών μέσα στην ίδια ημέρα, αλλά και η δυνατότητα να παρακολουθούμε την πορεία κάθε προϊόντος σε βάθος 3 μηνών.
0: Δηλαδή, ουσιαστικά, ακόμη και σε πραγματικό χρόνο θα μπορεί να βλέπει τις διαφοροποιήσεις των τιμών. Το δεύτερο που είπες, γιατί ξέρεις, σε όλα αυτά το μεγάλο στοίχημα είναι να είναι εύχρηστη η εφαρμογή. Γιατί θα μπαίνουν νέοι, θα μπαίνουν λίγο μεγαλύτεροι, θα προσπαθήσει βεβαίως η κυβέρνηση, απευθύνεται και σε ανθρώπους μιας ηλικίας που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά μέσα. Οπότε πρέπει να είναι εύχρηστο, να μην είναι κάτι που να μπαίνει κάποιος μέσα και να πατάει 15 κουμπιά μέχρι να βρει που είναι πιο φθηνά τα μακαρόνια. Και με αυτό που μας είπε στο καλάθι, δεν ξέρω, δηλαδή θα επιλέγω εγώ ένα καλάθι, θα βάλω μακαρόνια νούμερο 6, ρύζι και 2-3 άλλα προϊόντα και αυτομάτως θα μου έρχονται οι διαφορετικές τιμές από κάθε σούπερ μάρκετ, ας το πούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν θα χρειάζεται εγώ να δω πόσο κάνουν τα μακαρόνια νούμερο 6 στον Σκλαβενίτη, στο Βασιλόπουλο, στο My Market και το καθεξής. Θα βάζω μακαρόνια νούμερο 6 και θα βλέπω αυτομάτως σε όλα αυτά τα σούπερ μάρκετ ποια είναι η τιμή τους.
1: Σε κάθε ένα προϊόν μπορούμε να βλέπουμε τις τιμές και να τις συγκρίνουμε και κάθε χρήστη ουσιαστικά μπορεί να δημιουργήσει ως και 5 λίστες με έως 50 προϊόντα σε κάθε λίστα.
0: Αυτό λέω, γι' αυτό θα είναι εύχριστο, γιατί θα έχω ένα στάνταρ, θα έχω ένα καλάθι με προϊόντα που θα μπαίνω και θα το παρακολουθώ. Δεν θα χρειάζεται εγώ να κάνω μια περιήγηση σε 15 σούπερ μάρκετ, άλλες 5 πολυεθνικές κτλ. Μέχρι να βγάλω άκρη, γιατί επαναλαμβάνω, το ζητούμενο είναι να είναι εύχρηστο και φιλικό προς τον καταναλωτή αυτή η εφαρμογή. Οπότε για να το δούμε πώς λειτουργεί ακριβώς, γιατί ό,τι και να λέμε, ξέρεις, Έλενά μου, είναι διαφορετικό να μπει ο καθένας και να το δει. Θα πρέπει να μπει πόσο κάνει.gov.gr.
1: Και μπορούμε να το κατεβάσουμε και από το κινητό μας.
0: Θα έχει και τύπου εφαρμογή. App δηλαδή, app.
1: Ακριβώς, εφαρμογή. Και να πούμε ότι υποστηρίζεται και σάρωση barcode από το κινητό.
0: Μάλιστα,
1: Μέσα από αυτό σκανάρουμε τον barcode ενός προϊόντος και μεταφερόμαστε απευθείας το αποτέλεσμα αναζήτησης του συγκεκριμένου κωδικού και τα συγκρίνουμε με τα υπόλοιπα.
0: Και αυτό είναι πολύ καλό που λες, γιατί όταν βρίσκεσαι ήδη σε ένα σούπερ μάρκετ και έχεις το προϊόν, να μπορείς να το σκανάρεις και να πεις πόσο μου το έχει το άλλο σούπερ μάρκετ. Ούτως ώστε και εσύ να μπορέσεις να κάνεις αυτή τη σύγκριση. Δηλαδή, μεγάλο ρόλο εδώ παίζει ο καταναλωτής βέβαια και η καταναλωτική συνήθεια και συνείδηση. Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Χελβατζόγλου μας έδωσε το περίγραμμα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολλές λεπτομέρειες. Θα τις βρείτε αναλυτικά βήμα προς βήμα και στην ιστοσελίδα μας, στο Sky.gr, πώς ακριβώς θα λειτουργήσει, για να μπορέσουμε, εφόσον επαναλαμβάνω, το μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο, να μπορέσει να δημιουργηθούν συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά. Είναι και αυτό ένα εργαλείο κατά της ακρίβειας. Το είπε και ο κ. Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Έχουμε πια και μία σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες. Και θέλω για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές, εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.

0: αυτά είπε ο Πρωθυπουργός με απόλυτη σαφήνεια και εδώ το όπλο που έχει ο καταναλωτής είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να δημιουργήσει και εκείνος την πίεση στην αγορά για να πέσουν οι τιμές. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης.
1: Ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά αποτελεί ένα σύγχρονο αξιόπιστο και φιλικό εργαλείο προς τους πολίτες, καθώς δίνει άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές όλων των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.
0: Αυτά είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Να δούμε τώρα και τις πρώτες αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, την πλευρά των επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος της ΕΖΕ, ο κύριος Καφούνης, ήταν στο Action. Θέτει το θέμα των επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις.
2: Εάν θέλουμε πραγματικά να δούμε τον καταναλωτή να βρίσκει χαμηλότερες τιμές τα είδη, θα πρέπει να βάλουμε μαχαίρι στην ψηφιακή και μη γραφειοκρατία και ταυτόχρονα να ελαφρύνουμε τις επιχειρήσεις από βάρη, τα οποία προφανώς μετακυλίονται στον καταναλωτή.
0: Αυτό ζητάνε οι επιχειρήσεις, λιγότερες επιβάρυνσεις. Τώρα θα έρθουμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, ενώ έχουμε, όπως έχετε καταλάβει, έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Έχουν αρχίσει οι περιοδίες του Πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Το θερμόμετρο έχει ανέβει κατά καλά με δεικτικά σχόλια, με δηλητηριώδη σχόλια αυτή την περίοδο, από όλους και για όλους. Και θα αρχίσουμε με τη Δέσποινα Βλεπάκη, είναι στο στούντιο μαζί μας, γιατί πριν από λίγες ώρες σε αυτό το στούντιο ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Και σε λίγο θα κάνουμε και μια γενικότερη ανασκόπηση με τον Αντώνη Ατζολετό. Ας αρχίσουμε όμως με τη συνέντευξη Ανδρουλάκη στον Παύλο Τσίμα.
3: Παραχώρησε εδώ στον Παύλο Τσίμα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήταν μια συνέντευξη φόρης της ύλης. Ξεκίνησε από το Μουντιάλ και φυσικά κατέληξε στις εκλογές και στα διλήμματα που θέτει ο ίδιος εν όψη των εθνικών εκλογών. Όταν ρωτήθηκε για το πότε εκτιμά ότι θα γίνουν εκλογές, εξήγησε ότι φυσικά δεν έχει το περιθώριο αξιωματική αντιπολίτευση να το ρυθμίσει αυτό. Είναι μια επιλογή του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, δουλεύει με ημερολόγιο πολιτικής αλλαγής. Βεβαίως, η ατάκα αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη για το τσάμπα έχει μονοπολίσει το πολιτικό ενδιαφέρον. Δεν θα μπορούσε παρά ο Παύλος Τσίμας να ρωτήσει σχετικά τον Νίκο Ανδρουλάκη, που τον είχε εδώ στο ραδιοφθάλμο του Sky. Απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά του, ότι είναι περίπου 35 εκατομμύρια και ότι είναι προτεραιότητα κοντολογής του ΠΑΣΟΚ να δώσει αυτά τα χρήματα για τους νέους ανθρώπους και για τη μετακίνησή τους, και ότι είναι τσάμπας ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, ανέφερε κοντολογής. Και βεβαίως είδαμε αυτό που κάνει το τελευταίο διάστημα, να ρίχνει πυρά τόσο στη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και στην προηγούμενη των Τσίπρα Καμένου. Καταλαβαίνεις ότι η μάχη στην κεντροαριστερά είναι σε πλήρη εξέλιξη, γίνεται μια αναδιάταξη δυνάμεων και βεβαίως όλο αυτό το τελευταίο διάστημα φροντίζει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ να υπενθυμίζει διάφορα περιστατικά που έχουμε βιώσει από τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως προτάσει σε κάθε περίπτωση ότι είναι μια διαφορετική περίπτωση πολιτικού αρχηγού. Και σήμερα έριξε τα καρφιά του ότι δεν τον όρισαν αυτόν αρχηγό, όπως λέει ο κύριος Αλαβάνος, ούτε η οικογενειακή του κατάσταση ήταν αυτή που τον έκανε αρχηγό της Νέας Δημοκράτης. Άρα δώσε την ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή.
0: Δημέτωπο από τον κύριο Αλουλάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Κοίταξε, δεν θα σου πούνε από τη Χαριλαντρικού που ότι είναι δημέτωπο, αλλά πάντως σε κάθε περίσταση φροντίζει. Θα σου λέει τα προβλήματα εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κυβέρνηση και τα προβλήματα του κόσμου, αλλά βεβαίως δεν θα μένει τίποτα αναπάντητο και όσον αφορά την πλευρά του κ. Τσίπρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Θα ανοίξουμε τώρα την ατζέντα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
4: Χαίρετε.
0: Θέλω πρώτα να ακούσουμε, είναι ένα debate τώρα που έγινε. Χθεσινός Μητσοτάκης από τη Βούλα, σημερινός Ανδρουλάκης στο ΣΚΑΙ.
5: Εγώ λοιπόν είπα ένα μέτρο εφαρμόσιμο, φτηνό, είναι λίγα τα χρήματα και θα δώσουμε την δυνατότητα σε μια γενιά να μάθει να ζει με τις δημόσιες συγκοινωνίες.
6: Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
5: Ο Γιώργος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες.
6: Καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον χθεσινό Κυριάκο Μητσοτάκη από τη Βούλα, σημερινό Νίκο Ανδρουλάκη εδώ στο Sky. Να το συνδέσω και με το προηγούμενο ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
4: Καλώς ήρθες.
0: Το προηγούμενο ρεπορτάζ ήταν ότι της Δεσποινάς, ενώ της Έλληνας, Έλενας Χελβατζόγλου, μας παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια. Τα νοικοκυριά λοιπόν αναδεικνύουν αυτό το μείζον πρόβλημα καθημερινότητας και βλέπουμε την κυβέρνηση να έχει εμπεδώσει πια πως αυτό είναι το μείζον πρόβλημα και αυτό νομίζω ότι εντάσσεται στη στρατηγική εν ώψη εκλογών. Δηλαδή το να παρουσιάζει εργαλεία και να προσπαθεί να δείξει ότι εγώ είμαι εδώ και προσπαθώ να κάνω κάτι για το πρόβλημα που μου λέτε ότι είναι το μείζον.
4: Μα όταν Σπύρο η οικονομία μπαίνει στο προσκήνιο, μυρίζουν ακόμα πιο πολύ εκλογές. Ναι. Γιατί οι εκλογές δεν κερδίζονται ούτε με τις ιδεολογίες, ούτε με τίποτα, αλλά με την τσέπη των επιχειρηματιών, των οικοκυριών, των επιχειρήσεων.
0: Και η ακρίβεια είναι. Αυτή τη στιγμή.
4: Και προφανώς η αντιπολίτευση χτυπά την κυβέρνηση εκεί που πονάει, στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα των μισθών, στο μήνα που δεν βγαίνει, και εκεί θα δούμε να επικεντρώνονται. Και το Πασόκ και ο Αλέξης Τσίπρας που σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο και θα τον ακούσουμε πάλι να μιλάει για τον οικονομικό πατριωτισμό, τον οποίο έχει σηκώσει ψηλά, και βέβαια και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά σε συνδυασμό και με την συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα συζητείται στη Βουλή το άρθρο 16, που αποτελεί πάντα διαχρονικά ένα πεδίο και ιδεολογικής αντιπαράθεσης, και σήμερα το είχαμε αυτό στη Βουλή. Όλα αυτά μπαίνουν στο μίξερ πηγαίνοντας προς το Σεπτέμβριο. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως διαβεβαιώνει.
0: Και χθες το τόνισε, έτσι δεν είναι, Αντώνη? Εκλογές το 27.
4: Και χθες το τόνισε, και επειδή είναι πολύ συνεπής πάνω σε αυτό το πεδίο, και στα θεσμικά, πως λέγαμε παλιά θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, δεν το έκανε ποτέ. Αναρωτιέται κανείς αν όντως τους αφήνει αυτό πλώς να ελπίζουν και να κάνουν σχέδια προκειμένου να καούν στο ζέσταμα που λέμε και στα αθλητικά. Σε κάθε περίπτωση όμως τα κομματικά επιτελεία ετοιμάζονται, γιατί και η Νέα Δημοκρατία περιοδίες full σε πιο εντατικούς ρυθμούς, το ίδιο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Και φαντάζομαι ετοιμάζονται και με διαφορετικές στρατηγικές, εάν όπως φαίνεται ήδη δηλαδή πάνε σε εκλογές με αντίπαλο Τσίπρα στη δεύτερη θέση ή με αντίπαλο Ανδρουλάκη. Δηλαδή θα διαφοροποιείται και η τακτική της κυβέρνησης, αν δει ότι έχει απέναντί της Τσίπρα ή Ανδρουλάκη.
4: Ναι, τώρα πηγαίνει με τον αντίπαλο Τσίπρα που ενδεχομένως να τη βολεύει κιόλας για τη συσπήρωση του κοινού.
0: Μιας και τώρα πήγαμε προς την κεντροαριστερά, είδαμε κάποιες συνήθειες θέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ που τι μαρτυρούν αυτές, Αντώνη?
4: Δεν σε άκουσα.
0: Είδαμε λίγο κάποιες κινήσεις χθες στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι μαρτυρούν? Καταρχάς, τι κινήσεις έγιναν για κρατές που μπορεί να μην το γνωρίζουν?
4: Καταρχάς, βλέπουμε ανθρώπους από την ηγετική ομάδα που ήταν κοντά στο Σωκράτη Φάμελο, όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης, να απομακρύνονται.
0: Ήταν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Εκπρόσωπος τύπου. Η βιτρίνα του κόμματος, που τι έρχεται και λέει, ότι το μήνυμα που εκπέμπουμε, πρόεδρε, είναι θολό. Πώς ακριβώς θα γίνει η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα? Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και υπάρχει από την άλλη απάντηση του Σωκράτη Φάμελου στην εσωκομματική αντιπολίτευση, στον Νίκο Παπά, που τον έβγαλε χθες, τον αντικατέστησε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Έχουν ανοίξει τα μέτωπα εδώ πέρα. Και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ή κάποια στελέχη θα κάνουν υπομονή και βουλευτές να μείνουν στο κόμμα, έτσι ώστε το Σεπτέμβριο πλέον ενδεχομένως και μέσα στις εκλογές, ενδεχομένως και με μια φόρμουλα να δουν πώς θα συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί θέλουν να μην υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια, και ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ, ή δεν θα αντέξουν και θα φύγουν και το κόμμα θα περάσει στον Παύλο Πολάκη. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Εκτός και αν ο Παύλος Πολάκης, αν δεν έχει το κόμμα, κάνει δικό του κόμμα. Δηλαδή ανοίγουν ποτά σενάρια εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι. Οπότε λες ότι μέσα στο καλοκαίρι.
4: Ίσως μετά το καλοκαίρι, εκτός αν μέσα στο καλοκαίρι αρχίζει και μαδάει η Μαργαρίτα.
0: Ναι, αυτό.
4: Αποχωρούν βουλευτές, αποχωρούν στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα δείξει. Ακόμα γίνονται ζυμώσεις, συνεννοήσεις.
0: Ναι. Και δεν ξέρουμε τώρα, και τώρα καθορίζονται ή είναι καθορισμένα τα στρατόπεδα εντός ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή.
4: Τα στρατόπεδα είναι καθορισμένα. Είναι με τον
0: Πολάκης.
4: Είναι ο Πολάκης και είναι το κομμάτι που είναι με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν υπάρχει τρίτος πόλος. Ξέρω εγώ, Παπάς, Δούρου, αυτά.
4: Όχι, Παπά και Σπαπολάκης Παπάς ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα.
0: Είναι από τη μια παιδιά που λένε ΣΥΡΙΖΑ, δεν πειράζουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Κατεβαίνουμε όπως μας στις εκλογές.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Και λένε φέρτε μας συμφωνία με τον Τσίπρα. Αν δεν μας φέρετε, θα κατέβουμε μόνοι μας. Συμφωνία με τον Τσίπρα δεν υπάρχει γιατί ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας ο ίδιος ναι. λέει. Δεν... Ναι.
4: Εκτός αν επειδή και σε αυτό ελπίζουν κάποιοι το σενάριο, να δώσει κάποιο σήμα κάποια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας ότι εντάξει ναι. Πάμε όλοι μαζί, αλλά αυτό δεν θα γίνει τώρα σε καμία περίπτωση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Αντώνη, ο Αντώνης Ατζολέτος. Έτσι διαμορφώνεται τα πράγματα και ακόμα είμαστε στην αρχή όπως καταλαβαίνετε. Σήμερα επειδή λέμε για τον Τσίπρα, τοποθετήθηκε για τον κύριο Τσίπρα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης.
7: Κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας 4 χρόνια καθαρά, γεμάτα. Εγώ είδα να φορολογεί όλα τα υπόλοιπα άφημη, της μεσαίας τάξης και τα χαμηλά εισοδήματα. Ο κ. Τσίπρας όλα αυτά τα αύξησε. Επέβαλε 32 φόρους, πάνω από 30 νέους φόρους. Α, όλα αυτά λοιπόν εγώ τα κούβερεσαι.
0: Με τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριος Τεμπονέρας που βεβαίως έχει ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα, στέλεχος είναι πια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, το πρωί ήταν στο Sky.
1: Δεν ξέρω για τσάμπα 1 και τσάμπα 2, αλλά τσάμπα μάγκα είναι ο κ. Μητσοτάκης και θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι πιο εγκρατής.
3: Από
1: την έννοια ότι το κόμμα του, επειδή χρωστάει μισό δις στον ελληνικό λαό και όπως μας είπε ο κ. Γεωργιάδης, μάλλον τα χρήματα αυτά είναι δανεικά και αγύριστα, θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι λιγάκι πιο συγκρατημένος.
0: Ο κύριος Τεμπονέρας από την Ελλάς και η κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ.
3: Και εγώ αν ήμουν στη θέση του Πρωθυπουργού και βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή εν ώψη προεκλογικής περίοδου Ιουνίου, είμαστε δεν είμαστε, κάτι είμαστε, τώρα αρχίζουν να πετάγονται τα τσιτάτα.
1: Ναι,
3: το τζάμπα λοιπόν
1: για
3: είναι ένα
1: τσιτάτα.
0: Αυτά λοιπόν σε σχέση με την... με το πολιτικό θερμόμετρο που όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα ανεβαίνει. Τώρα να δούμε πώς κινούνται τα πράγματα στο πεδίο της διπλωματίας. Είχαμε μία συνάντηση με επικεντρωτό το Κυπριακό σήμερα του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλίνκονο στο στούντιο. Καλώς ήρθες Μαρία.
8: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υποδέχθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ για την Κύπρο Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Συζήτησαν όπως είπες για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, για τη διευρυμένη συνάντηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί, ωστόσο δεν έχει κλειδώσει η ημερομηνία, αλλά και τις επαφές που είχε η κυρία Ολγκίν με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης εξέφρασε την υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες για μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού ζητήματος στο πλαίσιο των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη σημασία της διατήρησης της συγκεκριμένης δυναμικής που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία δύο και πλέον έτη, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματα με στόχο την επίτευξη μιας επανεκκίνησης των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου. Είναι ξεκάθαρες οι γραμμές που βάζει η Ελλάδα και γιατί σου το τονίζω αυτό. Ναι. Διότι η Τουρκία από την πλευρά της εμένει στη λύση των δύο κρατών και είναι μια θέση την οποία την επανέλαβε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν κατά τη συνάντησή του με την κυρία Ολγκίν τη Δευτέρα.
0: Οπότε η Τουρκία μένει σε αυτή την προκλητική και πάγια τακτική της όμως στη λύση των δύο κρατών παρά την δυναμική όπως λες που επιχειρεί να διατηρήσει η ελληνική πλευρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ η Μαρία Τσιλίνικο, διπλωματική μας συντάκτρια. Νομίζω είναι ώρα να πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Belmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Belmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Belmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
16: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
17: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
18: Άντε, προχώρα!
19: Στρίβω!
18: Με βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
20: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Ρωμαίος,
22: Ιουλιέτα,
21: από του Μπόστ την Μπένα.
22: Έργο παλιό,
21: ασύγχρονο,
22: που αφορά και σένα.
21: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
22: Ρωμαίος Σακελαρίου.
21: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
22: Σε ρόλο παραμάνας,
21: χωρίς καμιά ντροπή,
22: ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
21: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
22: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
23: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
0: Και ερχόμαστε τώρα σε εξελίξεις ό,τι αφορά το σχέδιο για κατάπαυση του Περόσια και Χειρία στη Μέση Ανατολή. Σύνοδος κορυφής των 7 ισχυρότερων κρατών G7, οι παγκόσμιοι ηγέτες δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα υπογραφεί την Παρασκευή. Το κείμενο της συμφωνίας τώρα λέει ότι ποια μπορεί να είναι το οικονομικό κίνητρο για το Ιράν εάν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του, συμπεριλαμβανομένης δυνατότητας αξιοποίησης ενός αναπτυξιακού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι. Την ίδια στιγμή η Καθημερινή φέρνει στο προσχήδιο ένα σχέδιο για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Ήδη άρχισαν να περνούν τα πρώτα τάνκερ, πέρασαν 3 ιρανικά τάνκερ. Σχέδιο λοιπόν για την αποναρκοθέτηση του Ορμούς, με την Ελλάδα να υποστηρίζει, να υπάρχει ανοιχτό το σενάριο να υποστηρίξει αυτή την αποστολή αποναρκοθέτησης με μία φρεγάτα. ήδη είναι ένα σενάριο το οποίο έχει συζητηθεί για τη συμμετοχή της χώρας. Αρχικά η ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις ΗΠΑ.
2: Η τελετή, όπως ξέρετε, θα γίνει την Παρασκευή, θα γίνει στο Μπούκεστοκ, θα πάει εκεί ο αντιπρόεδρος Βανς. Αυτό που προκαλεί μεγάλη ανησυχία είναι οι πληροφορίες για το Ρούμπιο, για τον Χέξτεθ, για τις διαφωνίες. Όλοι έχουν το ίδιο, αν θες, αφήγημα, την ίδια γνώμη, ότι το Ιράν δεν θα τηρήσει τίποτα από όλα αυτά που υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για τους πιο σημαντικούς υπουργούς, τον Ρούμπιο και τον Πιτ Κέξετ, τον Υπουργό Πολέμου, τον Υπουργό Άμυνας, τον αρχηγό της CIA, ένας πιστός άνθρωπος στον πρόεδρο. Βεβαίως ακούγονται φήμες ότι ο Ρούμπιο τα κάνει αυτά και ο Πιτ Κέξετ, επειδή στάθηκαν ενεργά υπέρ του Ισραήλ. Από εκεί και πέρα, αυτό που υποστηρίζεται είναι ότι αν δεν πει μπροστά ο Μάρκο Ρούμπιο για να υποστηρίξει με τον γνωστό του πιστικό τρόπο τη συμφωνία, ο πρόεδρος δεν θα περάσει το μήνυμα της νίκης ούτε στους πιο πιστούς οπαδούς του.
0: Αντιλαμβάνεστε γιατί αυτή την αξία έχει ενημέρωση από τον Μιχάλη Γνατίου το παρασκήνιο που υπάρχει στο Λευκό Οίκο αυτή τη στιγμή μεταξύ του Τραμπ, του Υπουργού του των Εξωτερικών του Ρούμπιο και του Υπουργού του Πολέμου Χέξεθ. Τώρα, σε ό,τι αφορά εμάς, το πολεμικό ναυτικό βρίσκεται, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό βρίσκεται σε ετοιμότητα για την υποστήριξη μιας επιχείρησης από ναρκοθέτησης, όπως αναφέρει η Καθημερινή, τόσο με φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ όσο και με ένα πλοίο γενικής υποστήριξης. Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό θα συμμετέχει, ενδέχεται να συμμετέχει, εφόσον προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου, στην αποναρκοθέτηση των στενών. Αυτή την εξέλιξη τη σχολίασε ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα του πολεμικού ναυτικού, είναι ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία, ο κ. Φενέκος, ήταν στο Action.
5: Οι Αμερικανοί έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν από μόνοι τους. Όμως τους συμφέρει να υπάρχει διεθνή συνεργασία γι' αυτό και ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί ότι θα επεκτείνει την αρμοδιότητα στις ασπίδες και θα στείλει πλοία για αποναρκοθέτηση. Στις ασπίδες έχουμε εμείς τον έλεγχο, στο διοικητικό έλεγχο στις ασπίδες από τη Λάρισα και έχουμε και πλοίο κάτω και ενδεχόμενο να στείλουμε και κάποιο βοηθητικό ή ναρκοθεριστικό.
0: Αυτά λοιπόν σε σχέση με το ενδεχόμενο να στείλουμε πλοία για την αποναρκοθέτηση των στενών του ορμού. Και πάμε ευθύς αμέσως στον Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
0: Και έχουμε ειδήσεις που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, καθώς βρέθηκε στη Μόσχα ο Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, και έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, όπως μέσα από τα δικά σου ρεπορτάζ δηλαδή, αυτό το γνωρίζουμε, υπάρχει μια συζήτηση για τα F-35 που εάν δεν απομακρυνθούν οι S-400 δεν πρόκειται αυτό το πράγμα να συμβεί ποτέ.
6: Αυτό το έχει ξεκαθαρίσει, όπως πολύ σωστά είπες, και ο Μάρκο Ρούμπιο πριν από μία εβδομάδα, λέγοντας ότι υπάρχει ο νόμος που έχει επιβληθεί και είναι η κάτσα, άρα πρέπει να φύγουν οι S-400 ή να βρεθεί μια φόρμουλα. Αυτό λένε, τουλάχιστον, ότι ψάχνει η Τουρκία τρεις εβδομάδες πριν την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί σε 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα, και ο Χακάν Φιντάν συναντήθηκε χτες με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ και σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Σημαντική συνάντηση, κάτι που δείχνει δεν είναι μόνο απλά ζητήματα του Ουκρανικού πολέμου ή των διμερών σχέσεων, αλλά υπάρχουν, λένε εδώ στην Τουρκία, και άλλα ζητήματα πολύ σοβαρά, που το πιο σοβαρό είναι η S-400. Εκεί η Τουρκία ψάχνει δύο φόρμουλες, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν. Η πρώτη φόρμουλα είναι να μεταφερθεί, επαναγοράσει η Ρωσία τους S-400, να βρεθεί μια φόρμουλα για αυτό το πράγμα. Θα μου πει κάποιος, είναι πιθανό, δύσκολο, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλες σχέσεις με τη Ρωσία, δηλαδή ο πυρηνικός σταθμός Ακούλιου που κατασκευάζει μια επένδυση αξίας 25 δισεκατομμύρια δολαρίων, όπου εκεί έχει επενδύσει πολλά χρήματα η Ρωσία. Υπάρχουν οι Ρώσοι τουρίστες που φτάνουν. Υπάρχουν οι εμπορικές σχέσεις. Και τώρα για 400 θα δούμε αν θα μπορούν
0: και
6: να
0: μεταφέρουν. Υπάρχει και ένα Τραμπ από την άλλη πλευρά.
6: Υπάρχει ένα Τραμπ. Έτσι, έτσι. Και βεβαίως το δεύτερο σενάριο είναι η αποσαρμολόγηση των S-400 και η μεταφορά τους σε τουρκικές βάσεις στο εξωτερικό, έτσι ώστε η Τουρκία ναι να τους διαθέτει, αλλά να είναι αποσαρμολογημένη. Θα δούμε. Όμως μπορεί να ανοίξει, αν βρεθεί μια άλλη φόρμουλα τώρα, μπορεί να ανοίξει το δρόμο έστω μιας υπόσχεσης από τον Τραμπ τον Ιούλιο για να μπορέσει να πάρει η Τουρκία τα F-35, ελλοντικά βέβαια, έστω να κινητοποιηθεί και το ζήτημα της του εξυγχρονισμού των F-16. Να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν προχωρά κανένα από τα προγράμματα αυτά. Ούτε τα F-16 δεν εξυγχρονίζονται. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή, η μόνη ανατολική χώρα, στην Ανατολική Μεσόγειο, που διαθέτει εξυγχρονισμένα μαχητικά τέταρτης γενιάς είναι η Ελλάδα με τα Ραφάλ και τα εξυγχρονισμένα F-16, και σε περίπου ένα χρόνο από τώρα θα παραλάβει και 20 F-35.
0: Μα δεν είναι μόνο ισχύ στον αέρα, είναι και η ισχύ σε ό,τι αφορά την αεράμυνα της Τουρκίας, η οποία προβληματίζει, καθώς κάθε φορά είτε από την Ισπανία τη μία, είτε από την Γερμανία την άλλη, ή από τώρα, αν δεν κάνω λάθος, την Ιταλία, προσπαθεί να θωρακίσει την αεράμυνά της, παίρνοντας οπλικά συστήματα από άλλες χώρες.
6: Πολύ σωστά, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι σε λίγες ημέρες θα εγκατασταθεί ένα ιταλικό αντιεροπορικό σύστημα, το SAMPT, το οποίο θα βρεθεί εκεί. Είναι μια ξεκάθαρη στήριξη από την Ιταλία, την αντιεροπορική αντιβαλιστική άμυνα της Τουρκίας. Στα πλαίσια, ήδη έχουν σταθεί και από τη Γερμανία, όπως ανέφερε πολύ σωστά. Ήδη και νατοϊκά πλοία έχουν προστατεύσει την Τουρκία από τέσσερις επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν. Αλλά επειδή έχετε και η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, χρειάζεται μια επιπλέον αντιεροπορική άμυνα, καθώς καταλαβαίνετε ότι όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ θα βρίσκονται στην τουρκική πρωτεύουσα και ο κίνδυνος είναι μεγάλος για οποιαδήποτε επίθεση, όχι μόνο με βαλιστικούς πυράβλους ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ακόμα και με ντρόνς. Η Τουρκία δεν διαθέτει αξιόπιστο σύστημα. Το μόνο αξιόπιστο που διαθέτει είναι η S-400, που θα ήταν πραγματικά το πιο παράδοξο πράγμα να ενεργοποιηθεί ένα ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Mm-hmm.
0: Και κάτι το οποίο το άφησα τελευταίο, αλλά όχι επειδή είναι το λιγότερο σημαντικό, το αντίθετο, το άφησα τελευταίο γιατί θεωρώ πιο σημαντικό απ' όλα, αν μπορεί να σηματοδοτήσει κάτι, αν μπορεί να σηματοδοτεί κάτι, κατά τη γνώμη σου, την εκτίμησή σου και το ρεπορτάζ σου, η συνάντηση του οικονομικού μας Πατριάρχη με τον Ερντογάν, Μανώλη.
6: Προσωπικά, και ως Ρωμιός το λέω, θεωρώ ότι έχει ένα πολύ μεγάλο βήμα χτες. Γιατί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος περίμενε αυτό το ραντεβού από τον Σεπτέμβριο του 2025, όπου είχε συναντηθεί ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Τραμπ, και εκεί ο Τραμπ του είχε ζητήσει να κάνει κάτι ο Τούρκος Πρόεδρος για τη Θεσσαλονίκη Χόλτης Χάλκης. Τρεις εβδομάδες πριν την άνοιξη του Τραμπ, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν έδωσε το ραντεβού στον Οικουμενικό Πατριάρχη.
0: Άρα, κατά τη γνώμη σου και το ρεπορτάζ σου, τι μπορεί να λέει αυτό, Μανώλη?
6: Κοιτάξτε, νομίζω θεωρούν ότι ο Τραμπ θα ρωτήσει. Δηλαδή, τι γίνεται με αυτό το θέμα. Και πράγματι, χτες στη συνάντηση, περίπου 40 λεπτών, σε πολύ καλό κλίμα, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν έδωσε εντολή στον Υπουργό Παιδείας της Τουρκίας, βεβαίως μετά από το αίτημα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, να ασχοληθούν γρήγορα, πάνω στη φόρμα, να δουλέψουν γρήγορα σε μία φόρμουλα. Να λειτουργεί, κάτι το οποίο το ζητάει το Πατριάρχειο, να επαναλειτουργήσει η Θεωρητική Σχολή, όχι ως πανεπιστήμιο, αλλά ως μεταπτυχιακό τμήμα ενός πανεπιστημίου, που θα είναι αυτόνομο μεν, αλλά θα λειτουργεί υπό την σκέπη ενός τουρκικού πανεπιστημίου, ναι, όπως προβλέπει ο νόμος της Τουρκίας, έτσι, ναι, έτσι είναι οι κανονισμοί,
0: ναι, ναι, ναι,
6: το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για την επαναλειτουργία. Αν μου ρωτάει κάποιος, μπορεί να γίνει τώρα σε ένα μήνα? Ενδεχομένως η Τουρκία να είναι έτοιμη, μπορεί το φανάρι να μην είναι έτοιμο, γιατί ξέρετε, ένα μεταπτυχιακό τμήμα δεν δημιουργείται από τη μία στιγμή στην άλλη. Ωστόσο, ναι, η εντολή δόθηκε. Την επόμενη εβδομάδα, αμέσως, η αρμόδια επιτροπή του φαναρίου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της ανώτατης εκπαίδευσης της Τουρκίας, γρήγορα, σε μία εβδομάδα, πριν έρθει ο Τραμπ. Προσέξτε, σε μία εβδομάδα. 9 μήνες περιμένουμε.
0: Άρα δείχνει, Μανώλη, ότι ο Ερντογάν έχει στο μυαλό του ότι τη στιγμή που θα κάτσει με τον Τραμπ, εάν ο Τραμπ του θέσει το ζήτημα, τι θα του πει?
6: Θα του πει, έδωσα εντολή, προχωράνε, έγινε η συνάντηση, πάνω σε αυτή τη φόρμουλα ετοιμαζόμαστε. Νομίζω, κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω θα ανοίξει, αλλά είμαστε πιο κοντά από οποιαδήποτε στιγμή.
0: Καταλαβαίνω.
6: Και αυτό που μπορώ να σας πω ήταν σε πολύ καλό, επειδή κάναμε ρεπορτάζ και μου το είπες, δώσε μου την ευκαιρία, ήταν σε πολύ καλό κλίμα. Μάλιστα ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον ευχαρίστησε ότι παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα του Ερντογάν πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τον υποδέχτηκε, του είπε ευχαριστώ, του είπε επίσης, το ευχήθηκε το εγγόνι του, ότι επρόκειται ένα ακόμα εγγόνι, πολλές ευχές και ο Ερντογάν είπε: έχω αποκτήσει εγγόνια, αλλά έχω 10 εγγόνια πια. Δηλαδή, του δώσε και αυτό το παράδειγμα. Ήταν σε πολύ καλό κλίμα και άλλα ζητήματα τέθηκαν. Για τα αιτήματα της νομιμοσύνης στην πόλη, για άδειες παραμονής που κάποιες φορές καθυστερούν, για να δοθεί υπηκότητα σε κάποιους αρχιερείς για να μπορούν να μένουν μόνιμα στην Τουρκία. Και σε όλα αυτά υπήρχε μια θετική ανταπόκριση. Τα αποτέλεσματα, εδώ είμαστε.
0: Θα τα δούμε, βέβαια. Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλό μεσημέρι.
0: Μανώλη Κωστίδη. Και στο αστυνομικό το ρεπορτάζ τώρα με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Μιχάλη Τεζάρη, που θα μας πει και αυτό που όλοι βεβαίως είδαμε, μια συμπλοκή νέων κοριτσιών, ανήλικων, μαθητριών δηλαδή στην Εύβοια. Αλλά δεν ξέρω, Μιχάλη, αν θέλεις να ξεκινήσουμε με αυτή την εγκληματική ομάδα, συμμορία που διακινούσε κοκαίνη στην Αττική.
3: Ναι, βεβαίως, να ξεκινήσουμε. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Ο Λέο, ο Τόνι και ο Μπέρτι αποτελούσαν τα αρχηγικά μέλη ενεαμελούς εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαίνης σε όλο το νεκανοπέδιο. Αστυνομική υποδιεύθυνση δύο ξεγκλημάτων Αθηνών, λοιπόν, προχώρησε στη σύλληψή τους μετά από ταυτόχρονες επιχειρήσεις με τη συνδρομή ανδρών της ΕΚΑΜ σε σπίτια και καβάντζες σε Μαγούλα, Αρτέμιδα, Ήλιον, Βάρη και Αγίους Αναργύρους. Οι δίλες, να πούμε, χρησιμοποιούσαν κωδικές φράσεις για την κοκαίνη, όπως κρέας, μπαρούτι, μπύρα, μπριζόλα και λευκό. Από την πώληση τώρα των ναρκωτικών, καθώς επίσης και δύο πιστολιών και ενός Καλάσνικοφ, τα μέλη της πείρας είχαν αποκομίσει 942.000 ευρώ. Η δράση τους τώρα φαίνεται να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025, ενώ από την έναρξη της έρευνας τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν πραγματοποιήσει, Σπύρο, 83 αγοραπολισίες κοκαίνης συνολικού βάρους 11 κιλών και 636 γραμμαρίων.
0: Να, σημαντική αυτή η επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, Μιχάλη, δεν ξέρω, πολλές φορές και εσύ το έχεις σχολιάσει και ως πατέρας δηλαδή, όχι μόνο ρεπορταζιακά, αυτό το φαινόμενο που όλο και μεγεθύνεται, συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων και όχι ότι μεταξύ αγοριών είναι, πώς να το πω, αθώο, αλλά όταν βλέπεις κορίτσια σε αυτές τις ηλικίες 12-13 ετών να χτυπιούνται έτσι όπως τις είδαμε σε ένα βίντεο στην Εύβοια, τι να πω.
3: Ναι, η κατάσταση είναι αλήθεια πως μεταξύ των ηλικών έχει ξεφύγει. Είναι γεγονός με ενδεικτικότερη αυτό το ντροπιαστικό, εγώ θα έλεγα, βίντεο, το οποίο είναι το φως δημοσιότητας, στο οποίο αποτυπώνονται δύο κορίτσια ηλικίας μόλις 13 ετών, 14, μαθήτριες γυμνασίου στο βασιλικό της Εύβοιας, να τσακώνονται πραγματικά με μεγαλύτερο μίσος και πάθος από ό,τι θα ήταν ενδεχομένως δύο αγόρια στην ηλικία.
0: Ναι, ναι.
3: Και το χειρότερο από όλα δεν είναι το ότι τσακώθηκαν και αποτυπώθηκαν από ένα βίντεο κοινού τηλεφώνου. Το ακόμη χειρότερο είναι πως γύρω τους είχε δημιουργηθεί μια ρωμαϊκή αρένα από συμμαθητές τους, οι οποίοι ενώ έβλεπαν πως η κατάσταση δείχνει να μυρίζει μπαρούτι.
0: Έστησαν κερκίδα και τις έβλεπαν να τσακώνονται. Κανείς δεν μπήκε να τα χωρίσει.
3: Ενώ βριζόντουσαν τα κορίτσια, αντάλλασαν βρισχές και ύβρις, εκείνοι τις ενθάρρυναν με αποτέλεσμα όταν ξεκίνησε ο καυγάς να χειροκροτούν, να ζητοκραυγάζουν και να καταγράφουν και όλοι οι υπόλοιποι με τα κινητά τους τηλέφωνα το σοκαριστικό περιστατικό. Ενδεικτικό είναι πως μία από τις κοπέλες που συμμετείχε στον καυγά χτύπησε με το κεφάλι της επάνω στο τσιμέντο, έπεσε κάτω στο έδαφος, αλλά η άλλη συνέχισε να τη χτυπάει. Η μητέρα της μίας εκ των δύο μαθητριών μίλησε σε μέσα ενημέρωσης και είπε ότι φοβάμαι να μην πουντάρει, όπως χαρακτηριστικά είπε το παιδί μου, είναι σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση και όταν ξεκίνησε να κάνει φασαρία και να προκαλεί να τραμπουκίζει η άλλη μαθήτρια, προφανώς δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Ναι. Είναι σοκαριστικό το περιστατικό σε κάθε περίπτωση. Διερευνάται από την αστυνομία, αλλά νομίζω πως περισσότερο θα πρέπει να δοθεί λύση από την οικογένεια και το μαθητικό και το σχολικό περιβάλλον, παρά νομίζω από την αστυνομία.
0: Τι να πεις, ευχαριστώ, Μιχάλη.
3: Καλή συνέχεια, καλά.
0: Ο Μιχάλης Τεζάρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, δεν αφορά μόνο την αστυνομία, πολύ σωστά το είπε ο Μιχάλης. Η αστυνομία έρχεται στο τέλος να επέμβει σε αυτές τις ιστορίες. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, γιατί νομίζω ότι είναι χρήσιμο να έχουμε αντίληψη το τι γίνεται, το τι έγινε σε αυτή την περίπτωση, και αμέσως μετά τη μητέρα της μαθήτριας, η οποία φαίνεται να πέφτει κάτω και να χτυπάει δηλαδή, και από πάνω να μαζεύονται και άλλα κορίτσια και να την συνεχίζουν να τη χτυπούν. Όλα αυτά στην Εύβοια. Η μητέρα μίλησε στο Μέγκα.
4: Να κάνει μια φασαρία, να προκαλεί ένα τσακωμό, γιατί γενικά τραμπουκίζει και το θεωρεί περηφάνεια το να δένει τον κόσμο και να το βάζει και στο Facebook και δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι όπως χτυπάει το παιδί με εμένα στο κράσπεδο, εγώ θα μπορούσα να το έχω πάρει σε κάσα.
0: Και ο κύριος Μαρακάκης, ο κύριος Γιάννης Μαρακάκης, δικηγόρος, ήταν το πρωί στο Sky.
1: Προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει η εισαγγελία να ερευνήσει και ποιοι ήταν αυτοί που βιντεοσκοπούσαν. Και φυσικά να κληθούν και οι γονείς. Εάν και εφόσον έχουμε τη βεβαιότητα ότι όλοι γύρω-γύρω είναι ανήλικοι.
0: Σε πολύ λίγο επιστρέφω.

0: Κόποδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
3: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mo.com και στο 211-1365.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

0: καθίσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα, καλύτερα Κάλμπαρη.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από την τάξη.
3: Πάρτε του το

0: μαθαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψει σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλει οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Επιστρέφουμε και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλενα Γαλάρη, γιατί υπάρχει και μία δίκη που γίνεται. Έλενα, μας ακούς?
3: Ναι, καλώς ωραία, ωραία. Μέρη, σας ακούω.
2: Εννοούσα τη δίκη για την δολοφονία Αλγκερίδη.
3: Εδώ, μόλις διέκοψε για το δικαστήριο, σήμερα κατέθεσε κάποιο σπυρό, ο οποίος ανακάλυψε την κατάσταση.
2: Ξέρεις, Έλενα, το ξέρω κι εγώ, οι συνθήκες στο ρεπορτάζ έξω δεν είναι πολύ εύκολες. Εμείς από εδώ από το στούντιο.
3: Έχει αέρα, προσπαθώ να μετακινηθώ. Η αλήθεια είναι για να σας
2: μιλήσω.
3: Τώρα ακούγουμε καλύτερα.
2: Ναι, είναι πολύ καλύτερα.
3: Ωραία. Λοιπόν, κατέθεσε μάρτυρας φύλαθλος, ο οποίος ήταν παρόν το βράδυ των επεισοδίων που έγιναν έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Μιλάμε για το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου του 2023. Ο μάρτυρας, λοιπόν, ανακάλεσε την αρχική κατάθεσή του που είχε δώσει στις αστυνομικές αρχές. Φέρεται να έχει δώσει στοιχεία σε βάρος 13 ατόμων, κάποιοι εκ των οποίων κατέστησαν και κατηγορούμενοι. Κατά την προανάκριση, φέρεται να έχει καταθέσει ότι είδε κατηγορούμενο να βγαίνει από το γήπεδο πριν τα επεισόδια και να μοιράζει προτύπες, ενώ έχει δει κάποιον άλλον να σπάει πέτρες και να τις μοιράζει εξίσου. Σήμερα, λοιπόν, είπε στο δικαστήριο ότι τότε ήταν μικρός, ήταν 15 ετών, είχε άγχος, έπλασε ιστορίες, ανακάλεσε τα όσα είπε, προκαλώντας την αντίδραση του εισαγγελέα, ο οποίος δεν τον πίστεψε. Είπε ότι μας λέτε με λεπτομέρειες έχει κάνει ο καθένας. Έχετε ξεκινήσει μια διήγηση για πρόσωπα που έχουν αναγνωριστεί, τι έκανε ο ένας, τι κάνει ο άλλος, τι φορούσαν. Μας λέτε ότι αυτά που είχατε πει δεν σας τα είχαν υποβάλει οι αστυνομικοί να τα πείτε, αλλά απλά θα τις ιστορίες. Λοιπόν, κύριε, σήμερα λέτε ψέματα, είπε ο εισαγγελέας, σε έντονο ύφος στο μάρτυρα, ο οποίος όπως πω ότι δέχτηκε βροχή ερωτήσεων από τους συνηγόρους υπεράσπισης και συνέχισε να ανακαλεί την αρχική του κατάθεση.
2: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά, η Έλενα Γαλάρη. Τότε ήμουν μικρός προμάρτυρας. Μετά, αργότερα, συνειδητοποίησα κάποια πράγματα. Ότι τα έπλασα με τη φαντασία μου όλα αυτά που είδα να πετάνε πέτρες και τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, αξιολογούνται αυτά, φαντάζομαι, από την έδρα. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθατε, Σοφία. Γιατί έχουμε αυτή την ιστορία με τους λαγοκεφάλους που έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα και στους αλλοείς. Και φόβο, θα έλεγα, στους λοόμενους που βλέπουν τα δόντια του μπροστά τα κοφτερά και
4: του.
2: Όλοι σου προειδοποιούν, σου λένε εντάξει με το φάση ή το ξύνες, αλλά και να σε δαγκώσει θα έχεις πρόβλημα. Και πριν από λίγο βγήκε μια είδηση. Τώρα, δεν θα πούμε, λέει ότι σε κάποια παραλία της Αττικής, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε, με την έννοια ότι μην τρομάξουμε και τον κόσμο, γιατί δεν έχει ακόμη διασταυρωθεί, αλλά διακινείται αυτό σε όλο το διαδίκτυο, ότι μια γυναίκα τέλος πάντων δέχτηκε ένα δάγκωμα, όχι ότι έπαθε κάτι τραγικό, αλλά χρειάστηκε να πάει.
4: Σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, τραυματίστηκε.
2: Σε παραλία της Αττικής,
4: τη δάγκωσε ένας λαγοκέφαλος στο πόδι και της παρασχέθηκε η απαραίτητη υπερίθαλψη και ράματα. Τώρα, η κατάσταση ωστόσο παραμένει ανεξέλεγκτη με τους λαγοκέφαλους, με τους αλλοείς να είναι πολύ αναστατωμένοι, ιδιαίτερες περιοχές που πλήττονται περισσότερο, όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, και χωρίς ακόμη να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σχέδιο. Περιμένουν λοιπόν μία λύση, δηλώνουν πως είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν με τη στοχευμένη αλίευση των λαγοκέφαλων, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωσή του. Ωστόσο, χρειάζονται και οικονομικά κίνητρα, και μάλιστα ήδη από τον Ιανουάριο ετοιμαζόταν ένα πιλωτικό σχέδιο επιδότησης του ψαρέματος του λαγοκέφαλου, το οποίο θα εφαρμοζόταν αρχικά μόνο στην Κρήτη, όπου είναι και πιο έντονο το πρόβλημα, με το ποσό που σύμφωνα με πληροφορίες θα κυμαινόταν γύρω στα 6,5 ευρώ το κιλό. Το σχέδιο αυτό όμως μετά τον ανασχηματισμό πάγωσε, δεν ολοκληρώθηκε και φυσικά δεν εκπονήθηκε. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα μας είπε εδώ χθες στο ραδιόφωνο του Sky στην Κατερίνα Δράκου ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος των αλλοιών του Ηρακλείου της Κρήτης.
5: διέταξε μία χρηματοοικονομική μελέτη ο κύριος Τσιάρας για να βγάλει τα έξοδα των αλλιέων. Μετά έγινε ανασχηματισμός, ο κύριος Κινάς το έβαλε στο σιρτάρι και πάγωσε.
2: Λοιπόν, θα επανέλθουμε με το θέμα, αν έχουμε και νεότερα για τη γυναίκα. Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού ήταν ευθύς αμέσως διεθνής εξελίξης από την Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Ο Τραμπ έμεινε ως το τέλος στο Εβιάν και οι Ευρωπαίοι μιλούν τώρα για μια νέα αρμονία. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στην Κύπρο το βιβλίο «Κράτος Μαφία. Διώξεις για διαφθορά κατά πολιτικών». Αισιόδοξα μηνύματα από τη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ταγί Περτογάν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Ο φόβος για αλόκοτη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του Εβιάν αυτή τη φορά δεν επαληθεύτηκε και οι ηγέτες της ομάδας G7 εξέπεμψαν ένα μήνυμα ομοψυχίας με τον καγκελάριο Μέρτς να μιλά μάλιστα για μια νέα αρμονία. Τόσο ο Μέρτς όσο και οι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες είδαν τη συνάντηση και σαν μια νέα ευκαιρία για να επανεκκινήσουν τη σχέση τους με τον πλανητάρχη. Στο επίκεντρο τέθηκε και πάλι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και ο Τραμπ συμφώνησε ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος, ενώ δεν διαφώνησε ανοιχτά στο αίτημα των Ευρωπαίων να βρίσκονται και αυτοί στο τραπέζι των μελλοντικών διαπραγματεύσεων.
2: Επιστροφή στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καταλαβαίνεις τον αστερισμό του Μέση και του Εμπαπέ και του Χάλαντ, γιατί ήταν βραδιά με τους αστέρες να λάμπουν. Πρώτος και καλύτερος, βέβαια, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λιονέλ Μέση. Χατρίκ στο Αργεντινή Αλγερία. Και πλέον μαζί με τον Κλόζε είναι στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλλων.
2: Όσα έχει χώσει. 16. Αυτά είναι.
8: Και έχει δρόμο μπροστά του.
2: Ναι, ναι.
8: Όσο και αν μην το ξεχνάμε, είναι 39.
2: Ναι, ναι.
8: Αλλά χθες δεν το έδειξε. Δεν φάνηκε να επηρεάζεται από την ηλικία του. 3-0 κέρδισε η Αργεντινή την Αλγερία. Είχαμε νωρίτερα, γιατί αυτό ήταν ξημερώματα, Γαλλία Σενεγάλη 3-1 με δύο γκολ του Εμπαπέ. Με τη Σενεγάλη να είναι καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, να μην καταφέρει να σκοράρει. Μετά ανέλαβε δράση ο Εμπαπέ, έδωσε την νίκη στους τρικολόρ. Νορβηγία Ιράκ 4-1, δύο γκολ ο Χάλαντ. Και Αυστρία Ιορδανία το πρωί 3-1. Πιο δύσκολη από ό,τι ακούγεται στο τελικό αποτέλεσμα νίκη για την Αυστρία. Και έχουμε και επειδή υπάρχει Μουντιάλ, έχουμε και τις ελληνικές ομάδες που ασχολούνται με τις κληρώσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό του Champions League θα αντιμετωπίσει μία εκ των Union Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγα, Στουρμ Γκρατς, η Χάρτς και η Ναϊμέγγεν. Ενώ ο ΠΑΟΚ για το Europa, στον τρίτο προκριματικό του Europa, τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Κλουζ.
2: Μα διαχειρίσιμε, φαντάζομαι. Είναι.
8: Το Δυναμό Κιέβου Κλουζ, και επειδή θα είναι καλοκαίρι.
2: Μπορεί να είναι.
8: Ναι, ναι. Μάλιστα, μάλιστα.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό.
8: Καλή συνέχεια.
9: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
10: oh,
9: κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague.
11: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Εύχομαι καλό υπόλοιπο εγώ. Σε λίγο έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Αφού ακούσατε και το δελτίο ειδήσεων, να είστε καλά.

0: έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δώρο στροφό της Novibet.
1: Δώρο τροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Η ώρα είναι 3 και 2 πρώτα λεπτά.
13: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
14: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
13: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
14: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
13: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
15: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πλήρως λειτουργικός εξειδικευμένος εξοπλισμός, πλήθος καινούριων συσκευών εξοπλισμού που προορίζονταν για πώληση σε τρίτους τελικούς χρήστες συνδρομητές, πελατολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις, ατζέντες και χρηματικό ποσό άνω των 18.800 ευρώ. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων λύγει οριστικά στις 22 Ιουνίου. Δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, ανέφερε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας όλων των Δήμων της Αττικής. Η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση. Τα φαινόμενα έρχονται και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, τόνισε, καλώντας τους Δήμους από τις 23 Ιουνίου να ξεκινήσουν ελέγχους, καταγραφές και επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Την πρώτη πρόβλεψη για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για τη φετινή αντιπυρική περίοδο προβλέπει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη. Συγκεκριμένα υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο και Κάσο, στο Ηράκλειο και το Λασίθι Κρήτης. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση σήμερα της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με την εν λόγω εφαρμογή έχουμε πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Πρόσθεσε ότι οι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σχεδόν 10.000 προϊόντων απόλυσης

0: την ανέκκληση για άμεση εκεχηρία στο Λίβανο, χαιρετίζοντας παράλληλα τη συμφωνία. Διευκρίνησαν ότι στον απόϊχο του πολέμου με το Ιράν σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στη Λουκέρνη. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Βούλα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε σήμερα στον Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη σύλληψη τριών ατόμων, 17, 20 και 23 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για υπόθεση ληστείας με τραυματισμό στο κέντρο της πόλης. Το θύμα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τους δράστες, οι οποίοι του αφαίρεσαν προσωπικά αντικείμενα και τράπηκαν σε φυγή. Συνελήφθησαν λίγη ώρα αργότερα. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ληστείας κατά συναυτουργία, της απίθειας και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick Technopro.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μεταφέρει τώρα και ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Κώστα από τη Γλυφάδα ότι βρέχει πάρα πολύ στην παραλιακή αυτή τη στιγμή. Παναγία μου. Η αλήθεια είναι ότι και εδώ στο Νεοφάλιρο βλέπω μουντάδα αρκετή, αυτή την γκριζάδα τη γνωστή. Γενικώς ο καιρός έχει τα ψυχολογικά του. Δεν έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει. 2-10-48-00-170-174 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο φυσικά και σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Και απέναντί μου έχω αυτά τα μπλε μάτια που μόνο που τα βλέπω ταξιδεύω στις θάλασσες του Γιώργου Βραχνού. Θα αναρωτιέστε τώρα ότι πού είναι ο κύριος, ο λεγάμενος. Είχε και εκείνος μια μικρή ατυχία. Αλλά νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά, σε πάρα πολύ λίγο θα είναι εδώ κοντά μας. Στο Μάσκαρα Γιάννης, κυρία Μπόλια, παρακαλώ τη βοήθειά σας. Σας παρακαλούμε πολύ. Αττική οδό, μετά τα πρώτα διόδια από το αεροδρόμιο, δεν κουνιέται απολύτως τίποτα. Μάλλον κάποιο ατύχημα. Συνάδελφοι, εδώ ελπίζω να μην έχει συμβεί εδώ κάτι σοβαρό. Αν έχουμε κάποια ενημέρωση, στο ΜΑΜΟ θα επικοινωνήσουμε αμέσως με την Αττική Οδό και με την τροχέα και θα σας δώσουμε πλήρη εικόνα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Αν έχει αρχίσει να βρέχει και σε κάποιες περιοχές, αντιλαμβάνεστε ότι η κυκλοφορία θα έχει ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα. Τι λέει εδώ, η Σταυρούλα από την Αθήνα μας στέλνει τώρα μήνυμα. Ο Θόδωρος επίσης βλέπω εδώ. Γεια σου, Δημήτρη Κυλάκο, φίλε μας, skyradio.gr. Στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, στέλνετε τα διαδικτυακά σας μηνύματα. Και για να αποδείξω ότι εκείνος που προκαλεί αταξία και ταραχή στην εκπομπή και στη ροή της είναι ο JK Pumpkin, λέω σήμερα να ξεκινήσουμε σωστά. Γιώργο, συμφωνείς? Πάμε.

0: Μπασίλ.
1: Μητσοτάκης.
0: Ακόμα.
1: Πιστεύω γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφύγηση.

0: Αρίων Καλαθάς για μία ακόμη φορά έχει καταπληκτική ιδέα. Αυτό που πρέπει να αφιερώσουμε στη φάση όλη είναι από τη Γεωργία Βασιλιάδου. Τα έχει πει η Γεωργία Βασιλιάδου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πριν όμως να σας πούμε ότι φορτηγό με μηχανική βλάβη και εκροή λαδιού στο ύψος του κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από ό,τι βλέπω στην Αττική Οδό, που σημαίνει ότι έχουμε ήδη αυτή τη στιγμή 15-20 λεπτά καθυστέρηση. 15-20 λεπτά πέρσα μου λέει Αττική Οδός. Okay, τσιμπήστε το λίγο παραπάνω, ένα μισά ωράκι από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι η καθυστερήση, να είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ξαναλέμε, μηχανική βλάβη, ευτυχώς όχι κάτι πιο σοβαρό, στο ύψος του κόμβου Παιανίας, το ρεύμα προς Ελευσίνα, επειδή μας ρωτήσατε πριν από λίγο και είχαμε άμεση απάντηση για στομά που μας το έστειλες, και από Διόδια Κοροπίου μέχρι... την Γκάντζα, μέχρι την Γκάντζα. Είναι οι καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε λίγο θα έχουμε και νεότερη ενημέρωση. Αν μπορούμε πέρσα μου να έχουμε και από την Τροχέα γενικώς για το λεκανοπέδιο μία ενημέρωση, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο απόγευμα, πολύ θα το θέλαμε. Γενικώς όμως χρειαζόμαστε όλοι αυτό που θα ακούσετε αμέσως τώρα.
1: Στα όριστα αγρία, στα ξύλα, στα λαγκάδια, στα άκαρπα δέντρα, στα καταβάθια της θάλασσας, εκεί που δεν αλλάει φετινός. Αχ, παιδάκι.
0: Και μου ήρθε τώρα μήνυμα αφενός από το Δημήτρη Γιαννίρη, ο οποίος μου λέει ήρεμα με το Γιάννη. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω, δηλαδή λογοκρισία, συγγνώμη δεν κατάλαβα. Και ο Γιάννης, ο οποίος μου στέλνει, συγγνώμη με κράζεις.

0: Συγγνώμη, έχετε μπει εσείς στην πλατφόρμα, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει? Έχετε μπει να την ψαχουλέψετε καθόλου? Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, να μπεις και να ψάξεις περισσότερα σε αυτή την πλατφόρμα. Είναι η μετεξέλιξη του e-καταναλωτής, για όσους ενδεχομένως έχετε μπει. Είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokan.gov.gr και είναι μια εφαρμογή για κινητά, όπως καταλαβαίνετε. Δεν απαιτείται δημιουργία λογαριασμού. Έχει σχεδόν 8.000 προϊόντα από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και από ό,τι καταλαβαίνω σταδιακά θα αρχίσει να επεκτείνεται η βάση δεδομένων. Θα φτάσουν δηλαδή περίπου τους 10.000 κωδικούς στα προϊόντα. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν κάποιες λίστες αγορών ώστε να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους ανά αλυσίδα, να αναζητούν έτσι οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές και να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών σε βάθος 2 μηνών. Γιώργο, σε παρακαλώ. Θέλω από χθες ένα ηχητικό που είχαμε, το οποίο ταιριάζει τέλεια τώρα εδώ με το posokan.gov.gr. Πρέπει να είναι best ψώνια, ας πούμε. Θα μπορούσα να το έχω ονομάσει και έτσι. Νομίζεις, θυμάμαι πώς το ονόμασα χθες? Εδώ δεν θυμάμαι τι έφαγα πριν μια ώρα. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Το έχουμε κιόλας. Ταιριάζει αδιανόητα. posokan.gov.gr. Όταν εμείς καθόμαστε εδώ και γκρινιάζουμε για την ακρίβεια και έρχονται οι άνθρωποι και βάζουν τα πράγματα στη σωστή θέση.
1: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια?
2: Τώρα τι να σας πω, όπου την μπορούμε.
1: Προβληματίζεστε? Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε?
3: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
4: Προχθέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ και ρέσα, τζάμπα.
5: Τι είπατε?
4: Και τώρα το λέω 4 ευρώ τη λε και τσόρπουν και ακριβά.
6: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
1: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια τη εβδομάδα?
4: Δεν δυσκολεύω καθόλου. Πάρουμε τι εκπτώσει που έχουν το τυρί κάτω του B-Bark και παίρνω.
6: Συνέχεια κάνουν εκπτώσει. Συνέχεια εκπτώσει.
4: Πω τα μακαρόνια μια ζωή την ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμία ακρίβεια.
6: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
4: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία Αμερική γι' αυτό. Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
7: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
8: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
6: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά. Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα 1 ευρώ, παθαίνω σοκ.
9: Χριστέ μου, την
10: decadence. Στα όριστα αγρία, στα ξύλα, στα λαγκάνια, στα άκαρπα δέντρα, στα καταβάθια της θάλασσας, εκεί που δεν αλλάει φετινός. Αχ, παιδάκι.
0: Συγγνώμη, κανονικά, επειδή αυτό πραγματικά δεν το χορταίνω να το ακούω, κανονικά πρέπει να ξέρουν οι παραγωγοί μας, οι υπέροχοι αυτοί οι άνθρωποι που συναντάμε κάθε φορά που πηγαίνουμε στη λαϊκή για τα ψώνια μας, ότι υπάρχει μια κυρία, και μπορεί να υπάρχουν κι άλλες, που ακούν 1 ευρώ τα μήλα και ντρέπονται. Δηλαδή, κανονικά, σε αυτή τη γυναίκα δεν πρέπει να πεις 1 ευρώ, παιδί μου, ντρέπεται. Είναι 10. Τι 1 ευρώ? Και απορώ πώς πατάει το πόδι της στη λαϊκή αγορά, δηλαδή, μετά από τόσο. Πλέμπα, πλεμπέι.

0: Λοιπόν, συνεχίζω τώρα λίγο με την πλατφόρμα που μου έχει αρέσει πάρα πολύ και γενικώς σε αυτά είμαι πάρα πολύ περίεργη και τα ψάχνω πάντα όλα αυτά τα καινούργια. Πόσο κάνει.gov.gr να ξέρετε ότι έχει μέσα τιμές από τις αλυσίδες Γαλαξίας Κλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κριτικός, Marketing και Lidl. Τις τιμές τις συλλέγουν απευθείας με δεδομένα από τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ και οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση είτε από τα δεδομένα που παρέχουν οι ίδιες οι αλυσίδες είτε μέσω των αυτοματοποιημένων μηχανισμών συλλογής δεδομένων. Οπότε να ξέρετε ότι αν μπείτε και φτιάξετε το καλαθάκι σας με τη λίστα που χρειάζεται για το σπίτι σας ψώνια, εβδομάδα ή μήνα, να ξέρετε ότι θα τα βρείτε, θα είναι ακριβώς αυτές οι τιμές που θα βρείτε όταν θα πάτε στο κάθε σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σας για να τα αγοράσετε. Επίσης, αν ψάχνετε ένα συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να γίνει είτε με τον τίτλο του προϊόντος, αν θέλετε για να μην ψάχνετε τώρα όλα αυτά, είναι 8.000 κωδικοί, είναι χαοτικό. Το βάζετε στο search, από ό,τι καταλαβαίνω, βρίσκετε το προϊόν είτε με το barcode. Καλά, barcode τώρα αποκλείεται να έχουμε. Οκ, okay, με το προϊόν μπισκότα βραχνός, ξέρω εγώ. Εν τω μεταξύ στην πλατφόρμα αυτή, επειδή πόσα ρεπορτάζ έχουμε κάνει με τη σύγκριση τιμών στο εξωτερικό, εμφανίζονται και αντίστοιχες τιμές του εξωτερικού. Δηλαδή έχει Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Ισπανία. Ορίστε, η κυβέρνηση μας κάνει και πιο εύκολη τη δική μας δουλειά. Τα έχουμε απευθείας, καταλαβαίνεις. Αγαπήσατε την κυρία με τα μήλα. Και εμείς. Έχεις δίκιο, Γιαννάκο μου. Κάνεις κάπου μπάνιο, ή όχι. Λοιπόν, στέλνω την αγάπη μου και στο Γιώργο Σαράντη, τον αγαπημένο μας φίλο που είναι πάντα εκεί για να μας λύνει όλα τα προβλήματα. Τα έχουμε πει αυτά 100.000 φορές. Τώρα εμείς, για να μην έχουμε προβλήματα όμως, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Πέρασε το πρώτο ημίωρο. Περιμένουμε τώρα, έρχεται, παιδιά. Ο superstar της εκπομπής πλησιάζει και θα τα πει όλα σε λιγότερο χρόνο. Καταλαβαίνετε τώρα τι δύσκολη αποστολή έχει. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Σας περνάω και μια βολτίτσα από τα Honda Center, παρακαλώ πολύ. Εκεί όπου, αν πάμε σήμερα, θα μπορούμε να επιλέξουμε αρώματα Guess, Roberto Cavalli, σε προσφορά 40% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Διαφημίσεις.
1: Είμαι τη Λουλού. Πιστεύω σε μένα και κάνω τα όνειρά μου αληθινά.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821. 2-31-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
5: Η νέα εποχή έφτασε και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα. Infonet Πληροφορική. Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
10: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
12: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 2682-021-149 και 29740.
14: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
15: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
16: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
17: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
16: Με κοροϊδεύεις. Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες.
17: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
18: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
19: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
18: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
20: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και υποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
21: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
22: Υποδήματα STEP.
23: Μόδα.
22: Ποιότητα.
23: Επωνυμία.
22: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
24: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
22: Geox,
24: Lacoste,
22: Gant,
24: Replay,
22: Sakiris Malas,
24: US Polo,
22: Boss,
24: Cricket,
22: Damiani,
24: Skechers,
22: Versace,
24: Robinson
22: και πολλές άλλες.
24: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
22: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
24: Αερόσολα,
22: Piccadilly Maxi Therapy,
24: Face Comfort,
22: Skechers Memory Foam.
24: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
22: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
24: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
22: και Σκουφά 24 στην Άρτα
24: και στο stepbrandshoes.gr.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 3. Καλό σας μεσημέρι, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Θέλουμε πάρα πολύ, αν γίνεται. Α, μάλιστα, μας το έχει απαντήσει η κυρία Μπόλια ήδη. Πρώτον, σας λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε θέμα στην Αττική Οδό. Λόγω μιας μηχανικής βλάβης, φορτηγό και κροή λαδιού στο ύψος του κόμβου Παιανία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ήδη υπάρχουν καθυστερήσεις. Σκεφτείτε, πιάνει από τα Διόδια Κοροπίου μέχρι την Κάντζα. Όμως, επειδή μας ρωτάτε για τον Κηφισό, η Νάνση που έστειλε πριν από λίγο μήνυμα, έχουμε μία ακόμη σύγκρουση. Δεν πάει καλά το πράγμα σήμερα. Στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Δυραχείου. Να ξέρετε, υπάρχουν καθυστερήσεις και εκεί. Για οτιδήποτε άλλο προκύπτει, σας ενημερώνουμε.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Έλα εδώ.
1: Πού είναι το αγόρι, καλέ.
0: Λοιπόν, το αγόρι είχε μία ατυχία. Γενικώς
1: δεν
0: είναι η εβδομάδα μας, ναι. Λοιπόν, είχε μία ατυχία και δεν φτάνει που έχει καθυστερήσει, γιατί ποιον νοιάζει, νοιάζει τους ακροατές τι του συμβαίνει? Όχι, έπρεπε να είναι στη θέση του, έπρεπε. Λοιπόν, έχω και τον Γιαννήρη, ο οποίος είναι ο δικηγόρος του εδώ πέρα. Και μου στέλνει μηνύματα, σταμάτα να κράζει το Γιαννάκι.
1: Καλά σου λέει.
0: Επειδή
1: το, εδώ τα λέμε.
0: Κοινή ρίζα από την Κυψέλη. Είσαι και εσύ από την Κυψέλη?
1: Όχι, αδερφή μου είναι.
0: Α, ωραία. Με έναν τρόπο είσαι.
1: Και οι φίλοι μου.
0: Ωραία. Επειδή είναι αυτοί οι δύο από την Κυψέλη, νομίζουν τώρα ότι θα κάνουν πλάτη ο ένα τον άλλον. Το καταγγέλω αυτό εγώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Το κατήγγειλα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Κράτα με, Χριστίνα, δεν μπορώ. Λοιπόν, μας λένε ότι βρέχει στην Γλυφάδα τώρα που μιλάμε.
1: Καλά, έβρεξε, τελείωσε.
0: Αυτό ήταν.
1: Ναι, αλλά και όχι μόνο, και πάνω στο πύρο να έβρεξε. Ψυχάλισε, πέντε ψυχάλισε.
0: 6 ώρα παίζω αγώνα τέννις. Φρόντισε τι θα κάνεις.
1: Θα έχει τελειώσει.
0: Είσαι βεβαίη? Πότε σου είπα που θα παίξω?
1: Πού, εκεί κοροπή, που πήγες εχθές.
0: Κοροπή, κοροπή, ναι. Κοροπή.
1: Α, κοροπή.
0: Ναι.
1: Πώς θα είπε αυτός? Κοροπή, πώς το είπε?
0: Ναι, ζαμέ κοροπή.
1: Αυτό.
0: Ζαμέ κοροπή. Τι θα κάνει?
1: Νομίζω δεν θα βρέχει 6 ώρα.
0: Καλύτερα, γιατί θα λέγαμε ότι.
1: Έφταγε η βροχή που χάσατε.
0: Να γίνει κάνω αγώνα, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό ήταν δηλαδή για εδώ για την Αττική.
1: Λίγο ακόμα, ας πούμε, μέχρι τι ώρα είναι τώρα, είναι 4, δεν είναι?
0: Ναι, παρά 20.
1: Ωραία. Μέχρι τις 5, μέχρι τις 6. Παρά εκεί. 5,5, 6. Κάτι μπορεί να βγάλει ακόμα. Αλλά είναι λίγο, λίγο πράγμα. Λίγο, λίγο.
0: Εδώ Μαυρίλα όμως την αυσή.
1: Τώρα άνοιξε.
0: Τι άνοιξε. Πού το βλέπεις, το ανοιχτό γκρι είναι αυτό.
1: Προηγουμένως ήταν σκούρο γκρι.
0: Ο ήλιος πού είναι, Χριστίνα?
1: Προηγουμένως ήταν, θα έρθει και αυτός ξανά πίσω. Μην ανησυχείς, θα ξανάρθει.
0: Και κουφόβραση, Χριστίνα.
1: Εννοείται, χάλια, με αυτή την υγρασία όταν έχει τέτοιο πράγμα είναι χάλια, χάλια. Χάλια μαύρα.
0: Θα καθαρίσει καθόλου?
1: Θα καθαρίσει, μωρέ.
0: Πότε?
1: Φυσικά να 2 ώρες, 3.
0: Α, εντάξει. Ωραία, ωραία.
1: Και μετά αύριο μπαίνει βοριάς.
0: Α, επιτέλους.
1: Ναι, ναι.
0: Να πάρουμε ανάσα.
1: Θα πάρουμε, θα πάρουμε. Γιατί από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά μπαίνει το πενταροεξάρι. Πάλι μπορεί να βγάλει αύριο καμιά μπόρα πριν μπει ο βοριάς.
0: Okay.
1: Αλλά κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Και μετά Πέμπτη απόγευμα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη,
0: βοριάς,
1: που θα είναι 5 με 6 και κατά διαστήματα ίσως βγάζει και ρηπές 7 στα ανατολικά του.
0: Το Σαββατοκυριακό?
1: Μέχρι και την Τρίτη.
0: Α, μέχρι και την Τρίτη, οκ.
1: 5 με 6 οπωσδήποτε. Στα ανατολικά, ναι. Μελτέμι.
0: Θα έχει κάνει λίγο και θερμοκρασία.
1: Η θερμοκρασία κατέβει, θα λίγο. Πέσει λίγο, ναι, ωραία. Αλλά δεν θα έχει υγρασία. Με το μοριά δεν έχει υγρασία. Οπότε και οι ίδιες θερμοκρασίες να είναι, είναι καλύτερα.
0: Η αίσθηση
1: είναι αλλιώς. Επίσης, δεν έχουμε περιορίσει πολύ και η αστάθεια, η απογευματινή, γενικότερα όλες αυτές τις μέρες. Οπότε όλα καλά.
0: Ο Μιχελάκης λέει στα Χανιά βράζουν.
1: Ναι.
0: Όχι. Δεν. Κάτσε, γράφει 3 μπροστά, δεν γράφει στην Κρήτη.
1: Πάντα γράφει 3 μπροστά στην Κρήτη.
0: Ναι, okay.
1: Έλεος.
0: Εντάξει,
1: εδώ γράφει στην Αθήνα 3, δεν γράφει στην Κρήτη.
0: Σωστό.
1: Ναι. Αλλά και εκεί θα τους πιάσει ο βοριάς, οπότε θα είναι καλύτερα. Μπορεί να είναι ανατολικό.
0: Δεν βλέπεις τίποτα βαρύ-βαρύ το επόμενο διάστημα?
1: Μέχρι και την άλλη εβδομάδα, ίσως μέχρι το τέλος περίπου, χοντρικά, να μην λέω μεγάλες κουβέντες, δεν φαίνεται να έχει κάτι.
0: Τέλεια.
1: Extreme.
0: Ναι.
1: Ζέστη θα έχει, αλλά extreme όχι.
0: Τα πουλάκια φίλοι μας που παντρεύονται, βαφτίζουν δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο, θα έχουν ήσυχο το κεφάλι.
1: Μια χαρά.
0: Πες το, ρε Χριστίνα.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πες το.
1: Ναι.
0: Και αποφοιτήσεις στα σχολεία που έχουμε ακόμη. Πόσο καιρό θα έχουμε αποφοιτήσεις ακόμα? Μέχρι τέλη Ιουνίου μου λένε πάντως.
1: Α, γιατί είναι τα λύκεια μετά.
0: Ναι, τα λύκεια.
1: Ναι, ναι,
0: τρίτη λυκείου που γίνεται γκράντε.
1: Γίνεται
0: κατάσταση.
1: Το γκράντε ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Ωραία, άρα το Σαββατοκύριακο ορίστε. Δεν θα είναι αυτή η εβδομάδα δηλαδή που θα παίρνει 100 μηνύματα τη μέρα?
1: Όχι, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν θέλω.
0: Για την άλλη δεν ξέρουμε.
1: Όχι, περιμένετε. Αλλά για αυτή όχι.
0: Ναι, η ώρα η καλή τέλος πάντων.
1: Ναι, σε όλους.
0: Πολύ ωραία. Θες να του πω τίποτα όταν έρθει.
1: Θα έρθει.
0: Ναι, θα έρθει. Έτσι έχει πει. Ναι. Καλά, η χρόνια.
1: Ότι μου έλειψε.
0: Δεν μπορώ αυτές τις ελληνικές. Δεν μπορώ, δηλαδή έχετε γίνει κουραστική. Ναι, το έχουμε καταλάβει, υπάρχει αγάπη.
1: Ναι, υπάρχει, ναι, ναι.
0: Φτάνει όμως, το ζούμε 12 χρόνια. Κουράσατε. Ως εδώ. Φτάνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Χριστίνα. Θα το μεταφέρω.
1: Να του το μεταφέρω.
0: Μπορείς όταν θα έρθει να ξανάρθει να πει τον καιρό.
1: Θα έχω πει.
0: Α, εντάξει. Θα μας ακούσει από το δρόμο.
1: Από το δρόμο.
0: Έχει κίνηση, να ξέρεις. Οπλίσουμε υπομονή.
1: Για να πάμε μέχρι το εξωτικό Παγκράτη, μωρέ.
0: Εντάξει, όχι. Είσαι από εκείνους που βριζούν στο δρόμο.
1: Όχι. Έχω σταματήσει να βρίζω. Όχι. Έχω σταματήσει να βρίζω.
0: Κατέβαζες παράθυρο.
1: Όχι. Έχω σταματήσει να βρίζω.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Κατέβαζες όμως παράθυρο, λέω. Ναι, αλλά τώρα η Σούζη μας.
1: Τώρα βαριέμαι. Απλώς βαριέμαι.
0: Λες, σας κάτσω εδώ, κάνω υπομονή να φτάσω στο σπίτι μου.
1: Ακριβώς.
0: Καλή ξεκούραση, Χριστίνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ το ίδιο.
0: Δελτίο δεν έχεις σήμερα.
1: Πώς δεν έχω, καλέ.
0: Όχι, live λέω.
1: Α, όχι, live δεν γιατί έχει κανέναν καιρό.
0: Δεν ξέρω, Χριστίνα.
1: Όχι, παιδάκι, μια χαρά καιρό είναι.
0: Δηλαδή, άμα ανοίξω το βράδυ, δεν θα σε δω.
1: Θα με δεις μόλις τελειώνει το
0: βίντεο. Βίντεο. Εντάξει, οκ. Γεια, Χριστίνα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Άντε, γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα εμείς σε μια σύντομη διακοπή. Χριστίνα λέει χαμός από Κεραυνού το πρωί στην Πάτρα ο Νίκος. Χαμός λέει γίνεται στην
1: Πάτρα. Μόνο το πρωί από το βράδυ. Τη νύχτα είχε, παιδιά. Από τη νύχτα.
0: Πες το λέει στη Χριστίνα.
1: Όχι, το ξέρω. Οι περισσότεροι Κεραυνοί τώρα και ακόμα και τώρα είναι στην Πελοπόννησο. Και ύστερα είχε πολλούς και κατά τη διάρκεια της νύχτας και η Βόρεια Ελλάδα, η Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και αυτά είχε επίσης και κεραυνούς. Είναι ότι ο καιρός του Ιουνίου, όπως θα έπρεπε να είναι εδώ και κάνα 4-5 χρόνια που δεν είχαμε τέτοιο καιρό, είναι φέτος τα κάνει όλα. Okay. Και άνοιξη κάνει και καλοκαίρι, σωστό,
0: είναι
1: κάνει και όλα.
0: Ψυχολογικά. Μια ανταλίκα ψυχολογικά έχει καιρός.
1: Ο καιρός φέτος δεν έχει ψυχολογικά. Τις προηγούμενες χρονιές είχε.
0: Ναι. Αυτά που ζούμε τώρα είναι φυσιολογικά.
1: Δεν είναι φυσιολογικά. Ναι. Ξέρεις πόσες φορές Ιούνιο και Ιούλιο έχει κάνει απογευματινή αστάθεια με κεραυνούς, με τέτοια.
0: Κάνε τον Ιούλιο, επειδή τον Ιούνιο κάπως κουτσοβγήκε από πλευρά ζέστης. Κάνε τον Ιούλιο να περάσουμε, αν γίνεται κάπως ήρεμα.
1: Τι να σας πω, δεν το βλέπω.
0: Ο τζις μήνας είναι ο Ιούλιος πάντως.
1: Ναι.
0: Για κάψονες
1: και
0: λοιπά.
1: Ναι, για κάψονες και τέτοια. Ναι, συνήθως.
0: Okay. Ο Παντελής πάντως, επειδή σε άκουσε, λέει εμείς περιμένουμε το Γιάννη ό,τι ώρα και να έρθει.
1: Μπράβο.
0: Αγαπάμε Γιάννη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ωραία.
1: Χαίρομαι.
0: Εντάξει, φεύγω εγώ τώρα για λίγο. Και όταν γυρίσουμε δεν ξέρω ποιος θα είναι εδώ.

0: πέρσι. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξε το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Καλέστε στο 210 55 16500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
4: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Με ξεπάθησαμε, Θράκων.
7: Πώς πάτε?
8: Πώς να πάμε? Διαζύγιο. Εσείς πώς πάτε?
7: Εγώ πρέπει να ρωτήσω πρώτα τη μαμά. Έχει και ζάχαρο της ανέβει, είναι και 70 και της παράλυσης. Θα έχουμε πάλι γιατρούς. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να τα μάθει. Και με το λέει για εκείνη, δεν με αρέσει αυτή. Δεν με αρέσει αυτή η Τζέρμη. Ο Ιστρα είδε πως στεναχωρήθηκα και με λέει κομμάτι να γίνει και έγινε. Και ωραίο γάμο κάναμε, βέβαια. 300 δώσαμε στην εκκλησία. Ανάψαν όλοι πολύ ελί. Ωραία, ωραία. Πήραμε και μπομπονιέρες ακριβές, 60 δραχμές με τη ζυταγία. Με φαίνεται από Viper.

0: μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
0: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: 92,6.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
4: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
3: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. κόσμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
0: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 4.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ορθέστε. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν. Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.

0: Μαρία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 4 και 2 πρώτα λεπτά.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Κηφισιά έως Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίων ατυχημάτων και στην άνοδο από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα στο ύψος της Γλυφάδας και της Αργυρούπολης. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πλήρως λειτουργικός εξειδικευμένος εξοπλισμός, πλήθος καινούριων συσκευών και εξοπλισμού που προορίζονταν για πώληση σε τρίτους, και πελατολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις, ατζέντες και χρηματικό ποσό άνω των 18.800 ευρώ. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζεται 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με την συγκεκριμένη εφαρμογή έχουμε πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Πρόσθεσε ότι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σχεδόν 10.000 προϊόντων και όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι πολύ γερή συμφωνία, επεσήμανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι το κείμενο δεν είναι το τελικό. Είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια των Ιρανών, ανέφερε. Σε κοινή δήλωσή του σήμερα, οι ηγέτες των χωρών της G7 απευθύναν έκκληση για άμεση εκεχηρία στον Λίβανο, χαιρετίζοντας παράλληλα τη συμφωνία που επετεύθη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Διευκρίνησαν ότι στον απόϊχο του πολέμου με το Ιράν σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους, ώστε να μειώσουν

0: Είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους. Σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλεσε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι τα όσα είχε αναφέρει στην ασφάλεια δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι τότε είπε ψέματα, ενώ σήμερα λέει την αλήθεια. Έντονη ήταν η αντίδραση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος έκανε λόγο για εμπεγμό της δικαιοσύνης, ζητώντας την κράτηση του μάρτυρα. Η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου και δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Ευαγγελός Τουρνάς στη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας όλων των Δήμων της Αττικής. Η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση. Τα φαινόμενα έρχονται και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, τόνισε, καλώντας τους Δήμους από τις 23 Ιουνίου να ξεκινήσουν ελέγχους, καταγραφές και επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Την πρώτη πρόβλεψη για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για τη φετινή αντιπυρική περίοδο προβλέπει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη. Συγκεκριμένα υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για αύριο σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στη Λέσβο, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο, την Ικαρία, την Κάρπαθο και την Κάσο, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι Κρήτης. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έβγαζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα για την παράνομη πρόθεση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 44 και 46 ετών. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα κάτω Πατήσια ως χώρο επαφών με δίκτυα διακίνησης μεταναστών, ενώ σε παρακείμενη οικία λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογραφίας. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
4: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard, καμπίνα και σύστημα Douche Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων.

γυμναστεύων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το
2: έχει το γλέντι. Το έχει όλη η γενιά του όμως. Δεν σε βάζω στην ίδια γενιά, ας πούμε. Και τον Παπαχρήστο που σκέφτομαι τώρα. Τον Γιώργο.
3: Είναι μεγαλύτερο.
2: Ναι, εντάξει. Εντάξει, εννοείται.
3: Δεν θέλω να τον εκθέσω.
2: Γιώργο, δεν το υποστηρίζω αυτό.
3: Λίγο
2: μεγαλύτερο. Αλλά και αυτό είναι έτσι. Είναι χωρί ταρά κι αυτό. Είναι πιο. Είστε γλεντζέδε. Γιατί ζήσατε ωραία χρόνια.
3: Ήταν η εποχή.
2: Τα καλά τα χρόνια.
3: Κοίταξε, άκουσε. Δεκαετία 80-90 μέχρι και 2000 μέχρι το 8-9 εκεί. Η Ελλάδα ήταν αλλιώς. Πρόσεξε, όχι ότι απαραίτητος ήταν καλύτερα από ότι είναι σήμερα, ναι. Αλλά ήταν αλλιώς. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλάω όμως το παρελθόν, γιατί το μέλλον μας.
1: Μπορεί να ξαναγίνει έτσι, η Παναγιώτη.
3: Άκουσε, οι άνθρωποι της ηλικίας μου και ακόμα μεγαλύτεροι γκρινιάζουν. Εγώ δεν θέλω να γκρινιάζω. Πιστεύω ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά.
2: Και ευθύνονται για αυτό που ζούμε τώρα οι παλιότεροι. Μην τα λέμε. Μα κάθε γενιά ευθύνεται για την επόμενη.
3: Έτσι είναι. Τι θα εκδοδοτήσουμε στα παιδιά μας.
2: Και βαρύ σε μπεγικό μου λέει ένας φίλος που σε ξέρει χορεύεις.
3: Τώρα βαρύ, λαφρύ, ξέρω
2: εγώ. Ο κύριος Κούτρας έχει δει. Έχετε βρεθεί. Και εμείς έχουμε βρεθεί. Γι' αυτό γνωριζόμαστε.
3: Ο
2: νεαρός κύριος. Ναι, ο κύριος Κούτρας.
3: Κοίταξε. Εγώ είμαι αισιόδοξο γενικώ από φύση και από επιλογή. Δεν μου αρέσει η γκρίνια, δεν μου αρέσει η μιζέρια. Πάμε παρακάτω. Προφανώς περάσαμε δύσκολα μια δεκαετία, ειδικά εκεί από το 9-10 μέχρι το 18-19. Τα πράγματα ήταν ζόρικα. Ήταν αυτό που έζησε η γενιά μου και οι νεότερες φυσικά.
1: Ναι. Μη μας πεις.
3: Και εκείνες που ταλαιπωρήθηκαν.
1: Μη μας πεις.
3: Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι εφ' εξής τα πράγματα και οι νεότερες γενιές είναι πάντα καλύτερες. Οι νέοι σήμερα είναι πολύ πιο μορφωμένοι, είναι πολύ πιο ενδιαφέροντες άνθρωποι, τολμούν περισσότερο από ό,τι τολμούσαμε εμείς. Μια χαρά θα πάνε τα πράγματα.
1: Ναι.
3: Αισιοδοξία.
1: Μη μας πεις η Ελλάδα είναι ζάχαρη, το έχει πει ένας υπουργός.
3: Όχι, εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι αθάνατη και υπάρχει κάποιος Θεός που προστατεύει. Σε κόντρα στην επιθυμία πολλών γύρων να την καταστρέψουν. Δεν τα έχουν καταφέρει. Τέλος πάντων, δεν τα έχουν καταφέρει αρκετά καλά.
2: Αλλά έχουμε τάσει αυτοκαταστροφής όμως.
1: Αυτοί που θέλουν να την καταστρέψουν τώρα, ας πούμε, πρωταγωνιστούν κάποιοι και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
3: Προφανώς και τέτοιοι υπάρχουν, οι οποίοι προκειμένου να κερδίσουν τις εντυπώσεις πρόσκαιρα ωφέλη πολιτικά ή μικροκομματικά, κάνουν ό,τι μπορεί να φανταστείς.
1: Ναι.
3: Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι, ότι υπάρχουν πολλοί που τους ξαναπιστεύουν. Αυτό είναι, πρέπει να το δούμε λίγο. Ελπίζω. Το δίσεξα Μαρτίνη να μην μας συμβεί.
1: Ωραία, ας γίνουμε τώρα πιο συγκεκριμένοι για να αφήσουμε τις φιλοσοφίες.
2: Ναι.
1: Πάμε
2: ναι.
1: Στα συγκεκριμένα.
2: Πάμε στο σήμερα που θες κιόλας.
1: Γιατί το σκηνικό, επειδή εσύ έχει ζήσει τα πάντα όλα αυτά τα χρόνια. Παρακολουθώντας τώρα το πολιτικό ρεπορτάζ, εσύ έχει ζήσει όλες τις φάσεις. Αυτό που ζούμε τώρα έχει τους περισσότερους αγνώστους χ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι δεν είναι?
3: Όχι.
1: Τέλεια. Καλά πήγε αυτό.
3: Καθόλου δεν είναι.
2: Ξέρω τι ήταν αυτό.
3: Για να σου πω γιατί.
1: Ναι.
3: Για τα πράγματα δεν πρέπει να είμαστε. Οι εκλογές είναι, θα γίνουν, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά τα πράγματα φαίνονται, μιλάνε. Δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε ένα πρωταγωνιστή Μητσοτάκη, ελλείψη σοβαρού Δευτέρου, χορεύει και αλωνίζει. Έτσι δεν είναι?
1: Καλά, δεν έχει εκτοξευθεί κιόλας.
3: Κοίταξε, με 7 χρόνια να κυβερνάει.
1: Εντάξει, ναι.
3: Και να είναι εκεί και να έχει double score από τον επόμενο. Είναι θρίαμβος. Άμα το λέγαμε αυτό πριν από 10 χρόνια ή 20. Θα μας περνάει για τρελούς.
1: Έχει τις αγωνίες.
3: Θα έπρεπε 7 χρόνια που κυβερνάει, θα έπρεπε να είναι τώρα κάποιος να είναι στο σβέρκο του.
1: Τότε γιατί έχει τόση αγωνία?
3: Γιατί από κάτω είναι. Γιατί η αγωνία θέλει να ξαγυρνήσει.
1: Α, okay.
2: Κοίτα, αν πάρουν τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων τελευταίων πάντως, έχοντας η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία 23%.
1: Στην πρόθεση, λοιπόν.
2: Η πρόθεση μετράει τώρα.
3: Εντάξει, με την αναγωγή πάει στο 30 και.
2: Ναι, και με ένα κόμμα Σαμαρά να πλησιάζει που θα τη κόψει κάτι. Εντάξει, είναι να έχει μια ανησυχία. Δεν είπα ότι θα χάσει την πρωτιά, να έχει μια ανησυχία.
3: Υπό κανονικές συνθήκες, μία παράταξη που κυβερνάει 7 χρόνια.
2: Θα έπρεπε να είναι στο 15% που λέει λόγος.
3: Θα έπρεπε να είναι πάντως όχι πρώτη.
2: Ναι.
3: Ή εν πάση περιπτώσει να ανταγωνίζεται
2: στην Ελλάδα. Το παρελθόν αυτό λέει. Το παρελθόν αυτό λέει.
3: Συνέβαινε πάντα. Να σου θυμίσω ότι ο Ανδρέας Πανδρέου, ποιος. Λοιπόν, έφτασε μετά από 2 τετραετίες να χάσει από το Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και μάλιστα σε μια εποχή που λεγόμενο Βρώμικο 89 και πάμε τα σκάνδαλα της εποχής και τα έστα, και να χάσει, γιατί υπήρχαν άνθρωποι την ίδια ώρα που κλαίγανε για τον Πανδρέο, έτσι, περπατάγανε, κλαίγανε, του φίλησε τα χέρια.
1: Και ακόμα κλαίγανε. Υπάρχει όμως και μια άλλη.
3: Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν κυβερνάει κάποιος πολλά χρόνια, ακόμα και είναι ο καλύτερος, Άντε και εσύ και ο γρίλος σου είναι. Δηλαδή.
2: Ναι, σωστό.
3: Εντάξει. Δεν συμβαίνει αυτό.
1: Ωραία, σήμερα. Περίμενε όμως τώρα. Ελείψε αντιπολιτεύσεως, θα έλεγε κάποιος, πως παρότι ο κύριος Μητσοτάκης και αυτή η κυβέρνηση κυβερνά, όπως λες, πάρα πολλά χρόνια πια και διεκδικεί την τρίτη τετραετία, θα μπορούσε να είναι και σε καλύτερη φάση από αυτή που είναι τώρα. Η κυβέρνηση έκανε μια σειρά από σοβαρά λάθη, τα οποία πλήρωσε. Και όντως, ελείψε αντιπολίτευση και επειδή υπάρχει αυτό το κενό, αυτή τη στιγμή παίζει με το σενάριο θα φτάσω στην αυτοδυναμία, δεν θα φτάσω. Δεν είναι σίγουρο. Η αυτοδυναμία.
3: Καθόλου.
1: Ναι.
3: Αλλά δεν είναι και απαγορευτική ο στόχος.
1: Ο σενάριο. Ναι.
3: Αν η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, η πλειοψηφία είχε μια σοβαρή αντιπολίτευση, μπορεί να ήταν η καλύτερη κυβέρνηση.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
3: Το πιστεύω αυτό. Ταυτοχρόνως όμως θέλω να πω ότι δεν θα φταίει και ο Μητσοτάκης που δεν έχει καλή αντιπολίτευση. Τι θα κάνει δηλαδή.
2: Κοίτα, σοβαρή αντιπολίτευση έχει. Γκέλη στην κοινωνία δεν έχει αντιπολίτευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρή.
3: Ναι. Το ίδιο πράγμα.
2: Ναι, αλλά η αντιπολίτευση τώρα για να πάμε εκεί που λέμε που εντοπίζουμε το πρόβλημα είναι το γεγονός.
3: Για να σου πω ένα πράγμα γιατί ξέρω που το πας.
2: Ότι είναι ο Τσίπρας τώρα και ο Ανδρουλάκης.
3: Το Πασόκ έχει το καλύτερο πρόγραμμα. Άμα κάτσεις και το διαβάζεις πραγματικά. Στα σημεία. Ίσως
2: δεν ψηφίζουμε προγράμματα.
3: Είναι καλό.
2: Δεν ψηφίζει προγράμματα ο κόσμος.
3: Αυτός που το πουλάει.
2: Ναι. Αυτό.
3: Κάποιο θέμα έχει.
2: Ο κόσμος δεν ψηφίζει πρόγραμμα, όσο καλό και
3: αν
2: είναι.
3: Δεν μπορεί όμως τη μία μέρα να είσαι ΣΥΡΙΖΑ της παλιάς εποχής, την άλλη να είσαι Κωνσταντοπούλου, την άλλη να είσαι Χαριστιανού. Ας το κοιτάξει αυτό το Πασόκ και να δει τα λάθη του και να τα διορθώσει. Ναι. Υπάρχει ανάγκη. Υπάρχει ζήτηση για το προϊόν.
2: Εγώ τόσο πριν που μιλούσαμε με την κυρία Διαμαντοπούλου, συγγνώμη, μια χαρά είδα το Πασόκ πάντως. Είδα ένα πολύ κανονικό Πασόκ. Που είναι και δίπλα στον Ανδρουλάκη η Διαμαντοπούλου.
3: Είναι φωτεινή εξαίρεση.
2: Ναι, και λέει ότι δεν αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη, με ό,τι και σημαίνει αυτό πρώτον. Δηλαδή θα δούμε και τα αποτελέσματα.
3: Μακάρι να μιλάει σοβαρά.
2: Μπορεί να έχει 10% το Πασόκ. Οπότε εκεί δεν είναι ρυθμιστή στο Πασόκ. Αλλά αν έχει 16, 17, 18 είναι κάτι διαφορετικό.
3: Δεν κάνει τον προφήτη, αλλά πρέπει να μιλάνε με βάση.
2: Άκουσα και να λέω ότι είναι και γελίο όλο αυτό όλη αυτή η συζήτηση. Γιατί όντως η γελία είναι.
3: Στο δόκα απάντησε αυτό.
2: Να συζητάς από τώρα για συνεργασίες. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Ναι.
1: Πάντως ενέχει η συζήτηση έτσι όπως γίνεται τώρα που παραπέμπει φουλ σε προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτή η προεκλογική περίοδο.
2: Μόνο.
1: Ποια είναι. Okay. Βλέπω
3: καλά,
1: γιατί...
3: το έχουμε κιόλα αυτό. Από την επόμενη εκλογών συζητάμε τον ασυμμετρισμό.
1: Καλά, όλοι πάνε σε γειτονιέζε
3: Παναγία.
1: Τι είναι προεκλογικό.
3: Μέχρι και ρέματα εγγυνιά.
2: Εγώ φάμε κατέβη και εδώ να κάνουμε σωτάκι από κάτω.
1: Ήταν στη Βούλα χθες.
3: Δίπλα.
1: Βάρη, Βούλα βουλιαγμένη. Έτσι.
3: Πήγες
1: εκεί, τον είδες από κοντά.
3: Όχι. Ήμουν εδώ δουλειά.
1: Λοιπόν, βλέπω και αρκετή υποκρισία αν με ρωτάς. Γιατί άκουσα χθες τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για τον τζάμπα 1, τζάμπα 2, τζάμπα 3. Έκανε μια πρόταση ο Ανδρουλάκης για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήρθε η καταστροφή της γης.
3: Όχι,
1: άσε με να το ολοκληρώσω.
2: Αφήστε με να ολοκληρώσω, κύριε.
1: Νέοι μέχρι 24 δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πόσο κάνει αυτό? 30 έως 35 εκατομμύρια ευρώ.
3: Τα
1: και
3: ακούω.
1: Λέει ο Μητσοτάκης, είναι ο τζάμπα 2, ας πούμε, ο Ανδρουλάκης. Το Youth Pass που έφερε η Νέα Δημοκρατία και αφορά στους νέους, 35 εκατομμύρια κόστος.
3: Το ξέρω, λοιπόν, μισό λεπτό.
1: Άρα τι.
3: Πρόσεξε. Βγαίνει και ο Ανδρουλάκης και λέει μια σωστή πρόταση. Πράγματι, συμφωνώ. Είναι συγκεκριμένη, στοχευμένη και έχει ένα νόημα. Mm-hmm. Πάει στους νέους κλπ. Έχει το Τσίπρας. Ξέρεις πρέφα?
1: Όχι.
3: Και λέει όλα εδώ.
1: Τι όλα εδώ?
3: Υπάρχει ένας όρος στην πρέφα. Λέει πρώτα μπαστούνια, σπαθιά, καρά, κούπες.
1: Δεν παίζω μαζί.
3: Και ο επόμενος λέει όλα εδώ. Δηλαδή ήρθε και πλειοδότησε.
2: Και
3: λέει όλοι. Και όχι μόνο λέει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στις πρωτεύουσες μεγάλων πόλων. Τώρα αυτά είναι κατά κύριο στοιχεία. Δεν λέω για τον κύριο Ανδρουλάκη, παραλαμβάνω. Όταν αρχίζουμε και κάνουμε πλειοδοσία χαρίσματος, δεν είναι καλό μήνυμα. Και ακόμα είμαστε
2: το έχουμε ζήσει αυτό. Στο παρελθόν το έχουμε ζήσει.
3: Ξέρουμε που έχει οδηγήσει τον τζάμπα.
1: Mm-hmm.
3: Τζάμπα. Δεν υπάρχει τζάμπα. Καταλήγει ούτε του Ανδρουλάκη είναι τζάμπα, ούτε του Τσίπρα είναι τζάμπα, ούτε του Μητσοτάκη είναι τζάμπα. Τα πληρώνουν στο τέλος οι πολίτες από τη φορολογία τους. Τελεία, παράγραφος.
1: Ο Μητσοτάκης δεν έχει δώσει δηλαδή.
3: Έχει πληρώσει που δεν έχει πληρώσει.
1: Δεν έχει δώσει ο Μητσοτάκης.
3: Δεν έχει δώσει.
1: Γιατί εγώ
2: και θα δώσει κι άλλα. Θα δώσει
3: και έχει δώσει και έχει παραδώσει και
1: όταν
3: το έχει παρακάνει.
1: Ο Τσίπρας.
3: Συγγνώμη, θα το τελειώσω γιατί μου αφήνει υπονοούμενα.
1: Παρακαλώ.
3: Όχι μόνο έχει δώσει, το έχει παρακάνει με τα επιδόματα και έχει δημιουργήσει μία γενιά που έχει μάθει να ζει.
2: Σωστά.
3: Μία γενιά.
1: Σωστό.
3: Μία κατηγορία ανθρώπων. Με τα youth και τα σούθ και
1: τον Τσίπρα τον
3: κατήγγειλε
1: ως πρωθυπουργό
3: αυτό
1: για
3: δεν
1: αυτό.
3: Δεν απαλλάσσει τον Τσίπρα από την
1: όχι, απλά προσπαθώ να πω ότι προεκλογικά όλοι τα ίδια κάνουν, βρε Παναγιώτη μου.
3: Και χειρότερα.
1: Τι συγκλονιζόμαστε τώρα που ο Τσίπρας έδωσε. Προφανώς και θα δώσει. Όπως θα δώσει και ο Μητσοτάκης. Και
3: ενδέχεται ο Τσίπρας έχει δώσει εξετάσεις, εζυγήθη, εμετρήθη και ευρέθη ελλιπής. πήγε να καταστρέψει τη χώρα, την οδήγησε στο θάνατο, στην καταστροφή, στην απόλυτη καταστροφή. Τη χρέωσε 100 δις. Δεν τα λέω εγώ, δέστε το χιλιοστό πάλι με προσοχή να δείτε ποιοι τα λένε. Αυτοί που τα, αυτοί που τα έζησαν την εποχή εκείνη και δεν είναι Έλληνες, ξένοι που τα έζησαν και είναι ντροπή να ξανασυζητάμε τώρα. Με αυτές οι γελιότητες του τύπου ότι όλα τζάμπα.
2: Ερώτηση.
3: Δεν υπάρχει τζάμπα.
2: Ερώτηση, κύριε Λάμψια.
1: Επειδή είπε για το χιλιοστό, μόνο μια φράση. Θυμήθηκα πάρα πολύ έντονα, παρακολουθώντας χθες τον κύριο Τσίπρα, το Γιούνκερ στο χιλιοστό, που όταν ο Τσίπρας του είπε, εγώ, Ζαν Κλοντ, έχω πάρει 36%, και το απάντησε ο Γιούνκερ, εγώ με το δικό σου πρόγραμμα θα είχα πάρει 80%.
3: Να θυμίσω ότι ο Γιούνκερ ήταν, ξέρω, 18 χρόνια υπουργό και κάπω 12 νομίζω υπουργό οικονομικών.
2: Δεν τον κουνούσε τίποτα.
3: Τεράστια προσωπικότητα,
2: πεντεραλιστής,
3: σπουδαίος Ευρωπαίος, θα τον θυμόμαστε για πολλά χρόνια, για τα επόμενα.
2: Ναι, δεν έχει υπάρξει άλλη τέτοια προσωπικότητα στην Ευρώπη. Τελευταίες προσωπικότητες τέτοιες.
3: Ήταν εκεί, θα υπήρξαν και άλλοι, και ο Μιτεράν. Και...
2: Όχι, μετά το Γιούνκερ, λέω.
3: Ναι.
2: Πριν υπήρξαν πολλές.
3: Από τους σήμερα υπάρχοντες είναι.
2: Ναι, Γιούνκερ, Μέρκελ, διαφορά. Εκεί μιλάμε. Κύριε Λάμψε, ο Τσίπρας όμως τώρα. Το κόμμα Ελλάς, το οποίο εμφανίζεται να παίρνει και πάρα πολύ χώρο γενικώς στην κοινωνία και στα μέσα ενημέρωση πάρα πολύ χώρο, βρήκε χώρο. Βρήκε χώρο και έχει πάρει ένα 15 στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπες.
3: Αφού κατάπιε το κόμμα του,
2: ναι,
3: παλιό.
2: Ναι, έχει παραπάνω.
3: Άλεξο Μανολίου,
1: είχε 15 ο ΣΥΡΙΖΑ πριν έρθει ο Τσίπρας.
3: Να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο αδιάστατα εκεί στη Σερδόνη.
2: Ο Τσίπρας έφυγε με 17,8. Εντάξει,
3: 17,8
2: έφυγε.
3: Έφυγε.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα το βρίσκεται 14 και πανηγυρίζει.
2: Το Κασελάκης είχε 16 περίπου, 15, κάτι.
3: Ναι.
2: Με το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Αυτά, πρόσεξε.
2: Ναι, έχει παραπάνω.
3: Έρχονται και παρέρχονται.
2: Μπορεί να πάει παραπάνω.
3: Κάτω να δει πώς έχει.
2: Καλά, κάτω έχει πολύ. Παραπάνω μπορεί να πάει.
3: Μπορεί.
2: Που είναι το δύσκολο.
3: Μπορεί. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα ξεφουσκώσει. Τώρα είναι καινούργιο το κοσκινάκι μου. Λοιπόν, θα το δούμε όμως το Σεπτέμβριο.
2: Ναι, έχει ακόμα τώρα.
3: Είναι νωρίς.
2: Πολύ νωρίς ακόμα. Ναι.
3: Πρόσεχε. Αυτό που θέλω όμως να πω, μιας και το έφερε στο θέμα εκεί, είναι ότι θεωρώ χυδαίο, ανήθικο και προσβλητικό αυτό που κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αυτούς τους άνθρωπους φτάνουν ώρες να τους λυπάμαι, πραγματικά δηλαδή.
1: Καλά, δεν είναι ανήλικα, βρε Παναγιώτη
2: μου. Ναι, ανήλικα δεν είναι.
3: Να σου πω, έτσι λυπάμαι μόνος μου.
1: Περίμενε να σου πω κάτι.
3: Αυτή δεν λυπούνται είναι αυτό.
1: Να σας αφήσουμε λίγο τώρα αυτό.
3: Είναι εξευθυλιστικό αυτό που σημαίνει.
1: Ακούγα τον κύριο Μαρινάκη σήμερα.
3: Θα φτάσω να πω μέχρι ότι ο Πολάκης έχει δίκιο.
1: Του είχαμε λείψει.
3: Μα την Παναγία.
1: Το λες και εσύ και ο Άδωνος σχεδόν το είπε.
3: Δεν το ξέρω, άκουσα τίποτα.
1: Το είπε ο Άδωνος,
3: αυτά που λέει. Λέει, παιδιά, για όνομα του Θεού. Είμαστε ακόμα.
2: Ο πιο καθαρός από όλους.
3: Ο Πολάκης.
2: Όχι, όχι. Στη θέση του για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πιο καθαρός είναι αυτός.
3: Ναι. Σου λέει τέτοιο εξευτελισμό δεν πρέπει να το υφιστάμε.
1: Ο κύριος Σαμαράς, επειδή βλέπω τώρα όλοι στην κυβέρνηση καλοπιάνουν το Σαμαρά και του γλυκομιλάνε, μήπως και δεν πατήσει το κουμπί.
3: Αργήσατε το κουμπί.
1: Πιστεύει αυτό.
2: Ναι, λίγο.
1: Ήθελε μια μικρή καθυστέρηση.
3: Ήθελε πριν για να μου τα λόγω.
1: Εσύ πιστεύεις ότι είναι η εκτίμησή σου η πολιτική είναι ότι είναι λυμένη η απόφασή του?
3: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Σαμαράς δουλεύει προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά αφήνω ένα 30% τελευταία στιγμή να το στρίψει.
1: Ο μηχανισμός είναι έτοιμος, πάντως λένε οι πληροφορίες.
3: Ναι, μηχανισμός. Έχει μια υποτυπώδη ομάδα, ναι. Καλά, δεν φανταστείτε, δεν έχει καμία φοβερή οργάνωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει τους ανθρώπους του σε όλη την Ελλάδα, μα θέλει. Κοίταξε, ο Σαμαράς δεν θα κάνει κανένα κόμμα τώρα να φτιάξει οργανώσεις και σου πακιμούπες. Μια λίστα εκλογική θα κάνει. Ξέρεις, τελευταία στιγμή ξέρεις πόσοι απογοητευμένοι
2: μαζεύονται.
3: Για τη ζημιά είναι πολύ. Είναι πολύ έτοιμο.
2: Για τον εκτός...
1: απογοητευμένο δεξιό πάντως που δεν θέλει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, αλλά δεν θέλει να νιώσει ότι προδίδει την παράταξη, μια χαρά επιλογή είναι αυτή.
2: Ή θέλει να στείλει και το μήνυμα.
3: Κάτσε, η Νέα Δημοκρατία θα το κάνει. Εγώ αφήνω 30% πιθανότητες στο τέλος να μην το κάνει.
2: Λες,
3: και θα είναι σωτήριο για τον ίδιο γιατί.
2: Πάντως θα αφήνει για τελευταία στιγμή.
3: Νομίζω μέσα του δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Αλλά τώρα δουλεύει. Προς την κατεύθυνση του να το κάνει. Εγώ λέω, όχι ότι έχω καμία πληροφορία, έτσι, μην τρελαθούμε, διαστητικά, από όσο το ξέρω και το ξέρω αρκετά καλά, ότι, επειδή το ξέρω πολλά χρόνια δηλαδή, μπορεί και να μην το κάνει στο τέλος.
1: Αν δεν το κάνει,
3: γιατί
1: θα είναι,
3: είναι πολιτικό, με πολύ βαριά.
2: Θα βοηθήσει πολύ την Δημοκρατία να το
1: κάνει. Αυτό λέω, αν δεν το κάνει, θα είναι σωτήριο για την Δημοκρατία.
3: Σίγουρα θα τη βοηθήσει. Τώρα σωτήριο δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα τη βοηθήσει. Σε κάθε περίπτωση, άμα το κάνει, να σου το πω αλλιώς, σίγουρα θα κάνει ζημιά. Αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές όμως και το έχει κάνει, στις δεύτερες εκλογές δεν θα τον βλέπουμε ούτε με το κιάλι. Γιατί και τα ζητήματα είναι σκληρά.
2: Δεν πάει να κυβερνήσει κιόλας.
3: Έτσι συμβαίνει.
2: Παραστείλ το μήνυμα.
1: Πιστεύεις ότι ο Τσίπρας στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα είναι δεύτερος? ή είναι πεζόμενο κατά την άποψή σου?
3: Θέλω να δω τις δημοσκοπήσεις Σεπτεμβρίου.
1: Okay. Mm.
3: Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι πεζόμενο. Είναι πεζόμενο. Mm. Αλλά μη βιαστώ, γιατί ξέρεις, εγώ είναι γνωστές οι πεπιθήσεις μου και οι απόψεις μου.
2: Είσαι γνωστός Παναθηναϊκός, οπότε πάμε παρακάτω.
3: Παναθηναϊκός άρρωστος.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Ωραία, άρα μετά.
3: Όλα τα άλλα παίζονται.
1: Μετά τις διακοπές, λοιπόν, θα μας ζωχτούμε εδώ πάλι, Παναγιώτη μου, να δούμε τα νέα
3: δεδομένα. Από τώρα θα έχεις διακοπές, δηλαδή.
1: Εγώ, ο Παναγιώτη μου, θα φύγω τελευταία από ό,τι καταλαβαίνω για διακοπές. Σε αντίθεση με σένα, υποψιάζομαι.
3: Μικρή είσαι.
2: Αυτό είναι.
1: Αυτό το ακούω 500 χρόνια.
3: Άσε τώρα, μικρή είσαι.
1: Πότε ξεκινούν οι διακοπές, Παναγιώτη μου?
3: Θα αργήσω πολύ.
1: Δηλαδή, αρχές Ιουλίου?
3: Όχι, όχι, καλέ. Κάπου και λίγο τον Αύγουστο, ίσως. Προς το τέλος Ιουλίου.
1: Αυτό είναι παλιό ζωή. Πασόκ δεν θα συνέβαινε ποτέ αυτό.
3: Όχι, αλλά έχω διάφορα οικογενειακά εκεί, πρέπει να ρυθμίσω. Και...
2: ένα χρωματάκι το έχει πάρει πάντως, να πω την αλήθεια.
3: Δεν έχω βουτήξει ούτε το μικρό που δεν θυλάξει τα λάθη.
2: Okay, έγινε.
1: Πάει εκεί κάπου για να τον βλέπει ο ήλιος μόνο.
2: Καλό, καλό, καλό.
3: Οικοδομή, οικοδομή πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε για όλα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Το μυστρί, το πληροφόρη.
3: Έτσι.
1: Ωραία. Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Καλή δουλειά.
2: Λοιπόν, μπαίνουμε σε αυτικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, να ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος Κυκλάδες. Η απάντηση είναι Golden Star Ferries, το νέο Andros King.
0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τουρσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
5: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Μια ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές εγκρίθηκε σήμερα από την Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Ψήφισμα με το οποίο το Ευρωκοινοβούλιο καταδικάζει εκ νέου τις παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου μέσω της προώθησης του δόγματος Γαλάζια Πατρίδα. Προειδοποιεί ότι η Άγκυρα χάνει την ευκαιρία που δημιουργεί η δυναμική της ευρωπαϊκής διεύρυνσης λόγω της συνεχιζόμενης δημοκρατικής οπισθοδρόμησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να εξετάσει ακόμη και κυρώσεις εναντίον Τούρκων αξιωματούχων. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο Κάνει. Σημείωσε ότι με την εν λόγω εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι μια πολύ γερή συμφωνία, ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Διευκρίνησε ότι το κείμενο δεν είναι το τελικό. Είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια των Ιρανών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ένταση στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη προκάλεσε η κατάθεση μάρτυρα φιλάθλου, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία κατονόμασε με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους, σήμερα ανακάλεσε πλήρως τα όσα είχε καταθέσει. Την κράτησή του ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας, κάνοντας λόγο για εμπεγμό της δικαιοσύνης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία
9: θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Τι σημαίνει, κύριε Ρομίλε?
12: Θέλω να σας μιλήσω, κύριε Διευθύντα.
11: Μιλήστε μου.
12: Υπηρεσιακός.
11: Σας ακούω.
12: Έσχος.
11: Τι είπες?
12: Είπα έσχος. Αυτό το εκπρόθεμα που είδα τα μάτια μου μόλις μπήκα εξεταζόμενον εντός των πλαισίων της ευπρεπίας και της σοβαρότητας ενός γραφείου διευθύνσεως αποτελεί φαινόμενον υψής της αηδίας και καταδικάζεται με τα δεδειγμίας και αποτροπίες μου.
13: Μ' άλλα λόγια, δεν τρέπεστε, κύριε Διευθύντα.
11: Κασμός, ορίστε, θα βάλουμε τον κύριο Ρομίλο να μας κάνει κουμάντα δομές. Ωραία, πάσου στο διάλογο.

Λοιπόν, λίγο στην κίνηση του δρόμου για την Αττική Οδό που ταλαιπωρείς αρκετά σήμερα, γιατί είχε πριν από λίγη ώρα ένα φορτηγό. Κάτι είχε γίνει με ένα φορτηγό εκεί, λίγο πριν τα Βερζινάδικα, να πούμε στην Κάτζα. Εκεί ήταν το θέμα ακριβώς και εγώ το πέτυχα. Το πέτυχα στην αρχή του όμως και είχε λίγο κίνηση. Μετά έχει πάρα πολύ, γιατί βλέπουμε ακόμα τραβάει. Έχει πάνω από 20 λεπτά από κόμβο Παιανίας ως κόμβο Κάτζας. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι τα φορτηγά στα δεξιά, γίνονται δύο λωρίδες, αν δεν κάνω λάθος, και μέχρι να περάσετε αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ. Δεν ήταν κάποιο ατύχημα, ενώ κάτι που να έχει συμβεί, κάποιο τρακάρισμα, κάτι τέτοιο. Είχε πάθει κάτι, ένα φορτηγό, κάπως έπεσε κάποιο φορτίο, κάτι τέτοιο κατάλαβα και εγώ. Ήταν πολλά φορτηγά μαζεμένα εκεί. Αυτό κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ. Δηλαδή, αυτό είναι μέχρι την Κάτζα. Μετά η Αττική Οδός είναι σούπερ. Δεν έχει τίποτα. Και βλέπω όμως ότι δίνει πάνω από 10 λεπτά στο κλασικά στην έξοδο για Πειραιά. Αν και τώρα το δίνει για παραπάνω, βλέπω εδώ πέρα. Δίνει παραπάνω από 10 λεπτά, παραπάνω από 15 λεπτά δίνει στην έξοδο για Πειραιά. Στην έξοδο για Πειραιά, πώς είναι αυτό τώρα? Προσέλευση. Είναι στην έξοδο για Πειραιά. Μάλιστα. Το οποίο ακριβώς για αυτόν τον λόγο συμβαίνει. Ναι. Από Αττική Οδό για να βγείτε για Πειραιά είναι σταματημένα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Αττική. Τώρα πέσαμε στο πρόβλημα. Συγγνώμη, μέχρι να μπουν στους χάρτες. Πιάνει κατεβαίνοντας στο Κηφισό, όσοι μας ακούτε τώρα, από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι ζώρικο κομμάτι. Από Νέα Ερυθρέα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και αυτό επηρεάζει και την Αττική Οδό προφανώς, σας που βγαίνετε προς Πειραιά. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα. Βλέπουμε εδώ πέρα. Πολύ κίνηση, ξαναπιάνει και μετά στο ύψος του Περιστερίου κίνηση ο Κηφισός. Έχει κινησούλα δηλαδή κατεβαίνοντας. Ανεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα, ένα τμήματα έχει μόνο, λίγο στο Εγάλεο, λίγο στο Περιστέρι και μετά λίγο πριν την Αχαρνών. Δεν έχει μεγάλα προβλήματα στο ανωδικό. Στο καθοδικό όμως έχει αυτό το μεγάλο ζόρι αυτή την ώρα. Από Νέα Ερυθρέα, ξαναλέω, μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αν πρέπει να τα αποφύγετε, να αποφύγετε. Βλέπω ότι η Κηφισιά είναι πολύ καλύτερη, ας πούμε. Όπως ακούω να λέει και ο Γόλιο Μιχάλης. Μπαίνετε Κηφισιά και κατεβαίνετε σιγά σιγά την Κηφισία. Θα πάτε πιο γρήγορα, δεν έχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα η Κηφισία. Θα βρείτε μόνο κίνηση στην Κηφισίας, λίγο πριν την Κατεχάκη και μέχρι κλασικά το κέντρο, μέχρι κλασικά μετά να τελειώσει και Αρδιτού, τσούκου τσούκου θα πάτε κατεβαίνοντας. Ανεβαίνοντας έχει κίνηση επίσης από το Ηλίζιν, από το Χίλτον δηλαδή, μέχρι και την Κατεχάκη κίνηση, αρκετή, στο ανωδικό. Αυτά και για το ανωδικό λοιπόν που βλέπουμε εδώ πέρα στην Κηφισίας. Η Μεσογείο είναι καλά προς Αγία Παρασκευή, κατεβαίνοντας έχει λίγο κίνηση στο ύψος του Χολαργού. Παραλιακή από Ελληνικό μέχρι Άλιμο, κίνηση αρκετή. Επίσης έχει ένα κομμάτι από τη Μαρίνα Φλίσβου προς Πειραιά, λίγο δυσκολίες. Ο Πειραιάς έχει κινησούλα, μέσα ο Πειραιάς, στο κέντρο, κλασικά κι αυτά. Να δούμε λιγάκι τι γίνεται από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, είναι καλά. Επηρεάζεται μόνο το κομμάτι από Περιφερειακή Εγάλεο προς Ελευσίνα που βγαίνεται εκεί, στο φανάρι αυτό. Αρκετή κίνηση. Και να δούμε και το κέντρο τους άλλους δρόμους. Εντάξει, Βασιλής Σοφίας κλασικά εκεί στη Βουλή. Και πολλή κίνηση βλέπουμε τώρα, η Αμαλίας έχει. Συγκρού, δηλαδή θα βρείτε κίνηση εκεί στην Αμαλίας μέχρι να περάσετε και το Σύνταγμα. Αυτά για την ώρα. Αν έχετε άλλη εικόνα, 210-4800-170-174. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ο Φώτης λέει: έχετε δει νέο να πληρώνει εισιτήριο στο μετρό, στα λεωφορεία. Εντάξει, μην τα ακυρώνουμε όλα. Έχουν και κάρτες, έχουν και πληρώνουν και τα εισιτήρια. Υπάρχουν πόλοι που εισιτήριο διαφεύγουν, αλλά αυτοί είναι οι μεταξίδες όλων των ηλικιών. Και αυτούς πληρώνουμε εμείς. Επειδή ξεχνιόμαστε πολλές φορές, την ιστοριοδιαφυγή την πληρώνουμε οι άλλοι, οι υπόλοιποι, οι νόμιμοι. Όχι μόνο τα εισιτήρια, γενικώς με τους φόρους μας. Και αυτό το καλύπτουμε εμείς. Και έτσι ρευματοκλοπές καλύπτουμε εμείς. Για να μην λέμε τι καλύπτουν οι πολίτες. Μην ξεχνιόμαστε δηλαδή τι πληρώνουμε. Όλα αυτά εμείς τα πληρώνουμε. Για τους φίλους που δεν πληρώνουν τα εισιτήρια ή που το παίζουν μάγκες με τις ρευματοκλοπές. Λοιπόν, βλέπω εδώ και τα δικά σας πολιτικά σχόλια. Ο Τάξης λέει σιγά το πρόγραμμα του Πασόκ. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι πρόγραμμα και να έχει το Πασόκ, κάποιοι θα τα ακυρώσουν τελείως, κάποιοι θα πούνε ωραίο πρόγραμμα, αλλά στο τέλος δεν ψηφίζει πρόγραμμα ποτέ. Μπορεί να έχει το καλύτερο πρόγραμμα του κόσμου, να έχει πάρει βραβεία, αλλά στο τέλος ψηφίζει πρόσωπα. Ψηφίζει Μητσοτάκη, ψηφίζει Ανδρουλάκη, ψηφίζει Τσίπρα, ψηφίζει Καριστιανού, ψηφίζει Βελόπουλο, ψηφίζει Κωνσταντοπούλο, αυτούς ψηφίζει. Δηλαδή ψηφίζει πρόσωπα, δεν ψηφίζει κουτσούμπα, δεν ψηφίζει προγράμματα ποτέ. Security,
Ο Δημήτρης λέει σοβαρά τώρα συζητάτε για αυτοδυναμία της Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει αυτοδυναμία, γιατί πάντα παίρνουμε την πρόθεση. Η εκτίμηση είναι ένα έβριμα των δημοσκόπων, το οποίο δίνει μια εικόνα χωρίς την αδιευκρίνηση ψήφο. Αλλά παίρνοντας την πρόθεση, το τι θα ψήφιζε κάποιος την πρώτη Κυριακή που λέμε, γιατί μη γελιόμαστε τώρα, θα υπάρχουν δύο Κυριακές, δηλαδή θα υπάρχει και δεύτερος γύρος. Αλλά πες τον πρώτο γύρο, πάμε ότι πάμε για την πρώτη Κυριακή. Τώρα δεν φαίνεται κάτι για αυτοδυναμία. Και αν προσθεθεί και το κόμμα Σαμαρά, απομακρύνεται πολύ το ενδεχόμενο της αυτοδυναμίας. Γι' αυτό και βλέπετε αυτή την προσπάθεια πολλών να μαζέψουν ότι πάει προς Σαμαρά. Εντάξει, λογικό. Εδώ ο Δημήτρης Αγγέλου μου λέει αυτό με το καφέ, το νερό και το κολατσιό ήταν πολύ χοντρό, φίλε. Αδικαιολογητός, επειδή άργησα. Ναι. Εντάξει, τρία λεπτά παραπάνω. Να πάρουμε ένα καφέ εδώ πέρα από τα κορίτσια πάνω. Τι να κάνω κι εγώ ένα καφέ. Στους δρόμους είμαι όλη μέρα, φίλε μου. Και ο Απόστολος λέει ακριβώς το ίδιο που λέω και εγώ. Μια χαρά ήταν χωρίς τον Κολοκυθά. Τώρα καλά κρασιά. Μη σταματάς να το κλεντάς. Έχεις δίκιο, Απόστολε. Και εγώ το ίδιο λέω. Στα πραγματικά προβλήματα ο Νίκος λέει: περιμένουμε προαστιακό μισή ώρα τώρα. Λέει και διάφορα σχόλια. Ωραία, ναι, να περιμένεις μισή ώρα στάση, όπως κάνει ο Νίκος εδώ πέρα. Λογικό να σου βγαίνουν πολλά μετά. Όλα σου βγαίνουν μετά. Και το τραβάνε πολύ φίλοι. Νίκο, ευχαριστούμε που το στέλνεις. Γιατί πρέπει να κοιτάξουμε λίγο τι γίνεται με τα δρομολόγια προαστιακού και με τα λεωφορεία και με τα τρόλεϊ και με τον ηλεκτρικό το πρωί που ήταν ανά 6 λεπτά και ανά 5 λεπτά και ξαφνικά γίνει ανά 10 και 12 και 13 λεπτά. Κάποιες φορές συμβαίνει αυτό και γεμίζουν τα τρένα.

0: Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας είναι η Big Win. Διαχρονικά μέσω στοχευμένων ενεργειών προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του Συλλόγου Αμιμόνι. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win φυσικά. Μαζί μας και τα Hotel Center εννοείται. Εκεί θα βρείτε αντιλιακή προστασία. Δεν είναι για σήμερα που είναι συννεφιά. Ακούσατε και τη Χριστίνα νωρίτερα. Γεια σου Χριστίνα μου, άκουσα τα καλά σου λόγια. Αντιλιακή προστασία από το brand Lancaster μόνο στα Hotel Center με όφελος 35%. Ζητήσατε κάτι. Έτσι θα φύγουμε σε διάλειμμα.
1: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια.
2: Τώρα τι να σας πω. Όπου την μπορούμε.
1: Προβληματίζεστε. Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε.
3: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
4: Προχθέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ και ρέψα τζάμπα.
5: Τι είπατε!
4: Και τώρα το λέω 4 ευρώ τη λε και τσόρπουν και ακριβά.
6: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
1: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια τη εβδομάδα.
4: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Πάρουμε τι εκπτώσει που έχουν το τυρί κάτω του Big Bark και παίρνω.
6: Συνέχεια κάνουν εκπτώσει. Συνέχεια εκπτώσει.
4: Πω τα μακαρόνια μια ζωή την ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμία ακρίβεια.
6: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
4: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία Αμερική. Γι' αυτό. Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
7: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
8: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
6: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά. Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα 1 ευρώ, παθαίνω σοκ.
9: Χριστέ μου, την decadence.
10: Κολεγίου Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
13: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
14: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
15: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
16: Το λογαριασμό παρακαλώ.
17: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
18: Γκρι, παιδιά, γκρι.

0: ατμόσφαιρα.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Με ξεπάθησαμε, Θράκων.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα άλλα. Ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδικτόνος 16.

0: τραγουδάρες βάζεις, ε. Τι έχεις πάθει, ρε. Ε, τρέλα. Μπράβο στην κυρία Βαρσάμι. Παιδιά, μου ο κέφαλος έχετε δει τι έχει γίνει. Ακούγα και χθες εδώ στον Κούντρα και στον Τζούνο. Χαίστηκαν πάνω τους. Κυκλοφορούν παντού. Κυκλοφορούν και κάτι βίντεο που κόβουν κάτι κουτάκια αναψυκτικού εύκολα, έλαβε ο κεφαλή. Γίνεται χαμός πραγματικά. Βγήκαν και συμβουλές τι πρέπει να κάνετε. Σε γιατρό να πάτε κατευθείαν. Ή σε κανένα κέντρο. Μην τα κάνετε μόνοι σας αν σας δαγκώσει. Το καλύτερο να μην σας δαγκώσει.
1: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
2: Παρέχος, φιγκουράδος, κλάρο, κολοράδο, μαυρούρο, χειροποίητο ή μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park. Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Waterpark Κανάλι Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
9: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
9: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
11: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
12: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
13: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
14: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
15: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 2682-021-401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
16: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πλήρως λειτουργικός εξειδικευμένος εξοπλισμός, πλήθος καινούριων συσκευών και εξοπλισμού που προορίζονταν για πώληση σε τρίτους τελικούς χρήστες συνδρομητές, πελατολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις, ατζέντες και χρηματικό ποσό άνω των 18.800 ευρώ. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι με την συγκεκριμένη εφαρμογή έχουμε πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Πρόσθεσε ότι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σχεδόν 10.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι πολύ γερή συμφωνία, επεσήμανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι το κείμενο δεν είναι το τελικό, όπως είπε είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. «Αν δεν μου αρέσει θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια των Ιρανών». Σε κοινή δήλωσή του σήμερα, οι ηγέτες των χωρών της G7 απίθυναν έκκληση για άμεση εκεχηρία στο Λίβανο, χαιρετίζοντας παράλληλα τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Διευκρίνησαν ότι στον απόϊχο του πολέμου με το Ιράν σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους, ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στη Λουκέρνη. Ένταση και σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη η κατάθεση μάρτυρα φιλάθλου, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους, σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλεσε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι τα όσα είχε αναφέρει στην ασφάλεια δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι τότε είπε ψέματα, ενώ σήμερα λέει την αλήθεια. Εντόνη ήταν η αντίδραση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος έκανε λόγο για εμπεγμό της δικαιοσύνης, ζητώντας την κράτηση του μάρτυρα. Η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου και δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς στη σημερινή σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας όλων των Δήμων της Αττικής. Η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση, τα φαινόμενα έρχονται και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, τόνισε, καλώντας τους Δήμους από τις 23 Ιουνίου να ξεκινήσουν ελέγχους, καταγραφές και επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έβγαζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα για την παράνομη προώθηση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 44 και 46 ετών. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα κάτω Πατήσια ως χώρο επαφών με δίκτυα διακίνησης μεταναστών, ενώ σε παρακείμενη οικία λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογραφίας. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόρη 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην Ορεινή, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, να είστε όλες και όλοι καλά. Τι μέρα είναι και τούτη εδώ, τι
1: καλοπρόσαλο πράγμα.
0: Ο πόκερος είναι αυτός, μην πω τίποτα άλλο. Ναι.
1: Ζέστηκε το πρωί, υγρασία.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Όχι, δεν πρέπει να έχει πολλά μπουφόν. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, τι γίνεται? Marvelous. Αυτά. Στο 210-48-00-170 ως 174 δύο κυρίες σας περιμένουν χαμογελαστές. Ελένη Μπουλιέρη και Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρζάμι φροντίζει για τις υπέροχες μουσικές που ακούμε. Η κυρία Σοφία Καλαβρού και ο κύριος Κυρκυλής στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 παρα 10 Τζούνο Σκούτρας θα είμαστε εδώ να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δεν είναι και πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει για μία ωρίτσα καλά θα περάσετε κι εσείς και ελπίζουμε να περάσουμε κι εμείς.

0: παλαιοφιλελεύθερος λέει Γιάννη.
1: Για μένα τρώει το κολοξά.
0: Για σένα, ναι.
1: Πάμε, παντάω.
0: Τώρα ψυχαλίζει και στον Πειραιά.
1: Είμαστε μπροστά. Είμαστε μπροστά. Εμένα ψυχάλισε στην Νέα Φιλαδέλφεια. Άρα ήρθε η βροχή στον Πειραιά. Πρώτα την πρόλαβε.
0: Συνέφερες.
1: Ναι, ναι, αυτό σου.
0: Ναι, ρε, γέννη.
1: Ναι, γιατί δεν καλό αφήγει η γρασία.
0: Αυτό μαρτυράει. Χωρί ανάκριση, κατάλαβε.
1: Τίποτα, μου είπε, μα τραβοκοιτάξε. Μα λέμε. Συγγνώμη, καλά δεν έκανα και την έφερα. Δεν θέλουν βροχή.
0: Να πέσει θερμοκρασία.
1: Λίγο να δροσίσει, λίγο να κάνει, λίγο να αράνει.
0: Δεν μπορώ με την πίχλα και την υγρασία.

0: παιδεία. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι θα σου πω.
1: Τα κουνούπια τα μπορείς.
2: Όχι, ρε.
1: Να ξεκινήσουμε αυτό σήμερα.
2: Να ξεκινήσουμε, ό,τι λοιπόν, θες.
1: Τα κουνούπια δεν τα μπορείς. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ, λέει, γιατί τα κουνούπια τσιμπάνε σε ένα και όχι εμένα?
2: Νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι εκπέμπει ο οργανισμός σου, αν έχω θέμα με καλά.
1: Τον κύριο Φρεντερίκ Σιμάρ από το Γαλλικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης.
2: Δεν έχω την τιμή να τον γνωρίσω.
1: Ούτε εκείνος όμως.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Είναι ειδικό στην ιατρική εντομολογία. Και λέει ότι η ηλκυστικότητα κάθε ανθρώπου δεν είναι σταθερή και μπορεί να μεταβάλλεται από διάφορες παράγοντες. Οι σημαντικότεροι παράγοντες λοιπόν είναι η μυρωδιά του σώματος.
2: Αυτό λέω.
1: Η θερμοκρασία του δέρματος.
2: Πώς δεν πρέπει να μυρίζει, εξηγεί.
1: Όχι, θα δω παρακάτω.
2: Δηλαδή, άμα έχει κάνει μπάνιο, άμα είσαι μπίχλας.
1: Ναι.
2: Έχεις μια οσμή.
1: Δεν πάνε.
2: Άρα μην κάνετε μπάνιο, είναι το.
1: Καθώς, ναι. Καθώς και το διοξίδιο του άνθρακα που εκπνέουμε.
2: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή.
2: Άμα είσαι λίγο παραπάνω κιλά και εκπνέει πολύ, κατάλαβε.
1: Έλκονται αυτά.
2: Έλκονται.
1: Μάλιστα λέει μόνο τα θηλυκά κουνούπια τσιμπούν τους ανθρώπους, γιατί χρειάζονται το αίμα για την αναπαραγωγή τους.
2: Κοίταξε.
1: Ναι.
2: Γενικά τα θηλυκά είναι το προβλήματα, έτσι.
1: Το πρώτο σήμα, άλλο.
2: Πολύ βροχή τώρα στη λεωφόρο Λαμπράκη, πού, στον Κορυδαλό. Στον Κορυδαλό. Πολύ βροχή στον Κορυδαλό. Τώρα μας πήρατε τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, προσοχή, ο έτερος ερευνητής Σουηδός, Ρίκαρντ Ίγκελ, ούτε αυτό το ξέρουμε, λέει ότι ο νούμερο ένα παράγοντας είναι το διοξίδιο του άνθρακα. Κινητοποιεί τα κουνούπια όταν βρίσκονται σε απόσταση 10 μέτρων. Αρχίζουν να ανοιχνεύουν και τις οσμές του σώματος, οι οποίες σε συνδυασμό με το διοξίδιο έχουν έλξη για το αν θα έρθει να σε τσιμπήσει ή όχι.
2: Στη Λαμπράκη, λέει, στη λεωφόρο Λαμπράκη, πάρα πολύ βροχή. Έχουν σταματήσει πολλά αυτοκίνητα στο ρεύμα προς το Σχιστό, διότι δεν έχουν ορατότητα και γενικά, εντωμεταξύ είναι δίπλα μας όλο αυτό.
1: Τι είναι,
2: αλλά τι να πω. Έχει και ένα αεράκι έξω, δεν ξέρω. Ναι.
1: Λοιπόν, κλείνω το θέμα των κουνουπιών λέγοντάς σου ότι σε έρευνα που έγινε στην Μπουργκίνα Φάσο. Έχει πολλά κουνούπια εκεί.
2: Λογικά.
1: Εθελοντές κατανάλωσαν μπύρα και λίγες ημέρες αργότερα νερό προκειμένου να συγκριθεί η αντίδραση των κουνουπιών. Τα κουνούπια του γένους Ανοφέλς που μεταδίδουν την ελονοσία έδειξαν σαφή προτίμηση προς αυτούς που πήραν μπύρα. Τα ίδια έγιναν και στην Ολλανδία.
2: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μας κόψετε το πιώμα? Δηλαδή, μισό λεπτό. Πολύ καλά έκανε ο Χρυσοχοίδης, έχει γεμίσει τον κόσμο με αλκοτέστ και πολύ καλά κάνουν κτλ.
1: Ναι.
2: Ούτε μπύρα δεν μπορούμε να πιούμε.
1: Εσύ είσαι πολύ μπροστά από την επιστήμη. Κλείνει το άρθρο και λέει: τι προτείνουν οι ειδικοί?
2: Τι προτείνουν?
1: Την κατανάλωση ελαφρών γευμάτων.
2: Μα κόψει το φαΐ και τίποτα.
1: Τον περιορισμό του αλκοόλ.
2: Σε μάλλον. Τι άλλο έχουν
1: σκεφτεί? Για να επηρεάσει την ελκυστικότητά σου τα κουνούπια.
2: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Άντε να γραφτείτε δηλαδή.
2: Υπάρχει κάτι πολύ απλό για τα κουνούπια.
1: Μα δεν βάζει τέτοιο.
2: Αντικουνουπικό.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Εντάξει.
1: Και τελείωσε η υπόθεση. Ούτε αυτά σε πλησιάζουν, ούτε σε τα πλησιάζεις.
2: Μην έχετε νερά στο μπαλκόνια και τα λοιπά. Προσέξτε τα αυτά γιατί μαζεύουν τα κουνούπια. Εντάξει. Τι έκανα. Ζούμε και με τα κουνούπια.
1: Κουνουπάκια είναι και.
2: Ωραία. Νερό πολύ, λέει εδώ στο Σχιστό. Μας έχουν στείλει και άλλοι φίλοι πολλά μηνύματα εδώ.
1: Κορυδαλός Λαμπράκι και στο.
2: Και ο Πάνος εδώ μας έστειλε. Ναι.
1: Μάλιστα. Φαινόταν ο καιρός όμως, έτσι. Φαινόταν, μάζευε. Ότι θα έχει βροχή.
2: Ο Νίκος από τη Χαλκίδα λέει: καλησπέρα, φίλοι μου. Γιάννη Πέρσα. Νόμιζα ότι λέει την Πέρσα Μπόλια, αλλά πέρασα εννοεί. Και εγώ από τη Φιλαδέλφια και νόμιζα ότι ψυχάλιζε, αλλά πότιζε ο Δήμος των Καζών σε ένα πάρκο, λέει. Το κατάλαβα όταν έπιασε το φανάρι.
1: Άλλο σημείο στη Νέα Φιλαδέλφια.
2: Ρε, εσύ μήπως ήταν το.
1: Τι να έκανα.
2: Όχι, μήπως πέρασες από το.
1: Από το πάρκο.
2: Από εκεί που ποτίζανε.
1: Όχι. Εθνική οδό εγώ. Δεν παρεκκλίνω τις πορείες μου.
2: Από την Εθνική μήπως πέρασε.
1: Δεν έχει πάρκο, Χριστιανέ μου, Εθνική δίπλα.
2: Δεν είπε πάρκο. Πέρασα, είπα. Από τη Φιλαδέλφια.
1: Πέρασα, αλλά ποτίζαν, λέει, ένα πάρκο, δεν λέει.
2: Ναι, τον Καζόν σε ένα πάρκο.
1: Πάρκο, δεν πέρασα
2: εγώ. Μήπως ήταν από την άλλη μεριά το πάρκο. Δεξιά κατεβαίνοντας.
1: Όχι, ρε γέφυρα είναι μετά εκεί. Χριστό, άσχημα. Βάλα τραγούδι, ρε Γιώργο.
2: Η Νάσια λέει, και όλα αυτά γιατί ο Νόη δεν έκανε ένα κλαμπ. Όταν του πήγε το κουνούπι στο αυτί, καλό κλαπ. Στο αυτί, καλό απόγευμα, παιδες. Ο Νίκος, βάλτε και επιλογή φωτογραφίες στα μηνύματα, να σας στέλνουμε και φωτογραφίες από εδώ. Έχεις δίκιο. Αυτό στην εποχή του AI, δηλαδή, έπρεπε να έχει λυθεί αυτό. Ο Πάνος λέει: καλησπέρα, παιδιά. Στον Κορυδαλό έριξε καρέκλες και ρίχνει ακόμα προφανώς. Ο Ιγνάτιος, σύντροφοι, επειδή έχουμε μείνει λίγοι κάτω τα χέρια από τον σύντροφο Κολοκυθά. Σαν την καρέτα θα είμαστε σε λίγο. Εντάξει, θα το συζητήσουμε. συζητήσουμε αυτό, Ιγνάτη.
1: Όχι, καρέτα είναι μικρές για το Γιάννη.
2: Κάθοδος του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια, εκεί προφανώς το σημείο που πέρασε και ο Γιάννης και βρέχει, έχει κίνηση.
1: Έχει κίνηση, είχε ένα, λίγο είχε πιο ένα περιστατικό στη Δυραχείου νωρίτερα γι' αυτό.
2: Περιστατικό τι?
1: Ένα αυτοκίνητο είχε μείνει, ένα ημιφορτηγάκι είχε μείνει στην άκρη του δρόμου και είχε κλείσει και η λέα και η δεξιά λωρίδα. Οπότε και είχε ένα θέμα, αλλά φαντάζομαι έχει ξεμπλοκάρει από αυτό κάτι άλλο.
2: Ναι, δεν θα το πω στον αέρα. Στην άνοδο του Κηφισού από εδώ χαμηλά προβληματάκια μέχρι και του Ρέντι. Κέντρο της Αθήνας θέματα. Άνοδος κάθοδος Κηφισίας και φορτώνει στα Σπάτα η Αττική οδός. Προφανώς είναι εκεί πριν τα διόδια. Συν το Ελληνικό μπροστά από τους πύργους που γίνεται ο κακός χαμός. Ο κύριος Γιάννης Σουλιώτης είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Γεια σας,
2: τι γίνεται?
0: Καλά, όλα καλά.
2: Μια ερώτηση σου έκανα χθες μπαίνοντας στο Sky. Και από τότε.
0: Προφητική,
2: κατσίκι είμαι.
1: Σε έχω σαν... ερώτηση του έκανε.
0: Εντάξει, ωραίο θέμα είναι πάντως.
2: Το ρώτησα επειδή είχε πάει και στην Κύπρο τώρα τελευταία, επειδή είχε ασχοληθεί και με τους κατασκόπους και όλα αυτά. Και, ναι. Και επειδή είναι και ρεπόρτερ εδώ, ερευνητής ο Σουλιώτης, φαντάστηκα ότι το μυαλό μου, δηλαδή με τον μπήκα και τον είδα στον περίβολο του Sky, λέω. Φαντάζομαι ότι ασχολείσαι με την Κύπρο, του λέω σήμερα.
1: Ναι.
2: Και μου λέει όχι το απόγευμα.
1: Μέχρι το βράδυ ασχολήθηκε.
2: Μετά από ένα τέταρτο μου λέει. Και τώρα ασχολήθηκε πολύ. Τι νέα έχουμε από αυτή την ιστορία?
0: Κοίτα, τα φρέσκα κουλούρια είναι ότι υπήρξε μια ανακοίνωση σήμερα της εισαγγελίας στην Κύπρο.
2: Μάλιστα.
0: Η οποία μας ενημέρωσε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας Κύπρου, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Κύπρου και η επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας της Κύπρου ουσιαστικά αυτοεξαιρέθηκαν από την ποινική αξιολόγηση του πορίσματος που συνέταξε η αρχή κατά της διαφθοράς σχετικά με το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Και ουσιαστικά γιατί το λένε αυτό? Γιατί,
2: ναι,
0: γιατί το λένε αυτό? Γιατί έχουν προσωπική γνωριμία
2: με τον
0: Νίκο Αναστασιάδη, ναι, και άρα ας πούμε δεν θα μπορούν να είναι αντικειμενικοί στην κρίση τους.
2: Τους είχε διορίσει ο Αναστασιάδης.
0: Τους είχε διορίσει
2: και υπουργούς.
1: Άρα δεν θα μπορούσαν αυτοί να εξετάσουν, παύλα δικάσουν, παύλα βγάλουν πόρισμα?
0: Θα μπορούσαν, τυπικά θα μπορούσαν, αλλά από τη στιγμή που συνδέονται σε τέτοιο βαθμό με τον πρώην πρόεδρο της Κύπρου, ουσιαστικά επέλεγε, είχαν ήδη υπάρξει ψήθυροι και γκρίνιες και σενάρια ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι θα κουκούλωναν το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής, φρόντισαν να αυτοεξαιρεθούν από την ποινική αξιολόγηση του πόρισματος.
1: Θα αντικατασταθούν, φαντάζομαι. Ή θα υπάρξει άλλο όργανο που θα
0: Ουσιαστικά ένα της εισαγγελίας λέει, ας πούμε, θα γίνει ένα όργανο το οποίο θα αποτελείται από εισαγγελείς και αυτή μια επιτροπή της εισαγγελίας, ότι αυτοί θα κρίνουν.
2: Το θέμα εδώ, ας πούμε, το βασικό θέμα ποιο είναι, τι έχει γίνει?
0: Ωραία, πάμε να το
2: εξηγήσουμε. Γιατί αυτά τα θεσμικά θα τα βρουν εκεί οι Κύπροι.
0: Ναι. Γράφει ο συνάδελφος ο Μακάρης Ρουσιώτης ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί τον Αύγουστο του 2022.
2: Μάλιστα.
0: Με τίτλο «Κράτος Μαφία».
2: Και πολλοί τον κράζανε τότε.
0: Τον κράζαν διάφοροι. Ο ίδιος βέβαια έκραζε πολλούς και απέδιδε σοβαρές κατηγορίες διαφθοράς σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και κυρίως στον Νίκο Αναστασιάδη.
2: Μάλιστα.
0: Αυτεπάγγελτα, όταν κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο, η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς της Κύπρου διέταξε μια έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε τώρα. Χθες μάλιστα εξέδωσε και μια ανακοίνωση και λέει ότι ολοκληρώσαμε και βρίσκουμε ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις τέλεσης μια σειράς αδικημάτων σε βάρος για 13 φυσικά πρόσωπα και 2 νομικά πρόσωπα. Μεταξύ αυτών είναι και ο Νίκος Αναστασιάδης, στον οποίο ο οποίος ελέγχεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό κακουργήματος. Υπάρχουν 3 συνεργάτες του από την δικηγορική εταιρεία που είχε, υπάρχει ένας πρώην πρόεδρος επαρχιακού δικαστηρίου, ένας πρώην υψηλόβαθμος εισαγγελέας, ένας πρώην υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων υπάρχει και ο Ρώσος μεγιστάνας, ο Ριμπολόβλεφ.
2: Ναι. Που έχει τη Μονακό και το Σκορπιό.
0: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
0: συνοπτικά, αν πρέπει να εξηγήσουμε τι του απέδιδε ο Δρουσιώτης, ναι, και τι επιβεβαίωσε η έρευνα της αρχής διαφάνειας, είναι ότι ο Αναστασιάδης είναι 3-4 ιστορίες. Η μία είναι, για παράδειγμα, ότι έβαλε τη γυναίκα του και αγόρασε μια έκταση από την Αρχιεπισκοπή της Κύπρου σε ξεφτύλα τιμή.
2: Η γυναίκα του Αναστασιάδη.
0: Αναστασιάδη, σε ξεφτύλα τιμή. Χάρη στη σχέση που είχε ο πρόεδρος, ο Αναστασιάδης, με τον τότε Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου. Ωραία. Δηλαδή ήταν μια εκκλησιαστική περιουσία. Ναι. Την πήρε η γυναίκα, την πήρε σε καλή τιμή.
2: Το καταλαβαίνω. Γιατί κάνεις έτσι,
0: ρε. Πολλά χρήματα που φέρεται να εισέπραξε ο Αναστασιάδης από την αδήλωτα ποσά από τράπεζες, οι οποίες χρηματοδότησαν την
2: καμπάνια,
0: μεταξύ άλλων, και τις προεκλογικές του εκστρατείες. Και μάλιστα σε μια τέτοια περίπτωση εμπλέκεται και εμπλεκόταν ο Ανδρέας Βγενόπουλος, ο οποίος μέσω μιας εταιρείας, μέσω μιας εταιρείας που είχε συστήσει, είχε εν πάση περιπτώσει μοιράσει αρκετά χρήματα μεταξύ άλλων και στον Νίκο Αναστασιάδη. Και όταν εκεί υπήρξε μια εισαγγελική έρευνα για αυτήν την υπόθεση, παρενέβη ο Νίκος Αναστασιάδης, όπως αναφέρθηκε, και λέει:
2: όχι,
0: εισαγγελέα, τελείωνε με την έρευνα. Γιατί
2: δεν έγινε κάτι.
0: Ναι. Υπάρχουν εδώ στοιχεία. Για να μην κουράσουμε.
2: Και αυτό το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Πώς ξέρεις το να μην υπάρχουν στοιχεία?
2: Δεν υπάρχουν, ρε Γιάννη. Επειδή το λες εσύ και δεν υπάρχουν.
1: Κάτσε να το πει. Σα πρώτο στην τράπεζα λέει: γεια σας, καλημέρα σας, γεια φέρτε.
2: Δεν υπάρχουν.
1: Δώστε.
2: Ναι. Ναι. Αυτή την ωραία δουλειά. Μπαίνεις με την τράπεζα, λες γεια σας, καλησπέρα. Δώστε. Δώκετε μου ένα εκατομμύριο.
1: Που έχετε άλλο υποκατάστημα παρακάτω. Περπατάς λίγο άλλη τράπεζα. Δεν ξέρω πώς.
2: Πάρε ένα εκατομμύριο. Φεύγεις εσύ, λες δεν υπάρχουν στοιχεία.
0: Είναι πολύ ωραία η υπόθεση και λίγο διαφοροποιείται από αυτά έτσι, τα τετριμένα που βαριέστε και εσύ. Του Ριμπολόβλεφ.
2: Αυτό. Το περιμένω, ναι.
0: Ο οποίος χώρισε με την σύζυγό
2: του.
0: Η οποία του ζήτησε διατροφή 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Πόσα?
1: Πόσα?
2: Είναι ελεύθερος ο Λιμπορός.
1: Ωραία.
2: Δεν το σου λέω το ωραίο.
0: 4,5 εκατομμύρια ευρώ, σωστά. Δισεκατομμύρια ευρώ. 4,5 δις.
2: Δις,
0: δις.
2: Και ο Αναστασιάδης τι έκανε εδώ? Είπε δεν θα στη δώσει με την διατροφή.
1: Δεν υπάρχουν στοιχεία.
0: Όχι, αλλά εδώ ο Ρώσος λοιπόν είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τα δώσω. Και έφτιαξε, εν πάση περιπτώσει, προσέγγισε μέσω δικηγόρων έναν δικαστή.
2: Ναι.
0: Ο οποίος σε συνεννόηση και με τον Αναστασιάδη.
2: Γιατί πάντα υπάρχει ο Αναστασιάδης, ναι.
0: Έναν δικαστή, ο οποίος φρόντισε να απορρίψει τις αιτιάσεις της πρώην συζύγου και να την υποχρεώσει σε συμβιβασμό.
2: Α, συμβιβάστηκε. Δεν πλήρωσε γυναίκα.
0: Όχι.
2: Άμα πλήρωνε η γυναίκα θα ήταν ακόμα καλύτερο.
0: Και ως αντάλλαγμα, για τις υπηρεσίες του δικαστή, προσελήφθη η σύζυγος του δικαστή στην νομική εταιρεία που υποστήριζε το Ριμπολόβλεφ.
1: Α, στο νομικό τμήμα της εταιρείας του δηλαδή.
0: Η
2: σύζυγος του δικαστή ήταν δικηγόρος και αυτή. Ή ήταν δημοσιογράφος, ας πούμε. Ήταν ο Κούτρας και είπανε: γίνεσαι δικαστής τώρα. Ωραίο.
1: Θα είχε και τα προσόντα η γυναίκα.
2: Ένα δαχτυλίδι που διαβάζω, αυτό το δαχτυλίδι το έχει δει αυτό. Κάτι έχει γίνει με ένα δαχτυλίδι. Αν
1: ένα δαχτυλίδι που δεν του άφησαν να μπουν σε μια χώρα.
2: Να πούμε βεβαίω ότι ο κ. Αναστασιάδης τα αρνείται όλα αυτά, έτσι.
0: Εντάξει, αυτό τώρα να το διευκρινίσουμε.
2: Ότι
0: είναι ένα πόρισμα τη αρχή, ανεξάρτητη αρχή, το οποίο θα διαβιβαστεί στην επιτροπή της των εισαγγελέων, οι οποίοι θα το κρίνουν ποινικά.
2: Αυτό. Γεια σου Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Αυτές είναι ωραίες υποθέσεις.
1: Ωραίες υποθέσεις. Όχι ότι είναι ωραία πράγματα. Θα.
2: Αρχιεπισκοπή ακούει. Εδώ η Αρχιεπισκοπή μας ακούει. Έχει κάτι φιλέτα εδώ κάτω, διαβάζω στη βουλιαγμένη.
1: Να αποκτήσουμε καλή σχέση, παιδιά, και να τα πάρουμε.
2: Κόψω χρονιά να τα πάρουμε, όχι εδώ.
1: Όπως το πω, για ξεφτύλα. Σε ξεφτύλα τιμή.
2: Τέλος πάντων, μην είναι και ξεφτύλα, μην το κάνουμε και εξόφθαλμα. Αλλά να κάνουμε ένα φαν δημοσιογραφικό. Φαν ατέριαστη, θα το πούμε.
1: Μπράβο.
2: Θα συμμετάσχετε κι εσείς.
1: Που θα βάλετε τα κεφάλαια.
2: Του λαϊκού καπιταλισμού και θα ψωνίσουμε τα κίνητα. Ωραία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πώς το λέει ο Φίλιπ, θα το πω μετά. Διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλος ειδήσεων, ερχόμαστε.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να...
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
6: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Therm από τη ΜΑΠΕ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
7: Βάλε ΜΑΠΕ Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Therm από τη ΜΑΠΕ. Η πρώτη επιλογή.
8: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPE στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
9: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
11: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύμφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
12: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Lujo, Only, Vero Moda, Marie Claire, Step Fashion, Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
13: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδασταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
14: Η νέα εποχή έφτασε
15: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
14: Infonet Πληροφορική.
15: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
14: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
15: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
14: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
15: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
14: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
14: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
14: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
17: 31 βαθμοί Κελσίου.
18: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Ο Διονύσης από το κέντρο της Αθήνας λέει: ο Χιώτης με τον Παπαδόπουλο κάνουν κόμμα. Εσείς φαντ, είστε σίγουρα ραδιόφωνο εκεί κάτω? Συγγνώμη. Πρώτον, είμαστε το ραδιόφωνο.
1: Έτσι.
0: Ναι, είναι ο ορισμός του ραδιοφώνου. Δεύτερον, ο Τζούνος δεν συμμετέχει ακόμα, αλλά εγώ είμαι στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
1: Του Νότι και του.
0: Πρόεδρος είναι ο Χιώτης.
1: Καλά, θα πάμε σε κόμμα με πρώτο το Χιώτη.
0: Ναι, εγώ θα. Καταρχάς δεν σε υποχρεώσει κανένας να έρθεις.
1: Δεν πάω.
0: Μην έρχεσαι, δεν σε κάλεσε κανένας, η αλήθεια είναι.
1: Δεν πάω, δεν συμμετέχω. Μην με παρακαλάς, δεν θέλω.
0: Για να καταλάβεις, μόλις καταλάβεις το πώς δουλεύει το κόμμα, θα θες να έρθεις. Αλλά μην δεν είναι.
1: Να μου το εξηγήσετε.
0: Ο Αλέξανδρος λέει: καλό απόγευμα από Λευκάδα. Ριμπολόβλεφ. Κανικρό ντρόουν στη Λευκάδα. Κάποια σχέση λέει: δεν ξέρω, ευχαριστώ θερμά. Η Ελίνα λέει στην Καλαμάτα για 10 λεπτά
1: ναι.
0: Απίστευτη καταιγίδα με ισχυρότατο άνεμο και χαλάζει και πολύ βροχή. Βρέχει ακόμα λέει. Μας έσκησε καταιγίδα τις τέντες.
1: Ας το καλό.
0: Δεν προλάβαμε να τη σηκώσουμε διότι τίποτα δεν προμείνει αυτή την καταστροφή.
1: Ας το καλό.
0: Και είναι για ακριβές οι τέντες πια.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Ναι. Γιατί θα βάλεις.
1: Έβαλα.
0: Πόσο ακριβές.
1: Έβαλα, 30-30, κάτι.
0: Είναι και μεγάλο το σπίτι το δικό σου, βέβαια.
2: Έχει και πολλά μπαλκόνια.
0: Έχει και πολλά μπαλκόνια. Ακούσε και ο Σταμάτα.
1: Μία τέντα άλλαξα. Μία.
0: Α, μόνο μία.
1: Μία τέντα άλλαξα.
0: Άμα είναι μία 50 μέτρα, είναι ακριβή.
1: Τι να σου πω. Είναι τέλος πάντων.
0: Εσείς στο ξενοδοχείο αλλάζεις τέντες. Πέργολες, ωραία.
1: Πέργολες ακριβές και αυτές. Ξυλαράκι το Θεό είναι αυτό.
0: Όχι, εμείς εδώ. Συζητάει ο ένας με την έπαυλη και ο άλλος από εδώ με το ξενοδοχείο. Και καθόμαστε. Εμείς τον Μπακλαμά. Άρα, Γιώργο. Ωραία. Πάμε πάλι.
1: Άλλο παίζει τα πορεία πράστια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στον Ενίκιο. Έχεις δει έπαυλη στο Ενίκιο.
0: Αυτό το λες εσύ.
2: Για να περνάς τα έξοδα στην εταιρεία.
0: Έτσι, ναι.
1: Α, καλά. Έχετε ξεφύγει μετά, λέμε για τους άλλους ανθρώπους ότι έχουν ψουψουψουψουψου.
0: Ακού τον ειδικό.
1: Αυτό
0: ξέρει τα μαθαίνει.
1: Μπράβο, Νικόλα.
0: Πάμε να ακούσουμε τρεις κυρίες, παρακαλώ.
1: Ωραία.
0: Μία. Η κυρία Λούκα Κατσέλη, η οποία μίλησε στο Open. Πού μίλησε, τον Κολοκυθά και τον Ιφλή? Είχε ρέντα Κολοκυθά σήμερα, ή όχι. Ίσως τραβελάκι. Τέλος πάντων, μίλησε στο Open. Η κυρία Κατσέλη.
3: Η δική μου άποψη ήταν και παραμένει για μια συμπόρευση των δύο. Θα χρειαστεί να γίνει ούτως ή άλλως. Αν κοιτάξουμε λίγο μπροστά.
4: Θα βλέπατε μια συμπόρευση του Πασόκ με την Ελλάς στις δεύτερες εκλογές.
3: Θα υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ναι. Και δηλαδή το Πασόκ, ας πούμε, να πάει με το Τσίπρα.
1: Με το Τσίπρα.
0: Και ο Τσίπρας με το Πασόκ. Ο Τσίπρας λέει δεν θέλουμε να πάμε με άλλα κόμματα. Το Πασόκ θα πάει με το Τσίπρα που ο Τσίπρας στη διακυβέρνηση έβριζε το Πασόκ σκαιότατα.
1: Το Πασόκ θα πάει με κάποιον να είναι πρώτο. Έτσι δεν
0: και
1: είπε.
0: Τώρα λέει ο Τσίπρας για το Πασόκ. Δεν συνεργαζόμαστε μαζί τους. Δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο και δεν είναι αντιπολίτευση. Γι' αυτό ήρθα εγώ, λέει ο Τσίπρας.
1: Για να γίνω εγώ αντιπολίτευση και να κυβερνήσω κιόλας. Είπε και χθες ότι σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση, είπε.
0: Έτσι.
1: Όπως γίναμε αντιπολίτευση, θα γίνουμε και κυβέρνηση.
2: Σε 24 ώρες έγινε αντιπολίτευση, είπε. Έτσι, κάτσε εδώ.
1: Ναι, σε 24, όπως σε 24 ώρες γίναμε αντιπολίτευση, έτσι και σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Οκ.
0: Είχαμε εκλογές και δεν το έμαθα.
1: Όχι. Εδώ όχι, σε κάποια άλλη χώρα θα έχει.
0: Όχι, λέω γιατί οι αντιπολιτεύσεις από τις εκλογές δεν προκύπτουν.
1: Ναι, πάντα.
0: Και οι κυβερνήσεις.
1: Και οι κυβερνήσεις. Από τίποτε άλλο.
0: Άμα προκύπτουν τις δημοσκοπήσεις, ωραία. Απ' την άλλη, αυτά λένε οι Τζούνοι, λέει ο Τζούνος, είπε μια καλησπέρα και πήγε 15. Αυτά δεν λες.
1: Έτσι, ναι, βεβαίως το λέω, βεβαίως το λέω.
0: Αυτό.
1: Και ας προσέξει, θα κάνει το Πασόκ, αν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που μίλησε στον Ιφλή και τον Κολοκυθά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν το συζητάω. Είπε κάτι και για τους τζαμπαμάγκες. Αλλά κρατήστε το δεύτερο κομμάτι της δήλωσής της λίγο περισσότερο.
5: Δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Η χώρα θα βρει το δρόμο της, θα βγει κυβέρνηση. Αυτό θα το δούμε όταν θα γίνουν οι εκλογές. Για να γίνει όμως, για να έχει κυβέρνηση η χώρα, θα πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό Πασόκ, το οποίο μπορεί να πείσει τον κόσμο ότι μπορεί να έχουμε πολιτική αλλαγή. Αυτά τα τζάμπα 1 και τζάμπα 2 σας είπα.
0: Ναι.
5: Το τζάμπα μάγκες να θυμόμαστε. Ποιοι έσωσαν τη χώρα και ποιοι τότε παίζανε με τη χώρα για τους κομματικούς λόγους.
0: Ανάποδα ήταν το βασικό κομμάτι που θέλαμε, ναι, για το τζάμπα μάγκες και το μνημόνιο. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι η κυρία Διαμαντοπούλου για πρώτη φορά λέει την ατάκα, γιατί η κυρία Διαμαντοπούλου είναι πολιτικός.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Μαρουτοκαπνισμένη, έμπειρη, με διεθνείς επαφές, με άλλο προφίλ. Τι να κάνουμε τώρα. Η οποία λέει δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα.
1: Mm. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη βαρύτητα.
0: Προσέξτε λίγο που το Πασόκ λέει ότι αν δεν είμαστε πρώτοι. δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Η κυρία Διαμαντοπούλου είπε να υπάρχει ένα ισχυρό Πασόκ. Πιθανότατα σιγά σιγά υπάρχουν κάποιοι, το αντιλαμβάνονται, ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι λένε όλοι ότι θέλουμε να γίνουμε αυτοδύναμοι.
1: Ναι.
0: Να είμαστε πρώτοι. Δηλαδή λέει ο Μητσοτάκης που έχει 15 μονάδες ή 10 από τον δεύτερο, θέλω να είμαι πρώτος. Λέει ο Τσίπρας που στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον είναι δεύτερος, ότι εγώ είμαι αντιπολίτευση και έρχομαι να σας κερδίσω. Λέει ο Ανδρουλάκης ότι θέλω να είμαι πρώτος. Αν δεν λένε μόνο αυτοί, εσείς νομίζετε ότι σταματάει στους τρεις.
1: Ναι.
0: Για βάλε την κυρία Γρατσία, την άμεση συνεργάτηδα της κυρίας Καριστιανού, να ακούσουμε τι είπε.
6: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
7: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
6: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις. Είναι ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
8: Στο κόμμα το δικό σας, η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία.
6: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
8: Όχι,
0: κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι στη λογική ότι κανείς δεν κατεβαίνει στο στίβο της μάχης για να χάσει.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Άμα είναι έτσι να το πουν όλοι. Όλα τα κόμματα.
0: Όλοι το
1: λένε. 44
0: από όλοι το λένε. Τέσσερις το λένε.
1: Έλα, μωρά Χριστό τώρα.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτοδυναμία στοχεύει και η κυρία Καριστιανού. Ναι. Αυτοδυναμία στοχεύει ο Μητσοτάκης. Αυτοδυναμία στοχεύει ο Τσίπρας. Αφού δεν συνεργάζεται. Γιατί βγαίνουν και.
1: Πρωτιά ο
0: Ανδρουλάκης. Απαγωγή. Ο Τσίπρας λέει θέλω να είμαι πρώτος, αλλά δεν συνεργάζομαι με κανέναν, αλλά θέλει αυτοδυναμία για να κυβερνήσει. Ο Ανδρουλάκης, αντιθέτως, λίγο πιο χαμηλά την μπάλα, λέει θέλω μόνο την πρωτιά. Μετά θα δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι, είναι εντάξει. Λίγο πιο ορθολογιστής.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης, από όλους αυτούς που ακούσαμε.
0: Έχει σημασία η δήλωση Διαμαντοπούλου, λέω εγώ.
1: Για το να μην μείνει η χώρα κυβέρνητη.
0: Όχι, για να απευθυνθεί στους κεντρώους ψηφοφόρους, τους οποίους για κάποιο απερίγραπτο και δεν ξέρω, απερίσκεπτο λόγο, το Πασόκ ήθελε να απολέσει και μάλιστα με τις αποφάσεις που πήρε στο συνέδριό του. Δεν ξέρω γιατί γίνονται όλα αυτά, ξέρουν αυτοί καλύτερα. Φίλε μου Πέτρο, λέει για Λιγκερίδη δεν θα πείτε κάτι. Π.χ. ποιος ή τι έκανε το μάρτυρα να τα κάνει όλα γαργάρα. Χριστάρα, δεν πιστεύω να φοβάσαι να σχολιάσεις, ο Πέτρος λέει. Καταρχάς, γιατί απευθύνεσαι μόνο σε μένα.
9: Έλατε.
0: Μπορώ να καταλάβω. Εγώ φταίω, ναι. Δεύτερο, να πούμε την είδηση πρώτα, Πετράν. Ότι είχαμε ένταση και σοβαρές αντιδράσεις για την κατάθεση μάρτυρα στη δίκη για την δολοφονία Λιγκερίδη, μάρτυρας φύλαθλος, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους, σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλεσε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Δηλαδή είπε ότι όσα είχα πει στην ασφάλεια δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι τότε είπε ψέματα, ενώ σήμερα λέει την αλήθεια, που έχει πάθει αμνησία. Έντονη η αντίδραση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος έκανε λόγο για εμπεγμό της δικαιοσύνης και ζήτησε να κρατηθεί ο μάρτυρας φυσιολογικά πράττοντας. Δεν μπορώ να σχολιάσω για κάτι το οποίο, φίλε Πέτρο, δεν γνωρίζω. Εδώ δεν σχολιάζουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι και δεν κατονομάζουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Αλλά να φοβάμαι τι και ποιον δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό. Έχει δολοφονηθεί ένα παιδί. Από άχρηστους άεργους, αεπάγγελτους χουλιγκαναραίους, οι οποίοι ξέρω κι εγώ κατευθύνονταν από κάποιον. Έτσι λένε οι καταθέσεις. Τώρα, τι έκανε το μάρτυρα αυτόν. Να αλλάξει την κατάθεση και να κρατηθεί. Ας το πει ο ίδιος εγώ, να το πω.
1: Ναι, να καταλήψει δικαιοσύνη.
0: Δεν είμαι εγώ ο μάρτυρας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γυρίζουμε με το Μουντιάλ. Έχουν προκύψει ωραία πράγματα.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting. Πολύ σύγχρονο στη δρόμη. Πολύ τρέξιμο στη δουλειά. Πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους. Πολύ μήχανους. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
7: πάμε.
13: Πού θα πάμε?
1: Κρήτη.
7: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Hey.
12: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
14: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και εγκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Ιπποκράτους 33. Μηδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μηδέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηδέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: VrivaBlast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. VrivaBlast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. VrivaBlast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. VrivaBlast. Η δύναμη στους σωλήνες.
16: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
17: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
18: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
16: άλλαξε το.
18: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
19: Πάμε Cherry Park.
13: Ναι!
19: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα.
20: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
21: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
20: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
16: Ο Παναθηναϊκός.
20: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
16: Το Πασόκ.
20: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
16: Ξέρω! Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
20: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
21: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
20: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση, τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Φέρνι Ντέκο. Αφήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
20: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος.
3: όμως. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
7: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
22: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
23: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: ΚΑΗ 100,3.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Ερυθρέα μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι και από Σαπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Προβλήματα σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Καθυστερήσεις παρατηρούνται την τελευταία ώρα και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, μετά τα διόδια των Μαλγάρων, καθώς παραμένει κλειστός ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Τονίζει ότι δεδομένης της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στη χώρα, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανακινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει την πρόθεση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάδιας πατρίδας, εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλη κατά της Ελλάδας και κατακρίνει τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο Κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή έχουμε πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Πρόσθεσε ότι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι πολύ γερή συμφωνία, επεσήμανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι το κείμενο δεν είναι το τελικό. Όπως είπε, είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια των Ιρανών. Σε κοινή δήλωσή του σήμερα, η ηγέτες των χωρών της G7 απίθυναν ανέκκληση για άμεση εκεχηρία στον Λίβανο, χαιρετίζοντας παράλληλα τη συμφωνία που επιτεύχθη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Διευκρίνησαν ότι στον αποήχο του πολέμου με το Ιράν σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Ένταση και σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη η κατάθεση μάρτυρα φιλάθλου, ο οποίος κατά την προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους. Σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλυψε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι τα όσα είχε αναφέρει στην ασφάλεια δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, δηλώνοντας ότι τότε είπε ψέματα ενώ σήμερα λέει την αλήθεια. Έντονη ήταν η αντίδραση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος έκανε λόγο για εμπεμπεγμό της δικαιοσύνης, ζητώντας την κράτηση του μάρτυρα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έβγαζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα για την παράνομη προώθηση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί 44 και 46 ετών. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις στις 8 Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Μία εκ των Ουνιών Σενζιλουάζ, Πράγα, Σπάρτα Πράγας, Στουρμ Γκρατς, η Χάρτς και Ναϊμέγγεν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Κλούς θα βρεθεί στο δρόμο του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού θα βρίσκεται απόψε ο Πάμπλο Μαφέο, ο Ισπανός αμυντικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους. Αρνητική εμφανίζεται η Ομοσπονδία στο ενδεχόμενο αύξηση των ξένων παικτών στην

0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόρη 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
0: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26

Απόγευμα, καλώς ήρθατε στον Prisma 91,6. Η απογευματινή ενημέρωση ακριβώς στα 15 λεπτά μετά τις 6. Είναι σήμερα 17 του Ιούνιου, Σωτήριο του 2026. Και είμαστε εδώ. Εχθές δεν μπορέσαμε λόγω μιας διακοπής ρεύματος να εκπέμψουμε. Είμαστε όμως κανονικά εδώ σήμερα μέχρι τις 8. Με πλούσια θεματολογία από το Δημοτικό Συμβούλιο. Με θέματα τα οποία μας αφορούν. Και που θα τα αναλύσουμε και θα τα σχολιάσουμε στις επόμενες περίπου 2 ώρες. Τρόποι επικοινωνίας είναι info@prismaradio.gr και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι πραγματικά θέλετε. Και εμείς παίρνουμε το ρεπορτάζ σας, το τρέχουμε, το αναδεικνύουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας και αυτό κάνουμε με πάρα πολύ έτσι μεγάλη χαρά. Κάθε φορά που μας στέλνετε μηνύματα, κάθε φορά που μας στέλνετε.

Λοιπόν, πολλά είναι τα θέματα που συζητιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε μία αποχώρηση πάλι της παράταξης του Χαράλα Μπουκαλού. Με αφορμή, μην νομίζετε, μία διοργάνωση ενός μαθητικού συνεδρίου, στο οποίο ούτε η Δημοτική Αρχή είχε καταλάβει αν ο φορέας αυτός που θα το διοργάνωνε, χωρίς να έχει πάρθει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το διαφήμιζε, είναι πιστοποιημένος με τον Δήμαρχο να θέλει να το διερευνήσει παραπάνω, με τον κύριο Καλό να στυλιτεύει την όλη αυτή διαδικασία. Και βεβαίως ως ένδειξη διαμαρτυρίας να αποχωρεί από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Βεβαίως είχε προηγηθεί και άλλη μια αντιπαράθεση αναφορικά με τις πλωτές προβλήτες, που αποτελούν πλέον έτσι ένα πονοκέφαλο στην Λευκάδα, καθώς νομίζω πως δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει βιδό. Υπήρξε μια αρχική εισήγηση για δύο εξέδρες ασύμβωτα, με την Δημοτική Αρχή, τον Δήμαρχο να παίρνει πίσω την εισήγηση και να γίνεται μια σφοδρή αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την αντιπολίτευση σύσσωμη να υψώνει τους τόνους. Για άλλη μια φορά, προβλήματα καθημερινότητας, ιδιαίτερα αιχμηρή κριτική στα θέματα καθαριότητας και από τον κύριο Πεντεσπίτη από την παράταξη του κύριου Καλού. Και βεβαίως όλα αυτά τα ζητούμενα τα οποία συζητάμε πολλές φορές με την κριτική της αντιπολίτευσης, ότι δεν δίνονται απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως πως στο θέμα το οποίο συζητήθηκε είχε να κάνει και με τον βιολογικό του Αγίου Νικήτα. Στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, πρέπει να σας το πω πάρα πολύ απλά, πολύ λιανά, ότι δεν λειτουργεί ο βιολογικός του Αγίου Νικήτα. Με αποτέλεσμα, ουσιαστικά τι κάνει, να παίρνει τα λίμματα, να τα στέλνει, να μην γίνεται καμία επεξεργασία και όλα αυτά να επιστρέφουν στην θάλασσα. Μου μετέφεραν μια δυσφορία των κατοίκων του Αγίου Νικήτα για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εξάλλου ακούστηκαν και τοποθετήσεις. Θα ξεκινήσουμε λίγο με αυτό το θέμα. Και βεβαίως υπήρξε και αιχμηρή κριτική από την αντιπολίτευση για αυτό το ζήτημα, διότι ο κύριος Καλός και ο κύριος Ζακονταϊδής μνημόνευσαν μια χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του, την οποία έβγαλε η Δημοτική Αρχή, με τον κύριο Βεργίνη να λέει ότι δεν την έβγαλε, αλλά προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση, να ενταχθεί ο βιολογικός σε ένα έργο το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, θα υλοποιηθεί μετά από 3-4 χρόνια. Όμως έχω την εντύπωση πως μερικές φορές, όταν δηλαδή πιστοποιείται ότι δεν γίνεται συντήρηση, όταν γίνονται ερωτήσεις για το ποιος αυτή τη στιγμή συντηρεί τον βιολογικό καθαρισμό και δεν έχουμε ξεκάθαρη απάντηση, τότε αντιλαμβάνεστε πως όταν είσαι στο σημείο μηδέν, δεν έχεις την πολυτέλεια. Όταν δηλαδή, για παράδειγμα, τα λίμματα πέφτουν στη θάλασσα, εσύ τα περιμένεις να σχεδιάσεις τα επόμενα 5 χρόνια. Στα επόμενα 5 χρόνια σχεδιάζεις έναν υπάρχον βιολογικό, ο οποίος πρέπει να λειτουργεί, πρέπει για παράδειγμα να έχει τα προβλήματά του, και σχεδιάζεις να τον αναβαθμίσεις. Όχι όταν είμαστε πνιγμένοι και όταν έχει φτάσει η κατάσταση το απροχώρητο να πρέπει να αναζητήσουμε τις λύσεις. Ο κύριος Ζακονταϊδής όμως στην τοποθέτησή του τα έβαλε και με τους επαγγελματίες, διότι δεν τηρούνται και οι προδιαγραφές, δεν υπάρχουν και οι λιποσυλλέκτες που δημιουργούν προβλήματα στον βιολογικό καθαρισμό. Πάμε να ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό και θα τα καταγράψουμε όλα, φίλοι και φίλες, εδώ στον Prisma 91,6. Ξέρουμε ότι μας ακούνε πάρα πολλοί ακροατές και από τον Άγιο Νικήτα. Ξέρουμε ότι μας εμπιστεύεστε με την ακρόαση. Οπότε για άλλη μια φορά θα καλύψουμε το θέμα αυτό και πρέπει να σας πω ότι θα μεταδώσουμε όσα υπόθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν θέλουμε να ωρεοποιούμε μια κατάσταση η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε,

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πρώτα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο την τοποθέτηση του Προέδρου, του κ. Περδικάρη. Του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας στο Unikit. Πάμε.
1: Της Δημοτικής Κοινότητας, κοινότητας. Ο κ. Περδικάρης έχει το λόγο.
2: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να πω ότι είναι λάθος αυτή η αντιμετώπιση, ότι έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο έσκασε ξαφνικά και δεν μπορέσαμε να το αντιμετωπίσουμε έγκαιρα. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν έσκασε ξαφνικά. Αν παρακολουθήσετε, θα δείτε ότι κάθε χρονιά τέτοια εποχή έχουμε αυτό το πρόβλημα και του χρόνου πιθανότητα θα το έχουμε. Αυτό έχει να κάνει με την γενικότερη λειτουργία του βιολογικού. Έχει γίνει ήδη η μελέτη, έχει έρθει ο κατασκευαστής, έχει γίνει η μελέτη από την Υπηρεσία Ίδρυψης και Αποχέτευσης με υποδείξεις του κατασκευαστή. Ένα από τα αυτά το οποίο μας έχει ζητήσει είναι τι, να τεθεί σε λειτουργία η μονάδα και το χειμώνα. Έχει μια μικρότερη, σε μικρότερη κλίμακα να λειτουργεί και η μονάδα το χειμώνα. Δεν λειτουργεί αυτό. Γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες επεμβάσεις, οι οποίες μας έχουν προσδιοριστεί με μελέτη της υπηρεσίας που είναι 150.000 πλέον ΦΠΑ. Αυτό το ποσό ήταν και όπως είπαμε εξαφανίστηκε στην προηγούμενη αναμόρφωση του προβλογισμού. Λοιπόν, τώρα, αυτό λοιπόν το πρόβλημα που έχουμε κάθε χρονιά εμφανίστηκε και τώρα. Δεν έχει να κάνει με τα τραπεζοκλατσίσματα, δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο. Ο δρόμος πάντοτε ήταν ο ίδιος. Έχουμε μια επιπλέον επίδραση τώρα, διότι τι, έχουμε από το κύμα του Φεβρουαρίου την κακοκαιρία αποκαλύφθηκε ένα μέρος του οδού και μπορεί να έχουμε εκεί προβλήματα. Και το δεύτερο είναι ότι ένα φρεάτιο το οποίο συνέλεγε τα λίπη γέμισε με άμμο από το Φλεβάρι, επίσης που το λέμε αυτό, γιατί έφυγε το καπάκι και επομένως τα λίπη δεν απορροφόταν, δεν τα κρατούσε εκεί ο μηχανισμός και είχαμε τεράστια κομμάτια λίπη που πλέανε μέσα στα αντιλιοστάσια και δεν εμποδίζαν τις αντιλίες να λειτουργήσουν. Θα το επιβεβαιώσει και ο κ. Σκυρός γι' αυτό. Επομένως ήταν μία αυλεψία του ότι δεν τέθηκε σε λειτουργία ο βιολογικός κανονικά το χειμώνα, αλλά τα λίμματα φεύγανε και πηγαίνανε επειδή είναι λίγο και κάτι και δεν έχει σημασία. Έτσι το ετοιμά η υπηρεσία. Και το δεύτερο ήταν αυτό, ότι έπρεπε να επισκεφθεί διέρος αυτό το κομμάτι. Πάλι καλά, που εγώ δεν είμαι σίγουρος, έτσι που δεν είχε αυτό επιπτώσει στην Αντλία. Γιατί αν χαλάσει και η Αντλία, την τελευταία φορά που άλλαξε Αντλία, νομίζω κάνα 2-3 χρόνια. Και επομένως μέχρι τώρα θα τρέχουν τα λίμματα. Λοιπόν. Το πρόβλημα όμως, ξαναλέω, είναι το εξής, είναι το ευρύτερο. Γιατί ο κατασκευαστής όταν ήρθε και το έλεγξε αυτό, είπε ότι στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί ο βιολογικός καθέσμος. Δηλαδή ακόμα αν λειτουργεί στην Αντλία, ακόμα και αν δεν έχουμε αποφράξει κτλ. Τι θα έχουμε, θα πάνε αυτά τα λίμματα πάνω στον αντιδραστήρα και μετά από λίγο καιρό θα φύγουν στη θάλασσα. Το έχω παρακολουθήσει αυτό, έτσι, αυτή το σκηνικό. Βγαίνουν κάπου βαθιά, λίγο μέσα στη θάλασσα, βέβαια, καμιά διαπλασιά και μέτρα. Είναι πράγματι προς τις σοκολάδες, αλλά εξαρτάται αν τα πάνε στις σοκολάδες ή αν τα πάνε προς το χωριό, γιατί εξαρτάται πού φυσάει. Καμιά φορά τα βρίσκουμε και στο καλαμίτσι. Λοιπόν, απλά η οπτική ύπανση, ας πούμε, είναι προσωρινή. Τη βλέπεις για λίγη ώρα, αλλά μετά ο κυματισμός και τα αυτά τα διώχνει. Όμως το είχα πει και την άλλη φορά που έχει κλειθεί εδώ πέρα, ότι δεν έχουμε οπτική ύπανση, αλλά όταν πάνε να κάνουν εξετάσεις, γιατί πήγανε κάποιοι άνθρωποι ιδιώτες, έτσι, με πρωτοβουλία δικιά τους, γιατί τα αποτελέσματα που κάνει η υπηρεσία δεν τα έχουμε δει ποτέ. Έτσι, δηλαδή δεν ξέρω πού αναρτούνται, πού είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι, προφανώς κάπου αναρτούνται, γιατί αλλιώς πώς θα έβαζε πρόστιμο η περιφέρεια στο Δήμο, όσο με 2-3 πρόστιμα από ό,τι καταλάβω. Λοιπόν, αλλά εμείς δεν τα βλέπουμε και βάλαμε ιδιώτες, όχι βάλαμε εμείς, δηλαδή πρωτοβουλία ιδιωτών, γιατί ενδιαφέρονται για την υγεία τους, για τα παιδιά τους και βγάλανε. Μην πω τι βγάλανε. Λοιπόν, και σας είπα και την προηγούμενη φορά ότι θα μας βάλουν στη φυλακή. Αυτό δεν είναι ακούστηκα όμως, δεν έγινε τίποτα. Τα χρήματα, τα πρόστιμα πέφτουν, οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται. Υπήρχε ένα θέμα πράγματι και γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα πρόσβασης στην περιοχή εκείνη των αντιλιοστασίων. Υπάρχει, αλλά δεν έχει να κάνει με τα τραπεζοκρατήσματα. Μέχρι τώρα η τακτική της υπηρεσίας ήταν η εξής. Έπαιρνε ένα τηλέφωνο ο υπεύθυνος από την υπηρεσία και λέει: αύριο θα έρθει το φρακτικό, παρακαλώ, ειδοποιήστε. Και περνάω εγώ σε όλα τα μαγαζιά ένα-ένα και λέω: μαζέψτε τα τραπεζάκια σας, γιατί θα έρθει το φρακτικό στις 6 ώρες το πρωί συνήθως που έρθει, που δεν έχω κινήσει. Αυτή τη φορά λοιπόν έτσι έγινε. Όμως η ζημιά είναι έγινε Σάββατο πρωί, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, ο ένας, τους πήρα όλους τους υπαλλήλους τηλεφωνικά. Προς τιμή του μου απάντησε ο κύριος αντιδήμαρχος. Ξέρω, ο ένας ήταν στη Θεσσαλονίκη, ο άλλος ήταν στο. Δεν ξέρω πού ήταν. Επόμενο ήταν, δηλαδή, υπάλληλοι είναι βέβαια, γιατί δεν πρέπει να είναι στην υπηρεσία τους το Σάββατο, αλλά όμως κάτι πρέπει να γίνεται όμως, άμα γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, την άλλη μέρα, δηλαδή μετά αφού είχε σκάσει τον φακό κτλ., ήρθε αυτό το έγγραφο από την υπηρεσία που είπε ο κύριος δήμαρχος. Εμένα μου έκανε εντύπωση και λέω, καλά, πρώτη φορά έγινε αυτό το πράγμα. Πάντα με παίρνουν ένα τηλέφωνο και λένε, θα έρθει το αποφρακτικό. Τώρα γιατί μου στέλνουν έγγραφο? Και μάλιστα το συζήτησα, ας πούμε, με τους κατοίκους εκεί πέρα και είπα ότι εγώ δεν απαντάω σε αυτό το έγγραφο, γιατί είναι προφανώς ότι πάνε να με παγιδεύσουν. Έτσι, δηλαδή, γιατί μου στέλνουν εγγράφο αυτή τη φορά το αποφρακτικό? Ενώ όλες τις άλλες φορές παίρνει ένα τηλέφωνο και αρκούσε ένα τηλέφωνο, πέστε να μαζέψει τα τραπεζοκαθίσματα. Κάτι λάκκο έχει φάω. Λοιπόν, και ο λάκκος ήταν αυτός, ότι θέλω να στείλουμε ένα έγγραφο και να πούμε να. Δεν φταίει όμως ο πρόεδρος, γιατί δεν μαζεύει τα τραπεζοκαθίσματα. Μα καταρχάς, ποιος δίνει άδεια για τα τραπεζοκαθίσματα? Ο Δήμος δεν δίνει. Λοιπόν, υπάρχει δουλειά στην οποία. Ναι.
3: Δεν μπορούμε να κατέβουμε.
2: Λοιπόν, δεύτερον, έχουμε δύο έργα που γίνονται στο χωριό και πώς θα κάνει. Ο πεζόδρομος λοιπόν, ο οποίος μπαίνει βλακάκι τώρα. Ποιος φταίει αυτό το πράγμα? Ποιος έκανε αυτό το έργο? Ο Δήμος δεν το έκανε? Εγώ μπορώ να σταματήσω το έργο στο πεζόδρομο? Εγώ μπορώ να σταματήσω το έργο της ΔΔΕ που γίνεται αυτή τη στιγμή, που πέρασε το αποφρακτικό πάνω από το έργο της ΔΔΕ και τα έσπασε ξανά τα πλακάκια και σε ξανακάνα από την αρχή? Λοιπόν, δεν έπρεπε ο Δήμος, αφού αναλαμβάνει και υπογράφει ότι ας πούμε ελάτε να κάνετε αυτό το έργο, να επιβλέπει αυτό το πράγμα, να το επιβλέπει και να καλεί τον ξέρω εγώ τον ευρωλάβο της ΔΔΕ και του πει μην βάζεις πλακάκια τώρα γιατί θα πέρασει αύριο το. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να το δούμε σοβαρά και να πάρουμε κάποια πραγματικά μέτρα για το βιολογικό, γιατί κινδυνεύουν οι κάτοικοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αναγκαστικά, δηλαδή, βλέπετε, ας πούμε, εγώ νομίζω είχα καθήκον και στο μετέφερα και από πριν, έτσι για κάτι έχουν αγνακτήσει, έχουν μαζέψει υπογραφές, έχουν πάει στον εισαγγελέα και τώρα πια τα πράγματα είναι ίσως και πολύ μακριά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είπε ο πρόεδρος ο κ. Περδικάρης. Ακούσατε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται εγώ να πω κάτι άλλο, πόσο οριακή είναι η κατάσταση. Και αυτό έχει να κάνει με μια διαχρονική εγκατάλειψη του ολοκληρήματος, γιατί το πρόβλημα, ναι, είναι αλήθεια ότι δεν δημιουργήθηκε τώρα. Δημιουργήθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και λέει τα αυτονόητα τώρα ο πρόεδρος. Θέλω λίγο να πάμε να ακούσουμε τους κατοίκους. Θέλω λίγο πραγματικά να ακούσουμε τα ερωτήματα τα οποία έθεσαν οι κάτοικοι, όπου πραγματικά δεν πήραν, νομίζω, πιστικές απαντήσεις. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Φίλιππο Ιωάννη, ο οποίος τοποθετήθηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε κάποια ερωτήματα. Είμαστε έτοιμοι, πάμε.
1: Ο κύριος Φίλιππος Ιωάννης έχει το λόγο. Για τρία λεπτά, κύριε Φίλιππα.
4: Δεν θα σας καθυστερήσω καθόλου, ούτε ένα λεπτό. Γιατί τα είπε όλα ο πρόεδρος. Βασικά. Εγώ θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Μόνο μία ερώτηση, αλλά θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά με ένα ναι ή όχι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή συντηρητής του βιολογικού καθαρισμού στον Άγιο Νικήτα? Ξέρουμε ότι κάθε χρόνο με σύμβαση, ναι, ή κάποιος υπάλληλος του Δήμου, δεν ξέρω ποιος είναι, γιατί ξέρουμε ότι κάθε χρόνο, εγώ μένω δίπλα στην κεντρική μονάδα του βιολογικού, όπου η μυρωδιά είναι αφόρητη μερικές φορές, αλλά το ξέρετε κι αυτό. Και μέχρι και πρόπερση τον έβλεπα τακτικά να περνάει, να κάνει τους ελέγχους, τι έκανε ο άνθρωπος δεν ξέρω. Πέρυσι αραίωσε, φέτος δεν έχει εμφανιστεί καθόλου. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος που δεν τον γνωρίζω, δεν τον νομίζω. Τα αντιοστάσια δεν έχουν ανοιχτεί όλο το χειμώνα. Έχουμε δύο αντιοστάσια. Το Α1 που είναι στην παραλία και το Α2 που είναι στην αρχή του χωριού. Δεν έχουν ανοιχθεί όλο το χειμώνα να γίνει κάποιος έλεγχος. Όλο το χειμώνα το αποφρακτικό θα μπορούσε να κατέβει στο χωριό να κάνει ένα καθαρισμό. Τίποτα. Λοιπόν, όσο για τη μελέτη, εγώ προσπάθησα, δηλαδή είμαι πρόεδρος του Πολιτιστικού Εξοραστικού Συλλόγου του Αγίου Νικήτα και μαζί με το Συμβούλιο αποφασίσαμε να φέρουμε τον κατασκευαστή να μας κάνει μια μελέτη. Φυσικά με το Δήμο. Ήταν ο κύριος Σκληρός, ήρθε η υπηρεσία, πήγαμε όλοι μαζί και έγραψε μια μελέτη. Εγώ έχω μια περίληψη της μελέτης εδώ, εσείς την έχετε όλοι. Έβγαλε, αν έρχεται στο ποσό των 150.000 συνθήκων. όλα αυτά τον καιρό όταν ερχόμαστε στο Δήμο, η απάντηση ήταν ναι, υπάρχουν τα λεφτά, είναι μόνο για τον Άγιο Νικήτα, δεν πάνε πουθενά, θα το φτιάξουμε. Και μάλιστα είχατε, νομίζω, τουλάχιστον ο κύριος Ντάσιος μου είχε πει ότι είχαν συμφωνήσει να το πάρει αυτό το έργο κάπως με τα κόλπα, δεν ξέρω πώς γίνονται, με... να μην κρίνουν τα τέτοια, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν τα λέω, αλλά δεν το είπα αυτό. Ναι, ναι, ναι, κόλπα είναι όμως. Λοιπόν, όταν ήρθε το καινούριο έτος, άλλαξε το τροπάριο. Έπρεπε να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός για να μπει το έργο στο τέτοιο. Και τώρα μαθαίνουμε 10 μέρες πριν ότι απεντάχθηκε, ότι πήγανε αλλού τα λεφτά. Πού πήγανε, ούτε ξέρουμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω, δεν υπήρξε, δεν κούνησε ο Δήμος το δαχτυλάκι του επί 8 μήνες. Και ήρθαμε σε αυτό το...
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Φίλιππας Ιωάννης. Πάμε να ακούσουμε μια άλλη τοποθέτηση ανθρώπων που έχουν επενδύσει στο νησί. Ο κύριος Κοσμάς Κωνσταντίνος τοποθετήθηκε και είπε πράγματα τα οποία γνωρίζουμε κάτω, όχι από το πρίσμα του πολιτικού, με την ιδιότητα του επιχειρηματία.
1: Κοσμάς Κωνσταντίνος, μπορεί να έρθει.
4: Θα ήθελα να απαντήσετε όμως την ερώτηση αυτή για τον διαχειριστή, για τον συντηρητή.
1: Έχετε το λόγο, κύριε Κοσμά, για τρία λεπτά.
5: Ναι.
1: Έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Έχετε το λόγο για...
5: Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα και πρέπει να τα διαχωρίσουμε.
1: Μισό λεπτό, διότι δεν σας ακούνε, κύριε Κοσμά. Μισό λεπτό.
5: Εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικά ζητήματα. Το πρώτο είναι λοιπόν το πρόβλημα πώς θα καθαριστεί αυτό, πώς θα περάσει το βιτίο. Αλλά το πρωτεύον ζήτημα είναι ότι δεν δουλεύει βιολογικός και δεν δουλεύει για πολλά έτη. Στα τελευταία χρόνια, μάλιστα, η συντήρηση είναι ελιπέστατη, δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε μια τρομακτική δυσοσμία. Όποιος έχει περάσει από τον Άγιο Νικήτα θα δει με το που φτάνει στον Άγιο Νικήτα, είναι αποπνιχτική ατμόσφαιρα. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην υγεία των κατοίκων. Τα λίμματα πέφτουν στη θάλασσα ανεπεξέργαστα. Και να σας πω ότι είχαμε κάνει επιστολές στο Δήμο εδώ και διετία. Έχει έρθει το υγειονομικό, έχω τρεις επιστολές από το υγειονομικό που έχει ειδοποιήσει τον αντιδήμαρχο, το Δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν κάτι γι' αυτό και δεν έχει γίνει τίποτα. Τις έχω εδώ και θα σας παραδώσω τις επιστολές. Επίσης έχει έρθει ο άνθρωπος, ο κατασκευαστής, ο οποίος έκανε το έργο και ξαναμελέτησε και είπε ότι χρειάζεται άμεσα συντήρηση που δεν έχει γίνει τίποτα και επιβαρύνεται η υγεία των κατοίκων. Οι επιστολές του υγειονομικού είναι εδώ, θα σας τις δώσω. Υπάρχουν αμέτρητες φωτογραφίες με τα λίμματα να τρέχουν είτε στο λαγκάδι είτε στη θάλασσα. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν κάνει καταγγελίες και εμείς οι ίδιοι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε καταγγελία γιατί δεν έχει γίνει τίποτα. Εγώ ίδιος έχω πάει στις υπηρεσίες πάρα πολλές φορές, έχω στείλει πάρα πολλά email και σε εσάς και στον αντιδήμαρχο, δεν έχω πάρει καμία απάντηση ποτέ για επί σειρά ετών. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ένα παρατημένο έργο και είναι ντροπή για τον Άγιο Νικήτα που είναι το στολί της Λευκάδας.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος Κοσμάς Κωνσταντίνος. Έχω την εντύπωση πως έδωσε κάποιες απαντήσεις και ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Κληρός για τον Άγιο Νικήτα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κληρός πριν περάσουμε βεβαίως στην κριτική, σε ένα μέρος της κριτικής της αντιπολίτευσης και στην τοποθέτηση του Δημάρχου.
6: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι αυτό που έγινε με το αντλιοστάσιο και το άλλο είναι η μελέτη και η χρηματοδότηση γενικά για την επισκευή του βιολογικού και η συντήρηση. Λοιπόν, αυτό με το αντλιοστάσιο, επειδή γίνεται το έργο εκεί του πλακόστρωτου, μέσα στο φρεάτιο, στο πρώτο φρεάτιο, αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος που είναι για τα λίμματα, είχε μπει άμμος και με τη φουρτούνα και με όλα αυτά. Πήγε λοιπόν τέλος Απριλίου το αποφρακτικό με το συντηρητή τον κύριο Βουκελάτο και κάνανε συντήρηση. Αδειάσανε το φρεάτιο από τον άμμο και κάνανε τέλος πάντων τη συντήρηση που έπρεπε να κάνουν. Τέλος Απριλίου. Λοιπόν, τι είπατε? Από πριν. Συνεχίζει. Πάμε τώρα. Δεν θυμάμαι πότε ήταν. Εγώ σα λέω πότε πήγε. Σα λέω πότε πήγε. Ο συντηρητή με το αποφράγμα. Μισό λεπτό να ακούσετε.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Θα τελειώσω και με το θα συνεχίσουμε.
1: Συνεχίζετε, κύριε Αντιδήμαρχε.
6: Έγινε λοιπόν η συντήρηση τότε.
1: Συνεχίστε, κύριε Αντιδήμαρχε, χωρί διακοπέ.
6: Τώρα λοιπόν. Τώρα λοιπόν. Λοιπόν, εγώ λοιπόν ειδοποιήθηκα ότι. Συγγνώμη, αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω, θα σας πω. Εγώ λοιπόν με ειδοποίησαν ότι κάτι συμβαίνει και στην αρχή είπαν ότι έχει σπάσει κάποιος αγωγός, αυτό που λέει και ο κύριος Βεριώτης. Αλλά δεν είχε σχέση, δεν είχε σχέση.
1: Συνεχίστε, κύριε Αντιδήμαρχε, παρακαλώ, χωρίς διακοπές.
6: Δεν είχε σχέση με σπάσιμο αγωγού. Εγώ ειδοποίησα την υπηρεσία και η υπηρεσία μετά έστειλε δύο-τρία άτομα εκεί με τσιμέντο ταχείας πήξεως, γιατί στην αρχή τα λίμματα βγαίνανε μέσα από τη λιθιά. Οπότε νομίσανε όντως ότι είναι σπάσιμο αγωγού. Βάζανε λοιπόν το τσιμέντο εκεί, έκλεινε και έβγαινε πιο πάνω. Πιο πάνω, πιο πάνω, λέμε κάτι άλλο συμβαίνει. Την επόμενη μέρα ξεκίνησε να βγάζει από πάνω το φρεάτιο. Οπότε μετά πήγαμε εκεί με τους ηλεκτρολόγους και με προσωπικό αρκετό, ξεβδώσαμε τα καπάκια και τι είδαμε, ότι λειτουργούσαν οι αντλίες και οι δύο, όμως είχαμε λύπη από τα μαγαζιά, είχαμε κάποια μορομάντλα, είχαμε και λίγο άμμο, πετρώματα, είχαμε διάφορα. Είχαν μπει στην αντλία, οπότε υπολειτουργούσαν. Οπότε δεν μπορούσαν να στείλουν όλα τα λύματα επάνω. Λοιπόν, γίνεται μια καθαριότητα εκεί, ξεκινάνε οι αντλίες, λειτουργούν κανονικά, σταματάνε τα λύματα να τρέχουν και την επόμενη μέρα, πρωί-πρωί πήγε το αποφρακτικό. Ειδοποίησαμε, μιλήσαμε τον πρόεδρο, μαζέψανε όλοι οι κατασταματάρχες τα τραπεζοκαθίσματα, κατέβηκε το αποφρακτικό κάτω και καθάρισε το μέσα όλη τη δεξαμενή εκεί που είναι τέλος πάντων τα αντλητικά. Φεύγει όλα κανονικά. Το μεσημέρι με ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Λέει, ξαναβγάζει λίματα. Ξαναπάμε πίσω να δούμε τι συμβαίνει. Προσπαθούσαν εκεί οι ηλεκτρολόγοι, τέλος πάντων είδανε τι ήτανε και το στην ουσία λειτουργεί κανονικά από εκείνη την ημέρα. Στο μεταξύ, την πρώτη μέρα που πήγαμε με τους ηλεκτρολόγους, είχαν κατεβάσει οι ηλεκτρολόγοι το αυτοκίνητό τους τελείως κάτω. Εκεί λοιπόν δεχτήκαμε και μια μικρή επίθεση, γιατί βγάλετε το αυτοκίνητο, ήταν η ώρα 9 το πρωί νομίζω, θέλουμε να βάλουμε τα τραπεζοκαθίσματά μας και λέω εγώ στον κύριο, λέω συγγνώμη, λέω, πρέπει να έχει τα εργαλεία να μπορεί να κάνει δουλειά, πού να το πάει το αυτοκίνητο, να το πάει πάνω στο δρόμο, υπομονή λίγο και θα το να δούμε τι θα γίνει. Όχι, λέει, γιατί έχω τα τραπέζια, παθαίνω ζημιά, λέω λίγο υπομονή, συγγνώμη, λέω λίγο υπομονή, μη φωνάζετε, λέω. Να λυθεί το πρόβλημα και μετά θα το πάρει το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων. Εντάξει, το απομακρύναμε το αυτοκίνητο. Από εκείνη την ημέρα λοιπόν πηγαίνουν όλα καλά με το αντλιοστάσιο. Να πω ότι οι αντλίες και ο πίνακας δεν είναι παλιά που είναι στο αντλιοστάσιο. Όπως και στο αντλιοστάσιο που είναι στο δρόμο από πάνω, και αντλίες καινούργιες έχει και οι σωλήνες μέσα είναι καινούργιες πολυθυλένια, δηλαδή έχουν γίνει εργασίες και ο πίνακας είναι σε καλή κατάσταση. Τώρα όμως, τι είχε μέσα η δεξαμενή αυτή, τι είχε? Είχε αρκετά λίπη που είχαν πετρώσει. Είχε άμμο. Όλα αυτά λοιπόν τώρα δεν ξέρω πώς εμπήκαν εκεί, γιατί εννοείται ότι είναι σταγανά, δηλαδή το φρεάτιο είναι δηλαδή το φρεάτιο από πάνω δεν είναι από αυτά που τα σκόνησε εύκολα, είναι βιδωμένα και σφραγισμένα, προφανώς ίσως από τις εργασίες που έγιναν πιο πάνω. Τέλος πάντων, σε αυτό το αντλιοστάσιο μαζεύονται σχεδόν όλα τα λίμματα από τον Άγιο Νικήτα. Ίσως είναι και η αδυναμία του συστήματος. Όλα τα λίμματα από πάνω κατεβαίνουν σε αυτό το αντλιοστάσιο και είναι πάνω στην παραλία. Το αποφρακτικό δεν πηγαίνει κοντά. Είναι περίπου 20 μέτρα, 25, δεν θυμάμαι ακριβώς. Οπότε πηγαίνουν εκεί οι εργάτες με το αποφρακτικό τα παιδιά και απλώνουν λάστιχα για να φτάσουν μέχρι. Οπότε αν περάσει και λίγο η ώρα έχουμε και διαμαρτυρίες, γιατί ο κόσμος θέλει να πάει στην παραλία, γιατί θέλει να μπουν τα τραπεζοκαθίσματα, γι' αυτό πάντα γίνεται πρωινές ώρες. Τώρα, εάν τύχει κάτι το μεσημέρι όπως λένε ή το απόγευμα που γίνεται, είναι τα μαγαζιά γεμάτα, δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να πάμε κάτω και τι φασαρίες θα έχει εκεί. Τέλος πάντων, να πούμε λίγο τώρα και για τη μελέτη που έχει γίνει για το βιολογικό. Όντως είχαμε πάει τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο ήταν που είχε έρθει ο κατασκευαστής. Πήγαμε εκεί, τα είδαμε όλα από κοντά μαζί με την υπηρεσία, καταγράφηκαν όλα. Βγήκε μία μελέτη, καθυστέρησε λίγο η μελέτη, γιατί η υπηρεσία μαζί με τον κατασκευαστή έπρεπε να έχουν μία συνεννόηση. Δηλαδή ο κατασκευαστής έλεγε αυτό πρέπει να είναι πιο καλά, η υπηρεσία λέει όχι, μήπως είναι αυτό. Είχε τέλος πάντων λίγο καθυστέρηση. Βγήκε όμως μία μελέτη σε συνεργασία του κατασκευαστή με την υπηρεσία. Οπότε θεωρούμε ότι βγήκε μία πολύ καλή μελέτη. Δεν προλάβαμε μέχρι τέλος του 25 για να γίνει ανάθεση για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες, γιατί ο αρχικός σχεδιασμός ήταν ο εξής: να γίνει μια ανάθεση στο όριο που επιτρέπεται γύρω σε 70.000 στον κατασκευαστή να δουλεύεται, και όταν θα αλλάξει η χρονιά να γίνει μια δεύτερη, γιατί ήταν και επιθυμία δικιά σας το έργο να το κάνει ο κατασκευαστής που του είχατε εμπιστοσύνη. Γι' αυτό και η υπηρεσία προσπάθησε να κάνει αυτό. Δεν πρόλαβε όμως, γιατί είχαν καθυστέρηση στη μελέτη. Δεν προλάβαινε με τίποτα το 25. Γι' αυτό πήγαμε το 26 και σας λέγανε μετά ότι περιμένετε το 26 για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός. Λοιπόν, τώρα, για τη χρηματοδότηση, αυτή ήταν, είχαμε πει να είναι από ΣΑΤΑ, αλλά στην πορεία προέκυψε ένα άλλο εργαλείο χρηματοδότησης. Αυτό κύριε Δήμα, να το πείτε εσείς. Εντάξει. Προέκυψε ένα άλλο εργαλείο χρηματοδότηση, να το πούμε έτσι. Και σε συνεννόηση τώρα που είπε και ο κύριος Δήμαρχος και οι υπηρεσίες, η χρηματοδότηση να έρθει από άλλο εργαλείο, να το πούμε έτσι. Λοιπόν.
1: Συνεχίστε κύριε Σκυρέ.
6: Αυτά γνωρίζω. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε. Να πω κάτι για το συντηρητή. Είπατε αν υπάρχει συντηρητής. Αν υπάρχει σύμβαση με συντηρητή. Συγγνώμη, το θα σας απαντήσω τώρα. Οι συντηρητές, δεν γίνεται σε όλους η σύμβαση το Γενάρη, γιατί είναι οι ίδιοι και είναι συνεχιζόμενοι, όπως είναι και η υδραυλική. Δηλαδή μπορεί να έχει πάει παράδειγμα μερικές φορές Απρίλιος ή Μάιος και να μην έχει γίνει η σύμβαση με τον συντηρητή.
1: Συνεχίστε κύριε Αντιδήμαρχε, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, δεν ακούγεται καλά, κυρία. Όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος έχει πάει εκεί και ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Και πρέπει ο κόσμος αυτός να αντιμετωπιστεί. Είναι ένα μεγάλο θέμα και το αντιμετωπίζουμε με τον σεβασμό που πρέπει. Αλλά αυτά τα οποία ακούγονται, νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Η ώρα έχει πάει παρατέταρτο. Ξέρω ότι πρέπει να πάω σε σφήνες. Έχουμε και τις εκκρεμότητες διαφημιστικές. Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θα μείνουμε στο θέμα αυτό. Έχουμε πάρα πολλά να παίξουμε και να αναδείξουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και μία αίσθηση πολιτών ότι δεν λειτουργούν τα πράγματα όπως πρέπει να λειτουργούν, και γενικότερα μερικές φορές θα πρέπει να αλλάξουμε και ένα μοντέλο διαχείρισης. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, δεν λειτουργούν όλα με μπακαλίστικο τρόπο όπως λειτουργούν τα πάντα στη χώρα αυτή. Πρέπει να υπάρχει η λεγόμενη πρόληψη, πρέπει να υπάρχει μια φροντίδα από τη στιγμή που το νησί ενδιαφέρεται να αναπτυχθεί τουριστικά. Έχω την εντύπωση πως το νησί ανέπτυξε μια οικονομική ευρωστία και έχουμε απορροφηθεί μόνο σε αυτό πως να διατηρηθεί. Όμως θα πρέπει να φροντίσουμε και τις υποδομές μας, γιατί όλο αυτό νομίζω θα γυρίσει μπούμεραγκ. Πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το κατάστημα Κάτσον Σκολετσιόνε. Είμαστε εδώ. Επιλογές επώνυμες. Χίλφιγκερ, Βερσάτζε και ως Πόλο του Σουάρντι Μόντε Ναπολεόνε. Αρτίστη Ιταλιάνοι, The Bostonians και New Zealand. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό και μοντέρνο. Επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό και όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας, άνδρας σε πρώτο πλάνο. Μαζί μας είναι και το κατάστημα Βαγενάς Homeline, όπου μπορείτε να δημιουργείτε υψηλών προδιαγραφών δημιουργίες για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την ενεργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή, και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό με επιστοποίηση σε ISO Status EU 12 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2645023188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Είναι παρατέταρτο. Ναι, πρακτικά πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, παρακαλώ πάρα πολύ, και θα επιστρέψουμε εδώ και πάλι στον αέρα του Πρίσμα 91,6. Μείνετε μαζί μας.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα. το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
8: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
7: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
8: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613.
10: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
11: Όχι, όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
8: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
12: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία ΩΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
8: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
13: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στο τέλος του πρώτου μέρους. Θα μείνουμε λίγο σε αυτά τα οποία συζητάμε και σχολιάζουμε. Ναι, τα αυτονόητα πράγματα για τα οποία έχουν υπάρξει χρηματοδοτήσεις. Συζητάμε για τον βιολογικό καθαρισμό του Αγίου Νικήτα, ο οποίος είναι παλιός πλέον και ο οποίος δεν λειτουργεί. Θα μου πείτε, λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός στην πόλη της Λευκάδας? Θα το καταλάβετε αυτό το καλοκαίρι. Δεν λειτουργεί. Τώρα βεβαίως εξασφαλίζουμε χρηματοδοτήσεις. Ναι, θα γίνουν αυτές όμως, να ξέρετε, που λέμε πολλές φορές στον κόσμο που μπορεί να τα ακούει και να τα βλέπει ως τσιτάτα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στα καφενεία. Από τη χρηματοδότηση, τη μελέτη, τη δημοπράτηση, την υλοποίηση ενός έργου περνάνε αιώνες. Να σας θυμίσω ότι από το 13 είναι αυτός ο σταθμός και μιλάμε ακόμα για τη ΜΟΠΑΚ που έγινε ΜΑ. Ακόμα δεν έχουμε λύσει το θέμα των απορριμμάτων. Το οποίο δεν θα λυθεί οριστικά βεβαίως, γιατί ξέρετε, πρέπει να αλλάξουμε και την κουλτούρα μας. Πώς θα την αλλάξεις την κουλτούρα όταν δεν μπορείς να επιβάλλεις στον επαγγελματία το αυτονόητο? Να έχει το λιποσυλλέκτη του και να μην κάνει ό,τι θέλει να κάνει. Και γιατί συμβαίνουν αυτά? Γιατί στις μικρές κοινωνίες γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Γι' αυτό και δεν ήθελε και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, και τον καταλαβαίνω, να βγει στο σταθμό να πει πράγματα που μπορεί να δυσαρεστήσουν. Αποφασίστε όμως τι θέλετε. Το πρόβλημα να λυθεί είναι και κατά το χαλάκι. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Πρέπει να τα λέμε. Και πρέπει και να τα ακούμε κιόλας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε σε λίγο από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πάμε στην κορυφή της ώρας, γιατί μας μένουν μόνο σκάρτα 5 λεπτά. Θα πάμε να ακούσουμε αιχμηρές τοποθετήσεις από την αντιπολίτευση και βεβαίως τον Δήμαρχο να λέει 10 χρόνια δεν κάνατε τίποτα εσείς. Και τα ρίχνετε όλα σε εμάς. Καταλάβατε. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το αφήγημα, αν έχει βάση πλέον το 10 χρόνια δεν κάνατε τίποτα εσείς. Γι' αυτό είστε εδώ, να κάνετε εσείς. Οι άλλοι πήγαν σπίτι τους, είστε αντιπολίτευση. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας φαύλος κύκλος. Και βεβαίως έρχονται εκλογές, θα ξεχαστούν όλα αυτά, θα πάνε πάλι οι χειραψίες, έλα φίλε, και διαιωνίζεται μια κατάσταση που εμείς επιλέγουμε να διαιωνίζεται, φίλοι και φίλες. Λοιπόν, άλλη μια φορά μαζί μας εδώ με το κατάστημα Κατσός Κολεκτσιών, επώνυμα Brands, Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, Γιος Πόνο, Τρουσάρντι, Μόντε Ναπολεόνε, Αρτίστη Ιταλιάνι, Δεμποστόρινας και Νιου Ζήλανδ, ρούχα και υποθήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις το γαμπρό, όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας, 2645-023-500, μότο μας είναι ο άνδρας σε πρώτο πλάνο. Τώρα ελάτε να φτιάξουμε όμορφες δημιουργίες, ελάτε να ονειρευτείτε εσείς το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε, να το κάνουμε εμείς πραγματικότητα στο κατάστημα Βαγενάς Homeline, και για ιδιώτες και για επαγγελματίες, λειτουργικά έπιπλα και δουλάβια κουζίνας, σύγχρονες δουλάπες, εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργικά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Με επιστοποίηση σε και ISO, στάτους Αγίου 12 στη Λευκάδα και τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188, μότο μας ό,τι σας αξίζει. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων για να ακούσουμε τις τοποθετήσεις στο θέμα αυτό το οποίο νομίζω μας αφορά.
1: Έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνα. σας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
5: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Ιωνία και από Περιστέρι μέχρι Αιγάλεο, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα μετά τα διόδια των Μαλγάρων, καθώς παραμένει κλειστός ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ακόμη και σήμερα, αντί της προγραμματισμένης διαζώσης υπογραφής την Παρασκευή, αναφέρει το πρακτορείο Άξιος, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος. Στην περίπτωση αυτή, το μνημόνιο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά, θα τεθούν άμεσα σε ισχύ οι διατάξεις της συμφωνίας που αφορούν το στενό του Ορμούς και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να δώσουν στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι συζητήσεις για την επίσπευση του χρονοδιαγράμματος αποσκοπούν στο να ανοίξει το στενό του Ορμούς νωρίτερα από την Παρασκευή. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο Κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με την συγκεκριμένη εφαρμογή έχουμε πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Πρόσθεσε ότι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Ένταση και σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη η κατάθεση μάρτυρα φιλάθλου, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους, σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλεσε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι τα όσα είχε αναφέρει στην ασφάλεια δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δηλώνοντας ότι τότε είπε ψέματα, ενώ σήμερα λέει την αλήθεια. Έντονη ήταν η αντίδραση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος έκανε λόγο για εμπεγμό της δικαιοσύνης, ζητώντας την κράτηση του μάρτυρα. Στον Άριο Πάγο προσέφυγε η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κουβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από τη διοικητική ολομέλεια του Αρίου Πάγου. Νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι τελευταίος σταθμός της διαμάχης των δύο πλευρών θα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εν τω μεταξύ, αύριο το πρωί συνεδριάζει το Ανώτατο Δικαστήριο, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, προκειμένου να επιλέξει τους 3 νέους Ευρωπαίους εισαγγελείς που θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ποινή φυλάκισης 2 ετών και 10 μηνών επιβλήθηκε σε 57χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος. Προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με το αυτοκίνητό του και έτρεξε να κρυφτεί σε ρεματιά για να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο. Το δικαστήριο αποφάσισε να εκτίσει πραγματικά 4 μήνες από την ποινή, χωρίς δυνατότητα μετατροπής σε χρηματική. Ωστόσο, η έφεση που άσκησε ανέστειλε την εκτέλεσή της, με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, η Πάξη θα είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η Ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόροι 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς.

0: θερμοκρασμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard, καμπίνα και σύστημα Ντουζ Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στον Prisma 91,6, 12 λεπτά μετά στις 7, Παναγιώτης Κουνιάκης, απογευματινή ενημέρωση. Μένουμε στο θέμα του βιολογικού καθαρισμού του Αγίου Νικήτα. Θέλω λίγο να ακούσουμε ένα μέρος από τη δευτερολογία του επικεφαλής αντιπολίτευσης του κ. Καλού, ο οποίος άσκησε κριτική στη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς αυτού του ζητήματος και με την συγκεκριμένη χρηματοδότηση που μιλάμε και που σας αναφέρουμε όλο αυτό το διάστημα. Πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση, την δευτερολογία συγκεκριμένα του κ. Καλού, όπως μεταδόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λυπάμαι που θα κάνω αυτό που θα κάνω, αλλά

0: είμαι υποχρεωμένος να το κάνω. Και αναφέρομαι στο ότι είμαι αναγκασμένος να διαψεύσω τόσο τον κύριο Δήμαρχο, αλλά ακόμη και τον μέχρι πρότινος πριν από 2-2,5 χρόνια αναπληρωτή Δημάρχου, τον κύριο Λίγδα, και την κυρία Κωνσταντινίδη σε τρίτο πλάνο. Και πώς θα τους διαψεύσω? Στο ότι υπόθηκε ότι αυτά τα μεγάλα τα έργα, τα οποία μπαίνουν σε χρηματοδοτικά εργαλεία μεγάλα, ακούσαμε και ακούσατε για τα 21 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση σε τριτοβάθμια κλπ. Σε ό,τι, όχι μόνο για το χρόνο που θέλουν, το οποίο αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν, αλλά το τραγικό του θέματος είναι ότι στην πρόταση στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος, που έχει υποβάλει, ερήμην του λόγου είπε ότι θα ανοίξει πρόσκληση, έχει ανοίξει πρόσκληση και έχουμε υποβάλει πρόταση, έτσι, δεν με στέκομαι σε αυτό, είναι ότι δεν υπάρχει κανένα έργο που να αφορά τον Άγιο Νικήτα. Και σας το λέω κοιτάζοντάς σας στα μάτια. Το έργο στο οποίο ο κύριος Δήμαρχος αναφέρθηκε για τα 21 εκατομμύρια, μακάρι, θα πω εγώ, ασχέτως αν έχουμε τις αντιστάσεις μας κατά πόσο το Υπουργείο ή η κυβέρνηση θα ανταποκριθεί, θα πω όμως εγώ, μακάρι να ανταποκριθεί και να έρθουν στη Λευκάδα τα 21 αυτά εκατομμύρια και ας τελειώσουν όποτε τελειώσουν, δεν περιλαμβάνει καμία παρέμβαση στο βιολογικό του Αγίου Νικήτα. Και επειδή πάντα έχω αυτή τη διαστροφή, μ' αρέσει πάντα να μιλάω με χαρτιά, ενδεχομένως εδώ έχετε παρατηρήσει, η πρόσκληση είναι αυτή, βγήκε 27/1 του 2026, ήταν μέσα ο Δήμος Λευκάδας, δηλαδή, για να καταθέσουμε την πρόταση, αλλά αυτό δεν σας ενδιαφέρει εσάς. Εδώ είναι η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Φεβρουάριο του 2026, γι' αυτό και σας λέω ότι έχουμε υποβάλει πρόταση, η οποία, συνάδελφοι και φίλοι και συμπολίτες, λέει τα εξής. Υπό έργο 1, ορθά είπε ο κύριος Δήμαρχος τα περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ που είχε να κάνει με την επέκταση των δικτύων αποχέτευσης Βαρδάνια, Περιβόλια, Νιδρή και Βασιλική, το έργο το οποίο έτρεχε από την προηγούμενη περίοδο, πολύ σωστά. Και, ακούστε το λες, αναβάθμιση και επέκταση της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων της Λευκάδας, της πόλης της Λευκάδας. Προϋπολογισμό 15.500.000 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού και την επέκταση της εγκατάστασης στη φάση Α με βιοαντιδραστήρες μεμβρανών MBR και την προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Τα απαιτούμενα έργα διάθεσης, χερσαίος και υποθαλάσσιος αγωγός, για να πάνε τα λίμματα όπου πρέπει να πάνε, και τα κεντρικά έργα επαναχρησιμοποίησης του ανακτούμενου νερού, για να μπορέσει να επαναχρησιμοποιηθεί. Όλα αυτά και μια σειρά άλλα, τεχνικός σύμβουλος, αρχαιολογικές υπηρεσίες, τα έργα σύνθεσης και μεταφοράς αποκατάστασης δικτύων, κοινής ωφέλειας, μην στεκόμαστε σε αυτά. Όλα αυτά, αν αφαιρέσουμε το πρώτο έργο το οποίο ορθώς υπόθηκε, αφορούν το βιολογικό της Λευκάδας. Δεν αφορούν καθόλου, σας ακούστε, σας λέω τώρα, δεν αφορούν καθόλου, έχουμε διαβάσει και τη μελέτη τώρα, ξέρουμε τι λέμε τώρα, βιοαντιδραστήρες, ξέρουμε και που θα μπουν. Λοιπόν, αφορούν το βιολογικό της Λευκάδας. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην πρόταση την οποία έχει καταθέσει ο Δήμος Λευκάδας και μακάρι, το ξαναλέω για δεύτερη φορά, μακάρι να εγκριθεί. Δεν αφορά καθόλου το βιολογικό του Αγίου Νικήτα. Πάει αυτό. Τώρα αφήστε με, κύριε Φίλιππα, τώρα ξέρω εγώ τι λέω τώρα. Η δημοτική ενότητα είναι γραμμένη σε άλλο έργο το οποίο θα το πούμε. Αφήστε το λίγο. Λοιπόν, αυτά που σας λέω είναι ακριβώς έτσι. Στη διάθεση, φαντάζομαι, όποιος θέλει τη μελέτη να τη διαβάσει, που αφορούν το βιολογικό της Λευκάδας. Κλείνει το ένα θέμα. Πάμε στο άλλο, που και πάλι είμαι αναγκασμένος να διαψεύσω τη Δημοτική Αρχή. Για τις 100.000 που υπήρχαν, που αντιληφθήκαμε όλοι τι αφορούσαν και άλλαξαν. Διαβάζω επιλέξει την απόφαση, την πρόταση που έγινε, απόφαση της τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Προτείνεται η διαγραφή γιατί αμφισβητήθηκε αν ήταν αφαίρεση ή όχι, διαγραφή ή όχι. Προτείνεται η διαγραφή των κάτω θυέργων από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, δεδομένου ότι βρίσκονται σε διαδικασία υποβολής σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα που απαιτεί την προσαρμογή του τεχνικού προγράμματος ώστε να αποτυπωθεί η ορθή πηγή χρηματοδότησης. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει πολύ απλά αυτό, ότι ο κωδικός 025-242-028-90-04 100.000 ευρώ διαγράφηκε με την πρώτη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. Αυτό είναι. Διαγράφηκε. Πάμε τώρα όμως να δούμε το χειρότερο ακόμα. Εμείς που είμαστε σε αυτά εδώ τα έδρανα, επειδή ενδιαφερόμαστε για τον τόπο, χωρίς αυτό να σημαίνει καμία μομφή για τη Δημοτική Αρχή και για τον κύριο Δήμαρχο ότι δεν ενδιαφέρεται για τον τόπο, μακριά από εμάς αυτά, κάναμε κάποιες ερωτήσεις. Γιατί είχαμε ενημερωθεί ότι δεν αφορούσε καμιά χρηματοδότηση από τις Βρυξέλλες ή τέλος πάντων από τα προγράμματα, αλλά αφορούσε μια συζήτηση που είχε κάνει ο κύριος Δήμαρχος με την περιφέρεια. Μάλιστα. Είχαν υποθεί κάποια ποσά. Είχαν όντως υποθεί. Όταν λοιπόν ψάξαμε λίγο, και εγώ προσωπικά, να δω, υπάρχουν οι κωδικοί, υπάρχει το αντίστοιχο μέτρο. Μου είπαν αμέσως οι υπηρεσίες της περιφέρειας ότι κύριε καλέ, δεν υπάρχει στο ΕΠΑ, το παλιό πουδουέ της περιφέρειας, μέτρο για ίδρυυση αποχέτευση. Άρα και να θέλαμε, δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε έργο ίδρυυσης αποχέτευσης.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε σε δύο λεπτά.
0: Σε δύο λεπτά, κύριε καλέ, ολοκληρώστε. Εμείς εδώ, η Δημοτική Αρχή, ρωτάω τώρα εγώ. Γιατί όταν εμείς ώρες-ώρες εντός εισαγωγικών κλωτσάμε, δεν κλωτσάμε γιατί έτσι μας ήρθε. Κλωτσάμε γιατί κάτι ξέρουμε και προσπαθούμε να το βάλουμε λίγο σε μια καλύτερη ροή το όλο ζήτημα. Ξέραμε λοιπόν ότι με τη διαγραφή αυτή από το τεχνικό πρόγραμμα και με την πιθανολογούμενη ένταξη στο έργο αυτό της χρηματοδότησης καλύτερα στην περιφέρεια, ξέραμε ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Εγώ ρωτάω τώρα, η Δημοτική Αρχή, αυτό που ξέραμε εμείς με ένα τηλέφωνο, δεν το ήξερε και πρέπει να έρθουμε δύο μήνες μετά να το αντιληφθούμε και να ακούσουμε από τον κύριο Δήμαρχο, που είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει, ότι στην επόμενη αναμόρφωση θα γίνει σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες, σε τρεις εβδομάδες, δεν ξέρω, θα γίνει. Και που θα όποτε γίνει, σε δύο-τρεις εβδομάδες, 10 μέρες, όποτε είναι. Και που θα χρειαστεί και καμιά δεκαριά μέρες να εγκριθεί η αναμόρφωση από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Και εγώ ξανά πάλι σας κοιτάζω στα μάτια, νωρίτερα αυτές οι 100.000 από έναν μήνα από τώρα. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να είναι προς διάθεση για, από το Δήμο για οποιαδήποτε σύμβαση.
1: Συνεχίζεται η διαδικασία.
0: Δεν πέρασαν 2 λεπτά, πρόεδρε. Δεν πέρασαν 2 λεπτά. Άρα λοιπόν, αυτά τα δύο τα ζητήματα με εκπλήσει πώς τα αγνοεί η Δημοτική Αρχή. Με εκπλήσει. Δεν γίνεται, κύριε Δήμαρχε, και απευθύνομαι πάλι προς εσάς, μετά από 3 χρόνια στο τιμόνι του Δήμου, να μην είναι αυτά σε γνώση σας.
2: 2,5
0: δεν θα το χαλάσουμε εκεί. 2,5 δεν θα το χαλάσουμε εκεί. Σε 2,5 χρόνια να μην. Κύριε Δήμαρχε, μην αρχίσουμε. Σας παρακαλώ πολύ. Βλέπετε ότι δεν έχω. Παρότι θα μπορούσα να σηκώσω πολύ ψηλά το θέμα, πιστέψτε με, μου είναι πάρα πολύ εύκολο να το σηκώσω πολύ ψηλά το θέμα, δεν το κάνω. Εγώ σας φέρνω τα δύο στοιχεία τα οποία φέρουν τις υπογραφές τις δικές σας και η υποβολή της πρότασης που δεν περιλαμβάνει τον Άγιο Νικήτα, άρα δεν είπατε την πραγματικότητα στους ανθρώπους εδώ και για τη διαγραφή και για τη διαγραφή του ποσού των 100.000 ευρώ.
3: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Καλός, ήταν αυτές οι ενστάσεις που είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το ποσό το οποίο βγήκε από τον προϋπολογισμό. Θα ακούσουμε βεβαίως στο τέλος την δευτερολογία του Δημάρχου, ο οποίος έριξε ευθύνες στην Δημοτική Αρχή. Έχει ενδιαφέρον όμως να ακούσουμε και μια αιχμηρή τοποθέτηση του κύριου Δρακονταϊδή. Δώστε μου ένα λεπτό, παρακαλώ πάρα πολύ, να τη βρω, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε χαθεί στα αποσπάσματα. Ο κύριος Δρακονταϊδής και αυτός ύψωσε τους τόνους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ασκώντας κριτική στον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος από την Δημοτική Αρχή. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα.
4: Να τα μαζέψουμε λίγο, λέω, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά.
2: Στα ποινίδη, πέστε πιο δυνατά.
5: Αναλογιέται που με διέξευσε ο κύριος Καλός, γιατί εγώ δεν είπα κάτι που άκουσα να διαψεύδεται.
4: Διέψευσε 2 άλλους, δεν διέψευσε 3. Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι κακό μου.
2: Δηλαδή, κύριε,
4: διαφήμιση είναι. Λοιπόν.
2: Ξέρω εγώ. Θα δούμε ποιος διαψεύει τον άλλο. Θα το δούμε.
4: Λοιπόν.
2: Η αλληπαρξία κάποτε δεν μπορεί να διαψεύσει τη δράση. Αυτό να το ξέρετε.
1: Έχετε το λόγο, κύριε Δρακοντή.
4: Να τελειώσει ο κύριος Δήμαρχος και μετά.
2: Εντάξει, κύριε.
4: Αφού μιλάει ο άνθρωπος.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, εγώ θα πω με τίτλους τι αποδείχθηκε σήμερα ότι από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής ήταν ψέματα. Τη χρησιμοποιώ συχνά τη φράση. Εδώ μέσα 2,5 χρόνια την έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές. Όχι, ελάχιστες. Και τη χρησιμοποιώ. Θα παρακαλούσα λίγη ισχύα. Πρώτον, μέχρι σήμερα που μπήκαμε σε αυτή την αίθουσα και μέχρι τώρα που μιλάμε, κανένας για το 2026 δεν έχει τη συντήρηση του βιολογικού. Ένα. Αν αύριο υπογραφεί η σύμβαση, μπορεί. Αλλά μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει υπογραφεί. Και είμαστε στους 6 πρώτους μήνες. Και ο Δήμαρχος με επιμονή επιμένει στο ότι εμείς συντηρούσαμε. Δεν έχει καθαριστεί το Α1 και το Α2. Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής για να κάνει συντήρηση, όχι γιατί παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα και τους πήραν τηλέφωνο. Με πρωτοβουλία, όπως γίνεται στις αρχές της σεζόν και όπως γινόταν πάντα, να καθαριστούν τα φρεάτια, δεν έγινε. Και μάλιστα το κορυφαίο είναι ότι προέκυψε και μία θύελλα στην περιοχή, η οποία δημιούργησε τα προβλήματα με τον άμμο που μπήκε μέσα, με την άμμο μάλλον κτλ. Άρα, ψέμα πρώτον, δεν υπάρχει μέχρι τώρα που μιλάμε σύμβαση με κανέναν. Άρα ο βιολογικός ήταν στον αέρα από άποψη συντήρησης. Ψέμα δεύτερο, οι 100.000. Σας είπαμε και εμείς και οι άλλες παρατάξεις ότι το είχατε βάλει από το φθινόπωρο και το είπατε και εσείς φυσικά του 25 ως ποσό και ήρθατε στις 28 Απριλίου, σας είπα και την ημερομηνία, και το διαγράψατε. Και εσείς μας λέτε μετά, δηλαδή εδώ είναι να κόβεις φλέβες σου, ότι δεν το διαγράψαμε, λέει, το μετακινήσαμε. Τι είναι να το μετακινήσετε? Φυσικά το μετακινήσατε, δίκιο έχετε. Το διαγράψατε, το πήρατε δηλαδή από το συγκεκριμένο έργο και το πήγατε σε ένα άλλο έργο. Αυτό είναι μετακίνηση. Ορθή η παρατήρησή σας. Αλλά στον Άγιο Νικήτα τα 100.000 δεν είναι. Είναι κάπου αλλού. Καλώς, καλώς λέω εγώ. Μην προσπαθείτε επομένως, κύριε Δήμαρχε, να μας πείσετε ότι δεν το πήρατε. Βεβαίως είχατε ένα επιχείρημα. Τι είπατε? Είπα, και εδώ είναι το, πάμε στο τρίτο ψέμα.
1: Αυτό που δεν συμφωνούμε.
4: Είπατε ότι είχατε κάνει μια συζήτηση με τον Περιφερειάρχη και δεν το είπατε μόνο σήμερα, και το είχατε πει και τότε. Παρακαλώ λίγη ισχύα. Κάνατε μια συζήτηση με τον κύριο Περιφερειάρχη και σας είπε ότι κάποια στιγμή μπορεί να βγει μια πρόσκληση και να βρούμε αυτά τα λεφτά, τα 150 συν ΦΠΑ που χρειάζονται, τόσα χρειάζονται, 186.000 με βάση τη μελέτη, να τα βρούμε από κάπου αλλού να τα βάλουμε. Ναι, αλλά το πρόβλημα στο βιολογικό είναι εδώ έντονο, πολύ έντονο, και εξαιτίας της συντήρησης, αλλά όχι μόνο εξαιτίας της συντήρησης, πάνω στη θέλει παρέμβαση η οποία αξιολογήθηκε από τον προηγούμενο κατασκευαστή και από την υπηρεσία και που είναι 186.000. Αυτά τα 186.000, γιατί έπρεπε να περιμένετε μήπως βγει κάποιο πρόγραμμα, όποτε βγει κάποιο πρόγραμμα, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει βγει κανένα από την περιφέρεια, που σημαίνει και άλλη χρονοκαθυστέρηση. Γιατί αν έμεναν αυτά τον Απρίλη, σήμερα θα μπορούσαμε να δημοπρατήσουμε το έργο. Και μάλιστα επειδή είμαστε με έκτακτη ανάγκη, θα πηγαίνανε πολύ γρήγορα και μάλιστα μπορούσε να γίνει, εγώ θα το πω δημόσια, γιατί είναι νόμιμο να γίνει αυτό που λέω, να πάει και να ανατεθεί σε συγκεκριμένον που ήταν ο κατασκευαστής. Νομίμως. Όχι παρανόμως, νομίμως. Γιατί είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ορίζεται από τον νόμο. Τώρα πάμε στο τέταρτο ψέμα. Το τέταρτο ψέμα. Λίγος πολύ, το επιβεβαίωσε ο κύριος Καλός με τα έγγραφα, λίγος πολύ ήταν γνωστό. Με ποια έννοια? Ναι, να πω ότι εννοώ, κύριε Καλέτ, ότι ήταν γνωστό, τουλάχιστον σε εμάς. Με την έννοια ότι όλες οι αναφορές που κάνατε στο έργο των 20 περίπου εκατομμυρίων και που αφορούσαν δίκτυα αποχετεύσεις, όλο αυτό το πακέτο ας πούμε που αναφέρθηκε, ποτέ δεν έγινε αναφορά στον Άγιο Νικήτα. Όλη η συζήτηση, και από τη δική σας τη μεριά, όχι από τη δική μας, από τη δική σας, γινότανε για το έργο της Λευκάδας και τη μετατροπή του δευτεροβάθμιου σε τριτοβάθμιο. Αυτή ήταν όλη η κουβέντα. Άρα, επί της ουσίας σε εμάς ήταν γνωστό, επιβεβαιώθηκε σήμερα από τον κύριο Καλό και με τα έγγραφα. Αυτά λοιπόν τώρα τα ψέματα, και επιμένω στη φράση, παρότι καταλαβαίνω ότι είναι προσβλητική, αλλά είναι αληθινή και δεν μπορώ να την αποκρύψω, όλα αυτά τα είπατε και τα τέσσερα σήμερα όλα μαζί. Και αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω, είναι ασυγχώρητο πολιτικά. Ασυγχώρητο πολιτικά.
1: Παρακαλώ, σε δύο λεπτά ολοκληρώστε.
4: Τελειώνω σε λιγότερο από δύο λεπτά. Ασυγχώρητο πολιτικά. Τελειώνω με το εξής. Για να το ξεκαθαρίσουν οι κάτοικοι, όσοι τέλος πάντων είναι εδώ. Υπάρχουν δύο ειδών έργα. Το μικρό και το μεγάλο. Το μικρό έργο των 186.000 μπορεί να ολοκληρωθεί και να είναι έτοιμο μέσα σε ένα εξάμηνο. Περίπου. Άντε να πάει 8 μήνες. Που σημαίνει πρακτικά στην επόμενη σεζόν θα έχει γίνει μια αξιόλογη παρέμβαση που θα βελτιώσει την κατάσταση. Για το μεγάλο έργο τα είπαμε. 2,5 με 3 χρόνια έχει ο Θεός, ακόμα δεν έχουμε βρει τα χρήματα. Θα σας κάνω όμως μια πρόταση. Και ακούστε τη αυτή και τελειώνω με αυτό, Πρόεδρε. Λόγω της έκτακτης ανάγκης, στο πρόγραμμα που υποβλήθηκε το Γενάρη για τα 21 εκατομμύρια, έχετε τη δυνατότητα, και αυτό θα το διερευνήσετε για να το επιβεβαιώσετε αυτό που σας λέω, με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και με τον Υπουργό προφανώς άμα χρειαστεί, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την επέκτασή του, να το πω, τη συμπλήρωσή του, να το πω, δεν με ενδιαφέρει η φράση, ούτως ώστε να ενταχθεί ακόμη ένα ποσό. Γιατί εδώ, ξέρετε γιατί ποσό μιλάμε, για να αναβαθμιστεί ο Άγιος ο βιολογικός και να γίνει. Μιλάμε για λίγα εκατομμύρια. Θέλει κανένα εκατομμύριο μόνο η επέκταση προς τα πίσω. Μόνο η επέκταση του δικτύου, έτσι. Όχι παρέμβαση πάνω. Θέλει λίγα εκατομμύρια. Όχι πάρα πολλά, λίγα εκατομμύρια. Δεν είναι όμως, και τα λίγα εκατομμύρια τα βρεις δεν είναι εύκολο. Δεν υπάρχει τράπεζα να στα δίνει. Άρα θέλει μία διεκδίκηση, λόγω και της έκτακτης ανάγκης, λόγω και μια σειρά προβλημάτων που μπορείτε να. Δεν σας άκουσα.
2: Θα σας στείλουμε εσάς να τα διεκδικήσετε.
4: Εγώ σας λέω έναν τρόπο, αν θέλετε να βάλετε τα χρήματα. Τώρα, αν θέλετε να ειρωνευτείτε, ειρωνευτείτε, αδιαφορώ. Έτσι κι αλλιώς, μετά από τα όσα ψέματα είπατε, δεν σας πιστεύω τη μάνα σας. Θεός χωρέστε.
2: Ψέματα εσείς ή εμείς.
1: Ο κύριος Δήμαρχος.
3: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Ζακοντεδής με εκνευρισμό. Πάμε να βάλουμε μια νοτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να ακούσουμε και την κριτική του κύριου Βεργιώτη, αλλά και την επίθεση, την αντεπίθεση του Δημάρχου, του κύριου Βεργίνη. Η εκπομπή μας είναι μια ευγενική χορηγία της Erect Insurance. Η Erect Group είναι μια εταιρεία που έχει συνδέσει το όνομά της με την ανάπτυξη και την κατασκευή ακινήτων στη Λευκάδα. Επεκτείνει τώρα τις υπηρεσίες της και στον τομέα της ασφάλισης, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Επίσημο συνεργάτη της Allianz, της κορυφαίας ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, σας προσφέρει ασφάλεια αυτοκινήτου, κατοικίας και υγείας με εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη όταν τη χρειάζεστε περισσότερο. Η πραγματική ασφάλεια δεν είναι μόνο να προστατεύσει την περιουσία σου, αλλά και τους ανθρώπους που αγαπάς. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-010. Ένα δωρεάν ραντεβού και προσφορά στο erect.gr. Πάμε στην πρώτη μας διαφημιστική σφήνα. Επιστρέφουμε με Άγιο Νικήτα σήμερα. Μονοθεματική εκπομπή αξίζει τον κόπο και θα έχουμε τα νέα δεδομένα σε λίγα λεπτά.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα, Λεωφόρο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonicastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: InfoNet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
10: Άραξο.
9: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
10: Άραξον λέμε.
9: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
10: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
11: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
12: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
11: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
12: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
11: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
12: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
11: Στο Λούρο Πρέβεζας.
12: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
11: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
12: Άρα, Άξον.
6: Για μια γιορτή ή μια επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση. Στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
13: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
14: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
13: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
14: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
12: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
12: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
15: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
16: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
17: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
16: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
15: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
18: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
19: Υποδήματα STEP.
20: Μόδα.
19: Ποιότητα.
20: Επωνυμία.
19: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
21: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
19: Geox,
21: Lacoste,
19: Gant,
21: Replay,
19: Sakiris Malas,
21: US Polo,
19: Boss,
21: Cricket,
19: Damiani,
21: Skechers,
19: Versace,
21: Robinson
19: και πολλές άλλες.
21: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
19: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
21: Aerosola,
19: Piccadilly, Maxi Therapy,
21: Base Comfort,
19: Skechers Memory Foam.
21: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
19: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
21: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
19: και Σκουφά 24 στην Άρτα
21: και στο stepbrandshoes.gr.
22: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
23: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει. Δεν μας φτάνει ο χρόνος, η αλήθεια είναι. Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα σύντομο απόσπασμα από την τοποθέτηση του κύριου Ευάγγελου Βεργιώτη, για να ακούσουμε λίγο και το, στο κλείσιμο την τοποθέτηση του Δημάρχου.
1: Δεν είναι μόνο δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Είπε ορισμένα και ο Αλέξανδρος, λένε και κάτι. Δεν είναι ένα θέμα που δεν είναι μια διοικητική διαδικασία από μακριά. Αφορά τον κόσμο, αφορά την υγεία του. Το είπα και εισηγητικά στην αρχή. Είναι πολλά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που καταγράφηκαν μετά την μετά το συμβάν της 6 Ιουνίου. Λοιπόν, δεν είναι, να το πω έτσι, για να παίξουμε, εντός εισαγωγικών. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει μωρέ, άστο, θα βολευτούμε λίγο τώρα, θα δούμε πώς θα γίνει. Θορυβήθηκε η Δημοτική Αρχή και όρισε συντηρητή. Εμείς στην πρόταση για λήψη απόφασης είναι να συναφθεί σύμβαση με συντηρητή. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο ορίστηκε, όπως είπε ο Δήμαρχος, παρόλο που το ζητούμενο είναι να είχε, και δεν την έχει αυτή τη δυνατότητα, η υπηρεσία να έχει το δικό της προσωπικό, την απαραίτητη χρηματοδότηση ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται. Τι δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει η επίκληση της ατομικής ευθύνης. Δεν φταίνε οι λιποσυλλέκτες. Ατομικά ο επαγγελματίας κάνει αυτό που νομίζει σωστό. Το υπόλοιπο, να το πω έτσι, σύστημα, πώς προστατεύει τη δημόσια υγεία από τον επαγγελματία που δεν συμμορφώνεται, πρώτον, και δεύτερον, πώς συντηρεί την υποδομή του, του βιολογικού, έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα από τον ασυνείδητο.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Βεργιώτης. Όλα αυτά τα οποία λέμε είναι ανερτημένα και στο Prisma Radio και στο lefkada.gr. Πολύ μεγάλη τελευταία παρέμβαση του κύριου Βεργίνη. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα. Ο κύριος Βεργίνης υπεραμείνεται βεβαίως των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής και με αυτό θα ολοκληρώσουμε και την εκπομπή. Γι' αυτό να σας μιλήσω για άλλη μια φορά για την Erect Group, που είναι μια εταιρεία που έχει συνδέσει το όνομά της με την ανάπτυξη και την κατασκευή ιστο ακινήτων στη Λευκάδα και επεκτείνει τις υπηρεσίες της και στον τομέα της ασφάλισης, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Η Erect Insurance είναι επίσημος συνεργάτης της Allianz, της κορυφαίας ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Προσφέρει ασφάλεια αυτοκινήτου, κατοικίας και υγείας με εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη όταν τη χρειάζεται περισσότερο. Γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι μόνο να προστατεύει την περιουσία σου, αλλά και τους ανθρώπους που αγαπάς. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα, 2645-023-010, Πάμε να ακούσουμε και την τελευταία παρέμβαση του κ. Βεργίνη για το βιολογικό καθαρισμό. Εμείς αύριο με θέματα καθημερινότητας πάλι από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Νομίζω ότι εδώ αυτοί οι οποίοι δεν είχαν κάνει τίποτα απολύτως επί 9 χρόνια άφησαν και παλαιώθηκε όλη η κατάσταση και δεν μπορούσε κανένας να βρει τίποτε, εξού και η κατάσταση που έχει επικρατήσει. Αν δεν βρισκόμαστε εμείς, η Δημοτική Αρχή, να βάλουμε το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων, να κάνουμε όλες τις επενδύσεις οποίες είπα αρχικά, μόλις πριν αρχίσαμε, κύριε Πρόεδρε, εδώ είναι και θα δημοσιευτεί, εδώ, να μας αντιπαραθέσουν οι κύριοι τι κάνανε στα 9 χρόνια και τι κάναμε εμείς στα 2 χρόνια και κάτι. Και να δούμε λοιπόν. Πρώτο ψέμα, δεύτερο ψέμα, τώρα τελικά έχουμε καταντήσει, δηλαδή, ψεύτες στο τετράγωνο, ποιο τετράγωνο, στην ιωστή. Αυτή είναι η πολιτική στάση των κυρίων της αντιπολίτευσης. Στην ιωστή, ψεύτες. Ακούστε, το μόνο που δεν μπορεί να πείτε για μας, να είμαστε ψεύτες και απατεώνες. και δεν θα σας το επιστρέψω και ποτέ, αλλά δεν θα σας απαντήσω με το ίδιο ύφος και με τις ίδιες λέξεις. Εμείς θα απαντάμε με πράξεις. Πότε είναι το πρώτο ψέμα? Ότι τελικά δεν αναφέρεται μέσα ο βιολογικός του Αγίου Νικήτα. Αναφέρεται ο βιολογικός της Λευκάδας. Αλλά εκεί έχει συζητηθεί ότι θα συμπεριληφθεί και ο βιολογικός του Αγίου Νικήτα ως Λευκάδα. Ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Λευκάδας.
3: Θα κάνω μια πρόταση.
2: Σας παρακαλώ,
3: αν στη μελέτη, αν επιτρέπει η αναφορά του Αγίου Νικήτα, εγώ
2: παρετήθηκα
3: αύριο το πρωί. Αν υπάρχει μέσα στη μελέτη που υποβάλλατε,
1: έχετε το λόγο.
3: Διαφορετικά θα παρετηθείτε εσείς.
1: Μη διακόπτε.
3: Διαφορετικά εσείς.
1: Μη διακόπτε. Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε. Να συνεχίσετε.
2: Κανένας να έχει τα νεύρα να αντέχει. Όχι μόνο όταν λένε
1: ψέματα. Έχετε το λόγο.
2: Όταν κιόλας οι άλλοι τους λένε την αλήθεια.
3: Αύριο το πρωί.
1: Έχετε το λόγο.
2: Λοιπόν, την αλήθεια τη δική σας την ξέρουμε από όλους σας.
3: Πάντως η πρότασή μου ισχύει.
2: Δεν έχουμε τίποτε.
3: Δεν δέχεστε.
2: Κύριε Καλέ, μη με προκαλείτε.
1: Μπορείτε να συνεχίσετε, παρακαλώ, χωρίς διακοπές. Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε.
2: Προκαλείτε. Κύριε Πρόεδρε.
1: Με συγχωρείτε.
2: Κάντε τη χάρη, κύριε Καλέ. Κύριε Πρόεδρε, κάντε τη χάρη.
1: Έχετε το λόγο.
2: Τώρα να μιλήσω. Μιλήσετε τόσο.
3: Έχετε δίκιο.
2: Είστε τρεις που μιλάτε και είμαι μόνος.
3: Σε αυτό έχετε πολύ δίκιο.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δικαιούμαι τετραπλάσιο χρόνο από εσάς, γιατί πρέπει να μιλάω 7 για κάθε ένα σας και παίρνω μονάχα 7. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε όμως αυτό το ψεύδο.
1: Χωρίς διακοπές, κύριε Δήμαρχε.
2: Παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν υπήρχε τίποτε, κύριε. Και απευθύνομαι σε εσάς. Διότι ο Βεργίνης ποτέ δεν έχει πει ούτε ένα ψέμα. Ποτέ. Γιατί δεν είμαι. Για να δούμε. Αυτή η δημοτική αρχή παρέλαβε, κυρία Κωνσταντινίδη, τίποτε από πλευράς αποχετεύσεων, από πλευράς βιολογικού, από πλευράς βιοπακ ή άλλος ΜΑΠ, την κάναμε εμείς. Υπάρχει καμία χρηματοδότηση που παραλάβαμε? Καμία. Καμία. Κάναμε τον αγώνα να πετύχουμε τις χρηματοδοτήσεις. Δώσαμε τον αγώνα μας και πετύχαμε. Γι' αυτό η πρόσκληση, όχι για την Βιοκά, αλλά για ποιο, για την ΜΟΠΑΠ, συγγνώμη, όχι για την ΜΟΠΑΠ, αλλά για την ΜΑ. Δεν έχει καμία σχέση, κύριε, το ένα με το άλλο. Καμία. Το πρώτο που ήταν ένα εργοστάσιο που δεν θα γινόταν ποτέ. Ένα εργοστάσιο χαμηλής απόδοσης. Ένα εργοστάσιο το οποίο και σωματίδια θα έβγαζε προς τα έξω και ως μέσα για όλη την περιοχή. Ακούστε μας τώρα, κύριε, αφήστε μας, κύριε Σερβό. Κάντε τη δουλειά σας, κύριε Πρόεδρε.
1: Παρακαλώ, κύριε.
2: Δεν πάει άλλο πια.
1: Κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε.
2: Ακούστε, σας παρακαλώ, κύριε Σερβό.
1: Παρακαλώ, χωρίς διακοπές.
2: Κάντε τη χάρη, σας παρακαλώ.
1: Χωρίς διακοπές.
2: Σας ακούσαμε.
1: Χωρίς διακοπές.
2: Κύριε Σερβό. Παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, θα μιλήσω για αυτό που λέτε ψέματα. Δεν φταίω εγώ, εσείς. Ο δικός σας μίλησε.
1: Έχετε
2: για πρώτο ψέμα, δεύτερο ψέμα, τέταρτο. Ψέμα.
1: Μπορείτε να συνεχίσετε χωρίς
2: διακοπές. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μέχρι εδώ, κύριε, μέχρι εδώ. Αρκετά. Μέχρι εδώ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα βρω εγώ μπροστά εσάς για να λέτε όλα αυτά. Λοιπόν, δεν υπήρχε καμία χρηματοδότηση. Το δηλώνω και μπορείτε να πάρετε όποιον θέλετε. Ούτε για την ΜΟΠΑΚ, άρα σήμερα ΜΑ, ούτε για το βιολογικό, επαναλαμβάνω, ούτε για τους δρόμους που λέγανε για το νερό. Ποιο το νερό? Υπήρχαν τα 140 εκατομμύρια. Δεδομένο. Εμείς εδώ η Δημοτική Αρχή δεν το ξέρουμε? Γιατί και εδώ πρέπει να κάνω τις ερωτήσεις μου. Υπήρχαν 140 εκατομμύρια όταν εμείς αναλάβαμε? Απάντηση όχι. Δεν υπήρχε. Άρα λοιπόν πήραμε όλες τις χρηματοδοτήσεις. Το νερό συνεχίζεται. Το εργοστάσιο για τα απορρίμματα. Ήρθε πρόσκληση, σύντομα θα αρχίσουν οι εργασίες. Και δεν είναι αυτά τα οποία επαναλαμβάνω ήταν. Είναι εντελώς καινούριο, είναι εντελώς πιστού τύπου. Δεν έχουμε ούτε απελευθέρωση, όπως σας είπα, σωματιδίων, ούτε και ως μέσα. Προχωράμε. Είχανε πουθενά κανένα έστω στρέμμα να χτίσουν? Κανένα. Ούτε ένα στρέμμα δεν είχαν δοθεί. Αυτή η δημοτική αρχή πήρε 100 στρέμματα. Άρα λοιπόν 100 στρέμματα είναι στη διάθεση του Δήμου για να γίνει και η ΜΑ και ο βιολογικός όπως είναι και να γίνει φωτοβολταϊκό αν χρειαστεί και το θελήσουμε, αλλά άλλα 40-50 στρέμματα θα είναι πράσινα.
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
5: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
7: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφίκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφίκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
8: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
9: Ο σταθμός Πρίσμα.

0: 6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μνημονίου κατανόησης να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ακόμη και σήμερα αντί της προγραμματισμένης διαζώσης υπογραφής την Παρασκευή, αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο Άξιος, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος. Εάν η συμφωνία υπογραφεί νωρίτερα, θα τεθούν άμεσα σε ισχύ οι διατάξεις που αφορούν τα στενά του Ορμούς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να δημοσιοποιήσουν το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι συζητήσεις για την επίσπευση του χρονοδιαγράμματος αποσκοπούν στο να ανοίξουν τα στενά νωρίτερα από την Παρασκευή. Ένας ακόμη παράγοντας που ενδέχεται να επηρεάζει τις εξελίξεις είναι η πολιτική πίεση που δέχεται ο Λευκός Οίκος να δώσει στη δημοσιότητα το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, σε κοινή τους δήλωση σήμερα, οι ηγέτες των χωρών της G7 απίφθηναν έκκληση για άμεση εκεχηρία στο Λίβανο, χαιρετίζοντας παράλληλα τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Διευκρίνησαν ότι στον απόϊχο του πολέμου με το Ιράν σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους, ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούς. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Τονίζει ότι δεδομένης της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στην Άγκυρα, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκληθεί υπό τις παρούσες συνθήκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας και κατακρίνει τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακριβίας και του αυξημένου κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή έχουμε πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο των τιμών των προϊόντων στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Πρόσθεσε ότι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σχεδόν 10.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, η πλατφόρμα επιτρέπει την αναζήτηση φθηνότερων εναλλακτικών προϊόντων αλλά και την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών σε βάθος περίπου 2 μηνών. Οι τιμές ενημερώνουν καθημερινά, ενώ η βάση προϊόντων θα ανανεώνεται ανατρίμηνο ώστε να ενσωματώνει τις αλλαγές που καταγράφονται στην αγορά. Ένταση και σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη η κατάθεση μάρτυρα φιλάθλου, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους, σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλεσε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι τα όσα είχε αναφέρει στην ασφάλεια δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι τότε είπε ψέματα ενώ σήμερα λέει την αλήθεια. Έντονη ήταν η αντίδραση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος έκανε λόγο για εμπεγμό της δικαιοσύνης, ζητώντας την κράτηση του μάρτυρα. Στον Αριοπάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από τη διοικητική ολομέλεια του Αρίου Πάγου. Νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι τελευταίος σταθμός της διαμάχης των δύο πλευρών θα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εν τω μεταξύ, αύριο το πρωί συνεδριάζει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να επιλέξει τους τρεις νέους Ευρωπαίους εισαγγελείς, έναν εφετών και δύο πρωτοδικών που θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έβγαζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα για την παράνομη προώθηση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί 44 και 46 ετών.

0: καλώντας τους Δήμους από τις 23 Ιουνίου να ξεκινήσουν ελέγχους, καταγραφές και επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Εκτός σύνορων και πάλι, ο σοσιαλιστής, πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χωσέ Λουίθ Θαπατέρο, κατέθεσε σήμερα ενώπιον δικαστή στη Μαδρίτη σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του στη διάσωση αεροπορικής εταιρείας από το κράτος και τις διασυνδέσεις του με διακίνηση κοσμημάτων που βρέθηκαν σε αστυνομική έρευνα στο γραφείο του. Ήταν η πρώτη εμφάνιση του ενώπιον δικαστή από τότε που τέθηκε υπό έρευνα για φερόμενη άσκηση επιρροής, ξέπλυμα χρήματος και άλλες οικονομικές παρατυπίες. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Αυτή την ώρα παίζουν Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Και πολύ σύντομα ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, 24 ώρες πριν πέσουν οι υπογραφές στη Λουκέρνη, ο Λίβανος αποδεικνύεται ναρκοπέδιο στο μνημόνιο κατανόησης. Οι Ιρανοί επιμένουν ότι δεν νοείται συμφωνία χωρίς απόσυση δυνάμεων στο Λίβανο, το Ισραήλ δεν το διαπραγματεύεται και ο Τραμπ επιλέγει να πιέσει τον Νετανιάχου και να ανέλθει στις απειλές κατά των Ιρανών. Η πίεση για τον Αμερικανό πρόεδρο έρχεται από την Ουάσιγκτον, όπου οι ειδικοί του τον κατηγορούν για υποταγή. Ήδη πάντως από τα στενά του ορμούς πέρασαν τα πρώτα 2 ιρανικά τάνκερ. Πάμε να ακούσουμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες από τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, ο Μιχάλης Ιγνατίου, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Συνεχίζει τον ένα βαρετό μονόλογο, θα έλεγα. Όπως είπε, συνεχίζει να επαινεί τον εαυτό του και αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σημειώσω ότι σε κάποιες στιγμές είναι ακαταλαβίστικος ο λόγος του. Μιλάει ήδη 46 λεπτά. 46 λεπτά και μόλις έδωσε ερωτήσεις στους δημοσιογράφους. Δεν ακολούθησε το έτοιμο κείμενο που του είχαν δώσει να διαβάσει. Γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται κάθε φορά. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να συνάψει μια ειρηνευτική συμφωνία εν μέρη, όπως είπε, επειδή δεν ήθελε να προκαλέσει μια οικονομική καταστροφή και παραδέχτηκε ότι κάθε φορά που η ειρηνευτική συμφωνία ήταν κοντά, η χρηματιστηριακή αγορά ανέβαινε. Το παραδέχτηκε δημόσια πια, Λένα.
2: Γιατί λέγαμε ότι εξ αρχής υπήρχε αυτή η σκιά για χειραγώγηση των αγορών. Καταλαβαίνουμε ότι ο Τραμπ είναι και άλλη τροφή σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτή τη σπέκουλα. Δεν ξέρω, Μιχάλη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ μας έχει εξηγήσει τι θα κάνει σε αυτές τις 60 ημέρες, εάν τελικά οι Ιρανοί, γιατί υπογράφει με την ίδια ηγεσία την οποία ξεκίνησε τον πόλεμο για να την ανατρέψει, εάν δεν τηρήσουν τα συμφωνηθέντα.
1: Ναι, Λένα, να πούμε μερικά από αυτά που είπε ο πρόεδρος, διότι έχουν σημασία για να απαντηθεί η ερώτησή σου. Έδωσε συγχαρητήρια στον εαυτό του, όπως άκουσες, για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού του Κασέμ Σουλεϊμανί. Τώρα μιλάμε πριν 6 χρόνια, έτσι. Και θυμίζω ότι ήταν την ημέρα της συνάντησής του με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας στο Oval Office. Εκείνη την ημέρα τον δολοφόνησε. Λέω τον δολοφόνησε, διότι ο ίδιος λέει ότι αυτό έκανε. Έτσι. Μάλιστα είπε ότι η δολοφονία αυτή ήταν προϋπόθεση για αυτή τη συμφωνία. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως μια δολοφονία του 2021 είναι προϋπόθεση για μια συμφωνία του 2026. Εν πάση περιπτώσει. Και είπε ότι ισχυρίστηκε ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που έχουν συμβεί στη Μέση Ανατολή, στην ιστορία. Που δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει. Με τη συμφωνία είπε ότι μπορέσαμε να πετύχουμε ό,τι θέλαμε και το καταφέραμε. Και τόνισε πως εάν

0: Το Ιράν δεν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, ο πόλεμος αρχίσει ξανά. Για να απαντήσω την ερώτησή σου, εάν το ερνοεί ή όχι, είναι άλλη ιστορία, διότι μετά την πρόσφατη κακή εμπειρία του, δεν θέλει να ακούει για πολέμους. Έχει επιστρέψει στην προτέρα κατάσταση, την προεκλογική δηλαδή. Πάντως, φάνηκε δύο φορές σήμερα, να αμφισβητεί, Λένα, το κατά πόσο η συμφωνία θα τηρηθεί. Και γι' αυτό απείλησε να επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, εάν δεν τηρηθεί αυτή η συμφωνία. Δηλαδή, ενώ έκανε αυτή τη συμφωνία, γνωρίζει ότι η Ιρανική ηγεσία μπορεί να μην την τηρήσει μέχρι το τέλος.
1: Μιχάλη, λοιπόν, να σε ρωτήσω, τώρα, επειδή κρατούσαμε σημειώσεις και προσπαθούσαμε να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος μέχρι αυτή την ώρα. Έχω την αίσθηση ότι η διαφήμιση και τα χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές, σε αυτή τη γέφυρα που θυμόμαστε όλοι, εκείνα τα πλάνα και την κατακραυγή, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κοινή γνώμη δεν είναι συνηθισμένη όπως είναι οι Ισραηλινοί να χτυπούν σε τέτοιες υποδομές. Θέλω να πω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δεχθεί κριτική και επανέλαβε ότι αυτό ήταν ένα κατόρθωμα.
0: Σίγουρα, και να μην ξεχνάμε ότι έχει έτοιμο σχέδιο στο γραφείο του. Μάλιστα αποκαλύφθηκε κάποια στιγμή χθες ότι ενώ κουβέντιαζε με τους στρατηγούς του, το έδωσε ο Κέιν για να την αυτού στον αέρα όλες οι υποδομές. Ούτε αυτό το έκρυψε, όπως θυμάσαι. Τώρα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, λένε, είναι το πιο σοβαρό στοιχείο που θα συζητηθεί σε αυτές τις 60 μέρες. Όταν επέβαλες το ερώτημά σου, αυτό βασικά εννοούσες, και λέει ότι αν δεν ολοκληρωθεί σε 60 μέρες η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα, και λέει, αν δεν ληφθούν οι αποφάσεις, δεν πειράζει, είπε ο πρόεδρος της Αμερικής. Επιστρέφουμε κανονικά στους βομβαρδισμούς. Εν πάση περιπτώσει, λέει ότι αν δεν είχαμε κάνει αυτή τη συμφωνία, θα μπορούσαμε να είχαμε ρίξει περισσότερες βόμβες για άλλες 3 εβδομάδες, 2 εβδομάδες, 4 εβδομάδες, 2 χρόνια, πολλά χρόνια. Δεν θα είχαμε ποτέ ανοιχτό το στενό του Ορμούς. Δεν θα είχαμε ποτέ επιτυχία. Αποκάλυψε μάλιστα όλες τις τελευταίες μέρες, δύο τελευταίες μέρες του πολέμου, η Αμερικανική αεροπορία έριξε βόμβες αξίας 200 εκατομμύρια δολαρίων.
1: Λοιπόν.
0: Επέμενε ότι το Ιράν συμφώνησε να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Και βέβαια είπε ότι ο Νετανιάχου, τον οποίο βέβαια καθήβρισε τις προηγούμενες μέρες, είναι ένας καλός άνθρωπος και ένας καλός συνεργάτης του.
2: Όλα είναι έτοιμα για τη Λουκέρνη λοιπόν, και όλοι κρατούν την ανάσα τους για να μην υπάρξει στραβοπάτημα για την υπογραφή συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Και εκεί που περιμέναμε την Παρασκευή, ήρθαν πριν από λίγο οι πληροφορίες του πρακτορείου Άξιος και τα άλλαξαν όλα. Θα μας πει περισσότερα ο απεσταλμένος μας στην Ελβετία, ο Σταύρος Ιωαννίδης.
3: Υπάρχει ένα θρίλερ σε εξέλιξη σε σχέση με τον χρόνο των υπογραφών. Καθώς το Άξιος ισχυρίζεται πως υπάρχει περίπτωση οι υπογραφές να μπουν ακόμη και σήμερα, ψηφιακά βεβαίως, προκειμένου να εφαρμοστεί άμεσα η συμφωνία. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι θα ανοίξει το στενό του Ορμούς και θα ξεκινήσει βεβαίως η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Θα δοθεί βεβαίως η δημοσιότητα και το πλήρες κείμενο, κάτι το οποίο γνωρίζουμε ότι ζητάει η Τεχεράνη, και υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ασκούνται πολύ σημαντικές πιέσεις προκειμένου να γίνει αυτό. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, η συνάντηση που είναι προγραμματισμένη να γίνει στο Μπέργκενστοκ στη Λουκέρνη θα γίνει κανονικά. Μπορεί, ακόμη και αν μπουν οι υπογραφές σήμερα με ηλεκτρονική μορφή, συμμετέχοντες από τις δύο πλευρές, δηλαδή ο J.D. Vance, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, αλλά και ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, θα έρθουν στην Ελβετία, θα συζητήσουν για την εφαρμογή της συμφωνίας, θα συζητήσουν ενδεχομένως και για τα πυρηνικά. Μπορεί να είναι, δηλαδή, αυτό που μας μεταφέρουν, μια πρώτη συνάντηση, η οποία θα μπει πλέον στα θέματα τα κρίσιμα της συμφωνίας, που δεν είναι άλλα βεβαίως από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και γι' αυτό το λόγο ετοιμάζονται εδώ στην Ελβετία. Είναι, θα λέγαμε, αποκλεισμένη η περιοχή κυριολεκτικά, το Μπέργκενστοκ, ένα σέρετρο που βρίσκεται απέναντι από την Λουκέρνη, στις όχθες της λίμνης, αλλά σε υψόμετρο, και μάλιστα είναι ένα μέρος το οποίο είναι γνωστό και από το παρελθόν για αντίστοιχες διαβουλεύσεις. Μην ξεχνάμε πως το 2024 είχαμε εκεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία με την συμμετοχή 90 ηγετών από ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και το 2002 ο τότε Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Κόφι Ανάν, παρουσίασε το σχέδιό του για το Κυπριακό. είναι
1: ένα μέρος,
3: ένα θέρετρο, αυτό καθόλου, καθόλου καλά, ούτε το ένα ούτε το άλλο βεβαίως, ούτε το 2024 είχαμε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά είναι ένα θέρετρο που έχει συνδέσει το όνομά του με τέτοιες προσπάθειες. Να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από αυτή τη συνάντηση.
2: Όλοι έχουν λόγους να θέλουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Ήδη υπάρχουν σχέδια για την επόμενη μέρα και το πώς θα φτάσουμε εκεί. Η χώρα μας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου στην Καθημερινή, ετοιμάζεται να στείλει ναυτική δύναμη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον αναλυτή μας, ο Γιάννης Παλιούρας, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: Καταρχάς, μία φρεγάτα τύπου Μέκο 200. Μία φρεγάτα η οποία έχει καταγράψει νίκες εναντίον ντρόουν των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα, συνοδεία νεοπομπών, τόσο με το πυροβόλο όσο και με το σύστημα παρεμβολών Κένταυρος. Και είναι ένα πλοίο το οποίο είναι ιδανικό για αντιμετώπιση μεμονωμένων απειλών εντός του Περσικού κόλπου και των ασθενών του Ορμούς, διότι σε περίπτωση ευρύτερης σύραξης κανένα πλοίο οποιοδήποτε κράτους δεν μπορεί να επιβιώσει σε ένα τέτοιο, περιβάλλον υψηλής απειλής.
1: Δεν είναι πιο δύσκολος ο Περσικός από την Ερυθρά Θάλασσα, Γιάννη?
4: Πάρα πολύ δύσκολο. Ίσως να είναι το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή θαλάσσιο πολεμικό περιβάλλον στον κόσμο, λόγω της πυκνότητας των μέσων που μπορούν να πλήξουν πλοία σε πολύ μικρή απόσταση κοντά στις ακτές.
1: Άρα πέρασε τη δοκιμασία, θα την δούμε τώρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων και στον Περσικό. Τι άλλες δυνάμεις έχουμε, Γιάννη?
4: Έχουμε διαθέσιμο ένα πλοίο υποστήριξης. Ένα πλοίο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βάση διτών οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στον ναρκοπόλεμο, θα χρησιμοποιηθεί ως πλοίο εφοδιασμού ενός στολίσκου ναρκαλευτικών άλλων κρατών που μπορεί να αναπτυχθεί στην περιοχή, αυξάνοντας το χρόνο παραμονής στο πεδίο επιχειρήσεων και μειώνοντας ως εκ τούτου το χρόνο που χρειάζεται προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ναρκαλία. Και επίσης έχει δυνατότητα λόγω μεγάλων χώρων να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για βάση, από όπου θα εξαπολύονται μη επανδρομένα πλωτά σκάφη προκειμένου να πραγματοποιείται η επόμενη γενιά ναρκαλίας.
1: Και έχουμε και ψυχοδυναμικό, Γιάννη.
4: Ακριβώς. Είναι τα ΟΙΚ, τα γνωστά. Η ειδικότητά τους, πέρα από τον Ορθόδοξο Πόλεμο που όλοι γνωρίζουμε, είναι η εξουδετέρωση ναρκών θαλάσσης, αλλά και η εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών σε θαλάσσιο περιβάλλον.
1: Καταλαβαίνουμε τώρα ότι χρειάζονται και μία υποστήριξη σε μία συγκεκριμένη περιοχή με συγκεκριμένους κινδύνους. Να πούμε εδώ ότι σημαίνει ότι θα έχει τελειώσει ο πόλεμος και οι όποιες εχθροπραξίες στην Ιρανική ακτογραμμή.
4: Αν δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος, απλά δεν μπορεί να ξεκινήσει καν η επιχείρηση. Ναρκαλία εν μέσω πυρών δεν γίνεται, διότι τα ανακαλυφτικά είναι πάρα μα πάρα πολύ ευάλωτα σκάφια. Και να σου πω ότι δεν είναι καν μεταλλικά. Είναι φτιαγμένα είτε από ξύλο είτε από fiberglass, διότι πολύ απλά, αν υπάρχει κοντά μια μαγνητική νάρκη, είναι ο πρώτος στόχος.
1: Αυτές είναι οι δυνατότητες. Υπάρχει, φαντάζομαι, ένα σκεπτικό, μια στρατηγική. Γιατί η Αθήνα, λοιπόν, βγαίνει μπροστά? Ποιο είναι το σκεπτικό εδώ?
4: Μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι στον πυρήνα της εθνικής ασφάλειάς της, αλλά και του εθνικού συμφέροντος, το να είναι ανοιχτές οι θαλάσσιες οδοί και ανοιχτοί οι θαλάσσιοι δρόμοι εμπορίου. Η Ελλάδα είναι θάλασσα, είναι στόλος.
2: Σε μια άλλη εξέλιξη, δορυφορικές φωτογραφίες αποκαλύπτουν το σχέδιο μεταφορτώσεων της Ουάσιγκτον. Το πώς δηλαδή, εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού, έβγαζαν πετρέλαιο από τον Περσικό κόλπο, αντιγράφοντας το Ιράν. Να ακούσουμε περισσότερα από την Αθηνά Παπακώστα.
5: Σύμφωνα με το Reuters, το ιρανικό σχέδιο της Ουάσιγκτον τέθηκε σε εφαρμογή ήδη από τις αρχές Μαΐου και διήρκησε μέχρι και πολύ πρόσφατα, μόλις 6 ημέρες πριν, περιλαμβάνοντας ούτε μία, ούτε δύο, αλλά δεκάδες μεταφορτώσεις πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο, υπό την επίβλεψη φυσικά του Αμερικανικού στρατού. Πρόκειται για ένα copy-paste σχέδιο των Αμερικανών, των μεθόδων δηλαδή εκείνων που χρησιμοποιεί το Ιράν για να παρακάμπτει κυρώσεις. Στην Αμερικανική επιχείρηση ενεπλάκησαν τουλάχιστον 116 πλοία, ενώ έγινε και χρήση εναέριων και υποβρύχιων ντρόουν, καθώς και ελικοπτέρων. Όπως αναφέρει το πρακτορείο, οι Αμερικανοί φέρεται να μετέφεραν τουλάχιστον 90 εκατομμύρια βαρέλια αργού και πετρελαϊκών προϊόντων, ποσότητα βέβαια μικρότερη των περίπου 20 εκατομμυρίων βαρελιών που διέρχονταν καθημερινά από το στενό πριν την έναρξη του πολέμου.
1: Στο μεταξύ, το ρεσάλτο αμερικανικών ειδικών δυνάμεων σε πλοία του σκιώδου στόλου ξεκλείδωσε και τα επικίνδυνα μυστικά των τάνκερ που κινούνται στα τυφλάθυνα.
5: Και τα ευρήματα κατά του ειδικού αποτελούν και έκπληξη αλλά και πηγή ανησυχία, και αυτό γιατί οι κίνδυνοι που ήδη κάποιο μπορούσε να φανταστεί πω κρύβονται σε δεξαμενόπλια του επωνομαζόμενου σκιώδου στόλου είναι μεγάλοι. Για παράδειγμα, τα εν λόγω δεξαμενόπλια παλαιού τύπου μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία όπω είναι το αργό πετρέλαιο και χρησιμοποιούν ακόμη και πειρατικό λογισμικό, το οποίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας από κακόβουλο λογισμικό, ένα συνδυασμός βόμβα, όταν αυτά τα δύο πρέπει να συνεργαστούν με ναυτιλιακά συστήματα. Ειδικοί εν προκειμένου επισημαίνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ακόμη και έκρηξης, ενώ δεν παραλείπουν να σταθούν και στους κινδύνους πρόκλησης διαρροής πετρελαίου. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται επίσης τρόποι ψηφιακής παραπλάνησης για αλλαγή ονομάτων, σημαίας ή ακόμη και για παραποίηση των πληροφοριών πλοήγησης.
2: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ και τις ανταποκρίσεις, κυρίες και κύριοι, σχετικά με τη Μέση Ανατολή, τις συνομιλίες και τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, πάμε να ακούσουμε και το συνολικό σχόλιο. Ο αναλυτής μας, ο Κωνσταντίνος Φίλης, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Η αλήθεια είναι ότι τον είδαμε αλλιώς, και εδώ έρχεται το ερώτημά μου, εάν τον είδαμε αλλιώς επειδή οι Ευρωπαίοι έμαθαν να τον διαβάζουν ή γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει αλλάξει ατζέντα.
6: Ή και γιατί Λένα έφαγε το κεφάλι του με όσα συνέβησαν στο Ιράν τους τελευταίους 4 μήνες, στην περιοχή του Κόλπου δηλαδή, και χωρίς να πούμε ότι έβαλε μυαλό, αν μη τι άλλο προσαρμόστηκε σε μια νέα πραγματικότητα. Θυμίζω για τους τηλεθεατές μας ότι καθ' όλη τη διάρκεια και των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά εν συνεχεία και της κατάπαυσης του πυρός, ο πρόεδρος Τραμπ απαιτούσε και αξίωνε, μάλιστα πολλές φορές όντας προσβλητικός απέναντι στους Ευρωπαίους, τη συμμετοχή τους με κάποιον τρόπο. Απροσδιόριστο πολλές φορές. Άλλες φορές έλεγε ότι πρέπει να βοηθήσουν στο σφράγισμα του στενού του Ορμούς. Άλλες φορές έλεγε ότι πρέπει να βοηθήσουν την αποναρκοθέτηση. Ότι πρέπει να βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενος στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρισκόντουσαν σε θέση άμυνας, αλλά σε θέση επίθεσης. Θέλω να πω ότι με διαφόρους τρόπους προσπάθησε να τους εμπλέξει. Δεν τα κατάφερε. Οι Ευρωπαίοι στοιχήθηκαν όλοι πίσω από μια ενιαία θέση, πράγμα το οποίο δεν το συνηθίζουν. Και νομίζω ότι έστειλαν ένα μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ ότι δεν μπορεί να τον ακολουθούν και να τον ακολουθούν όταν τους υποχρεώνουν να τον παρακολουθούν. Γιατί επίσης θυμίζω για τους τηλεθεατές μας τη ρίση του Μέρτς, ότι εμείς μάθαμε για την έναρξη του πολέμου, για τον πόλεμο αυτό καθεαυτό από τις τηλεοράσεις.
1: Και μιας και το λες, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι όλοι έχουν δηλώσει προθυμία να συμμετάσχουν σε αυτή την επιχείρηση στα στενά του Ορμούς. Μας ενημέρωσε νωρίτερα η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο ότι ο Μέρτς έχει κάποιες ενστάσεις, επομένως είναι όλα θέμα ερμηνείας. Με αυτόν τον τρόπο όμως, Κωνσταντίνε, οι Ευρωπαίοι έχουν κερδίσει μία θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τουλάχιστον για το Ουκρανικό, γιατί και το Ουκρανικό βρέθηκε στην ατζέντα των G7.
6: Σωστά. Βέβαια, να πούμε ότι ο Τραμπ, επειδή αισθάνεται την ανάγκη να ισορροπεί κάθε φορά που λέει ένα καλό λόγο για τους Ευρωπαίους ή τον Ζελένσκι, ή φαίνεται να έρχεται πιο κοντά να τους προσεγγίζει ή να τον προσεγγίζουν, ή τέλος πάντων να υπάρχει μια αμοιβαία πρόθεση αποκατάστασης των σχέσεων, θα πει και μια καλή κουβέντα για τον Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ, δηλαδή για τη Ρωσία και την Κίνα. Είναι μια εσωτερική ανάγκη, η οποία νομίζω είναι αποκαλυπτική των προθέσεών του και του πώς αντιλαμβάνεται τον πλανήτη και τις σφαίρες επιρροής.
1: Ένας πλανητάρχης, ο Αμερικανός Πρόεδρος, εν προκειμένου να πατάει σε δύο βάρκες, και μία να είναι η Δύση και η άλλη να είναι η Κίνα, να είναι η Πιονγκιάνγκ. Θέλω να πω, μπορούν αυτά να πηγαίνουν μαζί.
6: Ο Πρόεδρος, σε σχέση με την Κίνα, βλέπει ότι ο κόσμος μπορεί και με τη Ρωσία να διαιρεθεί σε σφαίρες επιρροής. Μία αντίληψη η οποία έρχεται από τα βάθη του 19ου αιώνα. Αυτό σκέπτεται, ότι εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες κατοχυρώσουν τη θέση τους στην Αμερικανική Ηπειρωσύνη, τη Γρυλανδία, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα μπορούν να διευθετούνται και σε περιφερειακό επίπεδο. Επειδή με ρώτησες όμως για τους Ευρωπαίους και την Ουκρανία. Ναι, οι Ευρωπαίοι σήμερα έχουν έναν επιπλέον λόγο σε σχέση με την Ουκρανία. Έχω όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω με ποιον τρόπο και κυρίως ποιο θα είναι το περιεχόμενο της επιστροφής του Προέδρου Τραμπ, της επανάκαμψης στις συζητήσεις γύρω από το Ουκρανικό, που ο ίδιος προειδέασε ότι πρόκειται να το κάνει, αν δηλαδή θα θέλει πάλι μια λύση, με οποιοδήποτε κόστος για την Ουκρανία και οποιονδήποτε τρόπο, ή αν μαθημένος από ό,τι συνέβη από τα παθήματα δηλαδή που πήρε στο Ιράν, είναι πιο ρεαλιστής αλλά και πιο υποβοηθητικός απέναντι στην Ουκρανία και τους Ευρωπαίους.
1: Για την Ουκρανία άλλαξε στάση γιατί νιώθει ότι το Κίεβο έχει αρχίσει να έχει το πάνω χέρι και του αρέσει να είναι με τους νικητές, ή γιατί υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να το δούμε, και τι μήνυμα στέλνει αυτό στη Μόσχο, Κωνσταντίνε?
6: Στο πεδίο των επιχειρήσεων έχει αλλάξει οπωσδήποτε. Οι συσχετισμοί έχουν αλλάξει υπέρ της Ουκρανίας. Από εκεί και πέρα η Ρωσία κέρδισε τους τελευταίους μήνες από την άρση των κυρώσεων έναντι του ρωσικού πετρελαίου, προσθέτοντας 150 εκατομμύρια δολάρια σε ημερήσια βάση στον κρατικό κορβανά, στον προϋπολογισμό της δηλαδή. Αυτό είναι μια νίκη του Πούτιν, έστω και έμεση. Αλλά θεωρώ ότι ο Τραμπ θέλει να επιστρέψει στην Ουκρανία, Λένα, χωρίς συγκεκριμένη ατζέντα, με πολύ συγκεκριμένη πρόθεση. Να κλείσει και αυτό το θέμα και να αποδειχθεί, στο δικό του μυαλό τουλάχιστον, ότι είναι ο μεγαλύτερος ειρηνοποιός. Άλλο αν βέβαια έχει προκαλέσει πολλές από αυτές τις κρίσεις, οποίες κατόπιν καλούμαστε όλοι μαζί να διαχειριστούμε.
1: Και άλλον μας είπε προεκλογικά το 2024 ότι θα λήξει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας σε 24 ώρες. Έχει περάσει αρκετός καιρός. Τώρα, να σε πάω λίγο σε αυτή την είδηση που προβάλαμε νωρίτερα στο δελτίο μας με τον Γιάννη Παλιούρα σχετικά με τις δυνάμεις, την ναυτική δύναμη που σκέφτεται, σχεδιάζει η Αθήνα να στείλει στα στενά του Ορμούς μετά τον πόλεμο, εφόσον λήξουν οι εχθροπραξίες. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω, εμείς προωθηθήκαμε λίγο περισσότερο σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Αυτό τι σημαίνει και τι σημαίνει για την Τουρκία, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ, αλλά μένει εκτός.
6: Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για τη δική μας ενεργοποίηση και μάλιστα την πολύ γρήγορη. Θα έλεγα ότι τα αντανακλαστικά που επιδείξαμε ήταν πράγματι άμεσα. Πρώτος λόγος είναι ότι η ποντοπόρος ναυτιλία κυριαρχείται, μιλάμε τώρα σε παγκόσμια κλίμακα, από τους Έλληνες, έτσι, από τον Ελληνόκτητο στόλο. Άρα η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να είναι στην πρωτοπορία κάθε φορά που τίθεται ζητήματα ανοίγματος ή κλεισίματος αντιστοίχως θαλασσίων αρτηριών. Δεύτερον, σε σχέση με την Τουρκία, μιας και το ανέφερες, η Τουρκία είναι πάντα, Λένα, πρόθυμη να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε νατοϊκή αποστολή, σε οποιαδήποτε αποστολή. Γιατί έτσι πιστεύει ότι μπορεί να έχει μια μόνιμη θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπου και να είναι αυτό. Εμείς μέχρι πρότινος δεν είχαμε την ίδια αντίληψη. Τρίτος λόγος έχει να κάνει με τους Ευρωπαίους, που ανέφερες πριν στην περίπτωση του Μέρτς και της Γερμανίας. Πρέπει μάλλον εμείς να τους σύρουμε περισσότερο παρά να συρθούμε από αυτούς.
1: Το είδαμε και στην Κύπρο.
6: Το είδαμε και στην Κύπρο, πολύ σωστά. Και το τέταρτο είναι ότι σήμερα η μόνη δύναμη μαζί με την Ιταλία είναι η Ελλάδα, η οποία μάλιστα έχει τον συντονισμό της επιχείρησης Ασπίδες που είναι στον κόλπο του Άντεν και είναι σχετικά κοντά. Άρα λοιπόν θέλουμε να είμαστε εκεί και για έναν επιπρόσθετο λόγο, και ολοκληρώνω με αυτό, γιατί είμαστε από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που ό,τι ή σχεδόν ό,τι μας ζήτηκε από τις ΗΠΑ, καθόλο το διάστημα των επιχειρήσεων των 37 ημερών, το προσφέραμε. Είδαμε τι έγινε με την Ιταλία, που δεν προσέφερε, ας πούμε, τις διευκολύνσεις αυτές, πώς καταφέρθηκε ο Τραμπ εναντίον της Μελώνη. Άρα λοιπόν θέλουμε να εμπεδώσουμε μια σχέση σχετικής εμπιστοσύνης, τέλος πάντων, όσο μπορεί κανείς να έχει σχέση εμπιστοσύνης με τις ΗΠΑ του Προέδρου Τραμπ.
2: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
7: Πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
10: Θες.
9: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr.
13: θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο γνωστός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Έκθεση ράπισμα που εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αφήνει περιθώρια ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τις παρούσες συνθήκες. Με σκληρά επιχειρήματα περί αυταρχικής χώρας και έλλειμμα δημοκρατίας, καθώς και αναφορές σε Ελλάδα και Κύπρο, ο εισηγητής της έκθεσης κατακεράβνωσε την Άγκυρα. Ειδική μνήμα γίνεται και στο κυοφορούμενο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Υπάρχει έντονη αντίδραση από την Άγκυρα. Πάμε να ακούσουμε τις πληροφορίες του ανταποκριτή μας Μανώλη Κωστίδη.
1: Στην Τουρκία περίμεναν, ήδη είχαν διαρρεύσει σημεία της έκθεσης, γι' αυτό και περίμεναν αυτή την απόφαση να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ήδη το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε έντονα, θα λέγαμε, αρχικά τονίζοντας ότι η έκθεση, η οποία φαίνεται να έχει συνταχθεί στο πλαίσιο μιας σκόπιμα πολιτικής ατζέντας που αντικατοπτρίζει τα ιδεολογικά δόγματα ορισμένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στοχεύει σαφώς να επισκιάσει την τρέχουσα θετική ατζέντα σε μια εποχή που η στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται σταθερά. Λένε, αυτό που προκάλεσε εντύπωση όμως στην Τουρκία είναι ότι στοχοποιείται ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, ο Ακίν Γκιουλέκ, και μιλάνε για αυταρχικό καθεστώς, είναι ο Υπουργός πρώην Γενικός Εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης που φυλάκισε τον Εκρέμ Ιμάμογλου, τον υποψήφιο για την Προεδρία της Τουρκίας και Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης. Επί υπουργίας του τώρα διορίστηκε πρόεδρος στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πολλά άλλα. Και αυτό που τους προκάλεσε την εντύπωση. Από εκεί πέρα περίμεναν πολλά
2: σημεία. Δεν βλέπουν δηλαδή κάποια προβληματική σχέση, κάποια σύνδεση με τη φυλάκιση Μάμογλου, με το γεγονός ότι η έκθεση αυτή τον περιλαμβάνει στην Τουρκία?
1: Όχι, απορρίπτουμε, λέει, κατηγορηματικά το Υπουργείο Εξωτερικών την παραμόρφωση των νομικών διαδικασιών που διεξάγονται από την ανεξάρτητη τουρκική δικαιοσύνη και το Υπουργό Δικαιοσύνης. Αυτό θεωρούν ότι όλα πάνε καλά στην Τουρκία.
2: Τώρα, πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ, Μανώλη, κλείνει εκκρεμότητες και τελειώνει τη δικαστική περιπέτεια της Halk Bank. Μιλάμε για την τουρκική τράπεζα που χρηματοδοτεί το Ιράν. Μόνο τυχαία δεν είναι η κίνηση αυτή. Μόνο τυχαίο δεν είναι το timing.
1: Ναι, 3 εβδομάδες πριν φτάσει ο Τραμπ, τη μία μέρα ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Την επόμενη μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώθηκε ότι η ποινική υπόθεση που εκδικαζόταν από το Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας Νέας Υόρκης απορρίφθηκε με δικαστική απόφαση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι η υπόθεση Halk Bank έκλεισε. Υπήρχε ο κίνδυνος να επιβληθεί πρόστιμο 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τουρκική κρατική τράπεζα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και τη χρεοκοπία της. Επί 9 χρόνια οι δικαστικές αρχές κατηγορούσαν την Τουρκία ότι ξέπλαινε ουσιαστικά το χρήμα, το μαύρο χρήμα του Ιράν, η Τουρκία, η τουρκική κρατική τράπεζα, αλλά σήμερα άλλαξαν όλα τα δεδομένα, έδειξε υπόθεση στο αρχείο και τώρα έρχεται ο Τραμπ να έχει κάνει διαβουλεύσεις με τον Τούρκο πρόεδρο για άλλα ζητήματα. Θα το δούμε.
0: Αλλάζοντας θέμα τώρα, στην αρένα της προεκλογικής μάχης έχουν μπει για τα καλά οι πολιτικοί αρχηγοί. Πρωταγωνιστική θέση στην αντιπαράθεση συνεχίζει να έχει και σήμερα το κατά πόσο κοστολογούνται οι εξαγγελίες των κομμάτων ή είναι κενές περιεχομένου στο βωμό της ψηφοθυρίας. Περισσότερα από τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
3: Οδεχόμαστε με ένα θερμό χειροκρότημα τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
4: Η οικονομία είναι το βασικό πεδίο μάχης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση σε μια πολιτική σύγκρουση που μυρίζει όλο και περισσότερο εκλογές. Από την Ανατολική Αττική ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε Πασόκ και Ελλάς με αφορμή τις παροχές που εξήγηλαν για κρυφή φορο ατζέντα.
5: Ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
4: Η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν άμεση και μέσω του ραδιοφώνου του Sky κατηγόρησε την κυβέρνηση για αντιλαϊκή πολιτική στην οικονομία.
6: Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες.
7: Ας σταματήσει λοιπόν να κουνά το δάχτυλο στην κοινωνία. Αν θέλει να βρει πού πραγματικά ζει και βασιλεύει ο τζάμπας, ας κοιτάξει πρώτα το γαλάζιο σύστημα εξουσίας που έχει στήσει γύρω του.
8: Ανακούφιση από την ακρίβεια μπορούν να δώσουν μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ για γενναία αύξηση των μισθών.
4: Η κόντρα συνεχίστηκε και με αφορμή τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για τη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου του.
9: Μας είπαν λαϊκιστές. Όταν, για παράδειγμα, αυξάνουν το μισθό των Μητροπολιτών, αλλά όχι των γιατρών και των καθηγητών και των δασκάλων, δεν είναι λαϊκισμός.
10: Κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας 4 χρόνια καθαρά, γεμάτα. Εγώ είδα να φορολογεί όλα τα υπόλοιπα αφήμη της μεσαίας τάξης και τα χαμηλά εισοδήματα. Όλα αυτά λοιπόν εγώ τα ακούω, βέρεσε.
11: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση βάζουν πλέον όλο και πιο συχνά στο τραπέζι τα διλήμματα της επόμενης κάλπης.
12: Θέλουμε να πειραματιστούμε και πάλι με λύσεις τις οποίες τις δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό.
6: Τους γνωρίζουν και τους δύο. Γνωρίζουν τι είπαν και τι έκαναν και πού βρέθηκε η ελληνική κοινωνία.
13: Οι επόμενες εκλογές θα είναι η επιλογή επαιτίας ή της αξιοπρέπειας.
11: Πρωταγωνιστικό ρόλο διεκδικεί το κόμμα Καριστιανού, αποκλείοντας τις συνεργασίες.
14: Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
11: Η μεγάλη μάχη των κομμάτων που θα κορυφωθεί μέχρι και πάνω από την κάλπη αφορά στους αναποφάσεις τους, αλλά και σε όσους επιλέγουν την αποχή.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κάθε μέρα που περνά το κόμμα χωρίζεται στα δύο, με την πλειοψηφία να είναι ήδη με το ένα πόδι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και σήμερα βγήκαν τα μαχαίρια από τα δύο στρατόπεδα, όπως θα μας πει η Δέσποινα Βλεπαγή.
15: Οι μετασυσμοί στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται και η εσωκομματική αντιπολίτευση ασκεί ασφικτικό pressing για την επόμενη μέρα, με τον Παύλο Πολάκη να εξαπολύει βέλιστο Σοκράτη Φάμελο για πολιτική υποταγή.
16: Υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα για να πάει, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, να πάει να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάδα, ή είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας.
17: Αν ο Τσίπρας θα κάνει αυτό που τον αλογεί, να διανύσει την απόσταση που τον αλογεί για να βρεθούμε κάπου στο μέσο, αυτό αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς πάντως θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα.
15: Ο Νίκος Παπάς, που αντικαταστάθηκε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, συνεχίζει να πιέζει τον Σοκράτη Φάμελο για το θέμα των συνεργασιών. Στην Κουμουνδούρου επικρατεί τρικυμία, καθώς κάποιοι ετοιμάζονται να φύγουν και κάποιοι επιμένουν στην αυτόνομη πορεία του κόμματος.
18: Θα πρέπει ο Πρόεδρος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής την οποία εισηγήθηκε. Εάν όχι, θα πρέπει τα πάντα να εξεταστούν.
19: Είναι αδύνατο να υπάρξουν αντιπαθητικά ψηφοδέλτια δύο κομμάτων, στα οποία έχει συνδράμει, αν θέλετε, έχει ηγηθεί ο κ. Αλέξη Τσίπρας.
20: Ναι, νομίζω ότι είναι μονόδρομος αυτό και κοινωνική απέτηση πλέον και η επανεμφάνιση του Τσίπρα.
21: Εγώ την έδρα μου δεν τη βγάζω σε πληστηριασμό. Εγώ έχω μία έδρα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν μπορώ με μία λογική προσωπικής επιβίωσης να μετακινηθώ.
15: Την ίδια ώρα η συζήτηση για συνεργασίες και η πρόταση του Χαριδούκα για διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα πριν τις ενδεχόμενες δεύτερες κάλπες συνεχίζει να δημιουργεί συζητήσεις και στο ΠΑΣΟΚ.
22: Αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Δηλαδή, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
15: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει στην αυτόνομη πορεία του κόμματος και διαχωρίζει τη θέση του τόσο από τον Κυριακό Μητσοτάκη όσο και από τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Εμένα ούτε με διορίσαν αρχηγό του ΠΑΣΟΚ κάποιος κύριος Αλαβάνος ή η οικογενειακή μου παράδοση με έκανε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησα, τα έχω κάνει όλα μόνος μου, με πολλή προσπάθεια, πολύ κόπο και δεν νομίζω ότι έχω ξαπατήσει ποτέ τους πολίτες, ούτε έχω κάνει παιχνίδια διαφοράς.
15: Η Λούκα Κατσέλη έκανε κάλεσμα συμπόρευσης ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς.
23: Και να αποφασίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης που θέλει να πάει ξεκάθαρα. Και γι' αυτό προσωπικά κάνω μια έκκληση ότι αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή της ευθύνης και είναι η στιγμή της συμπόρευσης και της πολιτικής ΠΑΣΟΚ ευθύνης.
0: Υπό προϋποθέσεις, λέει το ΠΑΣΟΚ στο άρθρο 16 για την αναθεώρηση του συντάγματος που αφορά στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο όρος της Χαριλαοτρικούπη είναι να υπάρξουν ρητές εγγυήσεις για την κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού τους χαρακτήρα. Αν τελικά υπάρξουν, τότε θα υπάρξει και ένα πεδίο συνένεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για να περάσει στη δεύτερη βουλή. Άλλωστε, αυτή ήταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ από το 2008. Πάμε να ακούσουμε την Πινελόπη Γκάλιου.
1: Από το 2008 η αναθεώρηση του άρθρου 16 επί 18 χρόνια τώρα διχάζει τα κόμματα και εξακολουθεί να προκαλεί αντιπαραθέσεις. Παρότι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ επί της ουσίας συμφωνούν στη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, διαφωνούν στο ότι το κυβερνών κόμμα ζητά άνοιγμα σε ιδιωτικά και μη κρατικά ΑΕΗ, ενώ το Πασόκ λέει ναι με την προϋπόθεση να υπάρξει ρητή κατοχήρωση και του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
2: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά το Πασόκ στη θέση μας. Εγώ συνυπογράφω ό,τι είπαν οι εισηγητές του ΠΑΣΟΚ. Θέλουν μη κερδοσκοπικό, μη κερδοσκοπικό. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα και με το ιδιωτικό. Αρκεί το ιδιωτικό κέρδος να διέρχεται μέσα από το δημόσιο, το κοινωνικό και το εθνικό συμφέρον.
3: Δεν υπάρχει συνένεση στη διατύπωση την οποία εισάγει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Αν εσείς αλλάζετε θέση, να το πείτε να καταγραφεί και να φωνάξουμε τον κύριο Πιερακάκη να αρχίσει να μετρά ξανά κυβιστήσεις. Γιατί αλλιώς μετράει ο κύριος Πιερακάκης, αλλιώς μετράμε εμείς εδώ στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Δεν αιτιολογήθηκε γιατί απαλήφθηκε ο όρος του μη κερδοσκοπικού από τις αρχές του Μάη έως τις αρχές του Ιούνιου.
1: Όχι στην αναθεώρηση του επίμαχου άρθρου, λένε ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, ενώ υπέρτασεται η ελληνική λύση.
5: Έχουμε ήδη ιδιωτικά πανεπιστήμια που λειτουργούν στη χώρα. Και οι εμπειρίες είναι εξαιρετικά αρνητικές.
24: Πλήρη εμπορευματοποίηση του δημόσιου πανεπιστήμιου, δηλαδή το δημόσιο πανεπιστήμιο το ίδιο να λειτουργεί ως επιχείρηση.
25: Πρόταση της ελληνικής λύσης, διακηρυγμένη ήδη από το πρόγραμμά μας, είναι η παράλληλη λειτουργία και ιδιωτικών ΑΕΗ, καθώς και ΑΕΗ τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί με τα δημόσια ΑΕΗ.
1: Κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 τάχθηκε η νίκη.
0: Σε ακόμα μία διαφημιστική διακοπή. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.
26: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
27: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
28: Ιζωμά Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμά που ξέρεις.
27: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
29: Στον Γαλατάψιλη βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
30: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
31: Πάρτε του το μικρόφωνο.
32: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
34: Έλα,
4: Μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσω να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
7: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και εκκρεμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Ιπποκράτους 33.

0: εσύ. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικός cruise review.
1: 8:50 ακριβώς, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και πάμε στο επόμενο μας θέμα. Το ράλι ανόδου στις τιμές των τροφίμων πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά που διαπιστώνουν μήνα με το μήνα τις αυξήσεις στα απαραίτητα προϊόντα. Στη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει υπάρχουν 10.000 κωδικοί από 6 βασικές κατηγορίες προϊόντων, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να συγκρίνουν τιμές για να επιλέγουν τη φθηνότερη και να ελέγχουν τυχόν παραπλανητικές προσφορές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
2: Τα φυλάδια, τι προσφορές έχει το κάθε σούπερ μάρκετ, θα μπορεί να μπει στην πλατφόρμα και να τα βλέπεις και να είναι μια χαρά. Ακόμα και εύκολα.
3: Με ελάχιστα κλικ και μέσα σε λίγα λεπτά, οι καταναλωτές θα μπορούν να ελέγχουν τις τιμές μέσα από το νέο ψηφιακό εργαλείο Πόσο Κάνει.
4: Να το δούμε, εντάξει, θετικό.
3: Η νέα πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια αναλυτικά από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5: Όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές.
6: Ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό.
3: Σε αντίθεση με το e-καταναλωτής, το νέο σύστημα ενσωματώνει επιπλέον λειτουργίες. Η βασική διαφορά με το e-καταναλωτής είναι ότι στη νέα πλατφόρμα οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν πόσο κοστίζουν τα αντίστοιχα προϊόντα και στα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού.
7: Θα μας οδηγήσει να μεταναστεύσουμε εξωτερικά, που είναι οι καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη μισθή.
3: Η νέα πλατφόρμα περιλαμβάνει πάνω από 10.000 κωδικούς, ενώ η λίστα θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Παράλληλα, ενσωματώνονται πλήρως και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από όλες τις αλυσίδες.
8: Ξέρουμε τι γίνεται με το θέμα των τιμών, γιατί πια έχουμε χάσει την μπάλα.
3: Πλέον γίνεται υποχρεωτική και ευδιάκριτη η τιμή αναμονάδα μέτρησης, ώστε ο καταναλωτής να εντοπίζει αμέσως την πραγματική αξία του προϊόντος.
9: Να υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ τους για να μειωθούν και τιμές.
3: Στην πλατφόρμα ενσωματώνεται και ο ψηφιακός βοηθός αγορών. Ο χρήστης, αφού δημιουργήσει ένα καλάθι, μπορεί να βρίσκει αυτόματα το φθηνότερο εναλλακτικό προϊόν στην ίδια κατηγορία.
10: Τότε ακόμα καλύτερα που δεν θα πηγαίνει να γυρίσει όλα τα σούπερ μάρκετ για να μάθει.
11: Γιατί διαλέγει που θα πάω να ψωνίσει λίγο πιο φθηνά, έτσι όπως έχουν γίνει τώρα καταστάσεις.
3: Επιπλέον στην πλατφόρμα θα υπάρχει το ιστορικό τιμών 2 μηνών, ώστε να μπορεί να ελέγξει ο καταναλωτής αν μια προσφορά είναι πραγματικά χαμηλότερη από το προηγούμενο διάστημα.
12: Πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουν να εξαλειφθούν κάποια φαινόμενα εσχροκέρδειας.
13: Βεβαίως, γιατί αν γίνει αυτό, ο κόσμος θα προτιμάει εκεί που πρέπει να πάει και τα λοιπά για να πάρει πιο φθηνά, οπότε θα αναγκαστούν και άλλοι να καλυτερεύσουν τις τιμές.
3: Έντονα αντέδρασε η αντιπολίτευση, με το Πασόκ να τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία αλλάζει ονόματα στις πλατφόρμες, αλλά οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι το Πόσο Κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια, είναι η ψηφιακή παραδοχή της. Το ΚΚΕ επισημαίνει πως το πρόβλημα του κόσμου είναι το εισόδημά του, ενώ η ακρίβεια δεν χτυπιέται με πλατφόρμες, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στη δίκη για τα αιματηρά επεισόδια στο Ρέντι, όπου δολοφονήθηκε ο Γιώργος Λιγκερίδης, η οικογένεια του αδικοχαμένου αστυνομικού καταγγέλει ευθύνες πέρα από τους φυσικούς αυτούργους. Στη διαδικασία αυτή καθε αυτή, αίσθηση προκαλεί μάρτυρας φύλαθλος που ανακάλεσε όσα είχε πει προανακριτικά περί εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων, γεγονός που πυροδότησε την αντίδραση του εισαγγελέα. Περισσότερα από την Έλενα Γαλαρή.
14: Την προανακριτική κατάθεσή του ανακάλεσε μάρτυρα στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι. Ο φίλαθλος, ο οποίος ήταν παρόν στο γήπεδο, αρχικά είχε κατονομάσει 13 οπαδούς αποδίδοντάς τους έκνομες ενέργειες. Στο δικαστήριο όμως τα πήρε πίσω, λέγοντας ότι όσα είχε πει ήταν από κοιήματα της φαντασίας του. Οι απαντήσεις του μάρτυρα προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της έδρας.
15: Από άγχος τα είπα. Έπλαθα ιστορίες. Ήμουν 15 ετών.
16: Έχετε πει με λεπτομέρειες τι έκανε ο καθένας. Ξεκινάτε μια διήγηση για πρόσωπα που έχουν αναγνωριστεί. Τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος. Τι φορούσαν, τα πάντα. Μας λέτε ότι δεν στα υπέβαλαν οι αστυνομικοί, αλλά πλάθατε ιστορίες τότε. Σήμερα λέτε ψέματα, κύριε.
2: Για άλλη μια φορά που δεικνύεται ο τραμπουκισμός και ότι αυτοί οι μάρτυρες, θα το πω ειλικρινά, φοβούνται τη ζωή τους. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εγκληματική οργάνωση που, με συγχωρείτε, είναι χειρότερη από τη Χρυσή Αυγή.
14: Ο μάρτυρας, ο οποίος στην αρχική κατάθεσή του είχε πει ότι πριν από τα επεισόδια είδε έναν κατηγορούμενο να μοιράζει κροτίδες σε οπαδούς που έβγαιναν από το γήπεδο και έναν άλλο να μοιράζει πέτρες, δέχτηκε βροχή ερωτήσεων από τη Δέδρα αλλά και από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων.
17: Ενώ είχε δώσει 13 άτομα ονόματα βασικά της εγκληματικής οργάνωσης, ήρθε και να τα ανέρεσε και έλεγε ότι ό,τι έχει πει, τα έχει πει υπό το καθεστώς άγχους. Και ωστόσο, σήμερα κόντεψε να γκρεμίσει το έδρανο την ώρα που κατέθεται, γιατί από το φόβο του.
2: Όταν έρχεται να καταθέσει ένας μάρτυρας, ο οποίος καίει κόσμο, εάν συνεχίσει να τους καίει, δεν θα τον ξαναδεί η μάνα του. Αυτό σήμερα είδαμε.
14: Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι όσα έχει πει προανακριτικά είναι ψέματα και πως αποφάσισε να πει στο δικαστήριο την αλήθεια, διότι κάποιοι έχουν καταστεί κατηγορούμενοι εξαιτίας του. Αυτή η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση γονέων κατηγορουμένων, οι οποίοι βρίσκονταν στην αίθουσα.
17: Τότε είχε μιλήσει για ένα διακριτό σημάδι σε σημείο κατηγορουμένου, πράγμα που υπάρχει, και σήμερα μάλλον το φαντάστηκε. Είπε ότι το φαντάστηκε. Πώς συμπίπτει αυτό που φαντάστηκε να είναι πραγματικότητα?
2: Όταν συγκεκριμένοι μάρτυρες, οι οποίοι ήταν παρόντες στα περιστατικά, αρχικά δίνουν ονόματα, στοιχεία και σήμερα λένε τα έβγαλα από το μυαλό μου γιατί ήρθα σε δύσκολη θέση, το μόνο που προκαλεί είναι εκνευρισμό τόσο στην οικογένεια του άτυχου Γιώργου Γλυγερίδη, όσο και στην ελληνική κοινωνία.
14: Ο εισαγγελέας ζήτησε να κρατηθεί ο μάρτυρας μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ενώ το δικαστήριο θα αποφασίσει στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας εάν θα καταστεί κατηγορούμενος για ψευδορκία ή για ψευδή κατάθεση.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου διεξάγονται οι εξής αναμετρήσεις απόψε. Αυτήν την ώρα η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Κονγκό και το σκορ στο ημίχρονο είναι 1-1. Στις 11 θα παίξουν Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.
18: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
19: Τι έχουμε?
18: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
20: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
18: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
21: Είδα τσιρκολί πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
22: Γιατί το λες αυτό?
21: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
22: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
21: Δεν σε χρειάζονται. Έχουν την Novibet. Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοσης στο AKBoost έως 250% και στο Bet365

0: στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Το Πανεπιστήμιο Kiel. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Για τους επιστρέφουν 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος παρουσίασε το έγγραφο των 14 σημείων, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων, με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινή συνένεση των δύο πλευρών. Σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιους, οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ακόμη και σήμερα, αντί της προγραμματισμένης διαζώσης υπογραφής την Παρασκευή. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι απέτρεψε μια οικονομική καταστροφή που θα μπορούσε να προκαλέσει η συνέχιση του πολέμου, ενώ παραδέχθηκε ότι επηρεάστηκε από την άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών καθώς εργαζόταν για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση. Είπε παράλληλα ότι η συμφωνία διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι αν το Μνημόνιο Συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Αναφερόμενος στις σχέσεις του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Τραμπ δήλωσε ότι του έχει ζητήσει να επιδείξει μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και την συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζεται 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στον Άριο Πάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από την διοικητική ολομέλεια του Αρίου Πάγου. Νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι τελευταίο σταθμός της διαμάχης των δύο πλευρών θα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εν τω μεταξύ, αύριο το πρωί συνεδριάζει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να επιλέξει τους τρεις νέους Ευρωπαίους εισαγγελείς που θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε ένοπλες ληστείες και διαρρήξεις σε καταστήματα και σπίτια στη Βόρεια Ελλάδα. Συνελήφθη ένας άνδρας 31 ετών στη Θεσσαλονίκη που αποτελούσε βασικό μέλος της πείρας. Τα υπόλοιπα μέλη έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Η λία της οργάνωσης ξεπερνά τις 72.000 ευρώ, ενώ η δράση της ξεκίνησε από τον περασμένο Μάρτιο. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χωσέ Λουίς Θαπατέρο, κατέθεσε σήμερα ενώπιον δικαστή στη Μαδρίτη σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του στη διάσωση αεροπορικής εταιρείας από το κράτος και τις διασυνδέσεις του με διακίνηση κοσμημάτων που βρέθηκαν σε αστυνομική έρευνα στο γραφείο του. Ήταν η πρώτη εμφάνισή του ενώπιον δικαστή από τότε που τέθηκε υπό έρευνα για φερόμενη άσκηση επιρροής, ξέπλυμα χρήματος και άλλες οικονομικές παρατυπίες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Πάξη θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η Ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοιβόροι 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Και σαν σήμερα ήταν 17 Ιουνίου του 1885 όταν φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης το δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς, που ήταν το άγαλμα της ελευθερίας. Βεβαίως ίσως είναι το πιο αναγνωρισμένο σύμβολο ή αναγνωρίσιμο, αν θέλετε, σύμβολο στον κόσμο, το σύμβολο της ελευθερίας και του ονείρου της Αμερικής, που επί 100 και πλέον χρόνια υποδεχόταν τα εκατομμύρια των μεταναστών που έφταναν στο Ellis Island. Εμπνευστής ένας Γάλλος ιστορικός, ο Λαμπουλέ, που πρότεινε την κατασκευή του αγάλματος μετά τον Αμερικανικό εμφύλιο προς τιμή της Γαλλο-Αμερικανικής φιλίας. Οι Γάλλοι έπρεπε να φροντίσουν για το άγαλμα και οι Αμερικανοί έπρεπε να φροντίσουν για τη βάση που θα έμπαινε πάνω το άγαλμα. 10 χρόνια αργότερα το άγαλμα ολοκληρώθηκε. Στην συνέχεια αποσυναρμολογήθηκε σε 350 κομμάτια για να σταλεί μέσω πλοίου στη Νέα Υόρκη, όπου τοποθετήθηκε κατόπιν απόφασης του Κογκρέσου της Αμερικής στην είσοδο του λιμανιού, εκεί στην εισίδα Μπελντόε, που σήμερα βεβαίως είναι το Liberty Island. Τα εγγένεια έγιναν 28 Οκτωβρίου του 1886. Ζυγίζει 225 τόνους, καλύπτεται από ένα περίβλημα χαλκού. Το ύψος χωρίς την βάση είναι 46,5 μέτρα, ενώ με τη βάση διπλασιάζεται. Πρέπει να σας πω ότι εσωτερικά υπάρχουν 168 σκαλιά που επιτρέπουν την άνοδο στο κεφάλι και άλλα 54 στο χέρι, που κρατάει εννοείται τον πυρσό. Βεβαίως η στατική δομή ανήκει στον Γκιστάβ Άιφελ. Οι Γάλλοι έπρεπε να βάλουν την δική τους υπογραφή. Καλώς ορίσατε. Είναι ένα απόγευμα που έχουμε την είδηση πως τη δημοσιότητα δόθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο επίσημο πια κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του. Και η συμφωνία ορίζει ένα σαφές χρόνο διάγραμμα, 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων, με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινής συνένεσης των δύο πλευρών, Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και Ιράν. Και σύμφωνα τώρα με το πρακτορείο Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ακόμη και σήμερα, αντί της προγραμματισμένης διαζώσης υπογραφής την Παρασκευή. Τώρα, γιατί βιάζονται τόσο πολύ? Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο ύψους 300 δισεκατομμυρίων. Πολλά τα λεφτά, Παναγιώτη, είναι πάρα πολλά τα λεφτά, που βρίσκεται στο επίκεντρο της συμφωνίας πλαισίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και του Ιράν, με στόχο βεβαίως να αποτελέσει το βασικό οικονομικό κίνητρο για την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας που θα τερματίσει την κρίση. Και υπάρχουν και πληροφορίες, εγώ το διάβασα στο Reuters, σύμφωνα με τις οποίες περισσότερο από το μισό ποσό, δηλαδή περισσότερα από τα 150 δολάρια από αυτό το σχεδιαζόμενο ταμείο έχει ήδη εξασφαλιστεί μέσω δεσμεύσεων από ιδιωτικές εταιρείες και επενδυτές, προκειμένου για να μιλήσουμε για ένα καθαρά ιδιωτικό επενδυτικό σχήμα χωρίς κρατική χρηματοδότηση ή επιχορηγήσεις, το οποίο θα ενεργοποιηθεί μόνο εφόσον οι δύο πλευρές βεβαίως καταλήξουν τη συμφωνία, κάτι που από ό,τι είπαμε δόθηκε και το κείμενο σήμερα. Λοιπόν, αυτό προφανώς και είναι το πρώτο θέμα. Πολλά είναι τα θέματα που σήμερα έχει επικαιρότητα. Βεβαίως υπάρχει και ένα θέμα που έχει να κάνει με την Τουρκία, διότι είχαμε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα, σύμφωνα με το οποίο αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την πρόωθηση από τη μεριά της Τουρκίας του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και την συνεχιζόμενη παραπάνω

0: σχεδίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Είναι λοιπόν ένα θέμα που και αυτό είναι από τα βασικά της επικαιρότητας. Και εσείς καλωσορίσατε και εμείς καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βραδάκι Τετάρτης. Στα μέσα της εβδομάδας η βενζίνη σήμερα λίγο έπεσε. Πρέπει να σας πω, έπεσε λιγάκι. Τώρα θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Για να δούμε που θα φτάσει. Μην νομίζετε ότι θα δούμε τρομερές αλλαγές και γρήγορα. Αυτά τα πράγματα θέλουν τώρα πια το χρόνο τους. Είναι δεδομένο. Τα λένε και οι ειδικοί. Λοιπόν, Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη ρύθμιση του ήχου. Στο 210-48-00-174 σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Ό,τι θέλετε εννοείται στην διάθεσή σας το κορίτσι μας. Αν έχετε εντοπίσει έξω το παραμικρό, μας δίνετε μια εικόνα. Το δικό σας ρεπορτάζ αφήνει αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές, Θανάση Καραγιάννης, άρχισε την ταξία και επιμέλεια παραγωγής. Δημήτρης Γιατζόλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς τι κάνουμε, εδώ το διαβάζουμε. Την καλησπέρα μου στο Στέλιο από το Λουξεμβούργο μου στέλνει το μήνυμά του. Και όποτε θες, εδώ, αν έχεις διάθεση να τα πούμε κάποια στιγμή, στείλε αριθμό κινητού και τα λέμε. Την καλησπέρα μου και στη Σόφη Μαραγκίδου. Λοιπόν, ευχαριστώ για ακόμη μία φορά τον εξαιρετικό Τριαντάφυλλο Καρατράντο, ο οποίος είναι διεθνολόγος, ειδικότητα σε ζητήματα ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής. Το κείμενο λοιπόν βγήκε, αλλά ο λόγος που τον έχουμε κοντά μας είναι ότι με αφορμή βεβαίως την ιστορία που είχαμε πριν από λίγες ημέρες και το ερώτημα που διατυπώθηκε, το αν ετοιμάζει η Χαμάς χτυπήματα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κοιτάξτε, η δράση της οργάνωσης, ειδικά και με αφορμή και την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 στο Νότιο Ισραήλ, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, έτσι. Στα πρώτα χρόνια μετά την ίδρυσή της, το 87, η Χαμάς επικέντρωνε τη δράση της μέσα στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής Όκτης και της Λωρίδας της Γάζας. Όμως τώρα τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται, με κάποιο τρόπο αλλάζουν. Είναι κοντά μας ο κύριος Καρατράτος, τον ευχαριστώ. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα, καλά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, δόθηκε βέβαια το κείμενο, δεν ξέρω αν γι' αυτό θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Ναι, προχωράει.
1: Νομίζω,
0: φαίνεται έτσι.
1: Ότι ναι, ότι οι διαρροές είχαν περιγράψει αυτό το οποίο βλέπουμε. Πολλά, παραμένουν πολλά τα ερωτηματικά, κυρίως από την πλευρά του Ισραήλ, το πώς αυτό θα το διαχειριστεί, πιθανότατα θα αντιδράσει. Επί της ουσίας μένει να δούμε και πώς ουσιαστικά σε διάφορα θέματα που είναι κομβικά, όπως είναι ποια θα είναι τελικά η φόρμουλα η οποία θα προχωρήσει για το ζήτημα των πυρηνικών. Έχει πράγματα τα οποία θα μπορούσε κανείς να δυσκολευτεί να τα πιστέψει πριν από αυτό το κείμενο, δηλαδή την σημαντική άρση των κυρώσεων, και άλλα ζητήματα τα οποία, για παράδειγμα, όποιος μηχανισμός για τα πυρηνικά θυμίζει αρκετά την συμφωνία την οποία είχε κάνει, τη λεγόμενη διάμεση συμφωνία, ναι, η κυβέρνηση Ομπάμα, και είχε καταγγελθεί και τελικά καταργηθεί στην πράξη από τον πρόεδρο Τραμπ από την πρώτη του θητεία.
0: Θα ρωτήσω κάτι απλό, αν μου επιτρέπετε, μη φανεί τώρα ότι είναι εκτός της ουσίας του πράγματος. Αν έχουμε μια ζυγαριά, γέρνει υπέρ του Ιράν αυτό που συμβαίνει τώρα?
1: Θα έλεγα ότι σίγουρα κανείς δεν θα περίμενε, και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ακόμη και κοινικοί, ότι το Ιράν, μετά από μια στρατηγική επιχείρηση την οποία αποφάσισαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ και υλοποίησαν, θα μπορούσε να μπει σε μια διαπραγμάτευση η οποία πιθανότατα θα οδηγήσει σε άρση των κυρώσεων.
0: Ναι. Πάμε τώρα στο άλλο το θέμα για το οποίο σας θέλαμε. Επειδή είχαμε τη σύλληψη του Παλαιστινίου, δεν θέλω να περάσει αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Δήλωσε μέλος της Χαμάς: κατηγορείται για εμπλοκή σε τρομοκρατική δραστηριότητα. Ενδεχομένως ετοίμαζε και κάποια επίθεση. Υπάρχει απειλή της τρομοκρατίας στην χώρα μας. Ήταν και ο τίτλος ενός άρθρου σας που αποτέλεσε, αν θέλετε, και την δική μου έτσι αφορμή για να τα πούμε.
1: Κοιτάξτε, η 7η Οκτωβρίου 2023 και η τρομοκρατική επίθεση αυτή μεγάλης κλίμακας που πραγματοποίησε η Χαμάς στο Ισραήλ άλλαξε πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία ξέρουμε. Και μεταξύ αυτών άλλαξε και τον βίαιο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία. Σε πολλές κατευθύνσεις. Δηλαδή, αν θέλουμε να βάλουμε ένα πρώτο τίτλο, είναι ότι μετά την 7η Οκτωβρίου 2023 και την αντίδραση του Ισραήλ και τις πολεμικές συγκρούσεις που ακολούθησαν, ο κίνδυνος της τρομοκρατίας είχε ενισχυθεί γενικότερα. Το δεύτερο σημείο είναι ότι ο αντισημιτισμός και η στοχοποίηση Ισραηλινών και Εβραϊκών στόχων εκτός Ισραήλ, δηλαδή σε δυτικές χώρες, έχουν ενταθεί όλα αυτά. Δηλαδή, ανεξαρτήτως ιδεολογικής ή θρησκευτικής υποκίνησης της τρομοκρατικής συγκρότησης, βλέπουμε αυτή τη διάσταση. Το τρίτο σημείο είναι ότι τόσο το Ιράν, όσο και διάφορες άλλες οργανώσεις έχουν δίκτυα και μεθοδολογία να πραγματοποιούν συνωμοσίες για να σχεδιαστούν τρομοκρατικές επιθέσεις ή βίαιες ενέργειες σε άλλες χώρες, μεταξύ αυτών και στη Δύση. Δηλαδή, αν μετρήσουμε πόσες συνωμοσίες και πόσες επιθέσεις έχουν αποτραπεί από το 2018 σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, θα δούμε ότι είναι αρκετές.
0: Και αν μου επιτρέπετε, έτσι, μια ανωτελή για να το συζητήσουμε, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο τώρα σε αυτό που λέτε. Υπήρχε και μια αναφορά τότε από τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες ότι η Χαμάς είχε στραφεί σε επιχειρήσεις για την εξαγωγή τρομοκρατίας πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, μέσω δικτύων που είχε αναπτύξει σε φιλικές χώρες όπως ήταν η Τουρκία και η Μαλαισία. Άρα υπάρχουν αυτά τα δίκτυα που με κάποιο τρόπο λειτουργούν, έτσι.
1: Πρώτον, αυτό το οποίο λέτε είναι σημαντικό, ότι η Χαμάς αλλάζει στρατηγική και θέλει να προκαλέσει επιθέσεις σε δυτικές χώρες είτε όχι, επειδή εξακολουθεί να κάνει τρομοκρατικές επιθέσεις, γιατί στην καρδιά της ο επιχειρησιακός βραχίωνας είναι τρομοκρατική οργάνωση, χρειάζεται τα λεγόμενα στρατόπεδα εκπαίδευσης όπως αυτό το οποίο είναι στη Μαλαισία ή σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής. Άρα προφανώς κινείται σε την κατεύθυνση. Άρα εδώ λοιπόν το επόμενο στοιχείο είναι ότι οι παλαιστινιακές οργανώσεις διαχρονικά και κυρίως στην περίοδο της δεκαετίας του 70 και του 80 έκαναν τρομοκρατικές οργανώσεις και εκτός Ισραήλ. Και μάλιστα μέχρι να πάρει την απόφαση ο Γιάσερ Αραφάτ, το ιστορικό ηγέτης των Παλαιστινίων και της Φατάχ, να σταματήσει αυτές τις οργανώσεις, να σταματήσει μάλλον τη συμμετοχή της Φατάχ, της δικής του οργάνωσης που ήταν η καρδιά της PLO, σε τέτοιου τύπου τρομοκρατικές οργανώσεις, είχαμε δει πολύ μεγάλα χτυπήματα και στη χώρα μας. Η Ελλάδα έχει δεχτεί μεγάλες τρομοκρατικές επιθέσεις. Μπορεί να μην έχουμε απόλυτα αριθμό θυμάτων, αλλά για παράδειγμα η τελευταία η οποία έχει γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 90 από την οργάνωση Αμπού Νιντάλ ή Φατάχ Επαναστατικό Συμβούλιο, μια σχάση η οποία έχει γίνει όταν πήρε αυτή την απόφαση τύπου Αραφάτ, δηλαδή ο πιο διαβόητος διεθνής τρομοκράτης πριν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν ήταν ο λεγόμενος Κάρλος, το Τσακάλι, που είχε εμπλοκεί σε όλες τις οργανώσεις, και ο Αμπού Νιντάλ, ένας από τους συμπολεμιστές και συντρόφους του Γιάσερ Αραφάτ. Το τελευταίο λοιπόν κομμάτι είναι ότι η Χαμάς μπλέκει σε ένα ευρύτερο δίκτυο το οποίο έχει Χεσμολά. Επίσης τη βλέπουμε μόνη της η Χαμάς, αλλά πρέπει να τη βλέπουμε και με τη Χεσμολά. Γιατί και η Χεσμολά έχει ένα ακόμη μεγαλύτερο δίκτυο, έχει περισσότερες διασυνδέσεις και σε χώρες όπως αυτές τις οποίες σημειώσατε, για παράδειγμα η Μαλαισία ή άλλες εκτός στην περιοχή, αλλά και μεγαλύτερη διείσδυση σε δυτικές χώρες. Και το τελευταίο σημείο που συνδέεται με αυτό, και το έδωσα για να πάμε μετά στο πιο ειδικό ερώτημα, είναι ότι οι διασπορές των Παλαιστινίων, δηλαδή οι Παλαιστίνοι που ζουν έξω από την περιοχή των Παλαιστινιακών εδαφών, είναι περισσότερο ευάλωτες από άλλες στο κομμάτι της ριζοσπαστικοποίησης. Γιατί οι άνθρωποι έχουν βασικό στόχο να πάρουν μια δική τους πατρίδα. Και θεωρούν ότι βρίσκονται σε συνεχή πόλεμο με το Ισραήλ, και άρα αν δεν κερδίσουν, αν δεν νικήσουν το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας βία, δεν θα πάρουν ποτέ τη δική τους πατρίδα. Αυτό λοιπόν συνθέτει και ένα υπόβαθρο το οποίο το έχουμε δει διαχρονικά στο κομμάτι των Παλαιστινίων, όπου η δική της ριζοσπαστικοποίηση είναι συνδυαστική. Είναι και πολιτική ο αγώνας των Παλαιστινίων και θρησκευτική όταν μιλάμε για οργανώσεις όπως είναι η Χαμάς. Άρα λοιπόν, και πάω σε αυτό το οποίο ρωτήσατε, μετά την 7η Οκτωβρίου, όταν έχουμε τον πόλεμο της Γάζας, δηλαδή την απάντηση του Ισραήλ, η Χαμάς καλεί στις λεγόμενες ημέρες οργής. Τι κάνει λοιπόν? Ζητάει από απανταχού Παλαιστινίους, από απανταχού υποστηρικτές της, από απανταχού μουσουλμάνους, στην ευρύτερη του έκθεση όλο αυτό το κομμάτι, να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις. είναι μια τάση την οποία την έχουμε δει και στο παρελθόν να γίνεται και από άλλους. Για παράδειγμα, πάρα πολλές φορές διάφοροι ημάμιδες από το Πακιστάν έχουν βγάλει αντίστοιχες φέτουες, ημέρες οργής, για να καταδικάσουν διάφορα πράγματα και να ζητήσουν επιθέσεις από τον Σαλμάν Ρουσδί, ας πούμε, για παράδειγμα, μέχρι άλλους ανθρώπους οι οποίοι θεώρησαν ότι προσέβαλαν με το έργο τους, ας πούμε, τον προφήτη Μωάμεθ και τη θρησκεία
0: τους. Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν και αυτό είναι ένα δεδομένο. Και το τελευταίο είναι ότι η Χαμάς αποφάσισε πριν πραγματοποιήσει την επίθεση 7 Οκτωβρίου 2023 να κάνει μια στρατηγική αλλαγή, να φέρει ένα τέτοιο σημαντικό χτύπημα στο Ισραήλ, το οποίο κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει ότι δεν το είχαν εντάξει σε μια ευρύτερη στρατηγική για να ξανανοίξουν το Παλαιστινιακό και να δούμε αυτό το οποίο είδαμε. Άρα λοιπόν...
0: ολοκληρώστε και θα διατυπώσω και το τελευταίο
1: από
0: ερώτημα.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που έχει πιεστεί στο κομμάτι της Γάζας, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά έχει υποστεί συντριπτικά χτυπήματα και απώλειες και στο στρατιωτικό της σκέλος, στο ενοπλό της σκέλος και στο ηγετικό κομμάτι. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να επιδιώξει να κάνει τέτοιου τύπου επιθέσεις για να ξαναέχει ένα αντίκτυπο σε αυτό το δόμισο.
0: Ένα πιο ειδικό ερώτημα, αλλά έχω μόνο 1,5 λεπτό. Ναι. Το ότι ας πούμε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σύμμαχος. Του Ισραήλ. Αυτό προφανώς είναι ένας πρόσθετος λόγος που δεν μας εξαιρεί από μια ενδεχόμενη στοχοποίηση.
1: Εντάξει, η Ελλάδα είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, μια χώρα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ανήκει στη Δύση. Έχει σημαντική παρουσία αμερικανικών και ισραηλινών εταιριών, διπλωματικών αποστολών. Υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη σχέση η οποία έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, που προφανώς είναι παράγοντες που απαιτούν εγρήγορση. Αλλά ξαναλέω, καμία χώρα δεν μπορεί να εξαιρεθεί, γιατί για παράδειγμα, όπως σας είπα πριν, εκείνες τις ημέρες του Οκτωβρίου του 2023, είδαμε τρομοκρατικές επιθέσεις από μοναχικούς δρόντες, επίσης κάτι σημαντικό. Και το έχουμε δει αυτό γενικότερα στην τρομοκρατία. Περισσότερες επιθέσεις γίνονται στο όνομα μιας τρομοκρατικής οργάνωσης ή εμπνεόμενες από μια τρομοκρατική οργάνωση, από έναν άνθρωπο ή από έναν πυρήνα, παρά επειδή αυτές οι τρομοκρατικές οργανώσεις είχαν σχεδιάσει την επίθεση. Άρα το κομμάτι των μοναχικών δρόντων δεν πρέπει να το βγάζουμε από την εξίσωσή μας, όπως και τα δίκτυα του Ιράν. Είναι αρκετά μπλεγμένο το κουβάρι, αλλά προφανώς η Χαμάς είναι μέρος αυτής της τρομοκρατικής απειλής για τις ευρωπαϊκές χώρες και για τη χώρα.
0: Ειλικρινά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ουσιαστική κουβέντα.
1: Να είστε καλά.
0: Πολύ σημαντικό το θέμα. Να είστε καλά. Χάρηκα και θα τα ξαναπούμε.
1: Καλό βράδυ.
0: Ο κ. Τριαντάφυλλος Καρατράντος έβαλε κάτω τα δεδομένα. Ναι. Ενδεχόμενο τρομοκρατικό χτύπημα.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.ktismabathandroom.gr.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Η νέα εποχή έφτασε
7: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: Infonet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
8: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
9: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση.
5: Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Yes!
3: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Πόρτερ, γνωστή, ο Μπερστάιν και ο Γουντουόρντ, οι οποίοι προέβησαν στις αποκαλύψεις μέσω μιας πηγής τους στον Λευκό Οίκο, που βεβαίως έμεινε στην ιστορία ως το Βαθυλαρίγκι. Με ό,τι κι αν σήμαινε αυτό για το γκρέμισμα του Νίξον. Χαιρετώ, χαιρετώ. Καλωσορίζω στην παρέα μας και καλώς σας βρίσκουμε. Γεια σου, Δήμητρα. Μας περιμένουν στο Σουλάρι, παιδιά. Έχει γουρνοπούλα 18 Ιουλίου. Θα το λέω κάθε βράδυ. Την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Μου λέει: το σίγουρο είναι η τρομοκρατία. Στην εποχή που έρχεται, με κάποια μορφή θα υπάρχει. Μένει να δούμε πώς θα είναι αυτή η τρομοκρατία, ποια θα είναι η επιχειρούμενη δράση της και τι επιτυχία θα έχει. Τώρα, επιτυχία είναι μεγάλη κουβέντα, έτσι. Εννοείται πως τα κράτη που εμπλέκονται, αν δεν πάρουν τα μέτρα τους, θα έχουν προβλήματα. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λοιπόν, έλα να γίνουμε και χρήσιμοι, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε με τον αγαπητό τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Την Κυριακή, παιδιά, άναψα κλιματισμό. Καλά, στο αυτοκίνητο τον έχω μόνιμα. Πια δεν τρώγεται. Ειδικά σήμερα είχε μια έντονη βροχή στην περιοχή μου. Έβρεξε για 3/4 καρέκλες και έκανε μετά μια φρικτή ζέστη λόγω της υγρασίας. Εδώ εντωμεταξύ ήρθα, ρε Παναγιώτη, δεν είχε ρίξει ούτε σταγόνα. Σε εμάς είχε ρίξει, κατέβαινα τη Γρηγορή Λαμπράκη και είχε νερό, όχι αστεία. Νερό. Τέλος πάντων. Και Κυριακή άναψα κλιματισμό. Έτσι. Ότο ΕΚΟ και όλα τα σχετικά. Ευτυχώς αυτά τα καινούργια τα inverter έχουν τα συστηματάκια τους, τα τέτοια. Τώρα ό,τι κάψουμε από εδώ και πέρα θα καούμε. Οπότε κάτσε να δούμε πώς το χρησιμοποιούμε σωστά το εργαλείο. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
11: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους αγροατές του σταθμού.
0: Καλησπέρα, τι κάνουμε, όλα καλά?
11: Όλα καλά. Μάλιστα. Ζέστες.
0: Λοιπόν, ζέστες. Τι κάνουμε, πώς το χρησιμοποιούμε όπως πρέπει?
11: Λοιπόν,
0: αυτό που λένε για τη θερμοκρασία, υπολογίζεις την εξωτερική και την εσωτερική. Είναι λίγο...
11: Το δέλτα θήτα, διαφορά θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος με την εσωτερική, θα πρέπει να είναι γύρω στους 10 με 12 βαθμούς. Μέσα σε αυτό, για μεγαλύτερη διαφορά θερμοκρασίας, δηλαδή 14-16 κτλ, επιβαρύνει την κατανάλωση του κλιμαστικού πάρα πολύ. Για να σου δώσω να καταλάβεις με ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Αν έξω έχει 36 βαθμούς, καλό είναι να σετάρεις τη θερμοκρασία από το κοντρόλερ του κλιματιστικού στους 26. Γιατί για κάθε ένα βαθμό
0: λιγότερο,
11: πάνω από αυτή τη διαφορά, δηλαδή 25, 24, ναι, 23 κτλ, αυξάνει η κατανάλωση για κάθε ένα βαθμό πέρα από αυτό το ΔΔ 8-10%, που σημαίνει
0: αλήθεια
11: ότι αν το βάλει...
0: Είναι πάρα πολύ.
11: Δηλαδή, αν το βάλει, α πούμε, στου 22, μπορεί να καταναλώσει από 30 έως και 35 περίπου % παραπάνω. Και να σου πω κάτι. Δηλαδή, δεν έχει ωφέλη το να έχει μια πολύ ένα ψυχρό περιβάλλον, μια θερμοκρασία πολύ χαμηλή, διότι και το κλιματιστικό ακόμα χάει, λειτουργεί στα κόκκινα που λέμε, και πληρώνει παραπάνω ρεύμα, αλλά και είναι και επικίνδυνο για την υγεία σου, διότι ξέρεις πολύ καλά ότι η ψύξη σε περιμένει.
0: Ναι,
11: εάν έχεις πολύ χαμηλή θερμοκρασία και είσαι και λίγο υδρωμένος κλπ. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε για να έχουμε και την θερμική άνεση που χρειαζόμαστε, ενώ τη δροσιά που έχουμε όλοι ανάγκη όταν έξω έχει υψηλή θερμοκρασία, είναι να βρούμε κάποιους τρόπους ώστε να περιορίσουμε την κατανάλωση του ρεύματος, γιατί αυτό σημαίνει χρήματα. Βάζω βαθιά το χέρι στην τσέπη, και ειδικά τώρα που η κιλοβατόρα είναι σε υψηλές τιμές. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, είπαμε, είναι η διαφορά θερμοκρασίας να είναι 10 με 12 βαθμούς. Δηλαδή, αν έχει έξω 40, το σετάρι στους 28, αλλά το 28 δεν δροσίζεται. Γι' αυτό θα κάνεις και το εξής. Ταυτόχρονα με τη λειτουργία του κλιματιστικού θα βάλεις σε λειτουργία και έναν ανεμιστήρα οροφής, όπου καθώς θα περιστρέφεται ο ανεμιστήρας αριστερόστροφα, αυτός ανασηκώνει το βαρύ ψυχρό αέρα από το δάπεδο του δωματίου προς τα πάνω, και εσύ έχεις εκείνη την ώρα την αίσθηση ότι η θερμοκρασία δεν είναι 30 βαθμούς ή 28, τέλος πάντων, που είπα προηγουμένως στο παράδειγμα, αλλά είναι 25 βαθμούς.
0: Οπότε έχεις και μια καλύτερη αίσθηση.
11: Χωρίς να καταναλώνεις ρεύμα, γιατί ο ανεμιστήρας δεν καταναλώνει.
0: Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι πέρυσι κατάλαβα τι εννοούσες σε μια παρόμοια κουβέντα μας, γιατί εγώ λειτουργούσα λίγο με το κλιματιστικό. Βέβαια θα μου πεις, δεν είχε και την ίδια τιμή το ρεύμα. Αλλά εγώ το είχα, πώς έχουμε το καλοριφέρ στο σπίτι, που το λες, αρχίζουν τα κρύα, το βάζεις εκεί σε μια σταθερή θερμοκρασία, αυτό αναβοσβήνει μόνο του. Λοιπόν, το αντίστοιχο το είχα και στο κλιματιστικό εγώ το καλοκαίρι.
11: Όχι. Λοιπόν, πάρα πολλοί λένε το εξής.
0: Λοιπόν,
11: το αφήνω όχι, όχι.
0: Δεν το έκανα εγώ. Δηλαδή, εσύ με βοήθησε να το καταλάβω. Τι πρέπει να κάνουμε, ποιες ώρες, πώς πρέπει να το λειτουργούμε.
11: Λοιπόν, καταρχήν το κλιματιστικό το λειτουργείς όταν είσαι στο σπίτι. Όταν λείπεις, είναι σπατάλη ενέργειας. Δηλαδή, κάποιοι λένε, φεύγω το πρωί στη δουλειά, αφήνω ανοιχτά τα κλιματιστικά, γιατί όταν θα επιστρέψω να βρω δροσερό το χώρο. Αυτό είναι σπατάλη ενέργειας, γιατί η ψύξη δεν λειτουργεί σαν τη θέρμανση, δεν είναι όπως η θέρμανση η οποία αποθηκεύει στα δομικά στοιχεία του ακινήτου του σπιτιού σου θερμότητα και την εκπέμπει, ας πούμε, όταν κλείσεις το σύστημα θέρμανσης. Την ψύξη την έχεις όταν είσαι και την λειτουργείς εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αν έχεις ένα σύστημα με μια εφαρμογή μέσω κινητού που μπορείς να βάλεις σε λειτουργία το κλιματιστικό, καλό είναι πριν φτάσεις στο σπίτι 5-10 λεπτά. Όχι όλη τη μέρα να λείπεις τη δουλειά για λειτουργία το κλιματιστικό για να δροσίζει τους τοίχους και τα έπιπλα. Αυτό είναι μεγάλη σπατάλη ενέργειας και δεν πρέπει να γίνεται σε καμία κυβέρνηση, σε καμία περίπτωση.
0: Γλώσσα λανθάρισα, έτσι. Καλό ήταν, ωραίο ήταν αυτό.
11: Λοιπόν, τέλος πάντων. Μετά, πρόσεξε, καλό είναι να αξιοποιούμε και τα ωφέλη του παθητικού δροσισμού. Το έχουμε πει και πέρσι αυτό. Δηλαδή, ότι κάνανε οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας τον παλιό καιρό, που δεν είχαν κλιματιστικά, δεν πεθαίναν από τη ζέστη, δροσίζονταν, έτσι. Τι σημαίνει αυτό. Την ημέρα κατεβάζουμε τέντες, ρολά, μπατζούρια κτλ. Και δεν αφήνουμε να εισέρχεται στο ιστορικό του σπιτιού ηλιακή ακτινοβολία. Διότι έτσι αυξάνουν τα θερμικά κέρδη, και όταν βάλει σε λειτουργία το κλιματιστικό, παραλαμβάνει και ένα
0: έχει μεγάλη απώλεια με κάποιο τρόπο.
11: Ναι, έχει περισσότερα φορτία δηλαδή να καλύψεις. Μετά, το βράδυ καλό είναι, αν έχουμε και σίτες βέβαια, να ανοίγουμε λίγο τις μπαλκονόπορτες, να πετυχαίνουμε ένα φυσικό δροσισμό, ώστε να εκτονώνουμε το εσωτερικό από το εσωτερικό.
0: Καλά, αυτό είναι λίγο σχετικό, Μιχάλη μου, γιατί όταν κάνει πια πολύ ζέστη στην Αθήνα, πυρώνει και το τσιμέντο, και το βράδυ, επειδή παλιά δούλευα πρωί, Έφευγα δηλαδή το σπίτι μου 3 η ώρα. Ξέρεις ότι όταν ήταν καλοκαίρι και είχε ζέστες, έβγαινα από το σπίτι και σε έκανε η αναπνοή σου από τη. Γιατί πύρωνε, ρε παιδί μου, το τσιμέντο πυρώνει. Όχι, δεν κάνει τώρα δροσιά με τις σίτες και δηλαδή δεν είναι. Αυτό.
11: Ναι, όχι, δεν πρέπει να το συνδυάσεις και λίγο μια διαβροχή της βεράντας ή της αυλής από το βραδάκι. Δηλαδή, όταν δύσει ο ήλιος, σε συνδυασμό ώστε ο εισερχόμενος αέρας να είναι πιο δροσερός, να έχει χαμηλότερη θερμοκρασία.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα.
11: Βοηθούν σε αυτό. Ναι.
0: Στο κοντρόλ υπάρχει το και το ΕΚΟ. Αυτά βοηθούν.
11: Βέβαια, αυτή η επιλογή ουσιαστικά.
0: Το είναι στο, εκεί που είναι ο ανεμιστήρας. Έτσι, αυτό.
11: Ναι.
0: Βάζεις έτσι ώστε να λειτουργεί αυτόματα.
11: Βέβαια, τώρα πια δεν πρέπει να συζητάμε για κλιματιστικά παλιά τεχνολογία σταθερών στροφών, on-off δηλαδή. Πρέπει, και πιστεύω ότι σχεδόν το
0: 90%. Καλά, τώρα νομίζω ότι. Ναι.
11: Ναι, νομίζω ότι πια. Ποιοι έχουν τώρα παλιά κλιματιστικά που σταθερών στροφών που είναι μιας 30ετίας περίπου. Όλοι έχουν σχεδόν, ναι μεν 15ετίας, 20ετίας κλιματιστικά, αλλά inverter. Βέβαια τα καλύτερα είναι αυτά που έχουν την σήμανση α++++ υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας που καταναλώνουν πάρα πολύ λίγο ρεύμα. Συμφέρει να αντικαταστήσεις ένα σχετικά παλιό κλιματιστικό με ένα καινούργιας τεχνολογίας. Η απόσβεση γίνεται σε 1,5 χρόνο. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή η διαφορά, για να σου το πω έτσι απλά με νούμερα, στη μία περίπτωση ένα εννιάρι το οποίο λειτουργεί για να σε δροσίσει, όταν είναι α3+, δηλαδή μπορεί να καταναλώνεις γύρω στα 10 με 12 ευρώ το μήνα με 8 ώρες λειτουργίας στο κλιματιστικό, ενώ στα κοινά, στα συμβατικά, μπορεί να φτάσει και τα 35 και 40 ευρώ.
0: Είναι μεγάλη διαφορά. Μεγάλη
11: διαφορά, έτσι.
0: Και το ΕΚΟ παίζει ρόλο, έτσι, επίσης, στην οικονομική λειτουργία.
11: Βέβαια, σαφώς, δεν το συζητάμε, έτσι. Και επίσης πρέπει λίγο, αν μπορούμε, αυτό που λέει, για να συνεχίσω και λίγο με τα ωφέλη του παθητικού δροσισμού, να πρασινίζουμε λίγο τις βεράντες και τις αυλές μας. Καλό είναι με πλατήφυλλα γενικά, με γλάστρες κτλ. Διότι λειτουργεί σαν θερμομονωτικό υλικό η φύτευση, τα φυτά. Μπλοκάρουν για να σώσουν, να καταλάβεις, τις απώλειες.
0: Μάλιστα. Ωραία.
11: Γενικώς πρέπει να χρησιμοποιούμε και τέτοιους τρόπους, διότι πλέον το ρεύμα είναι
0: είδος πολυτελείας.
11: Δηλαδή πριν 30 χρόνια
0: ανοίγαμε
11: τα παράθυρα, καπίσαμε και βάζαμε και τα κλιματιστικά. Τώρα πού να το κάνουμε.
0: Μιχάλη μου, αυτό τώρα μου το είπε φίλος που ζει στο Άμστερνταμ. Μου λέει τώρα, αν ένας Έλληνας που είναι τεχνίτης και τοποθετεί κλιματιστικά, θα έβγαζε λεφτά. Τρελά λεφτά αυτή τη στιγμή. Γιατί τώρα αρχίζουν και βάζουν εκεί κλιματιστικά. Οπότε είναι αυτό που εξηγείς τι είχαμε εδώ πριν 30 χρόνια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
11: Και εγώ, να σε καλά.
0: Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε κάτι να πούμε για ανακαινήσω, αλλάζω σπίτι.
11: Καινούργιο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικία.
0: Ωραία.
11: Το οποίο άνοιξε προχθές.
0: Μην το πούμε τώρα.
11: Είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα να το πούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μου ήρθε ένα εξαιρετικό μήνυμα σήμερα. Κοιτάξτε, τώρα θα γυρίσουμε πίσω στο χρόνο. Για να δω τι πώς και τα λοιπά. Θέλω μηνύματά σας για τον Μάικλ Τζάκσον. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Έτσι. Μάικλ Τζάκσον, υπάρχει λόγος.

0: Club του Michael Jackson. Εγώ δεν το ήξερα. Μου ήρθε λοιπόν ένα μήνυμα το πρωί από έναν καλό φίλο και ακροατή, τον Κωνσταντίνο Έσλιν, ο οποίος διαχειρίζεται, αν κατάλαβα καλά, και το Instagram του ελληνικού fan club του Michael Jackson. Γιατί την Παρασκευή που μας έρχεται, το ελληνικό fan club του Michael Jackson έχει ένα ραντεβού στο Κολονάκι, διότι κάνουμε ένα πάρτι. Ένα πάρτι. Μας ακούει ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα Δημητρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ γιατί δεν το ήξερα κιόλας, και να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Οπότε είναι καλό να το μάθουν οι ακροάτριες και οι ακροατές μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκ μέρους όλων των παιδιών.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το fan club έχει ιστορία. Δηλαδή, εσύ πόσο καιρό είσαι μέλος?
1: Εγώ είμαι νέος στο fan club, από τις τελευταίες, ας πούμε έτσι, προσθήκες. Το fan club τώρα, το michaeljackson.gr, πάει χρόνια πίσω, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάμε περίπου το 2000. Mm-hmm. Εννοείται όλοι οι διαχειριστές που είμαστε μέσα, τώρα είμαστε fan από το τέλειο 80, αρχές 90, επομένως καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω.
1: Πόσα χρόνια
0: καταλαβαίνω. Λοιπόν, και τι κάνετε τώρα την Παρασκευή?
1: Την Παρασκευή έχουμε ένα event, ένα ας πούμε party, όπου θα μαζευτούμε fans του Michael Jackson, κυρίως fans του Michael Jackson, στο Κολονάκι, στην Δισκομπάλα.
0: Ταιριάζει, έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Είναι και ο χώρος, νομίζω το σηκώνει πολύ. Όπου ουσιαστικά θα κάνουμε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική του Michael Jackson. Mm-hmm. με κάποιες επιλογές που θα έχει κάνει και ένας πολύ καλός DJ, ο Ρουμπίν Σκουντέρης, ο οποίος έχει αναλάβει μια λίστα με κορυφαία κομμάτια του Michael. Mm-hmm. Παράλληλα θα παίζονται κάποια βίντεο σε οθόνη. Και θα έχουμε και διάφορες εκπλήξεις για όσους έρθουν να μας επισκεφθούν. Από λίγο πιο ασήμαντες μέχρι και πολύ σημαντικές.
0: Δώσε μας τώρα μια δεν θα είναι έκπληξη, αν πεις όχι.
1: Από πού θες να ξεκινήσω? Θες να ξεκινήσω από τις λιγότερο σημαντικές ή να πάμε κατευθείαν στον μπαμ?
0: Να πάμε, άντε μωρέ, πες στον μπαμ, άντε.
1: Να το πούμε. Το φύλαγα για σένα.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για σήμερα, δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα. Καταρχήν, όλα τα παιδιά έχουμε ιδιωτικές συλλογές με διάφορα αντικείμενα, είτε εκδόσεις, σπάνιες κλπ. Του Michael Jackson, που κατά καιρούς έχουν βγει στο εμπόριο ή ακόμα και έχουν αποσυρθεί. Επομένως, έχουμε κάποια
0: αρκετά συλλεκτικά αντικείμενα.
1: Ναι. Τώρα θα έχουμε το εξής μοναδικό. Θα έχουμε ένα αυτόγραφο αυθεντικό του Michael Jackson, που θα μπορούν οι fans που θα έρθουν να το δουν από κοντά, να το φωτογραφίσουν. Νομίζω ότι θα είναι μια προσθήκη πάρα πολύ.
0: Φοβερό θα είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό ανήκει σε Έλληνα συλλέκτη, δηλαδή.
1: Αυτό ανήκει στην ιδιωτική συλλογή των διαχειριστών, ναι, του fan club.
0: Λοιπόν, εσένα τι έκανε να αγαπήσεις τόσο πολύ τον Michael Jackson?
1: Μία συμμαθήτριά μου στο δημοτικό, Δημητρή.
0: Δηλαδή, η γυναικοδουλειά ήτανε.
1: Ήτανε γυναικοδουλειά. Με θυμάμαι ακόμα. Κάπως έτσι ξεκινάνε, ξέρεις, τα πιο επικίνδυνα. Πούλμαν, πηγαίναμε, δεν θυμάμαι σε κάποιο μουσείο, όμως πηγαίνα τώρα στο δημοτικό και μου βάζει τα ακουστικά του Smooth Criminals. Εκεί τελείωσε.
0: Ναι.
1: Στο
0: δημοτικό ήταν.
1: Ναι, στο δημοτικό.
0: Άρα να μην ρωτήσω αν
1: πέμπτη μέχρι το δημοτικό. Ενώ είχε πολύ καλές γερές βάσεις, δεν προχώρησε.
0: Ναι. Για πες μου, θυμάσαι όνομα?
1: Βάσο. Εννοείται θυμάμαι. Δεν θυμάμαι επώνυμο.
0: Καλά, δεν έχει σημασία.
1: Θυμάμαι.
0: Τώρα να δεις και από εκεί ξεκίνησε η αγάπη για τον Michael Jackson.
1: Από εκεί ξεκίνησε, από το Smooth Criminal. Γιατί τη λέω τι ακούσα. Φόραγε τα ακουστικά και τότε θυμάμαι με Walkman, έτσι με κασέτα.
0: Ναι, είσαι καλά.
1: Και μου βάζει τα ακουστικά.
0: Sony, λέει, άκουσε λίγο. Δηλαδή αν είχε Sony Walkman, ήσουν.
1: Είχε Sony Walkman. Ναι. Μου βάζει το Smooth Criminal, εκεί κόλλησα. Κάπως μετά με τους γονείς λέω θέλω να ακούσω, να πάρουμε και αυτά όλα. Είχε κυκλοφορήσει το Dangerous το άλμπουμ. Mm-hmm. Και μου πήρανε σε κασέτα το Bad και το Dangerous. Και σιγά σιγά εξελίχθηκε σε τρέλα.
0: Ωραία.
1: Κάπως έτσι.
0: Ωραία,
1: έτσι,
0: ωραία. Λοιπόν, πρόσεξε. Κάντε το πάρτι την Παρασκευή. Ξαναπες το μέρος που θα είστε και ώρα και τα λοιπά.
1: Θα είμαστε την Παρασκευή στη Δισκομπάλα.
0: Μετά τις 9 προφανώς, έτσι.
1: Ναι, μετά τις 9.
0: Και το αυτόγραφο και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Θα υπάρχει το αυτόγραφο, θα υπάρχει μια γωνιά που οι καλεσμένοι εκεί και οι fans θα μπορούν να βγάλουν και φωτογραφίες με διάφορα props που έχουμε ετοιμάσει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, πολύ κέφι και εννοείται είστε καλεσμένοι όλοι και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
0: Πρόσεξε. Κάντε το πάρτι, καλοκαιράκι έρχεται, οργανώστε το fan club, 3 άτομα που θέλετε να έρθετε εδώ. Αλλά εσύ θα το φροντίσεις έτσι ώστε κάποια στιγμή τώρα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ένα βραδάκι 10-11 να έρθετε εδώ να κάνουμε το δικό σας αφιέρωμα στο Michael Jackson. Είμαστε,
1: εννοείται ότι είμαστε μέσα. Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είσαι γλυκύτατος και μας φιλοξενείτε με πολύ μεγάλη.
0: Εσύ ακούς Sky, οπότε ξέρεις ότι έχουμε τη δυνατότητα τόσες ώρες πρόγραμμα, όλα τα ίδια και τα ίδια. Λέμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
1: Κάθε βράδυ μετά τη δουλειά ξέρεις που είμαι.
0: Εντάξει,
1: νομίζω το έχεις καταλάβει.
0: Οπότε κοίταξε να δεις τώρα. Ελπίζω να άκουγε η Βάσο, θα κάναμε μια ωραία αφιέρωση. Αν άκουγε η Βάσο τώρα, τι θα της έλεγες, ας πούμε. Βάλεσαι από κάτω το χαλί, το τραγούδι να ακούγεται το σχετικό. Θα φορούσε το γόπα το Sony τότε.
1: Να είναι καλά που μου ξέρεις άνοιξε αυτό το παραθυράκι της μαγείας του Michael Jackson, της μουσικής του και όλο αυτό.
0: Αυτό μόνο έχεις να της πεις. Τέλος πάντων, καλό είναι. Το είδες λίγο ωφελημιστικά το πράγμα. Λοιπόν, αστειεύομαι. Λοιπόν, οργάνωσε παρέα να έρθετε ένα βράδυ να κάνουμε το αφιέρωμα. Εντάξει.
1: Εννοείται, θα κάνω.
0: Θα το κάνετε μόνοι σας, εγώ θα κάθομαι να σας ακούω και να σας θαυμάζω.
1: Και θα έχουμε και θα σου εξιστορήσουμε και εμπειρίες που έχουμε προσωπικές με το Michael Jackson. Τον έχουμε συναντήσει.
0: Εσύ τον έχεις συναντήσει.
1: Εγώ τον έχω συναντήσει το 2006.
0: Κάτσε ρε φίλε, ένα Λονδίνο. Πού τον συνάντησες?
1: Στο Λονδίνο, στα Παγκόσμια Βραβεία Μουσικής, World Music Awards, 2006. Και όχι μόνο τον έχω συναντήσει, έχουμε κάνει και high.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
5: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Good Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Ηρωικούς. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς, είπε μιλώντας στους αποφύτους, ενώ επικαλέστηκε και στίχους του Λουκιανού Κυλαϊδόνη από τον ύμνο των Μαύρων Σκυλιών. Κλείνοντας, τόνισε στα νεαρά παιδιά να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί με όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε ένοπλες ληστείες και διαρρήξεις σε καταστήματα και σπίτια στη Βόρεια Ελλάδα. Συνελήφθη ένας άνδρας 31 ετών στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος αποτελούσε βασικό μέλος της Σπύρας. Τα υπόλοιπα μέλη έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Η λία της οργάνωσης ξεπερνά τις 72.000 ευρώ, ενώ η δράση της ξεκίνησε από τον περασμένο Μάρτιο. Υπάρχει θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
12: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόροι 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην Ορεινή Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

Λοιπόν, αντί προλόγου, επειδή είναι φρέσκο, φρέσκο, φρέσκο, τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, παιδιά, μίλησε ο Καραμαλής. Είχε πάει στην τελετή αποφύτηση στο Αριστοτέλειο Κολέγιο και μίλησε. Και είπε και πολλά. Καλά, πέταξε και σπόντες. Έτσι, πέταξε. Ας πούμε, αυτό που είπε κάποια στιγμή, ότι το νου σας σε όσους είναι

0: Νιώστε το. Πρώτα και πάνω απ' όλα, είμαστε Έλληνες. Είμαστε και είστε τιτλούχοι, κληρονόμοι ενός οικουμενικού πολιτισμού. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σε έναν κόσμο που οι εθνικές ταυτότητες ρευστοποιούνται. Είμαστε Μακεδόνες, γνήσιοι Μακεδόνες. Εδώ που πατάμε σήμερα, το 1912, με όρους ιστορίας μόλις χτες, το έδαφος δεν ήταν ελληνικό. Πατρίδα μας ήταν υπομακρά κατοχή. Δεν χάσαμε την ταυτότητά μας στην τυραννία. Μην τη χάσουμε σε συνθήκες ελευθερίας.
1: Μία σπόντα για τα εθνικά. Διαφύλαξη αξιών.
0: Εμείς οι Έλληνες, αγαπητοί φίλοι, είμαστε τυχεροί. Και σε ό,τι αφορά το μέγεθος, αλλά και στην ανεκτήμητη σημασία της ιστορικής και πολιτιστικής παρακαταθήκης, της οποίας είμαστε προνομιακοί διαχειριστές και συνεχιστές. Αλλά και γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ, δεν καταδεχτήκαμε ποτέ, όπως έκαναν και κάνουν άλλοι, να κάνουμε την ανάγκη ιστορία, να διαστρεβλώσουμε την ιστορική αλήθεια, να οικειοποιηθούμε ή να σφετεριστούμε ταυτωτικά στοιχεία άλλων. Βεβαίως, αυτή η μεγάλη τύχη, αυτή η ανεκτήμητη κληρονομιά, συνεπάγεται και μια βαρύτατη ευθύνη. Τη διαφύλαξη, αλλά και την συνεχή επαναβεβαίωση των αξιών και των νοημάτων που μας συνέχουν ως έθνος και ως κοινωνία. Σε αυτό το υψηλό καθήκον, με προστοφυλακή εσάς, τις νέες και τους νέους μας, οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε με αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια.
1: Πάμε και στα άλλα εθνικά που είπε στο τέλος και μάλλον έχουμε και μια έκπληξη για τη συνέχεια. Προσέξτε, την έκπληξη θέλω να την ακούσετε. Είπε κάτι για την πατρίδα ακόμη.
0: Η Ελλάδα σας χρειάζεται. Έχει ανάγκη τη φρεσκάδα, τις ιδέες σας, την ορμή σας. Ζούμε, είναι αλήθεια, σε καιρούς μη ηρωικούς. Καλά είναι λοιπόν να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς.
1: Λοιπόν, και μέσα σ' όλα, το ξαναλέω, είναι δηλώσεις που έκανε και ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Κώστα Καραμαλή στην τελετή αποφύτηση στο Αριστοτέλειο Κολέγιο. Λοιπόν, του είχε ανάγκη να θυμηθεί ένα τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη.
0: Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία. Κι αν αισθανθείτε ένα σκέρτημα στην ψυχή σας, ένα σιωπηλό δάκρυ να κυλάει, ακούγοντας το «Σε γνωρίζω από την κόψη» ή «Η υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια», μην τραπείτε, μην αισθανθείτε ντεμοντέ ξεπερασμένοι. Τιμή σας και καμάρι σας, είστε πιο είναι από τον καθένα.
1: Λοιπόν, σας έπαιξα τώρα με τρεχάλα απίστευτη του Θανάση Καραγιάννη για να είμαστε ετοιμάσει. Έτσι. Τώρα είναι φρέσκο αυτό, μόλις βγήκε από το φούρνο. Αυτά που αύριο θα είναι viral, ειδικά η αναφορά στο τραγούδι και αυτά που είπε στο τέλος της ομιλίας του, νομίζω ότι βολές με ευθύτητα. Στα κορίτσια δεν έχω να πω κάτι άλλο, τα ακούσατε. Στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Εννοείται, μου στείλε μήνυμα ο Αβραάμ, μου λέει βάλε και το τραγούδι. Έλα ρε φίλε τώρα να μας δείξεις τη δουλειά μας τώρα, σε παρακαλώ πολύ.

0: τεχνοκράτες.
1: Δημήτρη μου, να χαίρεσαι το γιο με τα τύμπανα, γιατί μου έκανε μια πολύ ωραία σύνδεση για αυτά που λέγαμε πριν από λίγο με τον Κωνσταντίνο για τον Michael Jackson. Το πάρτι που γίνεται την Παρασκευή, έτσι. Ωραία ιδέα, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Γεια σου Νικόλα μου, την καλησπέρα. Μου λέει η Ιωάννα, δεν νομίζω ότι μπορούσε κάποιος να μιμηθεί την κίνηση αυτού του καλλιτέχνη. Τα τραγούδια του είχαν απίστευτο beat. Καλό γουστ στην δίσκο, κατά την άποψή μου. Καλό βράδυ, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος έχει πιάσει την ιστορία με τον κλιματισμό και τον ανεμιστήρα. Το εφαρμόζει το γραφείο από πέρυσι με επιτυχία. Είναι ιδανική και δεν υπάρχει δυνατότητα. Δεν υπάρχει δυνατότητα, εάν δεν υπάρχει δυνατότητα, για τους ανεμιστήρες οροφής. Έτσι. Επίσης, με καθυστέρηση, παρότι ακούω σταθερά είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα για μεγάλο διάστημα. Κατάλαβα, ρε φίλε. Εδώ είμαι, ό,τι θέλεις, να το συζητήσουμε. Έτσι. Την Πέμπτη έδωσε το δακτυλίδι. Τι να ευχηθώ τώρα, τι εύχονται σε αυτή την περίπτωση. Βοήθησε με λιγάκι. Τι θες να σου ευχηθώ, θα ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου. Επίσης, να πω την καλησπέρα μου στο Γιώργο που μας στέλνει το μήνυμα από Κοπενχάγη. Τώρα, αυτό που βλέπεις και αυτό που είπε ο Καραμαλής, ναι, καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοείς. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επαναδεξία, πες την απόψη σου. Σημειώνετε ό,τι θέλετε, με χαρά το διαβάζουμε. Λοιπόν, ένα από τα πρώτα πράγματα που διαβάζω πάντα, γιατί την εκτιμώ πάρα πολύ, είναι η Πέπη Ραγκούση, η στήλη της στα νέα. Και τις προηγούμενες μέρες έγραψε εχθές συγκεκριμένα, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, την άποψή της για κάτι που είδε. Πήγε λοιπόν το Σάββατο σε ένα μεγάλο κατάστημα καλλιντικών και εκεί είδε μαμά και κόρη να έκαναν εξόρμηση για καλοκαιρινές προμήθειες. Και εδώ τώρα έχει πιάσει ένα μεγάλο θέμα, έχει δώσει τον τίτλο «Μικρές κυρίες». Ένα θέμα που ανά τα χρονικά διαστήματα έχω δει διάφορες απόψεις. Γιατί κορίτσια σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, πάρα πολύ μικρή ηλικία, χρησιμοποιούν καλλιτικά. Είναι ένα θέμα και γι' αυτό θα παρακαλούσα τις μητέρες να ακούσουν και να μου πούν και εκείνες την άποψή τους. Η Πέπη είναι κοντά μας, πάντα έχει τη διάθεση να τα λέμε και την ευχαριστώ ιδιαίτερως, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή. Πέπη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Οι γονείς που έχουν κορίτσια μετά τα 8-9 θα καταλαβαίνουν πολύ καλά τι λες. Ναι, υπάρχει αυτή η τάση, τα κορίτσια από πάρα πολύ μικρή ηλικία να έχουν αυτή τη ρουτίνα ομορφιάς που λένε. Τα λένε τώρα, ας μην πω το όνομα, κάνουν πάρτι και μπροστά βάζουν το όνομα ενός πολύ γνωστού καταστήματος καλλιντικών, διεθνούς καταστήματος καλλιντικών, για να ανταλλάσσουν καλλιντικά, να μιλάνε, να κάνουν, το παιδί που, το κορίτσι που έβλεπα που πρέπει να είχε τελειώσει την Πέμπτη Δημοτικού από ό,τι
1: για πω, τόσο δηλαδή. Μικρό κορίτσι μιλάμε, Πέπη μου.
2: Για τόσο μικρό.
1: Συγγνώμη, είπες πριν οι γονείς, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό είναι δύσκολο για έναν πατέρα να μπει στη λογική. Προφανώς αυτά γίνονται με τη μητέρα μαζί, έτσι.
2: Όχι, δεν γίνεται με τη μητέρα. Νομίζω ότι τα παιδιά τα κάνουν μόνα τους. Εγώ από τον περίγυρό μου ξέρω ακριβώς το αντίθετο.
1: Δηλαδή,
2: μαμάδες, ας πούμε, πολύ εναλλακτικές που δεν δίνουν μεγάλη. Ξέρεις, δεν προσέχουν πάρα πολύ την εμφάνισή τους ή δεν μπαίνουν σε κανόνες. Τώρα λέω εντάξει, δεν είναι. Μία φίλη μου η οποία είναι καθηγήτρια γιόγκα και καταλαβαίνει.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Η κόρη της φοράει κάθε βράδυ μάσκα ομορφιάς.
1: Και είναι ηλικία?
2: Και είναι ηλικία τώρα, τώρα τέλειωσε την πρώτη γυμνασίου, αλλά αυτό το κάνει από την Πέμπτη Δημοτικού.
1: Μάσκα.
2: Γιατί μου έστελνε η μάνα τις φωτογραφίες.
1: Και τι καμάρωνε?
2: Όχι, δεν καμάρωνε, ίσα. Η μαμά έλεγε, μα είναι δυνατόν.
1: Ναι, αλλά λοιπόν, αυτό, γιατί θέμα, δεν μπορεί θέμα. Να το διαχειριστεί μια μητέρα αυτό, Πέπη μου, επειδή το κάνουν όλα τα κοριτσάκια σε αυτή την ηλικία.
2: Βρε Δημήτρη μου, τι να κάνει μια μητέρα όταν τα παιδιά είναι στο TikTok?
1: Ναι.
2: Όλη μέρα.
1: Ναι.
2: Και όταν στο εξωτερικό, δεν ξέρω αν γίνεται και στην Ελλάδα, τα παιδιά βγάζουν λεφτά από αυτή την ιστορία. διάβαζα για ένα κορίτσι 13 χρονών στην Αγγλία, βγάζει 50.000 ευρώ το χρόνο.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι άλλο. Σε όλα τα κορίτσια, εσείς τα αγόρια δεν το καταλαβαίνετε, υπάρχει μια φιλαρέσκεια. Μάλιστα, διαβάζοντας αυτό, είναι μια διαταραχή πια. Έχει καταγραφεί ως διαταραχή που λέγεται κοσμετικορέξια.
1: Ναι.
2: Που είναι η αιμονή των κοριτσιών με τα καλλιντικά, αγοράζουν αντιγυρνωτικές κρέμες. Έχουν άποψη 12χρονα ότι από τη στιγμή που γεννιόμαστε αρχίζουμε και γερνάμε. Άρα χρειαζόμαστε αντιγυρνωτική κρέμα από αυτή την ηλικία. Το θέμα, όλα τα κορίτσια είναι φιλάρεσκα. Και όταν διάβασα για την κοσμετικορέξια, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν τα φύλλα από τα γεράνια που τα βάζαμε οι δικές μας γενιές, μικρές τα νύχια μας, τα κολούσαμε και κάναμε ότι είχαμε μακριά βαμμένα νύχια. Επίσης, ένα κορίτσι δημιουργούνται πάντα σε όλες τις εποχές, στην ηλικία της εφηβείας και διάφορες ανασφάλειες. Έχω λίγο κυταρίτιδα, δεν είμαι τόσο αδύνατη όσο πρέπει κτλ. Όταν συγχρόνως από το διαδίκτυο, από τα TikTok, παρουσιάζεται όλη αυτή η τελειότητα, καταλαβαίνεις τι δημιουργείται στη ψυχή ενός μικρού κοριτσιού.
1: Ναι.
2: Και υποτίθεται ότι ζούμε στην εποχή συγχρόνως που δεν περνάνε τα σχόλια για την εμφάνιση, ότι όλες οι εμφανίσεις είναι αποδεκτές, ότι δεν υπάρχουν πρότυπα ομορφιάς, και συγχρόνως από τα βιντεάκια και τα ρίλες και τα λοιπά προβάλλεται η τελειότητα.
1: Ναι. Καλά, και η ευτυχία γενικότερα, όχι μόνο στην ομορφιά, ότι όλοι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, ότι όλοι πρέπει να είμαστε τσαλάκωτοι, ότι όλοι πρέπει να είμαστε.
2: Να
1: μην κλαίμε, να γελάμε μόνο, η ευτυχία, τα μπαρ, τα πάντα. Για βάλε και εμάς τους μεγάλους σε αυτό. Γιατί και εμείς έτσι, δυστυχώς οι περισσότεροι έτσι δεν λειτουργούν.
2: Όλοι βέβαια πάρα πολύ λειτουργούν έτσι, Δημήτρη μου, και αυτό νομίζω είναι όταν απολέσουμε την παιδική μας ηλικία στο διάστημα που τη ζούνε τα παιδιά, είτε εμείς ως ένα backup, ας πούμε, ναι, συγγνώμη που χρησιμοποιώ ξένες λέξεις, ναι, ένα εφόδιο, νομίζω ότι χάνουμε πολλά.
1: Εγώ θα σου πω κάτι, Πέπη μου, γιατί κάτι διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες για μια πολύ ωραία αναφορά σου στον τόπο καταγωγή σου, στη Σύρο.
2: Ναι,
1: για φαντάσου λοιπόν αυτά τα παιδιά τώρα,
2: ναι,
1: μετά από 30, 40, 50 χρόνια, να είναι καλά να ζούνε, έχοντας χάσει αυτή την παιδικότητα που εμείς ζήσαμε με κάποιο τρόπο, και εγώ μεγάλωσα σε γειτονιά, χτύπησαμε γόνατα, παίξαμε, εσύ εικόνες φοβερές από την Σύρο, τον Ατάλο κτλ. Για φαντάσου λοιπόν τα παιδιά που τώρα μεγαλώνουν κάτω από αυτές τις συνθήκες, έχοντας χάσει την παιδικότητά τους, πώς θα είναι μετά από κάποια χρόνια.
2: Να σου πω κάτι, Δημήτρη, και θέλω να το ακούσουν και οι ακροατές σου.
1: Ναι.
2: Πιστεύω, διότι νομίζω ότι ο κόσμος δεν σκάει στα χέρια καμιάς γενιάς, ότι και αυτή η γενιά θα βρει τον τρόπο της να δημιουργήσει.
1: Σε αυτό που λες θα συμφωνήσω, αλλά
2: θα βρει τον τρόπο της να δημιουργήσει την προσωπική της
1: μυθολογία. Όχι, το θέμα μου δεν είναι αν θα δημιουργήσει σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχοντας χάσει ή έχοντας ανοίξει μια παρένθεση σε αυτή την παιδικότητα, αυτό εννοώ. Εικόνες, μνήμες, καλά θα μου πεις, δεν είναι και η ίδια γενιά.
2: Ναι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, είναι τελείως διαφορετικό να μην έχεις ζήσει την ηλικία σου. Αυτό εννοώ.
2: Θα φτιάξει σε μεγάλη ηλικία, θα φτιάξει και αυτή η γενιά, έτσι, γιατί έτσι πιστεύω ότι γίνεται. Μια παιδική ηλικία.
1: Ναι.
2: Τα πράγματα, ξέρεις, για να μην ταλαιπωρώ άλλο και τους.
1: Δεν ταλαιπωρείς κανέναν, η χαρά μας είναι.
2: Αφού κάνω μια παρένθεση και πω ότι έβλεπα, δεν θα πω την πόλη, δεν έχει σημασία, μια πόλη της Ελλάδας, μεγάλη πόλη, επιτέλους στην πόλη μας από τόσο Ιουνίου λειτουργεί το πρώτο baby spa. Τον κλείνω χωρίς σχόλιο. Λοιπόν,
1: με αποτελείωσες.
2: Λοιπόν, όταν ο Φελίνη διηγόταν τα παιδικά του χρόνια στο Ρίμινι, τον άκουγε η μητέρα του και του έλεγε, μα δε, αυτά τα πράγματα δεν ήταν τόσο ωραία όπως τα λες εσύ, και τόσο ιδηλιακά και τόσο ρομαντικά και τόσο ωραίες εικόνες. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Και της απαντούσε ο Φελίνη, αφού έτσι τα θυμάμαι, Έτσι ήταν.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες ότι φτιάχνουμε τις δικές μας μυθολογίες που μπορεί να μην έχουν ακριβώς σχέση με αυτά που έχουμε ζήσει. Το έχουμε ανάγκη αυτό. Και έτσι νομίζω ότι και αυτή η γενιά και αυτά τα κορίτσια που τώρα τα 12χρονα που φοράνε μπλε μάσκαρα στη θάλασσα για να μην είναι πολύ σκληρό και το βράδυ μαύρη. Γιατί αυτή τη συζήτηση άκουγα. Μ' αρέσει να παίρνω στα καταστήματα ανθρώπους που προξενούν τον ενδιαφέρον από πίσω και να βλέπω πώς ξενίζουν.
1: Αλήθεια. Φοβερίζει.
2: Είναι μέσα στη δουλειά μας. Και αυτά τα παιδιά θα φτιάξουν μια ωραία παιδική ηλικία ακόμα και αν δεν την έχουν ζήσει.
1: Να είσαι καλά. Μέσα από την καρδιά μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
1: Πάντα κάνουμε πολύ ωραίες κουβέντες.
2: Να είναι καλά
1: πολύ.
2: Και οι ακροατές σου. Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ. Πέπη Ραγκούση, με αφορμή ένα άρθρο της στα νέα υπό τον τίτλο «Μικρές κυρίες». Δεν ξέρω αν υπάρχουν μητέρες στην παρέα μας. Νεαρές σχετικά, γιατί όταν μιλάμε για παιδάκια τώρα, εκεί μετά τα 8 κοριτσάκια. Μου λέει ο Στέλιος, καλησπέρα μου λέει, εξαρτάται Δημήτρη και από το παιδί, πάνω απ' όλα φυσικά και από τους γονείς. Η δική μου κόρη για παράδειγμα, που είναι 11 και κάτι, ούτε καν στέκεται σε τέτοιου είδους βιντεάκια. Στέλιο, πολύ ωραίο αυτό που λες. Το έχετε καταφέρει μετά από κουβέντα? Πώς το έχεις καταφέρει, ας πούμε, και δεν μένεις στο TikTok σε τέτοιου είδους θεματάκια. Παπαγαλούση, τι ωραία μουσική μας.
0: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61 61 3.
3: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
4: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. αδυναμία μου.
7: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
8: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
10: Ίσουν τους βομβαρδισμούς. Αμετάβλητα, στο εύρος του 3,5 έως 3,75% διατήρησε σήμερα τα επιτόκια της η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης μέχρι το τέλος του έτους. Η απόφαση για τα επιτόκια ελήφθη ομόφωνα, κάτι που δεν είχε συμβεί εδώ και έναν χρόνο. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα στην Κρήτη για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρειο ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Την καλησπέρα μου. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίρο. Περνάει πολύ γρήγορα η ώρα. Και μην ξεχνάμε ότι ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη μας συναυλία. Έτσι. Είναι το Σεπτέμβριο, 14 Σεπτεμβρίου. Είναι Δευτέρα, είναι στο Καλιμάρμαρο και το ραντεβού μας είναι μια ξεχωριστή βραδιά για το μεγάλο Μαν Λοΐζο. Ο τίτλος εννοείται ένας στίχος τραγουδιού του. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Γαλάνη, Διονυσίου. Ο Γιάννης, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη και βεβαίως άλλα ονόματα που θα έρθουν σιγά σιγά στην παρέα μας. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr και πληροφορίες εννοείται στο limazimborume.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα σας λυθεί οποιαδήποτε απορία. Και πρέπει να σας πω, σας το λέω, ότι επειδή σε ό,τι μου αντιστοιχεί εκείνο το βράδυ, προφανώς θα μας πέσει και η μετάδοση της συναυλίας, να είμαστε καλά. Ήδη επεξεργάζομαι υλικό, ήδη από τώρα, για αυτή τη βραδιά. Θα είναι κάτι το οποίο δεν πάει το μυαλό σας. Ειλικρινά δεν πάει το μυαλό. Πόσοι μήνες πριν είναι? Είναι. Τι έχουμε τώρα? Ιούνιο. Αυτό γίνεται το Σεπτέμβριο. Βάλε ότι έχω αρχίσει και το δουλεύω εδώ και 10 μέρες. Δηλαδή, ναι, υπάρχει έτσι κόψιμο ράψιμο. Το καταλαβαίνετε, θα γίνει κάτι εξαιρετικό. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η είδηση που έρχεται για την εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης που προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Η Κρήτη κάτι έχει. Δεν ξέρω τι φταίει. Το φορτίο, ο αέρας, τι φταίει, οι τσικουδιές. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 7 άτομα της οργάνωσης. Στην δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76 και το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παροχών εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Θεματάρα. Τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη. Και τα αφήνουμε στην άκρη γιατί έχουμε κοντά μας έναν εξαιρετικό συνάδελφο και επειδή έκανε το πρώτο του βήμα υπογράφοντας ο ίδιος ένα βιβλίο υπό τον τίτλο «Τα βουνά στην πλάτη» από τις εκδόσεις Εύμαρος, είναι ο Απόστολος Στάικος και είναι ένα βιβλίο που συνδυάζει και την μυθοπλασία, αλλά συνδυάζει και τη στόφα ενός εξαιρετικού δημοσιογράφου. Ο Απόστολος θα μας πει τι πώς και τα λοιπά, θα μας τα πει αναλυτικά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας αυτό το βράδυ. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Καλό τάξιδο.
1: Πολύ καλά σου λόγια. Να σε
0: καλό τάξιδο, πάντα. Καλά, η δουλειά σου είναι εξαιρετική, έτσι κι αλλιώς την παρακολουθούμε. Πες μας πρώτα απ' όλα, πού εργάζεσαι, τι κάνεις? Βλέπω ότι ταξιδεύεις συνέχεια, βλέπω ότι είσαι συνέχεια σε ένα αεροπλάνο. Τι κάνεις?
1: Λοιπόν, εγώ δουλεύω στο Euronews, στην ελληνική υπηρεσία τα τελευταία 14 χρόνια και κάνω ρεπορτάζ εντός και εκτός συνόρων, αποστολές στο εξωτερικό και για ειδήσεις αλλά και για προγράμματα, για εκπομπές. Είχα την τύχη να ταξιδέψω από το Μαρόκο μέχρι την Ιαπωνία, να βρεθώ στο Τουρκμενιστάν, στο Αφγανιστάν και σε άλλα έτσι μέρη ιδιαίτερα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Τώρα, στο εντός συνόρων ταξίδι, ένα μεγάλο κομμάτι αφορούσε το προσφυγικό μεταναστευτικό από το καλοκαίρι του 2015, θα έλεγα μέχρι και το ναυάγιο της Πύλου. Μετά.
0: Δηλαδή στην αρχή έπιασε το Ανατολικό Αιγαίο, ας πούμε, τότε, τη Ρέση εκεί, έτσι.
1: 15, 16, 17, Σάμο, Χίο, Λέσβο. Σκέφτομαι ότι στη Λέσβο έχω πάει 14 φορές.
0: Αλήθεια, ε.
1: Ναι. Και μετά Ιδωμένη, Εύρο, πλατεία Βικτωρίας, πεδίων του Άρεως, λιμάνι Πειραιά βεβαίως.
0: Ναι, πλήμα,
1: όλοι, δηλαδή ζήσαμε από το 15 μέχρι και το 18-19. Με αποκορύφωμα, θα έλεγα, τη φωτιά στη Μόρια, το κάψιμο του Καμπ και εκείνη την αδιανόητη εμπειρία των 10 ημερών στο δρόμο μαζί με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που δεν είχαμε να πιούμε ούτε νερό.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί είχε καεί το κάμπ, είχε φτιαχτεί μέσα 2 μέρες το πρόχειρο και νερό δεν υπήρχε πραγματικά για κανέναν και εδώ εγώ τότε ένιωσα πως είναι και ένα μέσο πίεσης αυτό ώστε οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να μπουν γρήγορα στο νέο πρόχειρο κάμπ και να τελειώσει η υπόθεση.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά λοιπόν, Αυτές οι εμπειρίες στο πεδίο, η δομένη επίσης μια συγκλονιστική εμπειρία και συμπληρώνονται 10 χρόνια φέτος, αυτές τις μέρες, από τα γεγονότα της ειδωμένης. Κάποια στιγμή λοιπόν, γυρνώντας από το πεδίο, μιλούσα πολύ σε φίλους και συναδέλφους και στην οικογένειά μου για όσα έζησα εκεί.
0: Ναι.
1: Και μια νύχτα στα Εξάρχεια σε ένα μπαρ, καθώς μιλούσα σε ένα φίλο, μου λέει: γράφεις ένα βιβλίο, τόσα έχει ζήσει. Ήρθα και λέω: εγώ να γράψω βιβλίο, τι είμαι συγγραφέας, άσε με από εδώ πέρα, ήσυχο. Έλα όμως που μπήκε το μικρόβιο και σιγά σιγά αυτές οι ιστορίες από το πεδίο, από το ρεπορτάζ για το Euronews έγιναν διηγήματα.
0: Είναι, συγγνώμη που θα ανοίξω μια παρένθεση, θα μας πεις τώρα για τα διηγήματα. Είναι ωραίες αυτές οι αποφάσεις που παίρνονται πίνοντας ένα ποτάκι με φίλους και σου βάζουν μια σκέψη στο μυαλό, έτσι. Είναι ωραίες αυτές οι αποφάσεις.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, βοηθάει η νύχτα και το ποτό, γιατί τώρα μεταξύ μας μετράει ποια σημαντική απόφαση έλαβε εκείνης. Πίνοντας τσάι, ας πούμε, πόσο μακριά μπορείς να πας.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, για πες μας τώρα για τα διηγήματα αυτά, γιατί είπα ότι είναι ένα ωραίο πάντρεμα της δουλειάς σου, προφανώς με τη μυθοπλασία, έτσι.
1: Ναι, σκέφτηκα πως το να αφηγήσει απλώς όσα βίωσε το πεδίο σύντομα εξαντλείται. Ναι. Οπότε λοιπόν τι έχω κάνει. Ένας άνθρωπος, ο Μοχάμεντ, που μου είπε δύο λόγια στην ειδωμένη για 20 δευτερόλεπτα και νιώθω πως τον αδίκησα, γιατί δεν του έδωσα το χρόνο που θα έπρεπε, γιατί βιάζεσαι να κάνεις ρεπορτάζ,
0: ναι,
1: να στείλεις το πέμα,
0: να
1: μοντάρεις και τα λοιπά ακριβώς. Παίρνω λοιπόν τα λόγια του και χτίζω μια ιστορία πάνω σε αυτό. Όμως δεν είναι πια η ιστορία του, είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό και λέω ότι παντρεύω το ρεπορτάζ με τη μυθοπλασία. Και εκεί μέσα έχουμε βλέπουμε, ας πούμε, την κυραδέσποινα στοιχείο που φτιάχνει πίτες για τους πρόσφυγες και οι ακροδεξιοί τις επιτίθενται γιατί θεωρούν πως δεν πρέπει να έχουμε πρόσφυγες και μετανάστες. Έχουμε τα γεγονότα, όπως σου είπα, στη Λέσβο. Έχουμε τον Ιρανό ομοφυλόφιλο πρόσφυγα, ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει από μια καταπιεστική κοινωνία. Να χτίσει μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη, αλλά εδώ βρίσκεται δολοφόνος ενός άντρα μετά τα μεσάνυχτα στο κάμπ. Δεν λέω παραπάνω γιατί η ιστορία έχει την δική της εκδοχή.
0: Ναι, ναι, όχι. Ναι, μην κάνουμε σπόιλερ.
1: Βεβαίως, ναι, έχουμε τα επεισόδια, στιγμές ελπίδας, αγάπης, μιαξίματος, απελπισίας. Εγώ, αν θέλεις, εκεί βλέπω και τα δικά μου σφάλματα και τη δική μου μετριότητα κάποιες φορές, διότι ξέρεις πολύ καλά το θέμα, έχεις εμπειρία στο πεδίο, αλλά δεν πρέπει ποτέ η κάμερα να στραφεί σε μια γυναίκα που πλένει τα ρούχα της και δεν σου έχει πει το OK να πάρεις πλάνα.
0: Ναι.
1: Το έκανα μια φορά το λάθος αυτό και το αναφέρω.
0: Περίμενε. Θέλω να μείνουμε λίγο εδώ. Αισθάνθηκες κάπως μετά, δηλαδή απολογήθηκες τον εαυτό σου γι' αυτό ή...
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Φυσικά,
0: ναι.
1: Και απολογήθηκα και υπήρξαν στιγμές που ντράπηκα. Όταν δηλαδή γύρισα από την ειδωμένη διαλυμένος, μουσκεμένος, απελπισμένος και έπεσα στο κρεβάτι μου το ζεστό και τυλίχθηκα στις κουβέρτες και λέω τι ωραία που είμαι τώρα εδώ και δεν κρυώνω πια. Την ίδια ώρα φυσικά ντράπηκα φοβερά γιατί άφησα πίσω μου κάποιους ανθρώπους μέσα σε μια λίμνη λάσπης και απελπισίας. Και δηλαδή αυτό στην ειδωμένη δεν μπορώ να το ξεχάσω.
0: Ναι.
1: Ενώ τα σειρματοπλέγματα, τα κομμάτια υφάσματος πάνω στο σειρματόπλεγμα που καταλαβαίνεις ότι είναι απομεινάρια απόπειρας ανθρώπων να περάσουν, το ξεραμένο αίμα πάνω στο σύρμα, τους ανθρώπους που περιμένουν να ανοίξει η πόρτα για την Βόρεια Μακεδονία τώρα, θύρωμ τότε, και να τους βλέπεις να περιμένουν για αυτά τα 5 λεπτά, τα μωρά να κλαίνε και να μην σηκώνονται να πάνε τουαλέτα. Μην τυχόν και χάσουν αυτά τα 10 λεπτά που θα ανοίξει η πόρτα. Για όλα αυτά λοιπόν, και ενοχές έχω νιώσει, παραδείγματος χάρη, είναι πραγματικό γεγονός, έβγαλα ζωντανό από την ειδωμένη και ένα παιδάκι εκεί δίπλα ήθελε νερό. Λέω θα του δώσω σε 10 λεπτά, δεν μπορώ να αφήσω το ζωντανό, περιμένω στην ουρά, το ρηφορικό κύκλωμα, όλοι οι συνάδελφοι. Όταν μετά το έψαξα, έχασα. Το παιδάκι αυτό το θυμάμαι ακόμα, γιατί μου ζήτησε νερό και δεν μπορούσα να του δώσω, επέλεξα να μην του δώσω από μια άποψη, αλλά... δεν μπορούσα να αφήσω και τη δουλειά μου εκείνη τη στιγμή, όμως 10 χρόνια μετά την έχω τη σκέψη αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν και μια προσωπική έτσι εξομολόγηση και ένα, αν θέλεις, αναμετριέμαι λίγο και με τη δική μου παρουσία στο πεδίο. Κάποιες φορές θεωρώ ότι είμαι πολύ σωστός, σε κάποιες άλλες Έκανα και εγώ τα λάθη.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου από αυτά τα διηγήματα έτσι, που ξεχωρίζει, τους χαρακτήρες ας πούμε έτσι. Ας καλύτερα να πω τους χαρακτήρες.
1: Δεν θα είμαι δίκαιος, θα σου πω, είναι ο τίτλος «Τα βουνά στην πλατεία» ανοίξει τη γιαγιά μου.
0: Ναι. Α, γιατί?
1: Θα σου πω, είναι μια κατάρα. Κάποια στιγμή στο χωριό της, στη Βλαχάδα Μετεώρων, είχαν τσακωθεί δύο γυναίκες, συνυφάδες. Και λέει μία στην άλλη, που αν δεν κάνεις αυτό που μούταξες, που να έχεις όλα τα βουνά, τα μάρμαρα στην πλάτη. Mm. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχουν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί τα βουνά στην πλάτη και βαδίζουν και προσπαθούν να φτάσουν κάπου. Και γι' αυτό και το εξώφυλλο του βιβλίου, η φωτογραφία εννοώ, από την Ιδωμένη 2016, οι γραμμές του τρένου που ας πούμε ότι παίρνει κάποιος τα βάσανά του και προσπαθεί να φτάσει μακριά. Οπότε θα έλεγα πως το αγαπημένο μου διήγημα είναι αυτό με τη γιαγιά μου Βαγγελιό. Και από εκεί και πέρα θα έλεγα αυτό με τον Ιρανό άντρα που προσπαθεί να ξεφύγει από μια κοινωνία που δεν μπορεί να ζήσει γιατί ο σεξουαλικός του προσανατολισμός δεν είναι αποδεκτός εκεί και καταλήγει να μπλέκει σε μια ιστορία εδώ στην Αθήνα. Όπως υπάρχει και ένα άλλο θέμα ας πούμε, θα σου πω κάτι, προσπάθησα να κάνω θέμα εδώ για το survival sex, δηλαδή για τους ανθρώπους που κάνουν σεξ για να επιβιώσουν, που πληρώνονται με ελάχιστα χρήματα ή με ένα σάντουιτς για να μπορέσουν να έχουν ένα εισόδημα.
0: Κοίτα, σε αυτό, μισό λεπτάκι, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κάνουν αυτοί τη δουλειά για να επιβιώσουν, αλλά κάποιοι πάνε μαζί τους.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Πολύ
0: εντάξει,
1: σωστά.
0: Μισό λεπτάκι. Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν έρθει από εδώ, γιατί λέμε για πορνεία, τον Ατάλο κτλ. Κάποιοι πάνε μαζί τους.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το πιο σοκαριστικό.
0: Ναι.
1: Δεν κατάφερα να κάνω αυτό το ρεπορτάζ, αλλά υπάρχει μια ιστορία στο λιμάνι του Πειραιά, όπου στην προσπάθειά μου να προσεγγίσω αυτόν τον κόσμο που δεν τα κατάφερα γιατί ήταν και επικίνδυνο.
0: Είναι καλά, σίγουρα. Γιατί δεν ξέρεις πια από ένα σημείο και μετά αν μιλάμε και για κύκλωμα, ναι. Έτσι. Δεν το ξέρεις.
1: Μιλάμε ξεκάθαρα για κυκλώματα. Ναι. Και όπου είπα στην αδέλφη ότι με ενδιέφερε αυτό το θέμα και προσπάθησα να το κάνω, μου είπαν είσαι τρελός. Πας να μπλέξεις. Μακριά. Αφηγούμε λοιπόν το πώς προσέγγισα το θέμα, πώς δεν κατάφερα να φτάσω εκεί που ήθελα, αλλά πώς τελικά στο λιμάνι του Πειραιά έπεσα πάνω σε ένα από τα πρόσωπα. Τα οποία προσπαθούσα να πείσω να μου μιλήσουν. Και ήταν τελικά ο γιος μιας γυναίκας που μας μίλησε. Δηλαδή είναι μια περίεργη ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Απόστολε, θα έχει κάποια στιγμή ίσως ενδιαφέρον, θα βρούμε χρόνο να έρθει ένα βραδάκι να μας πεις για όλες αυτές τις εμπειρίες και με αφορμή βέβαια στο βιβλίο. Εντάξει.
1: Μεγάλη μου χαρά.
0: Λοιπόν, θα σε πετύχουμε τώρα στην Αθήνα. Ετοιμάζεις κάτι από εδώ και πέρα, θα φύγεις για κάπου, τι έχει τώρα μπροστά το πλάνο?
1: Στρασβούργο, Ολομέλεια, αρχές Ιουλίου για την Κυπριακή Προεδρία που ολοκληρώνεται. Ναι. Και μετά να κάνουμε και εμείς διακοπές.
0: Με το καλό. Με το καλό. Μπορεί να σε πετύχουμε λίγο πριν τις διακοπές σου να έρθεις εδώ. Έτσι, για να το ευχαριστηθούμε. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξαναπώ τα στοιχεία του βιβλίου. Τα βουνά στην πλάτη, μάθαμε και το πόσο τίτλος. Εκδόσεις Εύμαρος. Ο Απόστολος Στάικος, εξαιρετικός συνάδελφος. Ακούσατε έτσι πολύ ωραία πράγματα. Έτσι, πράγματα που αγγίζουν και την. Θέλω να πιστεύω ότι αγγίζουν και την καρδιά όλων μας. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Απόστολε. Γεια χαρά. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου λέει, πολύ ανήσυχο αυτό με τις μικρές κυρίες και όχι μόνο τώρα που είναι μικρές, όπως και πώς μεγαλώνουν και τι κάνουν όταν μεγαλώνουν. Και με ένα κορίτσι ασχολούμενο σε τέτοιες ηλικίες και τι ψάχνει να κάνει ως μεγάλη. Καλά, δεν είναι το θέμα τι ψάχνει να κάνει ως μεγάλη, Δημήτρη μου. Το πάμε εκεί τώρα το θέμα. Έτσι. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που είπε η Πέπη. Θα το βρουν τον τρόπο τους. Αυτή η γενιά θα το βρει τον τρόπο της. Κάτι να ξαναφτιάξει, κάτι παιδικό. Το θέμα είναι για μένα ότι ανοίγεις μια παρένθεση ακριβώς στην παιδικότητά σου. Αυτό είναι το θέμα, με αυτή την έννοια το είπα. Ο Στέλιος μου λέει το εξής, γιατί μου έπιασε το θέμα για την κόρη του που είναι 11 συν κάτι. Της έχουμε εξηγήσει ήδη από πιο νωρίς ότι κάνει κακό στο πρόσωπο από τόσο μικρή ηλικία και της έχουμε δείξει πώς είναι το πρόσωπο πριν και πώς γίνεται μετά, δίνοντας έμφαση στο ότι είναι απλώς ψεύτικο. Στέλιο μου, προφανώς ασχοληθήκατε. Δεν το ξεπετάξατε το θέμα. Έτσι. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, ειλικρινά. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Πάμε στο Γιάννη Σαββόπουλο, πάμε Ολλανδία. Τώρα δεν ξέρω που τον βρίσκουμε. Έχουμε και καιρό να τα πούμε μαζί. Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, είμαι καλά.
0: Γεια σου ρε Γιάννη. Γεια σου ρε Γιάννη, χαμπάρια που λέμε.
1: Είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά.
0: Πού είσαι, πού σε βρίσκουμε?
1: Είμαι Αγγλία, λίγο πιο πάνω από τον Μπέρμιγχαμ.
0: Α, και τι κάνεις τώρα εκεί, έχεις και φορτώσει?
1: Έχω, σήμερα έκανα μια πάρα πολύ ωραία παράδοση, Δημήτρη.
0: Δηλαδή?
1: Πήγα και παρέδωσα.
0: Να εξηγήσουμε,
1: αυτό...
0: συγγνώμη, κάτσε, τώρα κάποιος μπορεί να μην ξέρει. Εσύ μεταφέρεις από την Ολλανδία, λουλούδια, στο...
1: στην Αγγλία.
0: Στην Αγγλία, ακριβώς.
1: Ναι. Απλά σήμερα είχα μια πάρα πολύ ωραία παράδοση, γιατί πήγα και παρέδωσα στο Blenheim Palace.
0: Ναι.
1: Και το οποίο, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ένα παλάτι το οποίο είναι στο Woodstock της Οξφόρδης.
0: Ναι.
1: Ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της UNESCO.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Το οποίο, παρότι δεν είναι βασιλικό κτίριο, έχει τον τίτλο παλάτι. Ενώ δεν ανήκει στην βασιλική περιουσία, αλλά έχει τον τίτλο παλάτι. Και τρία πολύ, και δύο πολύ σημαντικά, μάλλον, γιατί το ένα το είπα ότι είναι μνημείο της UNESCO, δύο πολύ σημαντικά που έχω ξεχωρίσει για αυτό το χώρο, είναι πρώτον ότι έχουν γίνει τα γυρίσματα πολλών ταινιών γνωστών εκεί.
0: Όπως?
1: Δηλαδή, όπως Harry Potter, όπως James Bond.
0: Α, τώρα
1: όπως,
0: κατάλαβα.
1: Επικίνδυνες αποστολές.
0: Τώρα
1: όπως,
0: κατάλαβα.
1: Transformers. Το τελευταίο, συγνώμη, τον Απόλαιο που είναι το 23 η ταινία.
0: Εσύ τι πήγες να κάνεις εκεί?
1: Γίνεται έκθεση λουλουδιών εκεί μέσα.
0: Α, αλήθεια?
1: Και πήγα και παρέδωσα.
0: Άντε ρε φίλε. Είναι η πρώτη φορά που πήγες εκεί?
1: Είναι η πρώτη φορά, βέβαια. Και επίσης απλά να αναφέρω πολύ σημαντικό επίσης, ότι είναι και το μέρος, το πραγματικό μέρος που γεννήθηκε και ο Winston Churchill. Γιατί ανήκε στην οικογένεια το παλάτι αυτό. Mm-hmm. Και η μητέρα του βρισκόταν κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης σε συγγενική επίσκεψη στο παλάτι. Την έπιασαν λοιπόν του το κετού και γέννησε το Τζόρτσιλ μέσα σε αυτό το παλάτι.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Τεράστιος χώρος. Απλά θα σου
0: πρώτη
1: πω
0: φορά
1: ότι...
0: πήγες.
1: Ναι, πρώτη φορά. Απλά θα σου πω ότι από την πύλη που μπήκα, από μια πλαϊνή πύλη, όχι από την κεντρική, μέχρι να φτάσω στο παλάτι, στον πραγματικό χώρο που είναι το κτίριο του παλατιού, οδηγούσα περίπου 15 λεπτά.
0: Με την Ταλίκα κανονικά μπήκες?
1: Κανονικότατα. Δημήτρη,
0: και τι δρόμους έχει μέσα?
1: Είναι δρόμος που χωράει απλά ένα αυτοκίνητο. Είναι περίπου στα 3 μέτρα ο δρόμος.
0: Μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή έχει πολλούς τουρίστες μέσα, γιατί είναι χώρο που το επισκέπτονται τουρίστες, να βλέπουν όλοι ξαφνικά την Ταλίκα να κυκλοφορεί ανάμεσα στα ποταμάκια, στους μεγάλους χώρους με την Πρασινάδα, μέχρι να φτάσω πραγματικά έξω από το κτίριο, όπου έπρεπε να κάνω την παράδοση των λουλουδιών, γιατί η έκθεση γίνεται ακριβώς στα 300 μέτρα από το κτίριο του παλατιού.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία εμπειρία.
0: Εντυπωσιακό. Είδες, δεν το ήξερα. Το κρατούσες σε έκπληξη.
1: Ωραία εμπειρία.
0: Ωραία. Και τώρα, έχει επιστροφή?
1: Όχι, επιστροφή έχει αύριο. Πρώτα ξεκουραστώ και επιστροφή έχει αύριο.
0: Μάλιστα. Μου έστειλες και κάτι φωτογραφίες εκεί από τους χώρους. Τώρα ήταν οι αποθήκες με τα λουλούδια, δεν κατάλαβα.
1: Είναι όπως έχουμε εμείς, όπως υπάρχουν η λαχαναγορά, η κρεαταγορά, οτιδήποτε.
0: Εκεί στην Ολλανδία υπάρχουν τα λουλούδια,
1: Είναι η αγορά, είναι η κεντρική αγορά των λουλουδιών. Είναι ο χώρος που συσκευάζονται όλα τα λουλούδια από τους παραγωγούς, αποστέλλονται εκεί, συσκευάζονται και ετοιμάζονται οι παραγγελίες για να φύγουν για όλη την Ευρώπη.
0: Ναι. Εντυπωσιακό ήταν. Όντως έχεις δίκιο. Είναι σαν να είσαι στην αντίστοιχη λαχαναγορά εδώ. Εκεί είναι. Λουλουδοαγορά.
1: Είναι ένα κτίριο, ένας προμηθευτής. Υπάρχουν δεκάδες κτίρια τέτοια με προμηθευτές.
0: Μάλιστα. Τέλεια.
1: Και απλά εκεί φορτώνουν τα φορτηγά για όλη την Ελλάδα. Φορτώνουν λουλούδια για τους πελάτες όλη τη Ευρώπη σχεδόν.
0: Τι εντυπωσιακό ήταν, όντως ήταν εντυπωσιακό. Λοιπόν, φίλε μου, να σου πω, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Σε ευχαριστώ
0: πάρα πολύ για την κουβέντα, έτσι.
1: Εγώ, Δημήτρη, χάρηκα, να είστε καλά.
0: Άντε, γιατί χανόμαστε λίγο με τους ακροατές. Τρέχουν πάρα πολλά θέματα και είμαι λίγο, ναι, σκορποχώρη.
1: Το γνωρίζω και σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Μου στείλε ένας φίλος, ο Βασίλης, ναι, ο Βασίλης. Αναφέρεται προφανώς στα οικόπεδα που καθαρίζουμε για τα μετά ξεροχώρητα και τα λοιπά, αυτή την υποχρέωση που υπάρχει. Κάτι γίνεται και στο Δήμο Διονύσου. Βασίλη μου, να ξέρεις ότι κράτησα τον αριθμό του κινητού, το έχω, έβγαλα φωτογραφία, το έχω στο κινητό μου. Οπότε θα περιμένω. Όπα, πνίγηκα. Κάτι κακό πήγα να πω, όχι. Κάτι κακό σκέφτηκα. Κάποιος κακός σκέφτηκε κάτι κακό για μένα. Περίμενα να πιούμε λίγο νερό. Την δροσιά του να έχετε. Λοιπόν, πώς το λένε, Βασίλη, κράτησε αριθμό κινητού και θα τα πούμε αύριο. Θα σε καλέσει ο Θανάσης Καρέγανης να σου πει και την ώρα. Αύριο έχουμε κοντά μας Ευρυδίκη και Μαραντίνη. Θα περάσουμε τέλεια. Ευρυδίκη και Ονειράμα δηλαδή. Το βράδυ εδώ. Συντονισμένοι να είστε πάντα στο Sky 100,3. Υπάρχει πάντα λόγος. Και ένας λόγος που θα είστε μέχρι αργά το βράδυ απόψε είναι ότι έχουμε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες. Ο Βασίλης Κουφόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Μου λέει εδώ πέρα ένας φίλος τώρα. Φίλος. Όχι, φίλε μου. Συγγνώμη. Έχει γράψει, παιδιά. Ένα account για mail που λέει πολλά βαρύ sky όχι παπάκι και τάδε και τάδε και τάδε. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε, τι είναι αυτός ο λογαριασμός που δουλεύεις. Βέβαια αυτό που λες έχεις δίκιο.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr. Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα. Με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design. Πώς

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν. Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Λίφτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3, 11 και 29 πρώτα δευτερόλεπτα. Θα είμαστε κυρίες και κύριοι μαζί σας μέχρι και τη 1-2-10-48-00-170 και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Σύμφωνα με το sky.gr, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε τη δημοσιότητα το μνημόνιο κατανόηση με το Ιράν και παρουσιάζει το sky.gr τα 14 σημεία της συμφωνίας. Σε δευτερόλεπτα τώρα, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από το Sky 100,3 με Τέθηνα Μαράκη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίηση του. Ενώ και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος παρουσίασε το έγγραφο των 14 σημείων, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων, με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινής συνένεσης των δύο πλευρών. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ενδέχεται η προσωρινή συμφωνία να υπογραφεί από τον Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Σε νέες του δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα στην περιοχή του κόλπου, ενώ υποστήριξε ότι θα ήταν κάπως άδικο να μην διαθέτει το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους όταν άλλες χώρες της περιοχής διαθέτουν αντίστοιχα οπλικά συστήματα. Νωρίτερα, στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απέτρεψε μια οικονομική καταστροφή που θα μπορούσε να προκαλέσει η συνέχιση του πολέμου, ενώ παραδέχτηκε ότι επηρεάστηκε από την άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών, καθώς εργαζόταν για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση. Είπε παράλληλα ότι η συμφωνία διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Αναφερόμενος στη σχέση του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Τραμπ δήλωσε ότι του έχει ζητήσει να επιδείξει μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ομιλία με υπαινιγμούς από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή στην τελετή αποφύτησης του Αριστοτελείου Κολεγίου. Ζούμε σε καιρούς μη ιστορικούς. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μας, είπε μιλώντας στους απόφυτους, ενώ επικαλέστηκε και στίχους του Λουκιανού Κελαϊδιώνη από τον ύμνο των Μαύρων Σκυλιών. Όχι, λέμε στους άσχετους, στους ξενέρωτους, στους κυριλέ. Κλείνοντας, τόνισε στα νεαρά παιδιά να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί με όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Η Πάξη θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμωρήθηκαν οι ΚΑΕ Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός για το επεισόδιο που είχαν οι Tyreek Jones και Kendrick Nunn στον πέμπτο τελικό της Basket League. Οι δύο πρωταγωνιστές τιμωρήθηκαν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αγώνας μεταξύ Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1 και αυτή την ώρα ξεκινάει αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία. Στις 2 τα ξημερώματα, Γκάνα και Παναμάς και στις 5 το πρωί, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Είναι η καλύτερη περίοδος για τη χώρα, κύριε Σχύριο, γιατί είναι καλοκαίρι, αλλά διότι υπόσχονται πράγματα τα οποία έχουν γίνει ή θα γίνουν ή τέλος πάντων δεν θα δείτε ποτέ να συμβαίνουν στη χώρα και γι' αυτό είναι όλα υπέροχα. Έχουν ανοίξει τα προγράμματα, έχουν ξεκινήσει οι εξαγγελίες, έχει ξεκινήσει η ωρεοποίηση πραγματικότητας. Δεν μπορεί όμως να αντιμετωπίσει αυτό που συμβαίνει τόσο στην κοινωνία όσο και στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που ανησυχούν για το μέλλον τους, διότι τίποτα πια δεν είναι σταθερό. Καλησπέρα σας. Κλείστε την καρδιά σας στην Ελλάδα αν θέλετε να λύσετε τα προβλήματά σας. Να, μια πολιτική πρόταση η οποία έρχεται από το συντηρητικό χώρο, από τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μίλησε σε νέους ανθρώπους και για να προτείνει αυτό. Να κλείσουμε, να ανοίξουμε την καρδιά μας και να την κλείσουμε για να βάλουμε μέσα την Ελλάδα. Θυμίζει το τραγούδι Όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου. Γιατί πώς να χωρέσει σε όλη την καρδιά, να χωρέσει όλη η Ελλάδα μέσα σε μια καρδιά όπως χωράει το βότσαλο, το νησί κτλ.
1: Ανοίξτε τα φτερά σας, σπουδάστε, ταξιδέψτε, γνωρίστε τον κόσμο. Κρατήστε όμως γερές τις ρίζες σας. Κλείστε για πάντα στην καρδιά σας την Ελλάδα. Νιώστε το. Πρώτα και πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες. Είμαστε και είστε τιτλούχοι, κληρονόμοι ενός οικουμενικού πολιτισμού. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σε έναν κόσμο που οι εθνικές ταυτότητες ρευστοποιούνται. Είμαστε Μακεδόνες, γνήσιοι Μακεδόνες. Εδώ που πατάμε σήμερα, το 1912, με όρους ιστορίας μόλις χτες, το έδαφος δεν ήταν ελληνικό. Η πατρίδα μας ήταν υπομακρά κατοχή. Δεν χάσαμε την ταυτότητά μας στην τυραννία. Μην τη χάσουμε σε συνθήκες ελευθερίας.
0: Στιγμή ότι Πασκάη 100,3, ο Κώστας Καραμαλής, πρώην Πρωθυπουργός, πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε Έλληνες, είμαστε γνήσιοι Μακεδόνες, είπε απευθυνόμενος προς τους φοιτητές που χειροκροτούσαν. Διακοπή, διότι η Αγγλία κέρδισε πέναλτι μόλις το 1 λεπτό της αναμέτρησης με την Κροατία. Ο Μότριτς άπλωσε άτσαλα το πόδι του και βρήκε στο στήθος σχεδόν τον παίκτη της Αγγλίας και ο Χάρι Κέιν είναι έτοιμος, κυρίες και κύριοι, να εκτελέσει. Τι λέγαμε, ότι αναφορές έχουμε Ελλάδα, Μακεδονία κτλ. Σαν να επιστρέφουμε διαρκώς όλο και προς τα πίσω. Όλο και προς τα πίσω σε θέματα που έχουν λυθεί. Αυτό το γνήσι Μακεδόνες και το είμαστε Έλληνες, δηλαδή αυτές οι ταυτοπροσωπίες. Το πρώτο, είμαστε Έλληνες. Όλοι Έλληνες είμαστε. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος που να το αμφισβητεί αυτό. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το γνήσι Μακεδόνες, πάμε μετά πίσω και τα λοιπά σε άλλες αναγνώσεις που έκαναν και άνθρωποι που μετά συνέχεια διατέλεσαν πρωθυπουργοί. Ο Χάρι Κέιν δεν κατορθώνει να σκοράρει. Το έβγαλε ο τερματοφύλακας της Κροατίας, διότι έκανε προσποίηση, δεν την έφαγε ο Κροάτης τερματοφύλακας και έπεσε σωστά στην αριστερή του πλευρά. Καλησπέρα, στιγμιότυπα, Sky 100,3, τα γεγονότα σε πρώτο χρόνο, 2-10-48-0-0-170, ως και 4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, Sky Radio.

0: από έλεγχο στο ΒΑΡ θα υπάρξει δεύτερη εκτέλεση, διότι η ηλεκτρονική τεχνολογία διαπίστωσε ότι κινήθηκε νωρίτερα ο τερματοφύλακας. Αυτό σημαίνει ότι θα, σύμφωνα με τους κανονισμούς, θα εκτελεστεί εκ νέου. Θυμίζουμε ότι το Μουντιάλ είναι ελεύθερο στην Ελλάδα, μεταδίδεται από την ΕΡΤ. Να δούμε αν και την επόμενη τετραετία θα ισχύσει το ίδιο, διότι μεγάλοι παίκτες εκτός συνόρων έχουν αρχίσει και μπαίνουν και διεκδικούν μεγάλες πλέον διοργανώσεις και το Μουντιάλ είναι ένα κίνητρο. Από την άλλη, η Ελλάδα δεν έχει φτιάξει την λίστα των γεγονότων μείζωνος σημασίας και έτσι παραμένει μετέωρη η τύχη του παγκόσμιου κυπέλλου ποδοσφαίρου. Για να δούμε δεύτερη εκτέλεση. Το Χάρι Κέιν αυτή τη φορά στέλνει την μπάλα δεξιά και αριστερά ο τερματοφύλακας της Κροατίας και σκοράρει. Η φανέλα με το 9. Ο Χάρι Κέιν ανοίγει με δεύτερη προσπάθεια το σκορ για λογαριασμό της Αγγλίας. Αγγλία, Κροατία 1-0, 12 λεπτό της αναμέτρησης και ήδη έχουν φαγωθεί 4 λεπτά. Στα Sky 100,3 στιγμότυπα. Ακούτε κυρίες και κύριοι και ειδήσεις την είδηση για την εξάρτηση νέου κυκλώματος πειρατείας στην τηλεόραση, πειρατείας επί του οπτικοακουστικού περιεχομένου. 86.000 πελάτες είχε, ένα τεράστιο το δίκτυο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για την ελληνική αστυνομία. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα. Η ζημιά για το δημόσιο ήταν σημαντική, όπως επίσης και για τις συνδρομητικές πλατφόρμες. Θα σας το εξηγήσουμε στην συνέχεια. Πάμε τώρα στον Στεφάνο Νικολαίδη για να δούμε τα θέματα όπως τα καταγράφει το sky.gr για τα μέσα ενημέρωση, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη τεχνολογία.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από τις μπλε ώρες, διότι στη δημοσιότητα έχει έρθει πλέον το έκτο teaser trailer, όπου παρουσιάζονται ο Γιώργος Παρσαλάκης, η Ελένη Βαΐτσου και βεβαίως ο Κωνσταντίνος Τσίτσιος. Να πούμε ότι, εντάξει, βεβαίως υπάρχει το σχετικό trailer στο sky.gr. Ο Αχιλλέας Τεριού και τα παιδιά του, Νικολαίτα και Στράτος, είναι αυτοί οι τρεις νέοι χαρακτήρες που μας συστήνονται στο έκτο trailer της νέας σειράς του Sky μπλε ώρες. Ο Γιώργος Παρσαλάκης υποδίεται τον Αχιλλέα Στεργίου, που μόλις βγαίνει στη σύνταξη και επιστρέφει στο πήλιο για να ηρεμήσει. Δεν μασάει τα λόγια του και δεν χαρίζεται σε κανέναν. Ενώ είναι καλή φίλη από το παρελθόν με τον Φίλιππο, τον οποίο Φίλιππο υποδίεται ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Πάμε τώρα σε μια σκηνή από το παρελθόν, διότι ο Μάικ Μέγερς, ο κορυφαίος αυτός κωμικός από την Αμερική, επιστρέφει ως Dr. Evil, ως Dr. Κακό σε μια διαφήμιση. Ναι. Και μας υπενθυμίζει έτσι πόσο πολύ μας λείπει, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ο Austin Powers. Υπάρχει και σχετικό βίντεο στο sky.gr, πρέπει να πούμε. Να πούμε επίσης ότι η διαφήμιση αυτή αφορά τον πάροχο τηλεφωνίας Verizon. Υπενθυμίζοντας και εκεί ακριβώς ότι μας λείπει πάρα πολύ ο Austin Powers. Έκανε τον ντεμπούτο του ο Μέγερς ως κακός στη ταινία του 1997 Austin Powers, επιστρέφοντας για δύο ακόμη ταινίες το 99 και το 2002. Έχει γίνει λόγος για μια τέταρτη ταινία στο επιτυχημένο franchise αυτό κωμωδίας, όμως καμία δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής, πράγμα που σημαίνει ότι χαρακτήρες όπως ο Powers και ο Dr. Κακός απουσιάζουν από τη μεγάλη οθόνη. Επίσης υποδίονται, να πούμε, ως δίπλα στον Μάγερ στους εμβληματικούς ρόλους και Seth Green, Rob Lowe, Mindy Sterling. Και θα μείνουμε στον χώρο του κινηματογράφου, κυρίες και κύριοι, διότι ο Tom Holland, ο Spider-Man, προτείνει τον διάδοχό του στο ρόλο του ανθρώπου αράχνη. Μάλιστα, και δεν είναι όποιος και όποιος, είναι ο Owen Cooper. Ο Owen Cooper τον είχαμε δει από το Adolescent, τον είχαμε δει στο Adolescent, στο Netflix, όπου αν μη τι άλλο ήταν συγκλονιστικός, έτσι, όπου υποδιόταν το 13χρονο αγόρι. Ο Owen Cooper, σου λέει, θα είναι εξαιρετικός. Πάρα πολύ καλή επιλογή. Να δούμε αν ακούνε οι σύνοντες. Και προς το παρόν θα κλείσω, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Ιαν Μακέλεν. Ο οποίος Ιαν Μακέλεν, σε μια συνέντευξή του δήλωσε ότι, αναφερόμενος στο Avengers, στην ταινία Avengers, δήλωσε πως ονειρεύτηκα ότι με το νέο μου ρόλο αυτό το οποίο κάνω είναι τι? Είναι να καταστρέφω το Mar-a-Lago για το Avengers. Είναι η νυχτή του Ιαν Μακέλεν στον Donald Trump. Αυτά προς το παρόν και πολλά περισσότερα στο sky.gr.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης και έρχονται, κυρίες και κύριοι, περικοπές περίπου 550 θέσεων εργασίας στο Μάρτιο του 2027 στο BBC στο πλαίσιο σχεδίου μείωση των θέσεων εργασίας κατά 2.000 σε διάστημα τριετίας εξαιτίας της κρίσης. Διότι όλοι μας λένε ότι είναι μια χαρά τα πράγματα, αλλά φαίνεται ότι επηρεάζονται οι μεγάλοι κρατικοί ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί. Πολύ σταθερό θα επηρεάσουν διάφορα τμήματα, μεταξύ άλλων εκείνο τη ενημέρωση και των προγραμμάτων στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, όπου αναμένεται να διακοπούν ορισμένες εκπομπές. Θα εξοικονομηθούν 160 εκατομμύρια

0: Λίρες, δηλαδή 185 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους, το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους για λογαριασμό του BBC. Όλα αυτά. Επιστροφή στην Ελλάδα πριν συναντήσουμε τον επόμενό μας προσκεκλημένο για την εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος πειρατείας στην τηλεόραση. Είχε 86.000 πελάτες. Τα παράνομα κέρδη εκτιμώνται σε περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ. Η ζημία στους νόμους παρόχους ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, όσους κατέχουν δικαιώματα μετάδοση ταινιών ή αθλητικών διοργανώσεων, αυτή η πειρατεία επηρεάζει κατά πολύ τον αθλητισμό, κυρίες και κύριοι, διότι τα έσοδα αυτά που χάνονται και πηγαίνουν σε άλλους κατάμαυρους σκοπούς αφαιρούνται από τον αθλητισμό. Έτσι δεν υπάρχει δυνατότητα να για περαιτέρω επενδύσεις, διότι υπάρχει ένα παράλληλο εισαγωγικών σύμπαν όπου οι παράνομοι συνδρομητές δίνουν τα χρήματα σε τέτοιου είδους κυκλώματα πειρατείας. Αυτά δεν πηγαίνουν στους παρόχους και από τους παρόχους δεν πηγαίνουν στις πλατφόρμες. Άρα δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς οι ομάδες. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, ο Μιχάλης Ταζάρης παρουσίασε τα τελευταία στοιχεία για αυτό το κύκλωμα πειρατείας επί της συνδρομητικής τηλεόρασης.
1: Συνελήφθησαν, λένε, 7 άτομα που μέσω της παράνομης δραστηριότητάς που είχαν αναπτύξει εξυπηρετούσαν πελάτες σε τουλάχιστον 13 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία. Η δράση του κυκλώματος ξεκίνησε από το 2017. Είχαν αποκομίσει λοιπόν 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προκάλεσαν ζημία ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ στους παρόχους συνδρομητικής τηλεόρασης. Οι πελάτες τους έφτασαν τις 86.000, ενώ οι αρχές δέσμευσαν καταθέσεις ύψους 122.000 ευρώ και προχώρησαν σε κατασχέσεις σπιτιών και αυτοκινήτων των εμπλεκόμενων. Η αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος έγινε σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο. Σε δικογραφία, να πούμε, περιλαμβάνονται επίσης 71 τελικοί χρήστες των παράνομων υπηρεσιών, καθώς και 5 ακόμα άτομα που φέρονται σύμφωνα με την αστυνομία να παρήχαν υποστήριξη στη λειτουργία του κυκλώματος.
0: Ο Μιχάλης Τεζάρης λίγο νωρίτερα στην τηλεόραση Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη, 11 και 17 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210 48 00 170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα σύγχρονης τεχνολογίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Σιάτλ ανέκρινε προσωρινή απαγόρευση ενός έτους στην κατασκευή μεγάλων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Είναι τα γνωστά data centers, τα έχουμε και εδώ στα σπάτα. Η εφημερίδα Times ανέφερε τον περασμένο Απρίλιο ότι πέντε προτάσεις για έργα μεγάλων κέντρων δεδομένων στην πόλη θα καταναλώνουν ως το 1/3 της τρέχουσας ζήτησης του Σιάτλ η ηλεκτρική ενέργεια. Οι κάτοικοι της πόλης εξέφρασαν επίσης ανησυχίες σχετικά με την πιθανή χρήση του νερού και την ηχορύπανση από τα κέντρα. Ο κ. Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, είναι όπως κάθε βράδυ Τετάρτης μαζί μας. Καλησπέρα και καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, πάμε. Είναι η επιπτώση που έχουμε από τα μεγάλα data centers, η κατανάλωση ενέργειας, η κατανάλωση του νερού και η δημιουργία ελάχιστων θέσεων εργασίας στην πραγματικότητα.
2: Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από ό,τι διάβασα και εγώ, ήταν ομόφωνη. Και αυτό έχει ενδιαφέρον για την πόλη που είναι η έδρα της Microsoft και της Amazon. Η ιδέα είναι να κερδιθεί χρόνος για να θεσπιστούν κανονισμοί για την ανάπτυξη των data center, και αυτό το φαινόμενο, αυτή η ανάπτυξη δεν είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, και το Seattle προσπαθεί να το παγώσει αυτό για ένα χρόνο με σκοπό να προστατεύσει τους πολίτες και από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά και από τις αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Γιατί όταν υπάρχει τέτοια ζήτηση, οι τιμές αυξάνονται. Μιλώντας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εκτός από το νερό, το οποίο το συζητήσαμε, και δεν μπορεί κανείς να ψύχει data centers με πόσιμο ή σχεδόν πόσιμο νερό, το δεύτερη πλευρά είναι η αύξηση της θερμοκρασίας και ο θόρυβος, όπως αναφέρεται. Η τακτική των εταιριών, όπως καταλαβαίνετε, είναι να επιχειρούν να δημιουργήσουν τέτοια data center πολύ κοντά, αν όχι μέσα στις πόλεις ή γενικά σε περιοχές με πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα οικισμών σε σύγκριση με άλλες, και αυτό για να εκμεταλλευτούν τις υποδομές ενέργειας, νερό, συγκοινωνίες, όλα αυτά. Έχει όμως θέμα να δούμε λίγο κάποιους αριθμούς. Για το 2030, για τα data center μόνο, η εκτίμηση ζήτησης ενέργειας είναι 600 τεραβατώρες. Η ελληνική ετήσια συνολική κατανάλωση είναι περίπου 50, για να έχετε μια εικόνα. Η αντίστοιχη εκτίμηση για την Ευρώπη πάλι για το 2000 είναι 150 τεραβατώρες. Και αν υπολογίσουμε και την Κίνα, η εκτίμηση για το 2035 είναι ότι η Ευρώπη θα είναι το 2035, στην καλή εκτίμηση, κάτω από το 15% του αθροίσματος Κίνας και Αμερικής. Για να πάρουμε και μια εικόνα, την ευρύτερη εικόνα. Αλλά πάμε λίγο στην ουσία. Στην πράξη ανατρέπεται με όλη αυτή την τάση την παγκόσμια για το data center όλη η λογική περιορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης, της θέρμανσης του πλανήτη, του περιβάλλοντος, όλα αυτά όσα συζητώνται. Όλοι οι μηχανισμοί δασμών για να συγκρατηθεί αυτή η κατανάλωση, οι εκπομπές των ρήπων, των οχημάτων, όλα αυτά πάνε περίπατο επί της ουσίας και μένουν μόνο όσες πρακτικοί μηχανισμοί. Και παρά το ότι ακούμε διάφορα για νέες τεχνολογίες ψήξης, τελικά αρκεί κανείς με τη φυσική λυκείου να καταλάβει ότι όταν η ενέργεια μετατραπεί σε θερμότητα, δεν μπορεί παρά να αποδοθεί κάπου στο περιβάλλον. Και αυτό είναι είτε το έδαφος, είτε το νερό, είτε ο αέρας. Τελεία. Και βέβαια έχουμε και τους ρήπους για να παραχθεί αυτή η ενέργεια. Αλλά καλά όλα αυτά, σημασία έχει τι παίρνουμε πίσω από αυτή την κατανάλωση, από αυτή την υπόθεση. Γιατί αν με την τεχνητή νοημοσύνη απλώς παίρνουμε καλύτερα business plan, περιλήψεις κειμένων, στέλνει αυτόματα τα email.
0: Λέει και τα ζώδια.
2: Λέει και τα ζώδια και έχουμε και περισσότερη δήθεν διαφάνεια στις δημόσιες δαπάνες, γιατί πολύ διαφημίζεται αυτό τώρα τελευταία και στην Ελλάδα, τότε το κόστος είναι πάρα πολύ ακριβό. Δηλαδή δεν αξίζει να το δώσουμε γι' αυτό. Και βέβαια εγώ δεν το εννοώ αυτό ότι με την έννοια ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να μας δώσει τίποτα πίσω, κάθε άλλο μπορεί να μας δώσει πολλά πράγματα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι τι θα μας δώσει πίσω, τι θα απαιτήσουμε να πάρουμε πίσω και σε όφελος τίνος θα δοθεί. Αυτό πότε θα το συζητήσουμε. Γιατί μέχρι τώρα αυτό που βλέπουμε, ας πούμε είδαμε την περασμένη εβδομάδα, έβγαλε πάλι η Anthropic ένα καινούριο μοντέλο, μια καινούρια έκδοση του μοντέλου AI που έχει και σε δύο μέρες με διαταγή της Αμερικανικής κυβέρνησης το έκλεισε και έχοντας επικαλούμενη την εθνική ασφάλεια και γενικώς εντάσσοντας την τεχνολογία αυτή εκεί που πρόκειται τώρα εντάσσεται στο καθεστώς των προηγμένων οπλικών συστημάτων. Πρέπει να πάρουμε κάτι πίσω και εμείς. Αυτό έχει σημασία. Το ποτάμι δεν θα γυρίσει πίσω. Σκοπός όμως είναι αυτή την καινούργια επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Σκεφτείτε όλα αυτά που συζητάμε για τους ρήπους, τους ρήπους των οχημάτων. Όλα αυτά που είναι περίπατο με τα μεγέθη που συζητάμε κατανάλωσης ενέργειας από την τεχνητή νοημοσύνη. Και είτε τα κάνουμε στην μία ήπειρο, είτε τα κάνουμε στην άλλη, ο πλανήτης είναι ένα κλειστό σύστημα όσον αφορά τουλάχιστον όλα αυτά.
0: Προφανώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Φυσικά καταλάβαμε. Τα χειρότερα έρχονται έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση. Προσωπικός.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλώς βράδυ. Κύριος Βασίλης Βεσκούγης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στο δεύτερο, μετά τις 11.30 θα είναι μαζί μας ο συγγραφέας Άλεξ Σταμάτης για να δούμε τη σχέση των διανομένων με το ποδόσφαιρο. Μετά το μεσάνυχτα η ψυχολόγος η κυρία Αλεξάνδρα Πάλι. Στάση, κυρίες και κύριοι, στην Κοζάνη. Ο Δήμος Σερβίων προσφέρει οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια μετά το γάμο όταν το εισόδημά τους ξεπερνά τις 16.000 ευρώ και επίδομα 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού. Κύριος Χρήστος Ελευθερίου, Δήμαρχος Σερβίων στην Κοζάνη, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Γιατί προχωρήσετε σε αυτή την απόφαση?
3: Προχωρήσαμε γιατί όταν ένας τόπος βλέπεις ότι ερημώνει, ένας τόπος μαραζώνει, αυτό που θα πρέπει να κάνεις εσύ είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνει η πολιτεία πιο πριν, αναγκάζεσαι να φτάσεις σε σημεία να αντικαταστήσεις την πολιτεία και να προσπαθήσεις να επιστρέψουν τα παιδιά σου πίσω. Αυτό κάναμε εμείς, προσπαθούσαμε αρκετό καιρό να το καταφέρουμε, μόλις αποκτήσαμε τους πόρους, δώσαμε ακριβώς αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε, τι δηλαδή, αξιοποιώντας χρήματα τα οποία ποτέ δεν έφταναν στα ταμεία του Δήμου, να πούμε για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα 10.000 ευρώ σε βάθος πάντα δεκαετίες, 1.000 ευρώ κάθε χρόνο, και τα νέα ζευγάρια τα οποία έχουν χαμηλό εισόδημα να μπορούν να έχουν ένα, θα έλεγα, αρχικό ποσό εκκίνησης, για να μην τίθεται το ζήτημα ότι δεν τους βοηθάει κανένας. Άρα λοιπόν, αυτό που προσπαθούμε είναι να επιστρέψουμε στον κόσμο αυτά τα οποία με κόπο και προσπάθεια ήρθαν στο Δήμο και από εκεί και πέρα να δοθούν σε, πώς να το πω, σε προβλήματα τα οποία δεν γίνεται να κάνεις κάτι άλλο. Το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο και το χειρότερο πρόβλημα της χώρας. Εμείς έπρεπε να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι το προσπαθήσαμε, είδαμε ότι πετυχαίνει και θα το συνεχίσουμε και μακάρι να το μιμηθούν και άλλοι, κυρίως η κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Τα χρήματα που προέρχονται, κύριε Ελευθερίου?
3: Σας είπα ότι τα χρήματα αξιοποιώντας δημοτικά δάση, τα οποία κάποτε πήγαιναν σε άλλες τσέπες, κατέληξαν στα ταμεία του Δήμου. Όταν πέφτει ένα Δήμο με 8 εκατομμύρια ευρώ χρέη και τον ανασταίνεις οικονομικά μέσα σε μια πενταετία, έχεις δυνατότητα να πεις ότι αντί να κόψω 5 χόρτα ή να δώσω τα χρήματα σε κάτι το οποίο θα χαθεί χωρίς κανένα νόημα, καλύτερα να δώσει στους νέους ανθρώπους, μπας και ξυπνήσουν και αυτοί και βρουν έναν δρόμο το οποίο για μας είναι ο σωστός.
0: Άρα τα νέα ζευγάρια ξεκινάνε με, αν αποκτήσουν παιδί, με 15.000 ευρώ.
3: Στην Ελλάδα αυτό, όχι σε όλο το Δήμο. Σε όλο το Δήμο μόνο 5.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση. Κίνητρο στην πράξη.
3: Το θέμα δεν είναι υπάρχουν. Το θέμα είναι να τους εφαρμόζεις κιόλας.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Δεν είναι μόνο εξαγγελίες, γι' αυτό.
3: Έτσι ακριβώς. Ήδη 8 ζευγάρια έχουν πάρει το επίδομα και ήδη ένα ζεύγος έχει πάρει.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
7: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν. Και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών τουρμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δηλώσε ότι ενδέχεται η προσωρινή συμφωνία να υπογραφεί από τον Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Σε νέες του δηλώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παράλληλα δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα στην περιοχή του κόλπου, ενώ υποστήριξε ότι θα ήταν κάπως άδικο να μην διαθέτει το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους όταν άλλες χώρες της περιοχής διαθέτουν αντίστοιχα οπλικά συστήματα. Νωρίτερα πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Αμετάβλητα στο εύρος του 3,5 έως 3,75% διατήρησε σήμερα τα επιτοκιά της η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης μέχρι το τέλος του έτους. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα στην Κρήτη για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι πάει Sky 100,3-2-10-48-0-1-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Στα μηνύματα θα έρθουμε στην συνέχεια. Μια μικρή αναφορά πριν περάσουμε στον επόμενο μας προσκεκλημένο σε σχέση με την πειρατεία επί της συνδρομητικής τηλεόρασης. Τώρα πλέον υπάρχει το σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία που ψηφίστηκε πριν από 6-8 μήνες, πλέον έχει ευθύνη και ο τελικός χρήστης. Δηλαδή και εκείνος όταν εντοπιστεί καλείται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης και με την εξάρρωση αυτού του δικτύου ανακαλύφθηκαν περίπου 86.000 πελάτες, που σημαίνει ότι η αστυνομία έχει στη διάθεσή τους όλα αυτά τα ονόματα για να συνεχίσει την έρευνα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας μυστικός αστυνομικός είχε υποδηθεί τον ενδιαφερόμενο και μέσα σε ένα διάστημα 2 μηνών είχε κατορθώσει να μπει μέσα βαθιά σε αυτό το κύκλωμα. Πάμε τώρα, κύριε, και ενώ η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αγγλία και την Κροατία φέρνει τα λιοντάρια να εξακολουθούν να προηγούνται με 1-0 χάρη σε εύστοχο χτύπημα πέναλτι τη δεύτερη φορά του Χάρι Κέιν, είναι μαζί μας ο συγγραφέας ο κύριος Άλεξ Σταμάτης για να δούμε πώς φιλελατείται αυτή η σχέση των διανοουμένων με το ποδόσφαιρο. Καλησπέρα σας κύριε Σταμάτη.
1: Καλησπέρα, καταρχήν να εκφράσω τη χαρά μου που η ομάδα μου κερδίζει 1-0.
0: Είστε με την Αγγλία.
1: Υποστηρίζω πάρα την Αγγλία για τις σπούδες εκεί.
0: Να, πάρα πολύ ωραία.
1: Και επίσης έχω να σας πω ότι εννοείται ότι το παιχνίδι αυτό έχει ξεκινήσει από... υπάρχουν κάποιες εκδοχές που λένε ότι έχει ξεκινήσει από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αλλά ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Και με κάποιο τρόπο όπως το πω...
0: Άρα λέτε ότι η παράδοση και οι ρίζες του αθλήματος είναι στην...
1: Είναι και πολιτικό το φαινόμενο ότι κάποια στιγμή οι εργάτες κέρδισαν το δικαίωμα ελεύθερου απογεύματος το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Οπότε οι Άγγλοι ναυτικοί άρχισαν να παίζουν ποδόσφαιρο και διαδόθηκε σε όλο το... σε όλες τις μεγάλες εμπορικές δραστηριότητες και στα λιμάνια που πήγαιναν και είναι ένα απλό παιχνίδι. Το θέμα μας είναι εδώ πέρα πώς θα περάσει, δηλαδή την νοητή γραμμή που ορίζουν 3 παραλληλόγραμμα δοκάρια. Άλλο αν έχουμε φτάσει σήμερα στην κατάσταση του να αλγοριθμοποιούμε τα πάντα και να ξέρουμε τα εξ-γκόλους και τις απίστευτες αυτές τις
0: τελευταίες. Και τις πάσες πόσες έκαναν στο επιθετικό τρίτο, παράνοια. Αληθινή παράνοια. Χάνε τη μαγεία.
1: Ακριβώς, απέρι αυτού πρόκειται. Αλλά το ποδόσφαιρο, επειδή το θέμα μας είναι εδώ πέρα οι καλλιτέχνες, οι διανοούμενοι και το ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά. Ξεκινώντας από τον Εντουάρντο Γκαλεάνο, τα χίλια πρόσωπα του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, πέρα από αυτό, δεν είναι μόνο
0: αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι ένα σημείο, σημείο αναφορά, γιατί έχει ένα φοβερό ποιητικό Μακαρίτης. Λόγω περιγράφοντας το άθλημα, ξεκινώντας από αλφαβήτα και η Κροατία μόλις σοφάρισε, δυστυχώς. Ή ευτυχώς για άλλους.
1: Ναι, τέλος πάντων θα τα δούμε όλα αυτά. Αλλά η ουσία είναι ότι πρόκειται να μια μικρογραφία της κοινωνίας, έτσι, το ποδόσφαιρο, γιατί είναι ένα παιχνίδι, είναι μια, ας το πούμε, θεσμοποιημένη, θεσμικά οργανωμένη σύγκρουση.
0: Ναι.
1: Α, έχουμε ένα κενό, τώρα το δω. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή η θεσμικά οργανωμένη σύγκρουση προσωμιάζει πάρα πολύ με την αφήγηση, προσωμιάζει πάρα πολύ με το πώς μπορεί να στηθεί οποιαδήποτε αφήγηση, οποιοδήποτε μυθιστόρημα αν θέλετε, με ένα γεγονός, με συμβάντα, με ανατροπές, με συνθήκες οι οποίες έρχονται και ας το πούμε φέρουν κοντά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τέχνη όταν θέλει να έρθει σε επαφή με το κοινό, με το... με την πραγματικότητα αυτή. Δηλαδή ένα μάτσο μπορεί να έχει ανατροπές, συγκρούσεις, ένα σωρό πράγματα και όχι μόνο πράγματα που συμβαίνουν μέσα στο γήπεδο, πράγματα που συμβαίνουν γύρω από το γήπεδο. Και εδώ στείνονται ολόκληρες ζωές γύρω από το γήπεδο. Εγώ ας πούμε η μεγαλύτερη μου προσωπική αγάπη, έτσι, είναι ο Ολυμπιακός από 6 χρονών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη σταθερά της ζωής μου ίσως, έτσι. Και κάποτε ήταν μια περισσότερο θα έλεγα αντρική υπόθεση. Βλέπουμε με χαρά ότι έχουν μπει και γίνει.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Πια.
1: Πάρα πολύ χαρά.
0: Και είναι πάρα πολύ με χαρά και δίνει και τη δυνατότητα την ανάπτυξη του αθλήματος με άλλο τρόπο.
1: Ακριβώς. Και μια άλλη ματιά, η οποία είναι φοβερά ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, εμένα αυτό το πράγμα πάρα πολύ με εντρικάρει.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Είναι πραγματικά χαρά να βλέπεις και τα κορίτσια.
1: Επειδή η λογοτεχνία είναι, ας πούμε, ένας άλλος τρόπος να δεις.
0: Σωστά.
1: Μέσα στην μπλοκή, ας πούμε, με τον, το των μυστορημάτων ή των όποιων αφηγήσεων. Αυτές θα αναφέρουν, παίρνουν και οικουμενική διάσταση, έτσι. Και σκεφτείτε ότι εδώ πέρα μιλάμε για δύο δεκάδες. Το βασικό θέμα είναι να προσπαθώ να βάλω την μπάλα για τη μία συναισθία της άλλης. Τώρα, όσον αφορά τους λογοτέχνες και τους νεωμένους, ο κόσμος θεωρεί ότι ο λογοτέχνης είναι ένας σκοτεινός, έτσι, βαρύς τύπος, ας πούμε, που είναι βυθισμένος στο σκοτεινό δωμάτιο, ξέρω εγώ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπήρχαν πάρα πολλοί συγγραφείς πέρα από τον Καλεάνο που είπαμε. Εκεί θα θυμηθώ και τον Νάσο τον Βαγενά, ο οποίος ήταν και παίκτης του Εθνικού Πειραιώς και Εθνικής Νέας, αλλά ένας από τους κορυφαίους, δηλαδή θα ήθελα λίγο μιλήσω για τους Έλληνες, από τους κορυφαίους ανάμεσα στους ποδοσφαιρόφιλους και λογοτέχνες είναι ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο οποίος έχει γράψει και το περίφημο την οδή για τον Άγιαξ, Άγιαξ για πάντα. Και νομίζω ότι έλεγε εραστές της μπάλας, παραμερίστε, περνάει μεγάλη κυρία των γηπέδων, όχι ψημοϊθωμένες εταίρες των πολυεθνικών. Περνάει ο μεγάλος Άγιαξ. Επίσης και ο Εγκονόπουλος έχει μιλήσει περί του θέματος. Ένα στίχο που έλεγε στον κολπό, στα άγρυπνη, ακίνητη φρουρή, πανέτοιμη, το μάτι εδώ εκεί, να γρηγορούμε, μην αρχίσουν και πέφτουν τα τέρματα βροσκή και ρητηθούμε. Και είναι τέλος πάντων μια
0: εραστές της μπάλας όλου του κόσμου, παραμερίστε, περνάει μεγάλη κυρία των γηπέδων, αυτή η πραγματική κυρία και όχι οι ψημιθιωμένες εταίρες των πολυεθνικών, περνά ο μεγάλος.
1: Μα τι ωραία όμως που ήταν όλα αυτά σε σχέση με τα ex-goals και τα στατιστικά τα οποία μας
0: απονευρώνουν το άθλημα, το κάνουν όλο αριθμούς, ενώ δεν είναι.
1: Ναι, στατιστικοποιούν τα πάντα. Καλά, βέβαια η ζωή είναι έτσι αυτό τον καιρό και αυτή την εποχή. Αλλά συνεχίζει, ας το πούμε έτσι, η αλγοριθμοποίηση και αποδόμηση δεν νομίζω να προσφέρει κάτι. Δηλαδή κατευθύνεται να σκάσει. Και θα πρέπει να μείνει μόνο η απόλαυση.
0: Ναι, ένα γκολ του Μαραντόνα, ακόμη και με το χέρι του Θεού, πάντα προσφέρει μια απόλαυση.
1: Ακριβώς και όλα αυτά που έκανε ο Μέση χτες, ας πούμε.
0: Ο Μέση, ναι.
1: Το άνθρωπο, ας πούμε, είπε δύο κουβέντες, η χαρά του δηλαδή έχουν μπει όλα σε μια εμπορευματοποίηση, η οποία, όχι μόνο εμπορευματοποίηση, και αλγοριθμοποίηση θα λέω, η οποία είναι αδιέξοδη, δηλαδή μετά τι θα γίνει ας πούμε, στο τέλος. Και επίσης υπάρχει μια φοβερή ανάγκη για ονοματολογία, για νέες ας πούμε φράσεις, οι οποίες μπορεί να σημαίνουν πράγματα τα οποία απλά μπαίνουν για να ψημιθιώνουν αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, και δανείζει.
1: Και το μπάσκετ το ίδιο συμβαίνει.
0: Ναι, και το μπάσκετ, αλλά τώρα το μπάσκετ δανείζει πολλές φράσεις κλεισές στο ποδόσφαιρο. Εσχάτως. Δηλαδή, χρειάζονται επιγόντως όσοι περιγράφουν να διαβάσουν λογοτεχνία, γιατί.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχο η διαφήμιση της ΔΕΗ αυτή που είναι τελευταίος. Που προσπαθεί να πει ας πούμε τι κάνει ο άνθρωπος, ας πούμε.
0: Ναι,
1: που φαίνονται οι άλλοι και σου λέει με τη ζωή δουλεύει. Δεν κάνει καθόλου πάνω πέρα τα όδη πράγματα.
0: Κύριε Σταμάτη, ποια θέση σας αρέσει, ποιο.
1: Θέση μου αρέσει να παίζω.
0: Ναι, αν παίζατε, τι θα σας άρεσε.
1: Α, εγώ δεν έχω άποψη κανονική. Δηλαδή, εγώ όντως έπαιζα μπάλα. Μικρός, ήμουνα δηλαδή του αποτελέσματος, ήθελα center four εννοείται.
0: Θα βάζει τον γκολ. Δεύτερο γκολ για την Αγγλία. Ο Χάρι Κέιν, 2-1 την Κροατία. 42ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Επειδή έχω ρεντεκαλάζει εδώ, παίρνω τις πληροφορίες πιο νωρίς.
0: Ισχύει, μην αγχώνεστε.
1: Λοιπόν, επειδή έπαιζα center four, είχα και από μικρός, ας πούμε, το μυαλό μου έκανα διάφορα πουλάκια. Ταυτόχρονα ήταν και μέσα και έξω τα πράγματα. Ήμουνα και μέσα στη φάση, δηλαδή ένα center four θα πρέπει να έχει μια αντίληψη του που είναι η μπάλα για να μπορεί να το. Σκοράρι.
0: Κανονικό εννιάρι δηλαδή, όχι ψεύτικο.
1: Ναι, κανονικότατο. Ναι. Και ταυτόχρονα ήταν σαν να έβλεπα τον εαυτό μου από πάνω, δηλαδή σαν να υπήρχε ένα drone του 1960, ας πούμε, και ταυτόχρονα έβλεπα τον εαυτό μου να κινείται στο γήπεδο. Αυτό είναι καθαρά συγγραφική λογική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είσαι και μέσα και έξω από τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας άλλος τρόπος να βλέπεις. Another way to see που έλεγε.
0: Και το σεντερφόρο πώς βλέπει τον τερματοφύλακα.
1: Πως έρχονται βλέπει τον δερματοφύλακα σαν κάποιον που πρέπει να κατά κάποιο τρόπο να κοροϊδέψει έτσι.
0: Να τον εξαπατήσει.
1: Να τον εξαπατήσει, ναι.
0: Να τον στείλει αλλού.
1: Να τον στείλει αλλού. Δηλαδή, ένα α πούμε καταπληκτικό σεντερφόρ ήταν ο Γκέρτ Μίλλερ.
0: Α, ο Γκέρτ Μίλλερ, φυσικά. Όπω, τι θυμηθήκαμε.
1: Και κάποτε είχα γράψει και, ένα ποίημα για, ένα τρομερό γκολ που είχε βάλει ο Δελικάρη στον Ζεπ Μάγερ σε έναν αγώνα Ελλάδα-Γερμανία 2-2 από μια σέντρα του Ντομάζου, το οποίο ήταν πραγματικά είχε. Επιδείξει τον αέρα με έναν τρόπο, ο οποίο ήταν ανεπανάληπτο. Δεν νομίζω να πω ή να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Αν θέλετε, ψάξτε το.
0: Είναι
1: ίσως το ωραιότερο γκολ που έχω δει στη ζωή μου.
0: 2-2 επί τη Δυτική Γερμανία 20 Νοεμβρίου 1974. Ή 75. Στο Γεώργιο Καρεσκάκη, τα προγραμματικά του κυπέλου εθνών.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Και έχω γράψει ένα ποίημα που λέγεται Το βλέμμα του Σεπ, γιατί τερματοφύλακα ήταν ο Σεπ Μάγερ.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίο απλά κοιτούσε.
0: Του πέρασε όλου ο Δελικάρη. Λοιπόν. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταμάτη, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Πάρα πολύ ωραία. Ευχόμαστε πάρα πολλά γκολ και ακόμη περισσότερα βιβλία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ως τερματοφύλακες θα σταματήσουμε, ελπίζουμε. Τον αντίπαλο Center for. Ο Χάρη Κέιν όμως εξακολουθεί να σκοράρει, έβαλε τα δύο γκολ για λογαριασμό των Άγγλων και προηγείται την Εθνική Αγγλίας Κροατίας με 2-1.

0: 11 και 45 πρώτα λεπτά, ώρα για ενημέρωση, τα τελευταία νέα από το sky.gr με τον Στέφανο Νικολαίδη.
1: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στο sky.gr είναι η είδηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν στη δημοσιότητα το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Αυτά είναι τα 14 σημεία της συμφωνίας. Μπορείτε, κυρίες και κύριοι, να μπείτε στο sky.gr να τα διαβάσετε. Την ίδια ώρα, Αμερικανός αξιωματούχος σημειώνει πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, δεν έχει ζητήσει αντίγραφο της συμφωνίας με το Ιράν. Και βεβαίως χαρακτηρίζει κρίσιμη τη συνάντηση στην Ελβετία την Παρασκευή. Τώρα, σε μια πολύ σημαντική είδηση, αυξάνεται, ως φαίνεται, το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Η έκθεση, που συντάχθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλδημοκρατών Νάτσο Σάντσες Αμόρ, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν παγώσει από το 2018 λόγω επιδείνωσης του κράτους δικαίου. Και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεδομένη της έλλειψης προόδου, όπως λέει, και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στη χώρα, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας δεν μπορεί να επανεκκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Πολύ σημαντική είδηση, νομίζω, και μάλιστα γίνεται λόγος και σε μια σειρά έτσι γεγονότων που πιστοποιούν αυτά τα πορίσματα, όπως τη φυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου, όλα αυτά που συμβαίνουν με το ΤΣΕΧΑΠΕ κτλ. Τώρα, πάμε λίγο σε τις εγχώριες επικαιρότητες πάρα πολύ γρήγορα, Βασίλη. Υπάρχει, ως φαίνεται, νέο μέτωπο στη Χαριλάου Τρικούπη μετά τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου για τα δημοσιονομικά της χώρας. Βγήκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας. Δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ τα όσα λέει η κυρία Διαμαντοπούλου, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Δούκας, και αυτή την είδηση τη διαβάζετε στο sky.gr. Και κλείνω προς το παρόν με τα νεότερα από τη δίκη του Γιώργου Λιγκερίδη.
0: Γιώργου
1: Λιγκερίδη, βεβαίως, έπλαθα ιστορίες, όπως αναφέρει μάρτυρας, ο οποίος ανακάλυψε όσα έχει καταθέσει για 13 οπαδούς. Δηλαδή, τι έγινε τώρα εδώ? Ο μάρτυρας, ο οποίος εκείνο το βράδυ βρισκόταν στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, καταθέτοντας τους αστυνομικούς, είχε κατονομάσει 13 οπαδούς, αποδίδοντάς τους έκνομες ενέργειες. Εν τούτης, στην σημερινή του κατάθεση στο δικαστήριο, ισχυρίστηκε ότι όλα όσα είχε πει ήταν ψέματα και πως σήμερα λέει την αλήθεια διότι έχει βάρος στη συνείδησή του, ισχυρίζεται. Αρχική κατάθεση στους αστυνομικούς, ο μάρτυρας είχε πει ότι πριν από τα επεισόδια είχε δει έναν κατηγορούμενο να μοιράζει κροτίδες σε οπαδούς, οι οποίοι έβγαιναν από το γήπεδο, και έναν άλλον να μοιράζει πέτρες. Από άγχος τα είπα αυτά, λέει. Τώρα έπλαθα ιστορίες, τότε ήμουν 15 ετών, επαναλαμβάνε, απαντώντας σε επίμονες ερωτήσεις των δικαστών. Δεν θα μπορούσα να πω σήμερα ψέματα, έχω ορκιστεί, δεν μπορώ να το έχω βάρος στη συνείδησή μου να πω στο δικαστήριο σήμερα ψέματα. Ανέφερε μάλιστα ο φίλαθλος ότι όταν μετά από καιρό είπε στη μητέρα του ότι έχει δώσει ψευδή κατάθεση στις αρχές, ενοχοποιώντας οπαδούς, εκείνη του είπε να πει την αλήθεια. Ο ισχυρισμός του μάρτυρα ότι έχει πει ψέματα κατά την προδικασία, οδηγώντας κατηγορούμενο στο εδόλιο, προκάλεσε βεβαίως την αντίδραση των γονέων κατηγορουμένων, οι οποίοι βρίσκονταν στην αίθουσα. Και βεβαίως οι γονείς του αδικοχαμένου δολοφονηθέντος Γιώργου Λιγκερίδη εκφράζουν την απόλυτη βεβαιότητά τους ότι οι μάρτυρες ανακαλούν τις καταθέσεις τους επειδή φοβούνται, Βασίλη.
0: Ναι, βρίσκονται υπό το καθεστώς φόβου. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας είχε περιγράψει ότι είδε κάποιον οπαδό που είχε ένα χαρακτηριστικό σημάδι στο σώμα του και αυτό επιβεβαιώνεται. Τώρα λέει ότι αυτό ήταν κομμάτι, τμήμα, το φαντάστηκε. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια σύγκρουση με την πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης. Έχουμε συναυλία. Όλοι μαζί μπορούμε να σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με τίτλο «Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Χαλιμάρα Μαροστάδιο. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός ή Δημήτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τρενταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr, πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα συναυλίας διατεθούν ήδη ώρα με δρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επιστροφή, μια ακόμη αναφορά από την ομιλία του Κώστα Καραμαλή ενώπιον φοιτητών για τη χώρα. Ξανά η αναφορά. Και ενώ ισοφάρισε, ναι, ισοφάρισε η Κροατία 2-2 στο 5ο λεπτό του χρόνου που δόθηκε πέραν των 45 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αγγλία, Κροατία 2-2. Εξαιρετική αντίδραση των Κροατών. Τώρα θα υπάρξει έλεγχος στο ΒΑΡ αν θα μετρήσει ή όχι το γκολ, γιατί στην αρχή ένας παίκτης φαίνεται να προτάσει λίγο το χέρι του. Θα μιλήσουν οι αλγόριθμοι. Τώρα ο Κώστας Καραμαλής.
2: Η Ελλάδα σας χρειάζεται. Έχει ανάγκη τη φρεσκάδα, τις ιδέες σας, την ορμή σας. Ζούμε, είναι αλήθεια, σε καιρούς μη ηρωικούς. Καλά είναι λοιπόν να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μας.
0: Τέλος πρώτου ημιχρόνου, Αγγλία-Κροατία 2-2. 11:51 πρώτα λεπτά, τα γεγονότα σε πρώτο χρόνο. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και η Αλεξάνδρα, πάλι ψυχολόγος, για να συζητήσουμε για τα παιδιά κατά περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών. Την ψυχολογία των μαθητών που αποχαιρέτησαν το σχολείο και των μαθητριών. Τι σας νοιάζει, αν είστε γονείς, σας νοιάζει και σας καίει. Τώρα, η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ο Μιχάλης Γραντίου λίγο νωρίτερα και εισχύει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τηλεόραση του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.
3: Συνεχίζει ένα βαρετό μονόλογο, θα έλεγα. Όπως είπε, συνεχίζει να επενδύει τον εαυτό του και αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σημειώσω ότι σε κάποιες στιγμές είναι ακαταλαβίστικος ο λόγος του. Μιλάει ήδη 46 λεπτά. 46 λεπτά και μόλις έδωσε ερωτήσεις στους δημοσιογράφους. Δεν ακολούθησε το έτοιμο κείμενο που του είχαν δώσει να διαβάσει, γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται κάθε φορά. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να συνάψει μια ειρηνευτική συμφωνία εν μέρη, όπως είπε, επειδή δεν ήθελε να προκαλέσει μια οικονομική καταστροφή και παραδέχτηκε ότι κάθε φορά που η ειρηνευτική συμφωνία ήταν κοντά, η χρηματιστηριακή αγορά ανέβαινε. Το παραδέχτηκε δημόσια πια, Λένα.
4: Γιατί λέγαμε ότι εξ αρχής υπήρχε αυτή η σκιά για χειραγώγηση των αγορών. Καταλαβαίνουμε ότι ο Τραμπ δίνει και άλλη τροφή σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτή τη σπέκουλα. Δεν ξέρω, Μιχάλη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ μας έχει εξηγήσει τι θα κάνει σε αυτές τις 60 ημέρες, εάν τελικά οι Ιρανοί, γιατί υπογράφει με την ίδια ηγεσία την οποία ξεκίνησε τον πόλεμο για να την ανατρέψει, εάν δεν τηρήσουν τα συμφωνηθέντα.
3: Ναι, Λένα, να πούμε μερικά από αυτά που είπε ο πρόεδρος, διότι έχουν σημασία για να απαντηθεί η ερώτησή σου. Έδωσε συγχαρητήρια στον εαυτό του, όπως άκουσες, για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού του Κασέμ Σουλεϊμανί. Τώρα μιλάμε πριν 6 χρόνια, έτσι. Και θυμίζω ότι ήταν την ημέρα της συνάντησής του με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας στο Βαλόφης. Εκείνη την ημέρα τον δολοφόνησε. Λέω τον δολοφόνησε, διότι ο ίδιος λέει ότι αυτό έκανε. Έτσι. Μάλιστα είπε ότι η δολοφονία αυτή ήταν προϋπόθεση για αυτή τη συμφωνία. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως μια δολοφονία του 2021 είναι προϋπόθεση για μια συμφωνία του 2026. Εν πάση περιπτώσει. Και είπε ότι ισχυρίστηκε ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που έχουν συμβεί στη Μέση Ανατολή, στην ιστορία. Που δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει. Με τη συμφωνία είπε ότι μπορέσαμε να πετύχουμε ό,τι θέλαμε και το καταφέραμε. Και τόνισε πως εάν το Ιράν δεν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, ο πόλεμος αρχίσει ξανά. Για να απαντήσω την ερώτησή σου, εάν το ερνοεί ή όχι, είναι άλλη ιστορία, διότι μετά την πρόσφατη κακή εμπειρία του, δεν θέλει να ακούει για πολέμους. Έχει επιστρέψει στην προτέρα κατάσταση, την προεκλογική δηλαδή. Πάντως, φαινόταν, φάνηκε δύο φορές σήμερα, να αμφισβητεί, Λένα, το κατά πόσο η συμφωνία θα τηρηθεί. Και γι' αυτό απείλησε να επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, εάν δεν τηρηθεί αυτή η συμφωνία. Δηλαδή, ενώ έκανε αυτή η συμφωνία, γνωρίζει ότι η Ιρανική ηγεσία μπορεί να μην την τηρήσει μέχρι το τέλος.
4: Μιχάλη, λοιπόν, να σε ρωτήσω, επειδή κρατούσαμε σημειώσεις και προσπαθούσαμε να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος μέχρι αυτή την ώρα. Έχω την αίσθηση ότι η διαφήμιση και τα χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές, σε αυτή τη γέφυρα που θυμόμαστε όλοι εκείνα τα πλάνα και την κατακραυγή, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κοινή γνώμη δεν είναι συνηθισμένη όπως είναι οι Ισραηλινοί να χτυπούν σε τέτοιες υποδομές. Θέλω να πω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δεχθεί κριτική και επανέλαβε ότι αυτό ήταν ένα κατόρθωμα.
3: σίγουρα, και να μην ξεχνάμε ότι του έχει έτοιμο σχέδιο στο γραφείο του. Μάλιστα αποκαλύφθηκε κάποια στιγμή χθες ότι ενώ κουβέντιαζε με τους στρατηγούς του, το έδωσε ο Κέιν για να την αυτού στον αέρα όλες οι υποδομές. Ούτε αυτό το έκρυψε, όπως θυμάσαι. Τώρα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, λένε, είναι το πιο σοβαρό στοιχείο που θα συζητηθεί σε αυτές τις 60 μέρες. Όταν επέβαλες το ερώτημά σου, αυτό βασικά εννοούσες, και λέει ότι αν δεν ολοκληρωθεί σε 60 μέρες η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα, και λέει, αν δεν ληφθούν οι αποφάσεις, δεν πειράζει, είπε ο πρόεδρος της Αμερικής. Επιστρέφουμε κανονικά.
5: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Παρόλο που συζητάνε ακόμα και τα τρία.
8: Hat auch wirklich was Absurdes.
4: Είναι πραγματικά παράλογο. Φανταστείτε αν συνέβαινε κάτι τέτοιο στην ιατρική. Έρχεστε με ένα παιδί που είχε ένα πρόβλημα. Ένα σωματικό, το οποίο είναι επίγον, ίσως ακόμη και επιλυτικό για τη ζωή του.
8: Das dringend ist, vielleicht sogar lebensbedrohlich. Und dann bekommt man
4: και τόσοι σας λένε ότι πρέπει να περιμένετε, ότι δεν θα πάρετε θεραπεία. Το βρίσκω πολύ επιβαρυντικό και αυτό έχει επιτυνωθεί. Τα υπάρχοντα προβλήματα ενδέχεται να επιδεινωθούν γρήγορα κατά τη διάρκεια της αναμονής, ενώ κάποιες ψυχικές διαταραχές μπορεί να παγιωθούν, με ενδεχομένως ανατηφόρηση να επισπρατεί γέρες. Ίσως και αυτό είναι στην πραγματικότητα το πιο σοβαρό, να αυξηθούν και οι αυτοκτονίες μεταξύ των παιδιών και των εφήβων. Ήδη τώρα οι αυτοκτονίες αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες θανάτου μεταξύ παιδιών και εφήβων στη Γερμανία. Η τεταμένη κατάσταση επιχειρεί να επιδεινωθεί σύντομα ακόμη περισσότερο.
5: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Έλα στην παρέα μας, φαντάδε.
5: συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του. Ενώ και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος παρουσίασε το έγγραφο των 14 σημείων, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού, την άρση όλων των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινής συνένεσης των δύο πλευρών. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ενδέχεται η προσωρινή συμφωνία να υπογραφεί από τον Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Σε νέες του δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα στην περιοχή του κόλπου, ενώ υποστήριξε ότι θα ήταν κάπως άδικο να μην διαθέτει το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους όταν άλλες χώρες της περιοχής διαθέτουν αντίστοιχα οπλικά συστήματα. Νωρίτερα, στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία, Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι απέτρεψε μια οικονομική καταστροφή που θα μπορούσε να προκαλέσει η συνέχιση του πολέμου, ενώ παραδέχθηκε ότι επηρεάστηκε από την άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών, καθώς εργαζόταν για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση. Είπε παράλληλα ότι η συμφωνία διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Αμετάβλητα, στο εύρος του 3,5 έως 3,75% διατήρησε σήμερα τα επιτοκία της η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης μέχρι το τέλος του έτους. Η απόφαση για τα επιτόκια ελήφθη ομόφωνα, κάτι που δεν είχε συμβεί εδώ και ένα χρόνο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της για την Αμερικανική οικονομία, η Fed αναμένει επιβράδυνση της ανάπτυξης και άνοδο του πληθωρισμού στο τέλος του έτους, με φόντο τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες από κύκλους που είναι εχθρικοί προς τη χώρα και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε δήλωσή του, κατηγόρησε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πολιτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι η έκθεση, η οποία φαίνεται να έχει προετοιμαστεί στο πλαίσιο μιας σκόπιμης πολιτικής ατζέντα, που αντανακλά τις ιδεολογικές αγγελώσεις ορισμένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιδιώκει να επισκιάσει την υφιστάμενη θετική ατζέντα σε μια περίοδο κατά την οποία η στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, αναφέρει η ανακοίνωση. Ομιλία με υπαινιγμούς από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή στην τελετή αποφύτησης του Αριστοτέλειου Κολεγίου. Ζούμε σε καιρούς μη ηρωικούς. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μας, είπε μιλώντας στους αποφύτους, ενώ επικαλέστηκε και στίχους του Λουκιανού Κυλαϊδόνη από τον ύμνο των Μαύρων Σκυλιών. Όχι, λέμε στους άσχετους, στους ξενέρωτους, στους κυριλέ. Κλείνοντας, τόνισε στα νεαρά παιδιά να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί με όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η Πάξη θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών τιμωρήθηκαν οι ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για το επεισόδιο που είχαν οι Τάιρικ Τζόνς και Κέντρικ Ναν στο πέμπτο τελικό της Basket League. Οι δύο πρωταγωνιστές τιμωρήθηκαν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία, με τον αγώνα να είναι ισόπαλος 2-2 στο ημίχρονο. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 2 τα ξημερώματα, Γκάνα Παναμάς και στις 5 το πρωί, Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά βαθμία 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως τα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τον Νίκο Καρβέλα. Και σε λίγο, αφού συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη, θέλει κυρία Πάλμα.
1: Και το Μουντιάλ μας πάει διακοπές.
0: Ναι, και το
1: Μουντιάλ. Και Βέρντε χτες, σήμερα Κολομβία.
0: Ναι, σωστά, ταξιδεύουμε με το Μουντιάλ παντού. Αυτό είναι και το νέο παγκόσμιο κυπέλλου ποδοσφαίρου φέτος. Είναι πολύ περισσότερες οι ομάδες. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη για το ξεχωριστό θέμα από το sky.gr της μέρας ή της νύχτας.
2: Το αύριο της κατασκοπίας είναι πραγματικότητα, όπως φαίνεται, διότι το Εθνικό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Άμυνας της Κίνας μόλις κατασκεύασε ένα ντρόουν, αλλά στο μέγεθος μίας μύγας. Ναι, έχουμε σχετικό βίντεο, μπορείτε να δείτε στο sky.gr. Σε αυτό το μικροσκοπικό σώμα, ας πούμε, περιλαμβάνονται μία μικροκάμερα, ένα μικρόφωνο και βεβαίως αισθητήρες που μπορούν να συλλαμβάνουν εικόνες, ήχο, ακόμη και ηλεκτρονικά σήματα.
0: Περίμενε, εδώ διακοπή, διότι... Yeah. Σε προηγούμενα χρόνια, όταν η εκπομπή είχε διαφορετικό περιεχόμενο, έχει βγει ακροατή στον αέρα του σταθμού από τη Θεσσαλονίκη και έχει περιγράψει τη μίγα κατάσκοπο.
2: Πώς,
0: δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος εδώ το έχει κρατήσει, διότι για μία ακόμη φορά η εκπομπή δικαιώνεται μέσα από τους, με το λόγο των ακροατών.
2: Πρωτοπορεί.
0: Η προηγούμενη της μορφή που είχε τα λόγια των ακροατών.
2: Έτσι.
0: Είχε βγει στον αέρα λοιπόν ο άνθρωπος και είχε περιγράψει πώς η μύγα μπαίνει μέσα στα σπίτια και κατασκοπεύει. Πάμε τώρα. Αυτή ήταν η πρόβλεψη.
2: Ναι. Βέβαια, μιλούσε προφανώς για φυσικούς αισθητήρες. Δεν μιλούσε για
0: φυσικά. Δεν ξέρω γιατί μιλούσε. Μιλούσε στο δικό του σύμπαν. Εννοείται.
2: Λοιπόν.
0: Είναι σαν τις προφητείες του Αγίου.
1: Θα μπορούσε να μιλάει και για μύγα ρομπότ όμως. Δηλαδή.
0: Οι ακροατές έχουν μιλήσει για πάρα πολλά πράγματα. Είχαν δει ορισμένα. Ένας είχε συναντήσει και τρεις εξωγήινους. Κάπου εδώ
1: στο μετρό.
0: Στο μετρό.
1: Το θυμάμαι και εγώ.
0: Ναι, στο μετρό. Δεν θυμάμαι σε ποιο σταθμό.
1: Στο Μοναστηράκι.
0: Στο Μοναστηράκι.
1: Το θυμάμαι όλα.
0: Και ένας ήταν. Είχε συναντήσει επίσης εξωγήινους, νομίζω κάπου στην Καλυθέα. Και υπήρχε και ένας που μας μετέφερε μαρτυρίες ότι είχαν πέσει περιβολισμοί εναντίον άγνωστα ταυτότητας υπτάμενου αντικειμένου κάπου στην Κρήτη. Δηλαδή είχαν πάρει τις καραμπίνες και του είχαν ρίξει μπαλωθιές.
1: Να πω κάτι εδώ πέρα γι' αυτό.
0: Το διαλύσαμε, αλλά ναι,
1: για τη μύγα και τους ακροατές. Που μπορεί να μην ισχύει γι' αυτό το συγκεκριμένο ακροατή, ναι. Ούτε για τον άλλο με τους εξωγήινους κλπ. Να πω όμως ένα άλλο φαινόμενο που έχει να κάνει την ψυχική ασθένεια. Μπορεί να μην αφορά τους συγκεκριμένους ακροατές, το ξαναλέω. Και ξέρουμε ότι στη σοβαρή ψυχική ασθένεια οι άνθρωποι πολλές φορές μπερδεύουν τη φαντασία με την πραγματικότητα και πράγματα τα οποία διαβάζουν ή πράγματα τα οποία ακούνε ή φαντάζονται νομίζουν ότι είναι αληθινά. Αυτά τα πράγματα λοιπόν πάντα έχουν να κάνουν με την εποχή και έχουν πάντα να κάνουν με τα ερεθίσματα που υπάρχουν τριγύρω. Αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και στη σχιζοφρένεια και στη διπολική διαταραχή και όπου τέλος πάντων έχουμε παρόμοια συμπτωματολογία και παρόμοιο μπέρδημα πραγματικότητας με φαντασία, ότι έχουν να κάνουν τα ερεθίσματα. Πριν πάρα πολλά χρόνια, ας πούμε, όλοι βλέπαν παντού κατάσκοπους της CIA. Μετά βλέπαν τις 17 Νοέμβρη να τους παρακολουθούν. Μετά πάμε.
0: Άνα και στη δεκαετία του 60 στις Ηνωμένες Πολιτείες έβλεπαν πάρα πολύ Ρώσους κατάσκοπους. Τότε ήταν η τρέλα, γιατί υπήρχαν ταινίες, ο φόβος κτλ.
1: Βέβαια, KGB κλπ. Μετά πάμε στα ρομπότ και στη τεχνολογία. Μετά πάμε στους υπολογιστές, ότι κάποιος από τους υπολογιστές ή από την τηλεόραση υπήρχε μια εποχή που οι άνθρωποι που είχαν σοβαρές ψυχικές ασθένειες πίστευαν ότι η τηλεόραση, μέσα από την τηλεόραση παίρνουν διάφορα σήματα ή μιλάει τηλεόραση για αυτούς ή τραγουδάει για αυτούς ή αυτό που λέγεται σε ένα σύριαλ μέσα αφορά αυτούς και αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι όταν γίνεται στην ψυχική ασθένεια αυτό το μπέρδεμα της φαντασίας με την πραγματικότητα, πάντα είναι κάτι που μοιάζει λίγο με αλήθεια ή είναι κάτι που θα μπορούσε να είναι αλήθεια, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι παίρνουν ερεθίσματα από αυτά που βλέπουν, ακούν ή φαντάζονται γύρω τους ή διηγούν τι άλλοι γύρω τους, χωρίς να κοιτάνε αν αυτά είναι αληθινά ή αν μπορούν πραγματικά να γίνουν πράξη. Οπότε δεν μας κάνει πάρα πολύ εντύπωση όταν κανείς, ας πούμε, όταν άνθρωποι με ψυχική ασθένεια, για παράδειγμα, ακούνε ότι ίσως να υπάρχουν εξωγήινοι που έχουν αριστεί στη γη και αρχίζουν και φαντάζουν και νομίζουν ότι μπορεί και να τους είδανε και ότι μπορεί και να τους στείλαν κάποια σήματα ή να είχαν κάποια επικοινωνία και αυτά, γιατί το ερέθισμα που παίρνει ένας άνθρωπος που έχει ψυχική ασθένεια θα είναι πάντα ένα ακραίο ερέθισμα.

0: ένσημα που συνδέεται με φόβο και πολλές φορές με την καταδίωξη ή την παρακολούθηση. Είναι πολύ αγαπημένο θέμα στην ψυχική ασθένεια, γιατί ο φόβος είναι το υπόβαθρο, άρα είναι καταστάσεις που σε φοβίζουν. Τι πιο πολύ σε φοβίζει από το κάποιος να σε απειλεί με κάποιο τρόπο, έτσι, έμεσα. Οπότε έχουμε τέτοια θέματα.
1: Κυρία Αλεξάνδρα, πάλι επιστρέφουμε στον Στέφανο Νικολαίδη για να ολοκληρώσει.
2: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακό, έτσι, έβριμα αυτό των Κινέζων, διότι τα φτερά του, τα φτερά αυτού του εντόμου, κουνιούνται σαν του κανονικού εντόμου, αντί να περιστρέφονται σαν πτερύγιο drone, οπότε παραμένει, όπως καταλαβαίνετε, σχεδόν αθόρυβο και κινείται σαν MVON. Να πούμε, και με αυτό θα κλείσω, ότι το ελέγχεις από το κινητό σου, αν θες, μέσω Bluetooth, ναι, ζυγίζει κάτω από 0,3 γραμμάρια, τίποτα, κυριολεκτικά σχεδόν τίποτα. Έχει μέγεθος περίπου 2 εκατοστά, με 4 πόδια σχεδόν τόσο λεπτά όσο μία ανθρώπινη τρίχα. Και οι εφαρμογές του μπορούν να είναι επιτήρηση που παρακάμπτει κάθε ανιχνευτή μετάλλων, κάθε κάμερα, κοριός παρακολούθηση σε ένα δωμάτιο και αναγνώριση πεδίου μάχης, βεβαίως.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Στέφανος Νικολαίδης.

0: Ράδιο Ψή, όπως κάθε μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη. Συντονισμένοι στον Sky 100,3 είστε με την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγο. Θα περιπλανηθούμε, κυρίες και κύριοι, στις καλοκαιρινές διακοπές. Αλλά αναφερούμε στη σχέση γονέων και παιδιών, διότι τα παιδιά εδώ και κάτι μέρες δεν έχουν πλέον σχολείο, οπότε είναι στο σπίτι και είτε έχουν δραστηριότητες να κάνουν, είτε είναι απλωμένα στις οθόνες περιμένοντας τους γονείς τους πότε θα τελειώσουν την εργασία τους και θα πάρουν ημερομηνίες για να πάνε διακοπές.
1: Σε καλοκαιρινές διακοπές που αρχίσανε για τα παιδιά, ναι, κυρίως για τα παιδιά του δημοτικού αλλά και τα μεγαλύτερα, και με τους γονείς να συνεχίσουν να δουλεύουν και να μην έχουν διακοπές και μόνο να έχουν να αντιμετωπίσουν ίσως αυτή την δυσκολία ανάμεσα στο εγώ συνεχίζω και δουλεύω και το παιδί είναι στο σπίτι ή το παιδί είναι έξω ή το παιδί είναι μια βόλτα. Το ακούω πολύ αυτές τις μέρες και τις σκέφτηκα έτσι, μια και είμαστε και λίγο σε κλίμα διακοπών όλοι μας, να συζητήσουμε έτσι λίγο για αυτό το θέμα.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν είναι απολύτως επίκαιρο. Γιατί
1: μόλις ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Και γιατί.
0: Και παραλαμβάνεται κάθε χρόνο επίσης.
1: Και γιατί.
0: Τέτοια εποχή.
1: Οι πιο πολλές μαμάδες που συναντώ έτσι το τελευταίο διάστημα ζουν πάρα πολύ σε αυτή την αγωνία. Που είναι ότι τι θα κάνουν τα παιδιά τελειώνοντας, ξεκινώντας βέβαια τις διαφορετικές ηλικίες που τα προβλήματα είναι λίγο διαφορετικά. Αν είναι παιδιά προσχολικής ηλικίας που εκεί πέρα έχουμε κάποιον που πρέπει οπωσδήποτε να τα φυλάει και που εκεί πέρα είναι και τα πράγματα λίγο πιο εύκολα, γιατί οι σταθμοί και όλα αυτά δεν τελειώνουν ακόμα τόσο γρήγορα όπως τελειώνουν.
0: Ναι, ναι, οι παιδικοί σταθμοί συνεχίζουν.
1: Οπότε είναι το πρόβλημα έτσι λίγο μεταχρονολογημένο, δεν το αντιμετωπίζουν τώρα. Αλλά κυρίως είναι στα παιδιά του δημοτικού και του γυμνασίου, που τα παιδιά του δημοτικού με ποιο θα μείνουν στο σπίτι και πώς θα περάσουν αυτούς τους 3 μήνες σχεδόν των διακοπών, ώστε να είναι πραγματικές διακοπές, να είναι ένα δώρο του καλοκαιριού, να είναι ένας χρόνος μαζί στην πραγματικότητα που μπορεί κανείς να κάνει πράγματα και μπορεί να ασχοληθεί με το παιδί του, αλλά και να έχει τη δυνατότητα για αυτό το πράγμα, γιατί το να έχει αυτή τη δυνατότητα δεν είναι κάτι τόσο απλό. Έκανε ένα γρήγορο καθόλου αντιπροσωπευτικό τεστ στο πανεπιστήμιο το πρωί και ρωτούσα όλους όσους έχουν παιδιά τι θα κάνουν τα παιδιά τους, τι κάνουν αυτή τη βδομάδα τα παιδιά τους, αφού είχαν τελειώσει τις γιορτές και όλα αυτά. Και αυτό που παρατήρησα και που βέβαια το παρατηρούμε νομίζω οι περισσότεροι και το ακούμε πολλές φορές να μας το διηγούνται, είναι ότι κυρίως ήταν οι γυναίκες αυτές οι οποίες είχαν να ασχοληθούν ή να αγωνιούν ή να λύσουν αυτό το θέμα.
0: Μόνο οι γυναίκες.
1: Ήταν όχι μόνο οι γυναίκες.
0: Μόνο οι γυναίκες, δηλαδή έχουν αυτό το άγχος, ασχοληθούν, όχι οι άντρες. Είναι λεγόμενη γυναικεία δουλειά, εντυπωσιακό.
1: Θα πω ναι, ότι είναι περισσότερο γυναικεία δουλειά, είναι πολύ περισσότερο γυναικεία
0: δουλειά. Θεωρείται ή είναι.
1: Είναι πολύ περισσότερο γυναικεία δουλειά, ναι, γιατί το θέμα που έχει να κάνει με τη φροντίδα γενικότερα είναι μια γυναικεία εργασία. Είναι αυτονόητο κοινωνικά ότι η γυναίκα είναι επιβαρημένη και με το να φροντίζει τα παιδιά και με το να φροντίζει τους ηλικιωμένους ή να φροντίζει οποιοδήποτε άρρωστο υπάρχει μέσα στην οικογένεια. Σπάνια σκεφτόμαστε ότι θα σταματήσει ένας άντρας τη δουλειά του για να το κάνει αυτό και πάντα περιμένουμε.
0: Άδικο για τη γυναίκα.
1: Ότι κάποιος ανισόδη. Φυσικά έχει να κάνει με την ισότητα των φύλων ή μάλλον με την έλλειψη ισότητας, ναι, των φύλων.
0: Με θεωρούμε τη δοσμένη θεσμική ανισότητα.
1: Ακριβώς.
0: Ατύπωση θεσμική ανισότητα.
1: Ακριβώς. Ότι θεωρούμε αυτονόητο ότι είναι δουλειά της γυναίκας να λύσει αυτά τα θέματα και να τα φροντίσει και θεωρούμε και αυτονόητο ότι αν κάποιος χρειαστεί να μείνει για να το κάνει αυτό θα πρέπει να είναι γυναίκα, και αυτό το βλέπουμε και σε πάρα πολλές έρευνες που αφορούν την ισότητα των φύλων και που αφορούν τις γυναίκες στην αγορά εργασίας, που δείχνουν οι έρευνες αυτές ότι στην εποχή μας και στις δικές μας κοινωνίες οι γυναίκες έχουν πλέον την ελευθερία να φορέσουν ό,τι θέλουν, έχουν την ελευθερία να σπουδάσουν ό,τι θέλουν και πιο ανδρικά επαγγέλματα. Ξέρω κορίτσια που είναι μηχανικοί αυτοκινήτων ή που κάνουν έτσι άλλες δουλειές που είναι σκληρές και δύσκολες δουλειές, έτσι πολύ βαριές και σωματικά, και που παρόλα αυτά όμως, παρότι γίνεται έτσι και ξέρουμε ότι έχουν την ελευθερία και να σπουδάσουν και να δουλέψουν και να μπουν στην αγορά σε παραδοσιακά ανδρικά επαγγέλματα, βλέπουμε ότι όταν περάσουν λίγα χρόνια και φτάνουν στα 30 ή στα 40, ότι εκεί πέρα είναι αυτονόητο ότι όταν χρειαστεί στο σπίτι κάποιος φροντίδα, είτε είναι παιδί, είτε είναι ηλικιωμένος, είτε είναι κάποιος άλλος, ότι η γυναίκα είναι αυτή η οποία θα κάνει πίσω στην εργασία της, στη συντριπτική πλειοψηφία, και θα είναι αυτή η οποία θα μείνει στο σπίτι. Και βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το έχουμε στο μυαλό μας, χρειάζεται να το συνδέουμε με αριθμούς και χρειάζεται να σκεφτόμαστε ότι η ουσιαστική ισότητα απαιτεί μεγαλύτερη εμπλοκή και των δύο φύλων σε αυτό το ρόλο του φροντιστή, και πόσο μάλλον το πρόκειται για τη φροντίδα των παιδιών που νομοθετικά έχουν υπάρξει αλλαγές, αλλά δεν φτάνουν νομοθετικές αλλαγές, πρέπει να υπάρχουν και δημόσιες πολιτικές που στηρίζουν την οικογένεια και που βοηθούν όντως και οι δύο γονείς να συμμετάσχουν με τον ίδιο πολύ τρόπο στην ανατροφή των παιδιών, και γιατί αυτό είναι απαραίτητο για τη φροντίδα, αλλά και γιατί ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ όμορφο, γιατί όταν κάνεις ένα παιδί το κάνεις γιατί θες να είσαι εκεί όταν το βλέπεις να μεγαλώνει και θέλεις να συμμετέχεις σε αυτό, και γιατί αυτές είναι στιγμές οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Με αυτή την έννοια οι γυναίκες είναι τυχερές που έχουν τη φροντίδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα.
0: Είναι τεράστιο βάρος.
1: Και είναι και τεράστιο εμπόδιο στην επαγγελματική πορεία μιας γυναίκας. Έτσι μένουν πίσω οι γυναίκες και δεν εξελίσσονται επαγγελματικά για τους λόγους αυτούς. Αλλά σίγουρα όταν έχεις λοιπόν ένα παιδί και θες να το βλέπεις να εξελίσσεται, έχει σημασία να μπορούν και οι δύο γονείς να παίχουν τους χρόνους και την υποστήριξη αυτή από το πλαίσιο και από τις πολιτικές, ώστε να μπορούν να διαθέτουν υποχρεωτικά και οι δύο εξίσου πολύ χρόνο, και όχι κατ' επιλογή, άρα να το ξαναπαίρνει πάλι όλη η γυναίκα, αλλά υποχρεωτικά και δύο, ώστε να μπορούν να είναι παρόντες.
0: Είμαστε πολύ μακριά
1: σε αυτό το μεγάλο καλοκαίρι.
0: Είμαστε πολύ
1: των
0: μακριά.
1: Τριών μηνών.
0: Ναι. Τριών μηνών παλιά, δεκαετία του 80, γιατί μετά το ξεχάσαμε αυτό.
1: Νόμιζα τα παιδιά έχουν ακόμη τρεις μήνες.
0: Έχουν ακόμη τρεις μήνες, αλλά είναι.
1: Για τα παιδιά λέμε.
0: Είναι για εμάς μεγάλους, εμείς δεν είμαστε παιδιά. Τα παιδιά ακολουθούν τους γονείς, αλλά έχουν και εκείνες τις δικές τους υποχρεώσεις. Δηλαδή πηγαίνουν υποχρεώσεις είτε στα κάμπ, και λέγαμε παλιά, τα λέγαμε θερινά σχολεία. Κατασκηνώσεις είχαμε παλιά επίσης. Είτε αν κάποιο παιδί ήταν στους προσκόπους, πήγαινε κατασκήνωση. Αν ήταν οι γονείς του δημόσιου πάλι στην Εθνική Τράπεζα, πήγαινε κατασκήνωση. Υπήρχε αυτό. Τώρα μετά ονομάστηκαν όλα κάμπ. Και δραστηριότητες και μαθαίνουν να κάνουν μπάνιο και να παίζουν μπάσκετ μέσα στον ήλιο κτλ. Και φυσικά εννοείται η επιπληρωμή αυτής της δραστηριότητας.
1: Στην πραγματικότητα οι κατασκηνώσεις συνεχίζουν και υπάρχουν, βέβαια πολλές από αυτές είναι ιδιωτικές ή σε πολλές
0: υπάρχουν
1: και κατασκηνώσεις, υπάρχουν και με τις ασφάλειες που πηγαίνουν, και υπάρχουν και τα κάμπ των σχολείων, τα οποία δεν είναι τυχαίο που έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα κάμπ, γιατί πραγματικά αυτό αναδεικνύει και πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη, δηλαδή αυτό αναδεικνύει το πρόβλημα του τι θα κάνουν τα παιδιά τόσο πολύ καιρό όταν οι γονείς δουλεύουν, οπότε ουσιαστικά είναι μια παράταση του σχολείου με ένα διαφορετικό τρόπο που είναι πιο ψυχαγωγικός ή είναι πιο φύλαξη ανάλογα με την ποιότητα των κάμπ, και σε σπάνιες περιπτώσεις αθλητικές, γιατί κοίταγα, ας πούμε, έτσι έκανα κάλυπτο να δω στην Αθήνα για παράδειγμα τι αθλητικά κάμπ υπάρχουν, είναι πάρα πολύ λίγα, είναι απειροελάχιστα.
0: Χράζουν τα σημαίνια, λιώνουν, δεν είναι, είναι για...
1: κυρίως είναι εκτός, ας πούμε, είναι σε προάστια που μπορεί κανείς να βρει κάτι τέτοιο, οπότε ο αθλητισμός δεν έχει πολύ μεγάλη θέση, αλλά είναι μια λύση λοιπόν αυτή. Η άλλη λύση είναι γιαγιάδες. Υπάρχει αυτή η λύση.
0: Υπάρχει ακόμα. Όσο είναι εφικτό, όσο αντέχουν οι γιαγιάδες.
1: Το ακούω σπάνια πάντως.
0: Ναι. Μειώνεται διαρκώς.
1: Στην Αθήνα το ακούω πολύ σπάνια αυτό.
0: Το καλό, αν υπάρχει γιαγιά παππού στο χωριό, είναι εξαιρετικά και μπορούν να φροντίσουν τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά αισθάνονται καλύτερα. Είναι εν μέρει απελευθερωμένα από τους γονείς. Είναι στη φύση, στο χωριό, σε βουνό ή σε θάλασσα και είναι με τους παππούδες που κάνουν όλα τα χατήρια.
1: Νομίζω
0: υπάρχει
1: ότι...
0: άλλη, δηλαδή τρώνε παγωτό και πρωί και βράδυ.
1: Ότι πολλές φορές
0: παράδειγμα.
1: Οι γονείς φοβούνται, γιατί λίγο είμαστε σε μια εποχή που υπάρχουν περισσότερες φόβοι και περισσότερες αγωνίες.
0: Αλλά φόβοι, αγωνίες και η ψυχοσύνθεση των ανθρώπων πια είναι.
1: Και
0: στα...
1: πιο πολύ στρες, οπότε νομίζω ότι πολλές φορές φοβούνται το να είναι οι γονείς στην Αθήνα και να το παιδί στο χωριό, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό δεν σημαίνει.
0: Ένας ακροατής σας θέτει ένα παράδειγμα τώρα. Τι σημαίνει, ας πούμε, στην Κρήτη καλοκαιρινές διακοπές για παιδιά. Βρίσκω στην Ιδιατική δύο ανήλικοι με ατυχήματα από ηλεκτρικά πατίνια. Τι σημαίνει αυτό, γιατί έχουν αφαιθεί τα παιδιά έξω και τους έχουν πάρει τα πατίνια και τρέχουν και κυνηγάνε. Δηλαδή είναι άλλη διάσταση αυτή. Δεν έχουμε συμπεριλάβει πολύ το ρόλο της τεχνολογίας πλέον και, τον, και την εξέλιξη.
1: Το τι ρίψω κίνδυνο μπορεί να κάνει,
0: ναι,
1: τα παιδιά.
0: Φυσικά.
1: Το δείτε, ναι. Μου το
0: δεν μπορεί να είναι σε επίβλεψη. Δηλαδή τώρα, αν δώσει το παιδί πατίνι, θα βγει και βγει στον δρόμο, είναι φιάλτης. Πρέπει να κάνει απαγορεύει. Δηλαδή με τον νόμο απαγορεύονται. Αλλά στην πράξη είναι έξω.
1: Και αυτό λέτε ότι συνδέεται με τις διακοπές.
0: Με,
1: ναι,
0: με τη χαλαρότητα.
1: Με
0: και τώρα στην Αθήνα το βράδυ που συγγνώμη στη διακοπή, είναι πάρα πολύ. Ακόμη και τώρα, είναι τη νύχτα σε κάποιες από τις γειτονιές. Μαζεύονται παιδιά με πατίνια. Και κάνουν challenge. Το έχω δει το βράδυ συγκρού. Τρέλα.
1: Και κάνουν και διάφορα. Αυτό με το challenge είναι ένα μεγάλο θέμα πολλών ειδών. Κάνουν και πολύ μικρότερα παιδιά δύσκολα πράγματα και επικίνδυνα χωρίς να έχουν πατίνια καν. Αλλά το ακούω και ο παιδάκι του δημοτικού και μου το διηγούνται αυτό.
0: Και από το δημοτικό. Μάλιστα.
1: Ναι. Πανεμοκατεβαίνουν σκαλιά και κάνουν τέτοια challenge. Άλλη ποιότητα, άλλη ηλικία.
0: Άρα υπάρχει ένα θέμα.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν, ενώ και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ενδέχεται η προσωρινή συμφωνία να υπογραφεί από τον Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Σε νέες του δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα στην περιοχή του κόλπου, ενώ υποστήριξε ότι θα ήταν κάπως άδικο να μην διαθέτει το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους όταν άλλες χώρες της περιοχής διαθέτουν αντίστοιχα οπλικά συστήματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Αμετάβλητα, στο εύρος του 3,5 έως 3,75% διατήρησε τα επιτόκια της η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης μέχρι το τέλος του ετούς. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα στην Κρήτη για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βαγγέλης Γερμανός με την κόρη του, γράφει το 1981, κρατάει ακόμη αυτό το τραγούδι τόσα χρόνια μετά.
1: Ένα κοριτσάκι εκεί γύρω στα 12 μου διηγιόταν τον ερώτηση για το φετινό καλοκαίρι να πηγαίνει στο πάρκο, ναι, έξω από το σχολείο με τις φίλες της και να κάθονται εκεί όλο το απόγευμα μέχρι να γίνει νύχτα και όταν φτάνει 11 η ώρα το βράδυ, ναι, να πίνει μια σπράιτ που την πίνει μόνο το καλοκαίρι και να πηγαίνει μετά για ύπνο ευτυχισμένη.
0: Τρομερό αυτό, έτσι. Τόσο απλά, γιατί τα παιδιά εκεί αντιλαμβάνονται τη χαρά. Γίνονται για λίγο πιο ανεξάρτητα, είναι ελεύθερα, μπορούν να συνομιλήσουν με τους φίλους. Δεν είναι διαρκώς υπό την επίβλεψη των γονέων.
1: Ένα αγόρι που είναι τελείωσε εντρίτη δημοτικό και θα πάει, ναι, τώρα τετάρτη, μου διηγιόταν πριν λίγες μέρες ότι τα πρωινά τώρα που οι γονείς είναι στη δουλειά και θα μένει με τη γιαγιά που μένει στο ίδιο κτίριο, αλλά είναι πολύ γιαγιά και δεν μπορεί πολύ να κάνουν πολλά πράγματα, ότι θα κάθονται, ότι θα ακούνε στο ραδιόφωνο τη σύναξη που αρέσει τη γιαγιά και κάθεται και ακούει και αυτός μαζί τη σύναξη και ότι θα βλέπουν τροχό στην τηλεόραση που θα λύνουν γρίφους και τον βάζει η γιαγιά να λύνουν γρίφους και μετά που η γιαγιά θα έχει νηστάξει, θα κάθεται και θα κοιτάει το ταβάνι και θα γναντεύει τα βουνά έξω από το παράθυρο. Και όταν έψαξα να βρω πού είναι, ποια είναι αυτά τα βουνά που βλέπει έξω από το παράθυρο, ήταν ο Λυκαβητός τα βουνά από το παράθυρο, βέβαια, που έβλεπε. Αλλά στο μυαλό του.
0: Πόσο μεγάλη φαίνεται.
1: Θα βλέπει τα βουνά έξω από το παράθυρο. Και όταν θα κοιμόταν η γιαγιά θα παίρνει το τάμπλετ και βέβαια θα έλειωνε στο τάμπλετ. Αν υπομονούσε να φτάσει η ώρα που η γιαγιά θα κοιμηθεί και αυτός θα πάρει το τάμπλετ και θα μπορέσει να...
0: Πάμε λοιπόν στο επόμενο βήμα. Τώρα τα παιδιά αφήνονται στην οθόνη.
1: Τα παιδιά αφήνονται στην οθόνη,
0: να,
1: ναι,
0: μεγαλώσουν.
1: Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο που το ξέρουμε και το ακούμε όλοι και λέγεται πολύ, γιατί αφήνονται να μεγαλώσουν, εκείνο το θέμα. Η οθόνη από μόνη της δεν είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι πόσος είναι ο χρόνος της οθόνης, πόσο πάρα πολύ. Εάν τα παιδιά περνάνε αυτό το χρόνο όντως με μία οθόνη και όχι με άλλους ανθρώπους, εάν υπάρχει γονική επίβλεψη, εάν η οθόνη μπαίνει και στο βραδινό τους ύπνο και στα όνειρά τους και στις ώρες πριν κοιμηθούν, άρα τους καταναλώνει τον ύπνο τους, και αν τους στερεί από τις κοινωνικές εμπειρίες, δηλαδή από τη σχέση με τα άλλα παιδιά. Ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι πολλές ώρες μόνα τους και ότι τα tablet γίνονται λίγο babysitter σε όλο αυτό το πράγμα και ότι αυτό είναι πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί αφενός τα κρατάει μακριά από τα άλλα παιδιά, τα κρατάει μακριά από τον αθλητισμό και μετά ξέρουμε ότι κάνει και διάφορα πράγματα στον εγκέφαλό τους. Γι' αυτό βλέπουμε ότι συζητιέται και τόσο πολύ απαγορεύσει τα social media, γιατί βλέπουμε ότι ο εγκέφαλος έχει δύο έτσι διαφορετικούς τομείς που αναπτύσσονται και στις εφηβείες από 10 χρονών και μετά αναπτύσσεται πολύ ένας τομέας που έχει να κάνει με τα συναισθήματα και με τις κοινωνικές σχέσεις και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό και τα παιδιά επιθυμούν πάρα πολύ να είναι με άλλα παιδιά, επηρεάζονται από άλλα παιδιά, θέλουν τη γνώμη των άλλων παιδιών, δεν δίνουν μεγάλη σημασία στους ενήλικες, αλλά ασχολούνται πάρα πολύ με το τι πιστεύουν οι φίλοι τους, είναι πάρα πολύ απασχολημένα με την εικόνα του σώματος που βλέπουν μέσα στα social media, είναι πάρα πολύ απασχολημένα με το να έχουν σχέσεις με άλλα παιδιά και να είναι σε μια συνεχή επικοινωνία, που μέσα από τα social media μπορείς να είσαι σε μια συνεχή επικοινωνία με κάποιο παιδί όποιας ηλικίας, και είναι και πάρα πολύ εκτεθειμένα στο σύστημα της κοινωνικής ανταμοιβής, δηλαδή σε αυτό το σύστημα του πόσα like θα πάρω και πόσες καρδούλες, ναι, είναι τρομερά σημαντικό για τα παιδιά αυτά, γιατί αυτό, γιατί στο μυαλό τους έχει ήδη αναπτυχθεί στον εγκεφαλό τους το κομμάτι που έχει να κάνει με την κοινωνική ανταμοιβή και την αναζητούν συνέχεια και ξέρουμε ότι όταν η κοινωνική ανταμοιβή δεν είναι προβλέψιμη, όπως δεν είναι μερικές φορές και στον τζόγο, ότι είναι πιο σημαντική, γιατί κολλάς περισσότερο και γιατί την περιμένεις περισσότερο και γιατί είσαι συνέχεια σε μια κατάσταση αναμονής. Ότι όταν η κοινωνική ανταμοιβή είναι σταθερή, μπορεί να χάνεις και το ενδιαφέρον σου αν κάποιος σου λέει συνέχεια ναι, καρδούλες. Αλλά όταν αυτό δεν είναι σταθερό, ότι αυτό διατηρεί το ενδιαφέρον πολύ ψηλά και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ουσιαστικά τα social media γίνονται πάρα πολύ εθιστικά για τα παιδιά. Έτσι, ενώ αυτό το κομμάτι έχει πολύ αναπτυχθεί και είναι αυτός ο λόγος που θέλουν να βρίσκονται συνέχεια και να μπορείς να αφήσεις τα παιδιά με τα τάμπλετα λίγες ώρες και να μην κουραστούν ποτέ, να μην βαρεθούν ποτέ και να συνεχίσουν να παίζουν και να έρχονται σε επαφή με άλλους. Μέσα από αυτά, αντίθετα, ξέρουμε ότι ο εγκέφαλος, το κομμάτι του εγκεφάλου που αφορά τη λογική σκέψη, την λήψη αποφάσεων, την κριτική ικανότητα και την λογική οργάνωση των πραγμάτων, ότι αυτό εξελίσσεται και ότι φτάνει μέχρι τα 25 μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η εξέλιξη. Αντίθετα, το κομμάτι το συναισθηματικό ξεκινάει στα 10 και πολύ γρήγορα έχει εξελιχθεί. Άρα υπάρχει μεγάλη διαφορά στα παιδιά που παίρνουν τα πατίνια και έχουν αυτό το δυστύχημα ή το ατύχημα, το να μπορούν να κρίνουν ξεκάθαρα και το να μπορούν να έχουν μια, να πάρουν καθαρές αποφάσεις με κριτήριο τη λογική σκέψη και την κριτική ικανότητα και όχι με κριτήριο το συναίσθημα και το πώς θα σχετιστώ με τους άλλους, τι εντύπωση θα κάνω στους άλλους, τι θα πούν οι φίλοι μου, τι κάνουν οι φίλοι μου, πώς το κάνουν οι φίλοι μου, να κάνω και εγώ το ίδιο. Είναι δηλαδή ο εγκέφαλος που τα εμποδίζει στην πραγματικότητα να το κάνουν αυτό, γιατί έχουν μια μεγάλη ταχύτητα στο ένα κομμάτι και πολύ φυσιολογικά αναπτυξιακά. Το υπόλοιπο κομμάτι ακόμη δεν έχει προλάβει να αναπτυχθεί και πρέπει να περιμένει να τελειώσουν το σχολείο όλο, να τελειώσουν και λίγο μερικά χρόνια και μετά.
0: Άρα η περίοδος καλοκαιριού λοιπόν και αυτό το διακοπό είναι εξίσου κρίσιμη όταν θα αφαιθούν περισσότερο στις οθόνες. Έτσι δεν είναι, με βάση όλο αυτό. Δηλαδή χάνουν την πραγματική κοινωνικοποίηση και περνάνε στην ψηφιακή.
1: Φυσικά δεν έχουμε βρει ότι τα social media κάνουν μια συγκεκριμένη βλάβη στον εγκέφαλο.
0: Όχι,
1: αλλά όταν σε στερούν από το να συναλλάσσεις πραγματικά με τους άλλους ανθρώπους.
0: Από το να παίξει κρυφτό ή κυνηγητό με ένα παιδάκι έξω τα παιδιά έξω το απόγευμα, όπως κάνουν παλιότερα, το να είναι μέσα και να κάνουν ένα ψηφιακό παιχνίδι δεν είναι μια υποχώρηση.
1: Φυσικά. Όπως και το να βαριέσαι τα παιδιά όταν κάθονται με λίγα παιχνίδια και βαριώνται, αυτό αυξάνει τη δημιουργικότητά τους, γιατί μετά από λίγο κάτι θα βρουν να παίξουν. Αν αφήσεις ένα παιδί χωρίς πολλά ερεθίσματα, μετά από λίγο κάτι θα βρουν να κάνει. Δεν πρόκειται να κάτσει ένα παιδί και να μην κάνει τίποτα απολύτως. Άρα θα αρχίσει η δημιουργικότητά του να αναπτύσσεται. Όπως και ένα άλλο πράγμα που το παρατηρώ πάρα πολλές φορές εδώ, αλλά έχω δει ότι τις άλλες χώρες δυτικές που έχουν μια άλλη κοινωνική οργάνωση και μια άλλη οργάνωση των οικογενειών ίσως και που οι άνθρωποι ίσως να είναι και λίγο πιο μοναχικοί, δεν υπάρχει. Ας πούμε εδώ πέρα, όταν πηγαίνεις σε ένα πάρκο ή πηγαίνεις σε μια πλατεία, βλέπεις πάντα ότι τα παιδιά παίζουν και βλέπεις τους γονείς που κάθονται στην καφετέρια και παίρνουν τον καφέ τους και μιλάνε μεταξύ τους και μπορεί να ξεκινήσει και να μην είναι ή συζητάνε τέλος πάντων αυτό. Όταν αυτό το δεις σε ένα πάρκο στη Γαλλία, στην Αγγλία, στη Γερμανία, δεν θα το δεις αυτή τη σκηνή ποτέ. Δεν υπάρχει ποτέ μια καφετέρια που οι γονείς κάθονται και μένουν τον καφέ τους και τα παιδιά παίζουν μόνοι τους.
0: Είναι
1: ενεργή και κάνουν και αυτοί πράγματα μαζί. Δηλαδή, αν περπατάνε, αν τρέχουν, αν ξέρω, κάνουν τους κυροβόλτα ή οτιδήποτε άλλο, ή αν παίζουν είτε ρακέτες ή τένις ή οτιδήποτε άλλο, ή κάνουν πικνίκ στον καζόν, είναι όλοι μαζί. Δεν είναι μονάχα τα παιδιά ξεχωριστά και οι γονείς μεγάλοι ή γονείς σε μια άλλη συνθήκη. Αυτό λίγο δικαιολογείται, γιατί οι δικές μας κοινωνίες είναι πιο συναισθηματικές κοινωνίες και σχετίζονται πιο πολλοί άνθρωποι και κοινωνικοποιούνται πιο πολύ και οι γονείς έχουν την ανάγκη επίσης να έρθουν σε μια επαφή με τους άλλους γονείς και αυτό είναι απόλυτα θεμητό και φυσιολογικό, αλλά από την άλλη μεριά τα παιδιά μαθαίνουν από αυτά που κάνουμε και όχι από αυτά που λέμε. Το τρέξει παιδί μου όταν εγώ κάθομαι και πίνω καφέ δεν έχει αποτέλεσμα κανένα.
0: Σωστά, γιατί το παράδειγμα είναι ο γονέας που κάθεται
1: και απολαμβάνει
0: τον καφέ ή
1: με την ηλικία του, αλλά δεν συμμετέχει στην πραγματικότητα αυτό που κάνουν τα παιδιά, δεν δίνει ερεθίσματα και δεν βοηθάει και πολύ τα παιδιά να μάθουν να κάνουν πράγματα ή να μάθουν να αθλούνται ή να μάθουν να προσπαθούν με διαφορετικά.
0: Βεβαίως δεν είναι καλύτερο το παιδί να ισχυροποιεί, να αποκτά δύναμη και αυτοπεποίθηση στην τριβή με τα άλλα παιδιά χωρίς την επίβλεψη των γονέων. Δηλαδή στη δεκαετία του 80 δεν ήταν. Ήταν μάλλον επιβεβλημένο το παιδί να είναι μόνο του και να παίζει.
1: Θα πω δύο
0: πράγματα. Και ο πατέρα ή η μητέρα να είναι καθόλου μακριά ή να μην ντρέπονται τα παιδιά να του παρακολουθούν. Διότι δεν αισθάνονταν μεγάλα.
1: Ναι. Θα πω δύο πράγματα.
0: Σε αυτό το λέω, αν έχει αλλάξει αυτό, ρωτάω, δεν είναι.
1: Το ένα είναι ότι μερικές φορές λίγο το παρελθόν το εξοραίζουμε.
0: Καλά,
1: ότι
0: πάντα.
1: Τα πράγματα ήταν πολύ ωραία.
0: Καταρχήν
1: και...
0: η δεκαετία του 80 ήταν πραγματικά ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Και δεν ήταν έτσι, δεν ξέρω για πώς ήταν ωραία και πού.
0: Πλάκα ακριβώς.
1: Αλλά λίγο μοιάζουν πιο ωραία από ό,τι ήταν. Θα πω ότι σε μια παλιότερη οργάνωση που δεν ξέρω καν το 80, θα έλεγα ότι ήσουν ακόμη και λίγο πιο πίσω, ότι εκεί τα παιδιά δεν ήταν μόνα τους, ήταν μέσα σε ένα δίκτυο ανθρώπων ενηλίκων.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί οι γονείς να μην ασχολιόντουσαν, αλλά οι γονείς υπήρχαν όμως γύρω-γύρω όλοι.
0: Πολλά μάτια.
1: Θείες, παππούδες, γείτονες και όλοι αυτοί. Όλοι ξέραν τι κάνεις, που το κάνεις και με ποιους είσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, και μάλιστα παρέμβαιναν κιόλας, όχι μόνο ξέρανε, ναι, ναι, αλλά αν κάτι συλλέβαινε, έλεγε.
0: Υπήρχε άμεση ενημέρωση.
1: Σταματάς εδώ πέρα.
0: Στο δίκτυο. Έτσι. Το δίκτυο λειτουργούσε.
1: Και σταμάταν και το παιδί. Ναι. Δηλαδή, δεν λέγανε αυτό είναι αλλού παιδί, εγώ δεν ασχολούμαι.
0: Ναι, ναι, και αυτό. Ναι.
1: Οπότε υπήρχε μια πιο κοινωνική φροντίδα, έτσι, από μια ευρύτερη ομάδα. Mm. Με αυτή την έννοια δεν είναι τα παιδιά ακριβώς μόνα τους. Αυτό το βλέπεις και τώρα, το καλοκαίρι στο χωριό, που όλα τα παιδιά είναι σε μια πλατεία και βλέπεις ότι είναι όλες οι ηλικίες, αυτές τις λίγες μέρες του Αυγούστου, ότι είναι όλες οι ηλικίες, που όλες αυτές οι ηλικίες είναι όλοι μαζί και μετακινούνται στο χωριό όλοι μαζί και περιφέρονται όλοι μαζί και ξενυχτάνουν όλοι μαζί.
0: Λοιπόν, στο τελευταίο διάρκεια της εκπομπής θα πάμε στο μεγάλο θέμα. Αν θα πρέπει να επεκταθεί η διάρκεια του σχολείου έτσι ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν περισσότερο και να συμπλήττουν με τις διακοπές των γονέων, ή αν θα πρέπει να επεκταθούν η διάρκεια των διακοπών των γονέων ώστε να είναι η ίδια με εκείνη των παιδιών. Για να δούμε και τι θα απαντήσουν οι ακροατές μας. Εμείς είμαστε σε καλοκαιρινή διάθεση, summer time δηλαδή με άλλα λόγια, συντονισμένοι πάντοτε στο Sky 100,3, και ενώ η Αγγλία εξακολουθεί να προηγείται με 3-2 της Κροατίας.

0: Κλέβαν με δεδομένο ότι περισσότεροι άνθρωποι είναι πιεσμένοι και ορισμένοι εξ αυτών οργισμένοι. Και μπορεί αυτό να αποτυπωθεί, για παράδειγμα, στους δρόμους. Πολύ τσακωμή. Ή στην καθημερινότητα των ανθρώπων στον περίγυρό τους. Μήπως η λύση είναι οι διακοπές. Αντιθέτως, μήπως πλέον με την αύξηση τεχνητής νοημοσύνης είναι ανάγκη να αλλάξει και το σχολικό ημερολόγιο και πλέον τα παιδιά να επεκτείνουν, να αλλάξει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ενώ η Αγγλία βάζει και δεύτερο γκολ στο 25ο λεπτό και προηγείται 4-2 της Κροατίας. Μήπως λοιπόν με βάση και τις εξελίξεις τεχνολογίας χρειάζεται τα παιδιά να είναι με περισσότερο διάστημα σχολείο, άρα μείωση των σχολικών διακοπών έτσι ώστε να συμπίπτουν με εκείνες των γονέων.
1: Θα ξεφύγω από αυτό το εικονικό
0: δίλημα
1: που δεν μπορώ να το απαντήσω ούτως ή άλλως ούτε εγώ.
0: Είναι πολύ απλό. Είναι τρεις μήνες διακοπές και τρεις μήνες διακοπές και για τους γονείς μαζί με τα παιδιά ή ένας μήνας για όλους, για παιδιά και γονείς.
1: Παλιότερα υπήρχαν. Θα ξεφύγω.
0: Παλιότερα δεν υπήρχαν διακοπές.
1: Θα ξεφύγω αυτό και θα πω ότι η λύση, αν όλοι είναι θυμωμένοι και εκνευρισμένοι, ναι, είναι η διαχείριση του στρες. Και ότι αυτό χρειάζεται ανεξαρτητώς διακοπών των παιδιών και μάλλον χρειάζεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Οπότε.
0: Ωραία, οι διακοπές δεν μειώνουν το στρες.
1: Εκεί θα έβαζα αυτό την απάντηση.
0: Οι διακοπές μειώνουν το στρες.
1: Οι διακοπές μπορούν να μειώνουν το στρες, ναι, όχι πάντα, αλλά ναι, αν είναι αρκετές διακοπές, αν είναι αρκετό διάστημα, δηλαδή είναι περισσότερες μέρες που να προλαβαίνει κανείς να αρχίσει να αποφορτίζεται. Ξέρουμε ότι μετά τις 8 ναι, με 10 μέρες λένε οι έρευνες ότι αποφορτίζεις ψυχικά.
0: Άρα θες 8 μέρες για αρχή.
1: Ναι.
0: Από τις 20
1: κάθε λίγο και λίγο για να μην έχεις στρες. Παρ' όλα αυτά νομίζω θες και λίγο στρες management, γιατί μόνο με διακοπές, άμα είναι να κάνεις όλο ένα δεκαήμερα διακοπές, θα πρέπει να είσαι μόνιμα σε διακοπές για να καταφέρεις να το μειώσεις. Θα πρέπει να βρεις και άλλους τρόπους. Παλιότερα υπήρχαν κάποιες μελέτες που δείχνανε ότι όταν τα παιδιά κάνουν διακοπές για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, για τρεις μήνες, ότι αυτό οδηγεί σε μία απώλεια γνώσεων των πραγμάτων που μάθαν στο σχολείο το τελευταίο διάστημα και ότι όταν επανερχόντουσαν στο σχολείο, ότι χρειαζόντουσαν γύρω στους δύο μήνες για να ξαναφτάσουν το επίπεδο του Ιουνίου, όχι για να πάνε παρακάτω, αλλά για να ξαναφτάσουν το επίπεδο του διαστήματος που χάνανε τον όσων είχαν μάθει πριν φύγουν για διακοπές. Όμως, οι πιο τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι αυτό δεν ισχύει έτσι ακριβώς. Δείχνουν δηλαδή ότι τα παιδιά χάνουν κάποιες δεξιότητες και ειδικά τα παιδιά δημοτικού που έχουν να κάνουν με την ανάγνωση ή με τα μαθηματικά προσωρινά και ότι μετά χρειάζεται πάλι να ξαναμπούν λίγο σε αυτό περισσότερο, δηλαδή να χάσουν κάποιο χρονικό διάστημα στην αρχή του φθινοπόρου για να ξαναμπούν σε αυτό, αλλά ότι κερδίζουν τόσο πολλά πράγματα σε επίπεδο κοινωνικό αντίληψης και κοινωνικών σχέσεων που πραγματικά ενδείκνεται να κάνουν τόσο μεγάλες διακοπές παρότι μπορεί στην ανάγνωση ή στα μαθηματικά να μείνουν λίγο πίσω. Όταν υπόλοιπα ωφέλη λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλα, εφόσον αυτές οι διακοπές δεν είναι ένα τάμπλετ και δεν είναι από μόνο σε ένα διαμέρισμα, δεν είναι περνάω μόνο μου τις ώρες στο σπίτι, ναι, ας πούμε ένα παιδί που μια οικογένεια που έβλεπα έτσι πρόσφατα μου διώτησαν ότι οι γονείς και οι δύο δουλεύουν, το παιδί είναι τώρα στην εκδημοτικού, οπότε μένει στο σπίτι μόνο του και μπορεί να βγει και λίγο από το σπίτι να πάει μέχρι ξέρω εγώ ότι, ναι, το σχολείο ή μέχρι την πλατεία λίγο και αυτό για λίγο, αλλά οι γονείς είναι συνέχεια σε αγωνία, είναι μια μαμά που είναι συνέχεια σε αγωνία στη δουλειά της, τι γίνεται, τι ώρα μπήκε, τι ώρα βγήκε, αν πήγε, αν έρθε, όλα αυτά
0: μεγάλο,
1: που βάλαν όλο αυτό ότι το σύστημα προκολουθεί στο κινητό της, δώσαν κινητό για να μπορούν να ξέρουν πού βρίσκεται και αυτά για να μπορούν να την εντοπίσουν και όλα αυτά από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά και το παιδί είναι όλη μέρα μόνο του. Ή μια άλλη μαμά που μου οδηγεί όταν επίσης είναι ομίλικος μαθητές, είναι αυτά τα δύο παιδιά και μου διόταν έτσι στο σχολείο ότι τώρα αυτές τις 3-4 μέρες που μου σταματήσει το σχολείο τα άφησε το παιδί στο σπίτι και ξαφνικά μαθαίνει το βράδυ ότι το παιδί έχει φύγει από το σπίτι, έχει πάρει το λεωφορείο, έχει πάει σε μια κοντινή συνοικία που ήταν κάποιοι φίλοι εκεί πέρα και θα πήγαινε να συναντήσει το 12χρονο παιδί τους φίλους του με το λεωφορείο, χωρίς φυσικά να το ξέρουν οι γονείς αυτό έτσι. Και φαντάζεται αυτό έτσι
0: άλλο, μεγάλη αναστάσεις.
1: Γιατί είχε δικαίωμα και αυτό το παιδί μπορούσε να βγει για λίγο έξω, να πάει μέχρι τη γωνία, ας πούμε, μέχρι τη πλατεία που είναι δίπλα στο σπίτι, αλλά όχι βέβαια να πάρει λεωφορείο και να αλλάξει συνοικία. Οπότε Ανάλογα με τις ηλικίες λοιπόν, λίγο και οι αγωνίες και τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι διαφορετικά. Αυτή η μετάβαση που είναι από το δημοτικό στο γυμνάσιο είναι μια μετάβαση που είναι δύσκολη, γιατί εκεί τα παιδιά αισθάνονται λίγο μεγάλα, είναι μια προεφηβεία. Είπαμε ότι το κομμάτι της κοινωνικότητας και των σχέσεων της κοινωνικής ανταμοιβής έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται από τα 10, άρα το να ζητούν αυτό χωρίς όμως να μπορούν να έχουν μια καθαρή κρίση. Και βέβαια αυτό μπορεί να δημιουργεί πολλές αγωνίες.
0: Θα επιστρέψω στο αρχικό μου ερώτημα. 90 μέρες διακοπές για όλη την οικογένεια, επιδοτούμενες. Δεν θα ήταν ωραίο? Για σκεφτείτε το, τώρα που υπόσχονται διάφορα πολιτικοί μας για το μέλλον μας, για το πώς καλυτερεύσει η ζωή μας, θα μπορούσε να είναι ένα ιδανικό μέτρο.
1: Νομίζω ότι οι διακοπές είναι πάρα πολύ ωραίες και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όταν είναι ενεργητικές διακοπές.
0: Δεν ίσχυε πάντως, δεν ήταν πάντοτε οι διακοπές έτσι θεσμικά κατοχυρωμένες.
1: Αρχικά δεν υπήρχαν πάντα.
0: Δεν υπήρχαν. Είναι αποτέλεσμα. Έρχονται μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου για όλη την κοινωνία.
1: Η προηγούμενη γενιά πήγαινε 6 μέρες σχολείο. Δεν πήγαινε 5.
0: Από τη δεκαετία του 50 αναπτύσσεται ο τουρισμός και κατοχυρώνονται οι διακοπές. Πριν ήταν μόνο για λίγους. Ήταν για ελάχιστα με τις κοινωνίες που είχαν αυτή τη δυνατότητα να σταματήσουν, να ξεκουράζονται και να ξαναξεκουραστούν σε ένα άλλο μέρος. Ήταν 6 μήνες στο βουνό, 6 μήνες στη θάλασσα. Μες στην κούραση εννοείται.
1: Ίσως και σήμερα αρκετοί να μην μπορούν να κάνουν διακοπές.
0: Αυτό είναι και ένα αλήθεια. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εργαζόμενοι που δεν σταματάνε.
1: Που δεν σταματάνε να δουλεύουν καθόλου. Αλλά θα πω ότι για τις διακοπές θα πω το εξής, ότι μερικές φορές έχουμε μια αγωνία να κάνουμε πάρα πολλά ταξίδια, να τα ποστάρουμε, να τα δηλώσουμε, να δείξουμε ότι συμμετέχουμε κι εμείς έτσι μέσα όλη αυτή τη λογική της εξερεύνησης καινούριων πραγμάτων, καινούριων κόσμων, καινούριων πλευρών του εαυτούς μας μερικές φορές. Αλλά θα πω ότι οι διακοπές είναι πραγματικά ξεκούραση όταν είναι ενεργητικές διακοπές.
0: Δηλαδή
1: οι διακοπές που κάθεσαι και δεν κάνεις τίποτα, στην πραγματικότητα δεν είναι πολύ ανασογονητικές. Μπορεί να χρειάζεται όταν ξεκινάς από μια κατάσταση στρες, λίγο στην αρχή να μπορείς να κάτσεις και να μην κάνεις τίποτα και να έχεις κάποιες λίγες μέρες έτσι απραξίας ώστε να ξεκουραστείς σωματικά, αλλά μετά χρειάζεται να κάνεις πράγματα για να πεις ότι πραγματικά αυτό αυξάνει την ανθεκτικότητά σου, ότι αυξάνει τις δυνάμεις σου, ότι σου ξαναδίνει όρεξη για ζωή και ότι σου ξαναδημιουργεί ενδιαφέροντα και κίνητρο να κάνεις πράγματα. Οπότε είτε οι διακοπές είναι 30 μέρες, είτε είναι 10 μέρες, είτε είναι 3 μήνες. Νομίζω το σημαντικό είναι ότι μετά από τις πρώτες μέρες πρέπει να είναι ενεργητικές διακοπές που να κάνεις πολλά πράγματα.
0: Δηλαδή
1: να
0: κάνουμε και μια πεζοπορία.
1: Δεν ξέρω τι πράγματα. Ο καθένας κάνει διαφορετικά. Αλλά σίγουρα ναι, πρέπει να είναι μέρες που είναι γεμάτες και να μην είναι μόνο μέρες που...
0: απραξία στην ξαπλώστρα.
1: Ναι.
0: Αυτό με ένα καφέ, νομίζω ότι, να είσαι εκεί.
1: Ότι αυτό ξεκουράζει τις πρώτες μέρες, αλλά όχι.
0: Ναι, δεν μπορείς να είσαι 15 μέρες ξαπλώστρα.
1: Πολλοί άνθρωποι μπορούν, αλλά.
0: Ναι, αλλά δεν είναι.
1: Αλλά ξέρουμε από τις μελέτες ότι η πραγματική ξεκούραση και η πραγματική αναζωογόνηση, θα πω, που ξαναεπιστρέφεις και ξαναεπιστρέφεις πιο ξεκούρας, πιο ανθεκτικός και πιο. Με μεγαλύτερο κίνητρο, είναι όταν έχεις κάνει πολλών ειδών πράγματα. Ναι.
0: Η κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος στην ενότητα Ράδιο Ψή, εδώ στο Sky 100,3, στην εκπομπή Στιγμιότυπα. Η Ρούλα Βρετάκου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια, ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, δημοσιογράφη και υποστήριξη από Θανάση Καραγιάννη, στην παρουσίαση ο Βασίλης Κουφόπουλος, το δελτίο ειδήσεων στη μία με Αθηνά Μαράκη και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.

ρε φωνέ. Ρε δε βαριέσαι, ρε δε βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ. Ρε δε βαριέσαι, αδερφέ.

διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε γλέδια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.

αχ, όσοι απόψε ξαγρυπνούν σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή όσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς, και εμείς οι τρεις στο καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στο καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι.